102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ξυπνισμένος άδεια νύχτα στα λά της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης, χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω σε ρημό νερό, σαν φυλαχτό βυζαντινό σερμάρι ξεχασμένο, μου φέρνει άγριο πυρετό που σαν ασταίνω. Χρόνια πολλά σε νοσταλγώ, βαθιά μου έχεις ριζώσει, ψάχνω φαρμάκι μυστικό να σε ξοντώσει. Κλεισμένος άδεια νύχτα στα λά της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης, χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω.

λυσμένο άδεια νύχτα στάλα της βροχής. Σαν κι έτοιμα της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ. Σαν βότσαλο θα σβήσω.

Λάγο κοίμαται το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

Πέθανες ή σε σκότωσαν, υπάρχει αμφιβολία. Σκύμενος στην οθόνη σου, κοίτας την νεκροψία. Από μακριά χειρόκροτας, γιουχάρης, κάνεις πλάκα.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Δέκατα πέμπτα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
2: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
1: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
2: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΙΠΕΘΕ.
1: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
1: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή, στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: Αυτό είναι, Σάρλς Ναβούρ και ο Κώστας ο Σταθάκης απέναντί μου. Ξύπνησε με ωραίες αναμνήσεις από τον Σάρλς Ναβούρ, γιατί στην γιορτή του χθες, στην δεξίωση, στην μικρή δεξίωση, αυτή την ταπεινή που έδωσε
1: στο κλαμπ, στο
0: εκεί,
1: κλαμπ,
0: στο κλαμπ του των Πεύκων, θυμήθηκε ότι άκουγαν πολύ Σάρλς Ναβούρ.
1: Αφού Μπάμπι σηκώθηκε και κάποια στιγμή πάνε να σηκωθούν και άλλοι να χορέψουν και λέει ο Κώστας κόνει το χέρι και λέει παραγγελιά. Και χόρεψε μαζί του, μόνος του τον Ναβούρ και δεν κουνήθηκε.
0: Είναι λίγο δύσκολο, πώς τον χόρεψε μόνος του. Χωρίς την παρουσία, γυναικεία παρουσία μαζί.
1: Ναι, ναι, μόνος του, μόνος του.
0: Το χαβιάρι πώς πήγαινε.
1: Φίλε, ήταν λίγο τσιμπημένη γεύση όταν... Ναι, μπράβο. Ήταν λίγο πιο αλμυρό όταν το κατάπινες. Όταν το κατάπινες.
0: Κοίταξε.
1: Και έπρεπε να πιεις εκείνη την πανάκριβη σαμπάνια μόνο και μόνο, ναι, για να αλλάξει λίγο τη γεύση.
0: Εγώ σας είπα ότι έπρεπε να πάρετε αλφα-αλφα ποιότητα χαβιάρι.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά με τόσες ποσότητες χαβιάρι που καταναλώνετε, πώς να φτάσει το χαβιάρι για όλο τον κόσμο.
1: Όχι μόνο. Από τότε που ξέσπασε και ο πόλεμος εκεί στην Ουκρανία, νομίζεις ότι οι απευθείας εισαγωγές που κάναμε μπορούν και φτάνουν εδώ στη χώρα μας.
0: Τέτοια, με κάτι. Τέτοια δημιουργείται την επιστημιστική κρίση στον κόσμο, Μπάμπη.
1: Όχι, η δράση κάθε μέρα θα το βλέπω, φίλε. Θα το χάσω αύριο. Να το θυμίσει ένα στον άλλον, όποιο πρέπει να το πάρει.
0: Και εμένα μου βγαίνει χθες. Ναι. Δεν ξέρω, μας ακούει το Google και μας βγάζει διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστημιστική κρίση δημιουργείται.
1: Ναι.
0: Και με τόσο χαβιάρι που τρώτε και με τόσους αστακούς. Και μετά, όπως έλεγε ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, όπως έλεγε στην περίφημη ταινία, λέει, βρες μου και εμένα, λέει, 2,5 δισεκατομμύρια αστακούς. Τώρα θα πρέπει να βρεθούν, γιατί βέβαια έχει αυξηθεί η ανθρωπότητα. 8 δισεκατομμύρια αστακούς. Και στρώσε με το τραπέζι να έρθουμε να φάμε μαζί. Και γιατί το λέμε τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου? Γιατί χθες έγινε viral. Γιατί ενεπλάκει την πολιτική.
1: Και ο κύριος Φλωρίδης, δηλαδή, θέλω να πω, μην πούμε κάτι, ρε παιδάκι μου, ή να αποκτήσουμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο και στείλει αυτήν εδώ την εκπομπή, αμέσως να σας αντιγράψουν όλοι.
0: Δεν είναι δηλαδή. Τα επιχειρήματα τώρα μπορούν να μένουν μόνο, να απομονώνονται από τις ελληνικές ταινίες.
1: Είπα ακριβώς ότι ποιον...
0: Προσέξτε, λέει, γιατί και το Γιώργο τον Κωνσταντίνου στην ταινία, ναι, λέει, καβαλούσε το παγκάκι, λέει.
1: Μπράβο.
0: Προσέξτε το, λέει.
1: Το πλησιάζετε, λέει. το ξεπεράσετε σε λίγο.
0: Εγώ περίμενα να πει κι άλλα, βέβαια, γιατί δεν καβαλούσε απλά το παγκάκι. Ανέβαινε πάνω στο παγκάκι και έκανε...
1: Ναι,
0: και κυνηγούσε τις κότες, τις πουλάδες.
1: Σαν να τις λέω ότι ξέρεις, είσαι οριακά, ας πούμε. Οριακά για να σε παίρνουν σαν σοβαρά.
0: Και Κυρίκου, σε ποιαν τα έλεγε όμως αυτά?
1: Στην Κωνσταντοπούλου, σε ποιαν τα έλεγε?
0: Α, σε ποιον. Γιατί το λες έτσι?
1: Τώρα, Νίκο, και εγώ τα ίδια θα
0: είναι γνωστή κόντρα. Αλλά τις τελευταίες μέρες.
1: Όχι, φίλε, stop. Δεν είναι. Η Κωνσταντοπούλου έχει κόντρα με μόνο τον κόσμο.
0: Η αλήθεια είναι ότι μόνο.
1: Μόνο με τον εαυτό της δεν έχει.
0: Μόνο τις τρεις τελευταίες μέρες έχει αναπτυχθεί κόντρα στη Βουλή, γιατί αλλού με Φλωρίδη, με Κερίδη, με Γεωργιάδη,
1: με Κομνηνάκα από το ΚΚΕ που την έλεγε.
0: Α, σωστά, ναι, σωστά, σωστά.
1: Δεν αφήνει κανένα.
0: Είναι διακομματική.
1: Δεν αφήνει. Είναι τακτική, φίλες και φίλοι. Είναι στρατηγική επιλογή. Είναι. Δηλαδή να συγκρούεται κατά αυτόν τον τρόπο με τους πολιτικούς της αντιπάλους για να έχει απήχηση σε συγκεκριμένο κοινό που επικροτείται τη συμπεριφορά στην ελληνική κοινωνία.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924 εγεννήθη ο Σάρλ Ασναβούρ ή Ασναβουριάν. Και
1: Ασναβουριάν.
0: Πολύ γνωστός γαλλοαρμένος τραγουδιστής.
1: Μόνο που λες το Αριάν.
0: Βέβαια, ο Σάρλ Ασναβούρ είναι ένας άνθρωπος τον οποίο η αρμενική παγκόσμια κοινότητα έτσι αντιμετωπίζει με τεράστιο σεβασμό, ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή.
1: Που εμείς τον παρακολουθούσαμε, ρε παιδάκι,
0: μέσα από την τηλεόραση από των 70's και 80's.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν
1: κορυφαίος, κορυφαίος.
0: 70 χρόνια καλλιτεχνικής καριέρας, όπου ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια. Με αυτήν έτσι τη γαργαριστή φωνή του και συνέθεσε και κοντά στα 1000 τραγούδια, τα οποία ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής.
1: Μα πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. 100 εκατομμύρια δίσκους.
0: Και πέρασαν κιόλας περίπου 7,5 χρόνια που έφυγε από τη ζωή. Τον Οκτώβριο του 2018, Μπάμπη. Και δικό του είναι και το τραγούδι που θα ακούσουμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Βέβαια το κράταγα για το... σαν σήμερα όταν το πούμε αναλυτικά. Να πούμε ακόμα ένα τραγούδι του Σάρλ Ασναβούρ.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ένα που έγινε και στα γαλλικά αλλά και στα αγγλικά τεράστια επιτυχία.
1: Λοιπόν. Κοίταξε, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη του αγαπημένου μας, του κοινού μας φίλου, του Αργύρη, του Δούβλατζη. Αλλά Αργύρη, νομίζω ότι εντάξει, σήμερα έπρεπε να ξεκινήσουμε με τον Σάρλ των παιδικών μας χρόνων.
0: Σάρλ Ασναβούρ.
1: Των παιδικών μας χρόνων.
0: Στο μεταξύ όμως βλέπω ότι κάποιος θέλει εκεί να μας στείλει μια καλημέρα, εκεί προσπαθεί. Τι συμβαίνει στο σύστημα και δεν μπορούμε να πάρουμε την καλημέρα.
1: Ναι, ακόμα όχι.
0: Φαίνεται,
1: ναι,
0: μας έχουν σαμποτάρει, Μπάμπη. Έχουν σαμποτάρει το δίκτυο υποδοχής μηνυμάτων. Να θυμίσουμε όμως τον αριθμό, για να τον θυμίσουμε, για να κάνω εγώ ένα τεστ. 6930-078-228 είναι ο αριθμός στο Viber που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια.
1: Κοίταξε,
0: μας
1: βάλετε εκεί σε επαφές. Πρέπει να σου πω τώρα ότι ήταν λάθος η τακτική που ακολούθησες, να δίνεις διήμερες και τριήμερες στους φίλους ακροατές που εμφανίστηκαν πρώτοι το προηγούμενο διάστημα.
0: Χαλάρωσαν,
1: βλέπεις. Εδώ στην πρωινή αναφορά είναι ελάχιστοι οι οποίοι σηκώθηκαν το πρωί, ξύπνησαν, δεν είναι ξυρισμένοι, δεν είναι ακομβίωτοι και βρίσκονται εδώ μπροστά.
0: Γι' αυτό πρέπει να είναι διαρκής η πειθαρχία στο στράτευμα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, με όλη αυτή την κουβέντα, ο Μπάμπης και ο Νίκος είναι και σήμερα μαζί σας.
1: Με πρώτο όμως από όλους.
0: Με πρώτο τον Κώστα Σταθάκη.
1: Θείο Τάσος. Σήμερα με διαφορά πρώτος. Καλημέρα, Θείε Τάσο. Καλημέρα.
0: Κοίταξε, δεν έχει τι να κάνει τέτοια ώρα. 25 βαθμούς με ξαστεριά και πάλι. Καλημέρα σε όλους και όλες. Στέλνει ο τρίτος συντελεστής εκπομπής.
1: Τώρα που λέει για ξαστεριά και πόσους βαθμούς.
0: 25. Και χθες είχε ξαστεριά.
1: Σήμερα ξυπνήσαμε, φίλες και φίλοι, εμείς οι πρωινοί, με έναν απίστευτα όμορφα καιρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε μια μέρα που προβλέπονται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, αυτή την ώρα είναι χάρμα οφθαλμού. Mm. Έχει αρχίσει και ξημερώνει νωρίτερα, δηλαδή 6 παρα 10 ήταν σχεδόν ημέρα. Ο ουρανός έχει κάποια κομμάτια έτσι με κάλυψη, με συννεφιά. Αλλά το κυριότερο στοιχείο αυτή την ώρα είναι ένας έθριος καιρός, αρκετά ζεστός, που σου δημιουργεί την αίσθηση ότι θα είναι μια υπέροχη ημέρα. Μια υπέροχη ημέρα.
0: Μακάρι να είναι. Ούτως ή άλλως και χθες είχαμε πει ότι μετά το μεσημέρι προβλέπονταν έτσι συννεφιές και πιθανές βροχές, αλλά μόνο ζέστη έκανε χθες το απόγευμα. Ούτε στάλα δεν έριξε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι ούτε πάνω στα πεύκα δεν σας χάλασε
1: το
0: πάρτι. Έτσι.
1: Όχι. Ίσα. Ήταν πάρα πολύ καλός ο καιρός χθες.
0: Ωραία.
1: Με ανοιχτό παράθυρο, φαντάσου, ήμασταν για να δροσίσετε.
0: Φορούσατε και μαγιό εκεί γύρω από την πισίνα.
1: Μαγιό. Συνήθως χωρίς μαγιό μπαίνουμε εκεί στα του κλαμπ, τα πάρτι, τα τρελά, αλλά μην με αναγκάζει να πω περισσότερο.
0: Πώς ήταν το dress code χθες, δεν ξέρω, του κλαμπ. Υπάρχει ένα dress code. Απλό λιτό μας λέει ο Κώστας Σταθάκης. Χρόνια πολλά λοιπόν, Κώστα Σταθάκη, που δεν τα είπαμε χθες από κοντά. Δεν ξέρω αν μας άκουσες.
1: Τα είπαμε όμως
0: ραδιοφωνικά. Έτσι. Ήσουν από τους πρώτους στη λίστα.
1: Δεν είναι τυχαίο, ρε. Το άκουσε, γι' αυτό μας κέρασε και ο Κώστας από την πλευρά του ραδιοφωνικά.
0: Α, ραδιοφωνικά μόνο μας κέρασε, γιατί κατά τα άλλα αέρα φάγαμε. Ακούσε. Αέφερα χθες το μεσημέρι. Εντάξει. Ήξερες, έκανες την τρίπλα. Λοιπόν, Μπάμπη μου, τι άλλο, για πες. Εγώ να σου πω κάτι, σήμερα μόνο Παρασκευή είχα στο μυαλό μου, τίποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δεν μπορούσα να σηκωθώ, μόνο την Παρασκευούλα είχα στο μυαλό μου. Λέω έτσι να κάτσω σήμερα χαλαρά, πρώτο ο Θεός, ελπίζω να μην τύχει τίποτα, να κάτσουμε χαλαρά και εκεί προς το απόγευμα βραδάκι να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά και στο Final Four που αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή, στο Final Four της Αθήνας.
1: Ναι. Νίκο, κοίταξε, εγώ εχθές έκανα μια ζαβολιά.
0: Όπα.
1: Ενώ ήμουν πολύ πειθαρχημένος όλη την εβδομάδα. Ο, και
0: για τη διατροφή.
1: Όχι. Και, και για τη διατροφή. Και κατά τις 10 η ώρα πήγαινα για ύπνο.
0: Ναι.
1: Εχθές είπα δεν πάει. Θέλω, ρε παιδί μου, να δω κάτι στην τηλεόραση. Έχω ξεκινήσει μια σειρά και προσπαθώ να την δω
0: και
1: με
0: νόμιζα
1: επεισόδια.
0: Νόμιζα ότι θα βλέπαμε την ίδια ταινία.
1: Όχι. Ξεκίνησα και βλέπω μια σειρά. Ο Καστανάνθρωπος που είναι στο Netflix, ναι, και είναι μια σειρά thriller η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή. Έχω ξεκινήσει σειρά για να μπορώ να τη σταματήσω όπου δεν αντέχω και να δω την επόμενη φορά. Και έβαλα και ήπια και ένα ποτάκι.
0: Όπα.
1: Ένα ποτάκι το οποίο επιτρέπεται στη δίαιτα που κάνω την εβδομάδα. Και κοιμήθηκα γύρω στις 12.
0: Κι εγώ λοιπόν, σε μένα δεν με πιάνει ύπνο.
1: Και ενώ κοιμήθηκα στις 12, Νίκο, σήμερα ξύπνησα 5 λεπτά πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Κοιτάζω την ώρα, λέω, για να δω τι ώρα είναι. Έχω ακόμα ώρα για ύπνο. Και δεν είχα, γιατί ήταν 4 και 25 Εγώ 4,5 ώρα ξυπνάω. Mm-hmm. 4:25 λέω, εδώ είμαστε. Για να δω λίγο στο κινητό, γιατί ένα σημαντικό μέρος της ημέρας εχθές το πέρασα στέλνοντας ευχές σε αγαπημένους φίλους και φίλες που γιόρταζαν.
0: Για να δεις τι απαντήσεις είχες.
1: Και αυτό το δίδυμο Κωνσταντίνου και Ελένης είναι πολύ δυνατό, δηλαδή κοντά Γιάννηδες και Γιώργηδες στα Ίσια.
0: Ως δίδυμο μπορεί Κωνσταντίνη ή Ελένες να μην απομονωθούν, αλλά ως δίδυμο γίνεται συντριπτικό.
1: Και μπήκα στη διαδικασία εχθές, να στείλω στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη, ρε την Δίνα, τον ένα και τον άλλον. Ο ένας έφερνε τον άλλον, δηλαδή ήθελε αρκετή ώρα να μείνει στο κινητό για να στείλει τα μηνύματα.
0: Γιόρταζε χθες και ο φίλος της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος ο Φορτίκιος. Μετά, όταν έψαχνα εκεί τους φίλους και τα ονόματα. Ο Κωνσταντίνος, εντάξει, τώρα ο άνθρωπος έχει τα δικά του. Βασικά ζηλεύει από τα πολλά πάρτι που κάνετε πάνω στο πέφτα.
1: Όχι, δεν είναι τέτοιος ο Φορτίκιος, είναι άνθρωπος του πολιτισμού και της τέχνης. Καιρό έχει να στείλει ποίηματα ο Κωνσταντίνος. Καλά που το είπες.
0: Μπορεί να μας ακούει, στείλ του μήνυμα. Εγώ χθες πάντως τον
1: έστειλα. Όχι, δεν χρειάζεται να στείλω κανένα μήνυμα.
0: Πες τώρα, τι γίνεται, πού είσαι εσύ, χαμένο πουλί της Νιώτης.
1: Θες να γράψεις, ποιητική συλλογή. Κοίταξε, εμείς είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά, φίλε Νίκο. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και όποιος θέλει, σαν φωλίτσα έρχεται, σαν αποδημητικό πουλί, κάθεται και μας συναντά.
0: Και βρίσκει εδώ το απάγιο του.
1: Φεύγει και ξανάρχεται. Φεύγει και ξανάρχεται.
0: Εμείς είμαστε εδώ, σταθεροί. Και δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι καλό.
1: Και τον ακροατή, άστον να φύγει, και αν σε αγαπάει πραγματικά, θα να είσαι σίγουρος ότι θα γυρίσει κάποια στιγμή.
0: Είναι σαν την αγάπη, έτσι.
1: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, αν αγαπάς κάποιον, άστον να φύγει. Αν γυρίσει, σημαίνει πως σε αγαπούσε πραγματικά. Αν δεν γυρίσει, σημαίνει ότι δεν σε αγάπησε ποτέ.
1: Όχι, ότι ήταν μεγάλος καραγκιόζης.
0: Λοιπόν, όταν έλεγες χθες για το ποτό και για την τηλεόραση κλπ., πήγε ο νους μου ότι μπορεί να βλέπαμε την ίδια ταινία. Διότι τι συμβαίνει. Εγώ πλέον, ειδικά τα βράδια, Μπάμπη, επειδή δεν μπορώ πολύ να προσιλωθώ πολλές ώρες και επειδή και μία ταινία μπορεί να τραβήξει και ξέρεις ότι εμείς έχουμε συγκεκριμένα όρια στα οποία πρέπει να κοιμηθούμε.
1: Ακόμα και στο ψάξιμο, δηλαδή μέχρι τι ώρα μπορείς να επιλέξεις το πρόγραμμα για να δεις αν προλαβαίνεις να το δεις.
0: Προτιμώ, ας πούμε, γι' αυτό θα δω μία ελληνική ταινία που την έχω δει 500.000 φορές, να δω κάτι, ας πούμε, το οποίο εύκολα μπορώ να αποσκυρτήσω και να φύγω. Λοιπόν, χθες όμως κάποια στιγμή καθόμουνα και είχε η σύζυγος μία ταινία, είχε ξεκινήσει την τηλεόραση.
1: Ποια?
0: Την οποία μετά δεν την είδε κανένας άλλος. Εγώ όμως κόλλησα και την είδα. Άρρηκτος δεσμός λέγεται και είναι The Covenant, λέγεται στα αγγλικά, του Guy Ritchie, πολύ γνωστός σκηνοθέτης.
1: Και για πάτε λίγο να δω την εικόνα.
0: Είναι με έναν αρχιλοχία, τον Τζον Κίνλι. Περίμενε λίγο, είναι στο Αφγανιστάν.
1: Α, την έχω δει, την έχω δει.
0: Την έχεις δει.
1: Που προσπαθεί είναι να διασώσει.
0: Α, μπράβο, τον διασώστη.
1: Το έχω δει.
0: Με τον Τζέιλ, πώς τον λέγανε, τον ηθοποιό αυτόν.
1: Και
0: τον
1: περιγράφει τη σχέση που αναπτύσσει ένας Αμερικανός μεζοναύτης με έναν local εκεί, Αφγανός δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τον
0: Αχμέτ.
1: Μπράβο. Ενώ αποσύρονται οι Αμερικανοί, μένουν αυτοί πίσω και προσπαθεί αυτός να τον γλιτώσει.
0: Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, που είναι και αδερφός της πολύ γνωστής επίσης ηθοποιού και σκηνοθέτητας της Τζίλενχαλ, και ο οποίος μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί έχει γυρίσει τουλάχιστον 2-3 ταινίες ως στρατιωτικός, πρωταγωνιστώντας ως στρατιωτικός, και μάλιστα τουλάχιστον μία από αυτές πάλι είναι στο Αφγανιστάν.
1: Δείχνει είναι εκεί με τις που προσπαθούν να καταλάβουν την Αμερικανική πρεσβεία, είναι η άλλη ταινία.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς το σενάριο.
1: Πάντως αυτή την έχω δει, έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, μη λες παρακάτω, γιατί το άφησα, δεν μπορούσα παρακάτω. Ήταν αρκετά μεγάλη ταινία.
1: Το άφησες, λοιπόν, άκου τι γίνεται στο τέλος.
0: Είσαι κάθαρμα. Λοιπόν,
1: άκουσες Κώστα τι με είπε.
0: Είχε και τα...
1: Θα τον πάω στο πειθαρχικό της Ένωσης, στο τμήμα δεοντολογίας.
0: Αμάν τα καθάρματα. Λοιπόν, είχε βέβαια και αυτές, ξέρεις, όταν είναι ειδικά σε ιδιωτικά κανάλια, κάτι τεράστια διαφημιστικά διαλύματα,
1: είναι,
0: τεράστια.
1: Ναι.
0: Και είχε πάει 12, για να καταλάβεις, και δεν τέλειωνε η ταινία. Και έπρεπε φυσικά, μάλλον πήγα στο κρεβάτι 12 και δεν τελείωνε. Και λέω τώρα, ελπίζω ότι αύριο, σήμερα δηλαδή στο replay, θα μπορέσω να δω στο τέλος. Το άφησα εκεί όταν είχε επιστρέψει. Όταν είχε επιστρέψει στο Αφγανιστάν ως πολίτης πλέον, κάνοντας εκεί ένα σχέδιο για να τον πάρει. Εκεί κάπου το άφησα.
1: Πάντως μην τη δεις, γιατί στο τέλος να δεις τι γίνεται, θα σου πω τώρα μόλις.
0: Δεν υπάρχει
1: πιο εκνευριστικό πράγμα.
0: Ξενερωτικό πράγμα.
1: Κάποιος να πεταχτεί και να σου πει.
0: Είναι, δεν μου λες, είναι πιο εκνευριστικό από το πέταγμα με τα αυτοκίνητα χωρίς φλας. Είναι νομίζω στην ίδια κατηγορία. Με το πάτημα μαστίχας, τσίχλας που έχει ρίξει η προπορευόμενη κυρία.
1: Όχι, δεν τη βρίσκεις ποτέ. Δεν βρίσκεις ποτέ αυτό που έχει πετάξει την μασημένη.
0: Γιατί άμα τον βρεις, νομίζω ότι το τέλος δεν θα είναι καλό.
1: Δεν μπορείς να τον φτάσεις έχοντας πατήσει τη μαστίχα. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις
0: το
1: βηματισμό. Καλημέρα στη Λιάννα.
0: Δεν μπορείς να ακολουθήσεις το κουρασμένο βήμα.
1: Καλημέρα Μπάμπη. Καλημέρα Θείε Τάσο. Καλημέρα Νίκο. Και εγώ χθες μία παρά κοιμήθηκα, το ρίξαμε έξω. Βλέπεις, τελικά ρε παιδάκι μου, λες και συντονιζόμαστε στην ανάγκη εκείνη. Ξέρεις τι, να κάνεις και μια ζαβολιά. Δεν γίνεται να είμαστε δουλειά, σπίτι, ύπνος, δουλειά, σπίτι.
0: Ναι. Θες σαν να... τα ζώα.
1: Ναι, θες κάτι.
0: Στη γραμμή παραγωγής. Στη γραμμή παραγωγής.
1: Ακόμα και αν αναλάβεις το ρίσκο ότι την άλλη μέρα μπορεί να είσαι αγουροξυπνημένος ή να είσαι κουρασμένος. Το ρίξαμε έξω, λέει και η Λιάννα, αλλά σήμερα Παρασκευή. Ίσως αυτό να μας ξεσήκωσε η Λιάννα.
0: Άντε να δούμε. Δεν ξέρω. Ίσως χθες πλανόταν κάτι στον αέρα. Ίσως αυτή η ζέστη που είχε βγάλει, που ήταν, θα έλεγα, ξαφνική, απότομη και λίγο έτσι απόκοσμη.
1: Γιατί... Εντάξει, δεν ήταν και τόσο πολύ.
0: Όχι, ξέρεις τι.
1: Τουλάχιστον σε εμάς εκεί στα Πεύκα έτσι δεν είναι.
0: Τις προηγούμενες μέρες, ρε Μπάμπη, δεν είχε ένα αεράκι το οποίο ήταν μερικές φορές και δυνατό, είχε δηλαδή και ψύχρα. Και ξαφνικά έπεσε χθες και.
1: Όχι, μάλλον όχι. Είναι και αυτό. Ξέρεις τι, κάνει πολλά γυρίσματα ο καιρός.
0: Ναι. Έχει ο καιρός γυρίσματα που λέμε.
1: Δες τώρα ότι και τα μετεωρολογικά μοντέλα ή και οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι από την αρχή της εβδομάδας είχαν πει θα γίνει 1, 2, 3 πράγματα. Πώς αυτό το πράγμα αλλάζει και αλλάζει συνεχώς, ακόμα και εχθές. Εχθές θα έπρεπε να έχουμε δυνατές και ισχυρές καταιγίδες. Δεν τις είδαμε. Προχθές πάλι το ίδιο. Τώρα λέμε, θυμάσαι που λέγαμε από Παρασκευή όμως θα ρίξει και Σάββατο θα είναι η πιο βροχερή μέρα. Παραμένει το Σάββατο πιο βροχερή, αλλά άμα βγει σήμερα έξω στην πόλη θα πεις αποκλείεται σήμερα να χαλάσει ο καιρός.
0: Ο καιρός δεν ξέρει από πρέπει. Και μάλιστα ο καιρός μπορεί να είναι υπεύθυνος για πολλές καταστάσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Θυμάμαι πώς κρέμονταν ο Άιζενχάουερ και όλα τα επιτελεία τα στρατιωτικά πριν την απόβαση στην Νορμανδία από το στόμα των μετεωρολόγων.
1: Φυσικά, ρε,
0: και χάρη σε ένα άνοιγμα του καιρού, γιατί είχε διαρκείς ομίχλες εκείνες τις μέρες, χάρη σε ένα άνοιγμα του καιρού δώσαν το OK για να γίνει η D-Day, να γίνει η απόβαση.
1: Πλάκα κάνεις. Είναι καθοριστικό και μάλιστα όταν
0: 6 Ιουνίου
1: εμπλέκονται και επιχειρήσεις στη θάλασσα. Εδώ σήμερα πάει ο μικρός μου σχολική εκδρομή μαζί με τη μαμά του και έγινε συμβούλιο μητέρων για να τσεκάρουν πρώτη μαμάδων για να δουν τι καιρό θα κάνει στις αίρες που θα πάνε εκδρομή.
0: Μήπως θα πάνε στο Λευκοχώρι.
1: Θα πάνε στο τέτοιο του παγωτού που έχει γίνει εκεί στην ιστορία και τα λοιπά. Μια πολύ ωραία ιστορία που έχει φτιαχτεί και καθόντουσαν να δουν τι καιρό θα έχει για να ετοιμάσουν τα πράγματα που πρέπει να πάρουν για τα παιδιά, αν πρέπει να πάρουν χοντρό μπουφάνα, διάβροχο, εάν θα βρέχει, αν θα τους τη χαλάσει.
0: Και τελικά πού κατέληξαν. Θα τα πάρουν όλα.
1: Ελπίζουν ότι όποια επιδείνωση του καιρού ενδεχομένως με πιθανότητα βροχής ή καταιγίδων και στις αίρες θα προκύψει από το μεσημέρι και μετά όταν θα επιστρέφουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι έλεγες πριν για το κουρασμένο βήμα έτσι που μας πάει μέχρι την Παρασκευή.
1: Εγώ έλεγα για την πατημένη από την τσίχλα
0: για το βήμα.
1: Ιστορία, το βήμα, το βηματισμό που κάνει αυτό το κλάτς που σε εκνευρίζει και επειδή σε εκνευρίζει κάνεις το ρυθμό, προσπαθείς να τη βγάλεις και δεν βγαίνει.
0: Χθες λοιπόν τι λέγαμε και αρχίσαμε να τραγουδάμε κιόλας μέσα στο στούντιο. Μας ήρθε με αφορμή, δεν θυμάμαι τώρα ποια αφορμή, ένα πολύ αγαπημένο ρεμπέτικο τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Το κουρασμένο βήμα μου και τα
0: ακριβώς.
1: Αυτό είναι πολύ αγαπημένο.
0: Αθηναϊκή κομπανία, όπως το είπανε.
1: Αγαπημένη και η
0: Αθηναϊκή
1: κομπανία.
0: Στο μινόρε της Αυγής.
1: Αργά, αργά.
0: Για ξεκινά κύριε Σταθάκη.
1: Βαριά, βαριά.
0: Κύριε Σταθάκη, παρακαλώ, μας ακούτε. Γη καλή Σταθάκη.
1: Κοίταξε, καλή έτσι κι αλλιώς και ο ρυθμός που βάζει το κομμάτι είναι αργά, αργά και Σταθάκης το βλέπεις βαριά, βαριά.
0: Σταθάκης από την δεξίωση ήθελε μάμπο και τσατσά. Τι να κάνουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και μια ιδιαίτερη καλημέρα στην φίλη μας την Ευαγγελία που μας ακούει και σήμερα από την Λάρισα. Και λέει, καλά ρε Μπάμπη, τώρα το Συμβούλιο των Μαμάδων δεν συμβουλεύθηκε εσένα για τις μετεωρολογικές προβλέψεις της ημέρας? Εμείς λέει εδώ σ' ακούμε και όλη η Ελλάδα και τα κορίτσια εκεί κάναν συμβούλιο. Η αλήθεια είναι, Ευαγγελία, ότι ζήτησαν τη γνώμη μου, έκανα μια εισήγηση μέσω της συζύγου και νομίζω ότι μάθανε αυτά που έπρεπε να μάθουν.
1: Πάντως από ό,τι βλέπω η Ευαγγελία μας περιγράφει και το χθεσινό βράδυ, μάλλον τη χθεσινή ημέρα, όπου ήταν εορταστική και μάλλον έχει και εκείνη κάποιους Κωνσταντίνους.
0: Γύρισα, λέει, από Φαγοπότη. Γιορτάζαμε τους Κωνσταντίνους μας, να τους χαίρεσαι Ευαγγελία μου και να σε χαίρονται και εκείνοι. Κοιμήθηκα 10 η ώρα όμως, λέει, δεν υπήρχαν αντοχές.
1: Εντάξει, μια χαρά, αφού μπορείς και το ρυθμίζεις, Ευαγγελία.
0: Κάποτε, εδώ σε αυτήν εδώ την πόλη, όταν δεν είχαμε και πολλές στεναχώριες οικονομικού τύπου, με μνημόνια, με ιστορίες, με κτλ. Θυμάμαι, Ευαγγελία, ότι με φίλους κάναμε το εξής, εκεί σε κάτι παραμονές πρωτοχρονιάς, σε κάτι παραμονές Χριστουγέννων. Δεν ξενυχτούσαμε το βράδυ να πάμε να κάνουμε ρεβεγιόν που λέγανε, αλλά ξεκινούσαμε από το μεσημέρι τη βόλτα. Δηλαδή κατά τις 12 η ώρα
1: είχε γίνει και αρχίσαμε
0: τα εποχή. Περάσματα εδώ στα γνωστά μαγαζιά της πόλης. Να η μία παρέα, να η άλλη που είναι εκεί, να το γλέντι το τρελό. Και 10 η ώρα πηγαίναμε, οπ, και πέφταμε.
1: Εγώ πιστεύω, Μπάμπη, ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, και το βλέπω τώρα αυτό πια και στις μέρες μας, το βλέπω και σε μένα προσωπικά.
0: Όχι, το βλέπεις εσένα, ας μιλήσει ο καθένας για τον εαυτό του, για το ηλικιακό, έτσι.
1: Προτιμώ αυτό που είχαμε παλιά. Ξέρεις, νομίζω όταν είσαι πιτσιρικάς, νομίζω ότι είσαι πολύ μάγκας να ξενυχτάς και να ξημερώνεσαι. Νομίζω ότι πλέον, και όχι πλέον, εδώ και αρκετά χρόνια, δεν βρίσκουμε καμία ιδιαίτερη μαγεία στο να ξημερωνόμαστε.
0: Να σου πω, Νίκο, μίλα για τον εαυτό
1: σου. Όχι, αφού σε ξέρω. Αφού και
0: εγώ, φίλε, δεν μπορώ να ξημερώνομαι λόγω των υποχρώσεων. Αλλά δεν σημαίνει ότι εάν είχα την επιλογή.
1: Αν μπορούσα, θα το κάνες.
0: Τώρα, να σου πω κάτι.
1: Δεν προτιμάς δηλαδή να γυρνάς όλη τη μέρα και να είσαι το βράδυ σπίτι?
0: Για να είμαι ειλικρινής, Νίκο, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω, γιατί έχω να το κάνω πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι. Εμένα
0: αλλά
1: αρέσει,
0: θα το δοκίμαζα.
1: Εμένα εδώ και χρόνια μου αρέσει να χαίρομαι την ημέρα. Δηλαδή, όχι αυτό εδώ πέρα όπως κάναμε πιτσιρικάς, να περιμένουμε πότε θα πάει 10 η ώρα το βράδυ για να βγούμε.
0: Ποια 10? 12 η ώρα περιμέναμε να βγούμε, γιατί 10 η ώρα βγαίνανε οι.
1: Φλόροι.
0: Όχι.
1: οι καρδερίνες.
0: Δεν θα τους χαρακτηρίσω. Εμείς βγαίναμε μετά τις 12.30 ώρα.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι, ναι,
0: 12.30 μπαίναμε για τους δύο, Κωνσταντίνος. Έτσι.
1: Άρεστα.
0: Φυσικά. Και είναι πραγματικό είναι αυτό. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Και θα το πω και στην Ευαγγελία. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, Ευαγγελία, που ξέρεις ότι είναι κοσμοπολίτησα και έχει έντονη νυχτερινή ζωή πάντοτε η πόλη, η μέρα στην οποία έβγαινε ο Θεσσαλονικιός, ο οποίος ήξερε και ήταν η Πέμπτη. Δεν βγαίναμε Παρασκευή ή Σάββατο που πλακώνει κόσμος και από άλλες περιοχές και γίνεται ο κακός χαμός στα μαγαζιά και στριμώχνεση κτλ. Ο Θεσσαλονικιός, ο καλός, ο έξυπνος, ο βέρος, ο γνώστης, έβγαινε τις Πέμπτες, ήταν η καλύτερη μέρα.
1: Μέχρι που ήρθε μετά, μέχρι που ήρθε μετά. Μην μιλάς πάνω μας συνέχεια και μπερδευόμαστε. Ladies Night είναι. Πού το θυμήθηκες το Ladies Night?
0: Έτσι είναι.
1: Μέχρι
0: έτσι
1: που ήρθε
0: είναι,
1: μετά ο σεβαστός κύριος Πάπα Θεμελής και άρχισε να βάζει τάξη.
0: Όχι, ούτε αυτός μας έβαλε.
1: Γίνανε και τα τραγούδια.
0: Παπαθεμελή. Δεν τα κατάφερε ο Στέλιος ο Παπαθεμελής. Αυτός που κατάφερε και τα έκλεισε όλα αυτά και τα περιόρισε ήταν ο χρόνος που περάσαμε στα μνημόνια, στην ταλαιπωρία και στην οικονομική δυσχέρεια και δυσπραγία που προέκυψε, Νίκο. Αυτός ήταν ο ρυθμιστής των πραγμάτων.
1: Όπα,
0: η οικονομική κρίση.
1: Σήμερα νωρίς εμφανίστηκε και ο Μάκης ο Μουδιώτης. Νωρίς.
0: Τώρα με τη συζήτηση που κάναμε, ο Μάκης θα έπρεπε ήδη να έχει στείλει 5 μηνύματα και να περιγράφει αντίστοιχες στιγμές.
1: Με τις πίτσες ασχολείται, για το κουτί της πίτσας που είναι τετράγωνο, ενώ η πίτσα είναι στρογγυλή.
0: Να και η Κατερίνα έχει σταμάτη.
1: Μάλιστα. Κατερίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχω δει και τη σειρά Μπάμπη και την ταινία.
1: Και τη σειρά που έβλεπες εσύ και την ταινία που ανέφερα εγώ, σε αυτές αναφέρεται μάλλον.
0: Πιθανότατα, δεν ξέρω αν έχει γίνει και ταινία η σειρά αυτή. Έτσι είναι όμως τα νιάτα, λέει, χαχαχά δηλαδή. Η Κατερίνα δεν έχει ζήτημα, βλέπεις, η μεγαλύτερη ηλικιακά, ρε παιδάκι μου, κοιτάνε και την ώρα, τι ώρα θα πάνε να πέσουν για ύπνο.
1: Παρότι για Κατερίνα είναι ζωή, η Κατερίνα μου. Ακόμα και η Κατερίνα είναι πιτσιρίκα και η Ευαγγελία και η Λιάνα, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να περάσουμε μετά σιγά σιγά και στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Θες να μας βάλεις, είναι σαν να τελειώνει το διάλειμμα και πάμε τώρα στο μάθημα.
1: Και εγώ πρέπει να είμαι ο δάσκαλος έτσι εδώ πέρα που...
0: Χτυπάει το κουδούνι, drink και μπράβο. Μπείτε στις γραμμές, πώς μας έλεγαν, στοιχηθείτε, ανάπαυσης, στοιχηθείτε, ανάπαυσης.
1: Λοιπόν, τι προτιμάτε τώρα, Δημήτρη Ζερβουδάκη ή Νίκο Παπάζογλου? Πέρασα έτσι δίχως λόγο ή πρωινό όνειρο του Δημήτρη Ζερβουδάκη?
0: Να σου πω, το πέρασε έτσι δίχως λόγο είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά είναι λίγο. Θα ήθελα κάτι πιο.
1: Πιο.
0: Πιο ζωντανό.
1: Πιο ζωντανό.
0: Θα ήθελα Ζερβουδάκη.
1: Θες πολύ ζωντανό. Αν θες πολύ ζωντανό, έχουμε και το Πετάω. Με τη Μαρίνα Ρίζου και
0: πετάω.
1: Τον.
0: Πετάω. Α, γιατί όχι. Αυτό. Δεν ακούμε το Πετάω.
1: Άντε, πάμε στο Πετάω.
0: Για να πετάξουμε, ρε παιδάκι, να πετάξουμε για άλλη μια φορά. Να βρούμε αφορμή να το.
1: Πάμε να πετάξουμε.

0: Λοιπόν, πάμε, 38 λεπτά μετά τις 6. Για να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με τις ειδήσεις.
1: Έχουμε
0: πολύ πράγμα.
1: Πριν μπούμε στο πιο σοβαρό κομμάτι.
0: Έλα, άτακτο παιδί, είπαμε, όλες τις τάξεις, μάθημα.
1: Ο Μάκης έστειλε δύο μηνύματα. Το ένα αφορά τις Πέμπτες. Εγώ λέει, παιδιά, λέει, κάθε Πέμπτη ούτε μπαρ ούτε τίποτα. Σινεμά, λέει, πάντοτε δύο ταινίες. Η μία ήταν καράτε. Και άλλοι ξέρουμε τι ήταν, φίλε Μάκη. Αλλά λέει και αναρωτιέται. Θα το πω για να το ακούσει και η Ευαγγελία, να δω τα σχόλιά της. Να ρωτήσω, ρε παιδιά, λέει, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όταν σκοντάφτει ο Κουτσούμπας, ισχύει πως φωνάζουν όλοι «Έπεσε ο γενικός». Έπεσε ο γενικός.
0: Άρε,
1: Ευαγγελία, Μάκη, θέλω να μου πεις.
0: Πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις. Λοιπόν, για να έρθουμε σοβαρές ειδήσεις τώρα. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης, όπως ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ISNA, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επί του παρόντος μηνύματα, ξέρεις, SMS και προσχέδια κειμένων, αγαπούλα μου, ξέρω εγώ και τέτοια. Προσχέδια κειμένων σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα επίσημο πλαίσιο για συμφωνία με μεγαλύτερα αγκάθια, το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Για τα στενά του Ορμούζ, για τα οποία ακούγεται έντονα τις τελευταίες ώρες ότι αν δεν υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη, θα προκύψει στους επόμενους μήνες και μεγάλη επισιτιστική παγκόσμια κρίση.
1: Καλά, αυτό το ακούμε από το ξεκίνημα έτσι κι αλλιώς. Απλώς εγώ θέλω να σταθούμε εδώ πριν πάω στην αντίδραση των Ιρανών. Λέει, τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο, δηλαδή να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν, και τα στενά του Ορμούζ. Μα αυτά έτσι κι αλλιώς είναι τα βασικά θέματα για τα οποία οι Αμερικανοί ξεκίνησαν την επιχείρηση.
0: Δηλαδή,
1: όλα τα υπόλοιπα τι είναι, για να καταλάβω. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δηλαδή, σας παρακαλώ, παιδιά. Αυτά, γι' αυτό έγινε ο πόλεμος. Γι' αυτά τα δύο. Και παραμένουν τα μεγαλύτερα αγκάθια. Άρα.
0: Όχι, είχε ανθρωπιστικό πρόσημο ο πόλεμος.
1: Αν αλλάξει και το καθεστώς.
0: Για να θέσει το καθεστώς και να...
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά θέλω να πω, χωρίς να αφοπλιστεί ουσιαστικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή να, χωρίς να λυθούν τα ζητήματα του Ορμούς, θα είναι μια τεράστια ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανός αξιωματούχος, γιατί τον Τραμπ δεν τον πολύ πιστεύουμε με τις παλινοδίες, δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επανέλαβε χθες ο Ντόναλτ, κάτι που απορρίπτει όμως η Τεχεράνη, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Αυτό που λέμε.
0: Πήγε να σου έρθει ένα Σαρδάμ πριν, το οποίο έλεγε την αλήθεια λίγο πολύ όπως είναι. Πήγες να μπερδέψεις την ΙΤΑ με τη ΣΥΠΑ.
1: Ναι.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη
1: ΙΤΑ για τη
0: ΣΥΠΑ. Είναι πολύ μεγάλη ΙΠΑ για τη ΣΥΤΑ. καλό δεν
1: για
0: είναι.
1: Για τη ΣΥΤΑ. Δεν περνάει το κουνούπι, είναι ΙΤΑ για τη ΣΥΤΑ. Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή, ότι σαν να γίνονται συνώνυμο τη ΣΥΤΑ ή ΙΠΑ. Θα είναι μεγάλη ΙΠΑ για την ΙΤΑ.
1: Λοιπόν, Μάκη, από την Ευαγγελία, αυτό με το Γενικό Γραμματέα του
0: Κόμματος. Τι βαθμό παίρνει, οκτάρι.
1: Περνάει. Λέει να του το δώσουμε, γέλασα, καλό ήταν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν υποστηρίζουν την Ουάσιγκτον στο πόλεμο. Το είχαν ξεχάσει αυτό, επανήλθε τώρα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, την εξαπέλυσε πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου σήμερα θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στη Συμμαχία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους από θέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post.
1: Ενώ υπάρχουν και δημοσιεύματα, Νίκο, που λένε ότι όλο αυτό το μεσοδιάστημα της αγρανάπαυσης στον πόλεμο, οι Ιρανοί, λέει, με πολύ γρήγορο ρυθμό συμπληρώνουν τις ελλείψεις που είχαν σε οπλικά συστήματα.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίο η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν επίσης κληθεί και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας έχουν δηλώσει πως θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιούνιου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπάτζη.
0: Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφισε επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές.
1: Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα.

0: του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες εδώ στην Θεσσαλονίκη η Μαρία Καρουστιανού, η οποία παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες, Νίκο. Θα πούμε πράγματα και με τον Βασίλη τον Πεκλάρη.
1: Λίγα πράγματα. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι το Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αυτό είναι ο κύριος τίτλος. Από κάτω είδα να έχει κάτι υπότιτλους, να έχει και το όνομα της Μαρίας
0: Καρουστιανού. Νομίζω
1: Καρουστιανού.
0: Το Ελπίδα θέλουν να
1: ξεχωρίσει. Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει από κάτω και ένα ακόμα σαν υπότιτλο και έχει ακόμη σαν υπότιτλο και το Μαρία Καρουστιανού. Κίνημα πολιτών Μαρία Καρουστιανού είναι γενικά, ενώ λέγανε ότι ακούγαμε ότι θα βρεθεί ένα μικρό, δυνατό. Έτσι σαν σύνθημα για τίτλος του κόμματος, τελικά έγινε ένα μία παράγραφος.
0: Κοίταξε, θα μιλήσουμε και με τον Βασίλη που ήταν χθες εκεί για να κάνει το ρεπορτάζ. Η πρώτη εικόνα που εγώ έχω από τη χθεσινή εκδήλωση είναι ότι δεν είχε τον κόσμο που ενδεχομένως να ανέμεναν. Εάν είδες, είχαν στηθεί και κάτι video wall, κάτι γιγαντοθόνες για κόσμο ο οποίος δεν θα χωρούσε στο Ολύμπιον και θα έμενε στην Αριστοτέλους. Δεν τα είδαμε αυτά. Τώρα όσον αφορά την τοποθέτησή της, εγώ ένα σχόλιο θα κάνω στο ξεκίνημα. Είπε αυτά που συνήθως θέλει να ακούσει ο κόσμος. Με ποια έννοια το λέω, Νίκο? Ότι αυτά τα οποία είπε στην τοποθέτησή της είναι αυτά τα οποία θα θέλαμε όλοι.
1: Ένα ευχολόγιο δηλαδή.
0: Αλλά το θέμα δεν είναι το τι θα θέλουμε, αλλά τι μπορεί να γίνει και ποιος μπορεί να το κάνει. Δηλαδή το να καταγγέλεις μόνο δεν αρκεί, πρέπει να έχεις και προτάσεις για να μας πεις πώς αυτά τα
1: κατά
0: πράγματα
1: τα άλλα,
0: θα αλλάξουν.
1: Κατά τα άλλα ο στενός της πλέον συνεργάτης ο Θανάσης ο Αυγερινός φρόντισε έτσι να φουντώσει την όποια ρωσική επιρροή, ναι. Είτε με ατάκες του είτε με μπλουζάκια από το που φορούσε.
0: Για λοιπόν, το έγκλημα και τιμωρία.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Νομίζω ότι έχει
1: ναι,
0: να κάνει.
1: Και όχι μόνο έγκλημα με τιμωρία, είχε τους τρεις μεγάλους, την τριάδα, το πάνθεον των Ρώσων συγγραφέων, Ντοστογεύσκη, Τολστόι και Τσέχοφ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και παραμένουμε στα δικά μας. Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Βέβαια, δεν είναι κάτι έτσι συνηθισμένο να βλέπουμε την πριγκίπισσα τη συγκεκριμένη από το Ηνωμένο Βασίλειο σε τέτοιου είδους συναντήσεις. Συνήθως είναι εθιμοτυπικές. Δεν ξέρω αν έχει αναλάβει κάποια ειδική πρωτοβουλία σε κάποιο κοινωνικό τομέα η συγκεκριμένη πριγκίπισσα.
0: Πάντως θες αποφυλακίστηκε με
1: αυτό
0: απόφαση
1: είναι μία είδηση.
0: Του Συμβουλίου Εφετών.
1: Αυτό είναι μία
0: σημαντική
1: είδηση.
0: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος από τη 17 Νοέμβρη υπενθυμίζω ότι είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. 17 φορές ισόβια το ξαναλέω και 25 χρόνια κάθριξη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε 15 μέρες.
1: Ναι, νομίζω έχει δηλώσει τον Βύρονα εκεί στην Αθήνα ως περιοχή της κατοικίας του.
0: Πόσα χρόνια συνολικά
1: λες
0: έμεινε.
1: Λες εσύ 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη. Ναι. Νομίζω ίσχυσε το δεύτερο, γιατί έμεινε περίπου 24 χρόνια. Βέβαια, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ήδη μεγάλος, έτσι αρκετά μεγάλος σε ηλικία, είχε συλληφθεί και είχε δικαστεί και προφανέστατα οι λόγοι της αποφυλάκησής του έχουν να κάνουν κυρίως με το ότι είναι σε μια προχωρημένη ηλικία. Λοιπόν, πάμε. Πάντως ήθελα, την κράτησα και εγώ σημαντική είδηση και ήθελα να τη σχολιάσουμε και πριν, αλλά με την κουβέντα το ξέχασα, ότι είναι σαν να κλείνει μία εποχή. Μία εποχή, δηλαδή περάσαμε όλες εκείνες τις δεκαετίες της δράσης της 17 Νοέμβρη, περάσαμε εκείνο το καλοκαίρι που το θυμάσαι και εσύ δημοσιογραφικά πόσο έντονο ήταν και ειδικά στη Θεσσαλονίκη.
0: Με τις συλλήψεις και τις αποκαλύψεις.
1: Ναι. Οι δύο γιάφκες και μία η βασική, αυτή που φωτογραφίζονταν σε όλες τις προκηρύξεις τόσα χρόνια, ήταν πίσω από το σπίτι μου το Πατρικό, εκεί στην οδό Χαραλάμπου Κυπρίου.
0: Μα και πόσα μέλη της 17 Νοέμβρη πρωτοκλασσάτα ήταν από εδώ από εμάς. Ναι. Εγώ όμως θα πω και κάτι ακόμα που έχει σημασία. Με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, αυτή τη στιγμή στη φυλακή
1: έχουν μείνει
0: τρία μέλη της 17 Νοέμβρη παραμένουν, ο Κουφοντίνας και τα αδέρφια Ξηρή, ο Σάβας και ο Χριστόδουλος. Αυτοί οι τρεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Μπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Τι γινόταν εκεί τέλος πάντων σε αυτά τα Βορίζια, ρε.
0: Άντε. Πάντως δεν πέφτει κανένας
1: μετά από τα σύννεφα. Μετά βεντέτες και σκοτωμοί και.
0: Λοιπόν, στην Τουρκία πάμε πάλι. Πάλι δικαστική απόφαση καθερεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Οζγκούρ Οζέλ. Με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο πρώην πρόεδρος, ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα ηγετικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
1: Και αφού προηγουμένως φυλακίσανε και τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, που θεωρείται ότι θα ήταν και το φαβορί για να αναλάβει την αντιπολίτευση.
0: Ωραία,
1: δηλαδή,
0: αυτό,
1: κατά τα άλλα, έτσι, κατά τα άλλα, μια αμυγής ακέρια δημοκρατία αυτή η γειτονική μας Τουρκία του Ερντογάν.
0: Όπου τα δικαστήρια αποφασίζουν και αλλάζουν τους αρχηγούς. Των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Πρόσεξε, που συζητάνε για μας κάποιοι εδώ καταγγελόμαστε και αυτοκαταγγελόμαστε στα ευρωπαϊκά όργανα για μη ανεξάρτητη δικαιοσύνη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά να βλέπουν, αυτά να βλέπουν. Και ποιοι είναι οι κατήγοροι συνήθως? Αυτοί που κάνουν πρώτη business με τον κύριο Ερντογάν και το καθεστώς του. Λοιπόν, καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλνουν τρεις διεθνείς μη κυβερνητικοί οργανισμοί. 422 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Κατά τα άλλα, στην Τουρκία μεταφέρθηκαν.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: πάντοτε, ναι, ναι, πάντοτε τα πιάνουμε, τα υπονοούμενα τα λέμε. Ναι, γιατί πολλά από αυτά ξεκινούν από την Τουρκία, να τα ξέρουμε. Πάμε και στο Κονγκό.
1: Εκεί είναι μια κρίση. Τρομακτική.
0: 160 οι νεκροί και 671 τα ύποπτα κρούσματα από τον εξαιρετικά θανατηφόρο ιό έμπολα, που συνεχίζει να μεταδίδεται με ταχύς ρυθμούς.
1: Αλλά εμείς εδώ στον πολιτισμένο κόσμο σπάνια ρίχνουμε το βλέμμα μας στο τι γίνεται στην Αφρική και ειδικά στην υποσαχάρη Αφρική. Έτσι, εκεί πέρα οι Ισλαμιστές αυγατίζουν.
0: Όχι, σφαγιάζουν.
1: Σφαγιάζουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Κατά τα άλλα και η πείνα, κατά τα άλλα και η ΙΗ και οι αρρώστιες. Μάλιστα. Πάμε να κλείσουμε με πιο όμορφα πράγματα. Επανερχόμαστε στα δικά μας. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague, έτσι, στο μπάσκετ, στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα των δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών στην περιοχή της Αττικής.
0: Μοτοπορείς αντιλαμβανόμαστε όλοι για την πιθανότητα οπαδοί του Παναθηναϊκού να επιχειρούσαν τίποτα με τους Ολυμπιακούς.
1: Παναθηναϊκοί, Εκτσίδες, Ολυμπιακοί, ναι, οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα τραγουδάκι, φίλες και φίλοι, και θα γυρίσουμε. Έχουμε να δούμε πολλά πράγματα, έχουμε να κάνουμε και την αναδρομή στο παρελθόν. Ποιο τραγούδι θέλεις?
0: Όποιο θες εσύ, Νίκο μου, όποιο θες εσύ.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Sting, ένα τραγούδι που μιλάει Sting για την δυνατή φιλία, έτσι.
0: Μιλάει για μας τους δυο δηλαδή.
1: Μιλάει για τη δυνατή φιλία. Άκου να δεις.
0: Και του Κωνσταντίνου, και ο Κωνσταντίνος είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
1: Βάλτε και λίγο Sting στο πρόγραμμα, έτσι, στο DJ εκεί στο κλαμπ σας, σε παρακαλώ. Έλα, πάμε.
0: Μιλάει για την δυνατή φιλία δύο ανθρώπων που γνωρίστηκαν σε ένα κλαμπ της Εκάλης.

0: Μαγευτικό με στοιχεία rhythm and blues, όπως λέγαμε με τον Μπάμπι εδώ, εκτός αέρα. Αυτό το τραγούδι έχει δύο βερζιόν. Αυτή η δεύτερη που ακούσαμε τώρα και που την αγαπάω πάρα πολύ είναι με την κιθάρα του Eric Clapton μαζί.
1: Είναι εξαιρετική η βερσιόν. Εξαιρετικό αυτό το ηχόχρωμα. Αυτή
0: η αίσθηση που σου δίνει.
1: Ο Sting, φοβερός, φοβερός
0: Sting
1: και αγαπημένος.
0: Και εδώ συνεργασία με Eric Clapton, δύο κολοσσοί του rock και του pop. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε φυσικά, γιατί είμαστε μόλις τα 3 λεπτά πριν τις 7, να πάμε στην ιστορική αναδρομή. Ωστόσο, έχουμε πολύ έτσι χρήσιμες ειδήσεις, όπως πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
1: Πού κλήρωσε?
0: Για να δούμε. Σήμερα κληρώνει Δήμο Θεσσαλονίκης πάνω από την 26 Οκτωβρίου, εκεί προς τα δυτικά, εκεί που έχει καθημερινά κίνηση πολύ, ως την οδό Ανδρέου Γεωργίου Ανδρέου, και στην οδό Κεφαλινίας και στην οδό Πηγάσου, σε εκείνο το σημείο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Επίσης στη Χαλάστρα, όπως είχε και τις προάλλες, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 και μισή. Τέλος να πούμε ότι θα έχουμε και εργασίες επισκευής σηματοδοτών στην Μεγάλο Αλεξάνδρου με Νίκο Γλου, εκεί στην Παραλιακή, και επίσης προς την Καλαμαριά Πόντου, Μητροπολίτου Κινδωνιών και Γκόνη.
1: Και να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα Παρασκευή είναι και η τελευταία μέρα που θα παραμείνουν κλειστές από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 8.30 το βράδυ.
0: Οι σύραγγες, έτσι. Οι σύραγγες
1: των Ντεμπών, προκειμένου να γίνουν απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Οπότε η εκτροπή της κυκλοφορίας, υπενθυμίζουμε για όσους θα κινηθείτε στο σημείο, γίνεται από την Εθνική Οδό Ευαγγελισμού Λεπτοκαριά στην Παλιά Εθνική.
0: Κατά τα άλλα, και επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κιλκής σήμερα θα γίνουν εργασίες, οπότε θα είναι κλειστή η μία λωρίδα. Φροντίστε να μην τρέχετε ούτως ή άλλως. Κατά τα άλλα, το ότι θα γίνουν και πάλι εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών
1: δεν
0: νομίζω
1: πλεονίδηση.
0: Ότι είναι είδηση.
1: Όχι.
0: Μάλιστα, θα έλεγα ότι τα ενημερωτικά site την έχουν καρφώσει εκεί πέρα και την έχουν καρφωμένη την είδηση πάνω στις σελίδες τους και απλά δεν τη βγάζουν, ας πούμε, γιατί...
1: Και αφού, ναι, και αφού λέμε έτσι...
0: Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει.
1: Και αφού λέμε ειδήσεις έτσι από την επικαιρότητα, δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, φίλες και φίλοι, ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης που αναζητείται από προχθές στον Όλυμπο. Είναι ένας ορειβάτης ο οποίος έχει κάνει δύο φοβερά σφάλματα. Το ένα, ότι έχει εκκινήσει μόνος του.
0: Πήγε μόνος του.
1: Μόνος
0: του. Είναι καθοριστικό σφάλμα.
1: Και είναι κανόνας για όσους ασχολούνται με την ορειβασία, ότι δεν το πράττεις. Και δεύτερον, δεν είχε μαζί του ούτε καν τον κατάλληλο εξοπλισμό, Νίκο.
0: Ναι έτσι, ούτε καν τον. Τι είναι, του τη βάρεσε και λέει: πάμε μια βόλτα.
1: Και μάλιστα υπήρχαν άνθρωποι που του λέγανε: ξέρεις, μην το κάνεις, μην πας με αυτές τις συνθήκες και με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αυτός δεν τους άκουσε. Μακάρι να γίνει κανένα θαύμα στο τέλος και να.
0: Είχε οράματα, έβλεπε, άκουγε φωνές.
1: Δεν ξέρω τι άκουγε. Το θέμα είναι ότι πήγε με τρόπο που δεν θα έπρεπε.
0: Δεν ξέρω τι άκουγε, αλλά εμείς θα ακούσουμε εδώ τα σχολιανά μας. Αν δεν βγούμε αμέσως από το στούντιο, ούτε τραγούδι ούτε τίποτα. Τιμωρία. Τραγούδι μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Επίσης έχουν κληθεί 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας δήλωσαν ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα έχουν πάρει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Χτες απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε ό,τι αφορά τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και η ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Την επίσημη παρουσίαση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία έκανε η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη, η αναξιοκρατία αποτελεί καθεστώς. Πριν από 3 χρόνια στα Τέμπη δεν χάθηκαν μόνο παιδιά. Συγκρούστηκε το καλό με το κακό, ένας αθρώος σύστημα που έμαθε να λειτουργεί χωρίς σύστημα έλεγχο και φιλοδοξία, σημείωσε η κυρία Καριστιανού στην ομιλία της. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, δηλώνει από την πλευρά του το Ιράν. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 2 άτομα στο νότιο Λίβανο. Ισχυρίστηκε ότι τα 2 άτομα ήταν οπλισμένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον 20 άτομα σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιθέσεις σε όλο το νότιο Λίβανο την Πέμπτη. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης επιπλέον. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Γκιούρο Ζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει εκ νέου ο τέος πρόεδρος και Μάλ Κιλιντζάρογλου. Ο Ζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Καταστροφική χαρακτηρίζουν την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας 3 διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, όπως επισημαίνουν παιδιά βιώνουν ακραία πείνα. Στο μεταξύ 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ειδικότερα χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι καταναλωτές σε περιοχή του κεντρικού δήμου της πόλης και ειδικότερα στο τμήμα της οδού Κεφαλινίας άνω της 26ης Οκτωβρίου έως την Γεωργίου Ανδρέου, τμήμα της Γεωργίου Ανδρέου και με φορά προς την οδό Πηγάσου μεταξύ της συμβολής της με τις οδούς Πηγάσου και Ερμιώνης αλλά και οι παρακείμενες οδοί των όσων έχουν αναφερθεί. Ακόμη διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 στη Χαλάστρα, στις οδούς Βενιζέλου, Αγίου Αθανασίου, Καμπανίας, Ρίγα Φεραίου, Παύλου Μελά, Δημοκρήτου Μπότσαρη, Οδυσσέα Ελίτη, Μακεδονομάχων καθώς και πλησίων καταναλωτές. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο, καθώς ο αριθμός των μολύνσεων από τον εξαιρετικά θανατηφόρο ιό έμπολα συνεχίζει να αυξάνει με ταχύς ρυθμούς, όπως ανέφεραν οι αρχές, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Υπουργείο Υγείας έχει καταμετρήσει 671 ύποπτα κρούσματα και κάνει λόγο για 160 θανάτους έως τώρα εξαιτίας του ιού. Ο ΔΕ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημείωνε την Τετάρτη ότι είχαν καταγραφεί σχεδόν 600 ύποπτα κρούσματα και 130 θάνατοι αποδίδονταν στον έμπολα. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7:30.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 7, θα έλεγε κανείς ότι μεσημεριάζει σιγά σιγά η οικογένεια μας τους πολυπρωινούς, έτσι. Τι φάγαμε τη μία ώρα και δεν καταλάβαμε και πώς πέρασε.
1: Αχ, πώς περνάει ο καιρός και
0: χαμπάρι
1: τα λεπτά και οι ώρες και οι μέρες και οι μήνες και τα χρόνια.
0: Βρε σε λίγο, έτσι όπως πάμε, θα εμφανιστεί και ο Διαμαντής. Χασμωρίτο, όχ, νάτος.
1: Εμείς πάντως ένα πρωινό όνειρο το είδαμε και το ακούσαμε εδώ με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη μόλις τώρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ο φίλος ο Διαμαντής, καλό που σου κού να περάσουμε καλά. Και θα τα πούμε ξανά από εβδομάδα με το καλό. Η πόλη ξύπνησε, η πόλη ξύπνησε, η πόλη ξύπνησε, φαντάζεσαι, με αντίλαλο τρεις φορές. Καλημέρα, Διαμαντή, πάντως, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Μόλις έριξα ένα γερό χασμουριτό.
0: Το είδα, το είδα. Μόλις, με ένα χασμουριτό, εγώ το είπα για να κάνω ένα παιχνίδισμα με τον φίλο μας τον Διαμαντή και το κόλλησα στον Νίκο. Ναι, ναι, το χασμουριτό.
1: Τέτοια ώρα δεν θέλει πολύ, δεν θέλει πολύ. 12 λεπτά φτάσαμε μετά τις 7 και θα έλεγα, Μπάμπη, σιγά σιγά, δεν ξέρω σήμερα. Πρέπει να μου λείπει ύπνος. Το καταλαβαίνω, ναι. Αυτό, το καταλαβαίνω αυτό.
0: Εχθές, είπαμε,
1: στα αντανακλαστικά μου. Δεν έχω γρήγορα για,
0: κοίτα,
1: τα ανακλαστικά.
0: Κοίτα λίγο
1: σήμερα,
0: το δάχτυλό μου, δεξιά.
1: Σήμερα το παραδέχομαι, δεξιά, το παραδέχομαι. Είμαι αλλού. Λέγατε και πριν με τον Κώστα το Σταθάκι, έτσι, και λέω τώρα να καθόμασταν κάπου να πίναμε ένα καφεδάκι. Δεν πειράζει, το έχουμε εδώ πέρα. Έχω, σχεδόν τον έχω τελειώσει. Κοντεύω να τελειώσει τον καφέ. Αλλά δεν λέει να ανοίξει το μάτι καλά.
0: Σου
1: καλά.
0: Είπα, δεν θα κάνεις. Τις Πέμπτες τα βράδια κάναμε χθες όλοι μαζί.
1: Δεν θα βλέπω ταινίες. Δεν θα βλέπω ταινίες.
0: Παρασκευή βράδυ και Σάββατο. Κυριακή απαγορεύεται για να είμαστε την Δευτέρα. Είναι στανταράκι το πρόγραμμα. Στανταράκι.
1: Δεν μου λες, αφού είπαμε και όλα τα μικρά νέα εδώ της πόλης και μικρές επισκευές και μικρές διακοπές. Ελπίζω να μην έχουμε άλλες. Ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε να πιάσουμε λιγάκι το νήμα της ιστορίας, έτσι χαλαρά.
0: Πάμε.
1: Χαλαρά. Σήμερα 22 Μαΐου.
0: Και για έναν ακόμη λόγο, γιατί βλέποντας την κίνηση στους δρόμους, ακόμα
1: δεν έχει
0: ξυπνήσει κυκλοφοριακά η πόλη.
1: Είναι
0: ακόμα, είναι στον πρωινό τον καφέ, στο βούρτισμα των δοντιών, στο πλήσιμο του προσώπου και στην επιλογή των ρούχων.
1: Αν δεν γίνει κάτι ξαφνικό, εντάξει, πριν τις 7.30 δύσκολα προκύπτει μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, κύριε Μπάμπη. Θα έλεγα να ξεκινήσεις εσύ.
0: Κοίταξε,
1: σήμερα.
0: Ό,τι έχει σχέση με Μέγα Αλέξανδρο, είτε με το Μέγα Αλέξανδρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, είτε με τον γνήσιο, τον original, τον στρατιλάτη το Μέγα Αλέξανδρο, το παίρνω εγώ.
1: Για πες το λοιπόν.
0: 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού.
1: Έτσι. Η πρώτη μάχη, αφού πέρασε στο έδαφος της Μικράς Ασίας,
0: αφού έλυσε τον,
1: μάχη,
0: τον γόρδιο δεσμό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε όμως τώρα. Την είχα δει από χθες φυσικά, έτσι, την ανάμνηση αυτή, την υπόμνηση μάλλον.
0: Την ανάμνηση δεν μπορεί,
1: λέω,
0: αυτό
1: την,
0: λέω.
1: Την
0: είπαμε ότι είσαι λίγο λοιπόν, μεγαλούτσικος, αλλά λέω, όλα έχουν
1: το
0: όριό τους.
1: Αναρωτιέμαι καμιά φορά, όταν πάμε τόσο πίσω στο παρελθόν, εάν είναι ασφαλής αυτή η χρονολόγηση και αν είναι έγκυρη. Δηλαδή, προφανώς εκεί είχαν άλλη καταμέτρηση του χρόνου, άλλους μήνες, άλλο κύκλο του έτους κλπ. Κλπ. Για να βρεις, έτσι, μετά από 2.300 χρόνια ποια ακριβώς μέρα έγινε κάποια μάχη, φαντάσου τι επιστημονική έρευνα έχει
0: πέσει. Χρειάζεται, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο, για να,
1: για να
0: αυτό.
1: Και να το ταυτίσεις. Ότι εκεί, σε εκείνο το σημείο, γιατί αναφέρονται πολλές φορές και σε περιγραφές ιστορικών, ότι σε εκείνο το σημείο ήταν η σελήνη,
0: μπράβο,
1: σε εκείνο το σημείο τα
0: μπράβο.
1: Άστρα αυτά έβρεχε, χιόνιζε, ήταν τι εποχή ήταν, πόσο φουσκωμένο ήταν το ποτάμι του Γρανικού. Όλα αυτά εδώ πέρα τα στοιχεία τα παίρνουν προκειμένου να τοποθετήσουν χρονικά. Λοιπόν, πάμε όμως, κάνουμε ένα τεράστιο άλμα στον χρόνο και από το 334 π.Χ. ερχόμαστε στο 1955. Ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Χαρίλαος Ξενοφόντος, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κατά του Άγγλου κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκωσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο τότε κυβερνήτης, έτσι, ο αρμοστής Άρμι Τέιτ, αναχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη.
0: Είτε από πληροφορία είτε από την καλή του τύχη.
1: Μάλλον να πει.
0: 1963, δολοφονική επίθεση που έχει στοιχειώσει την πόλη της Θεσσαλονίκης εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος και θα υποκύψει χτυπημένος από το λωστό με τη γνωστή ιστορία με το τρίκυκλο λίγες ημέρες αργότερα, 5 μέρες συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο.
1: Εκεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, που ήταν ακόμα φρέσκο εκεί, προσπάθησαν να τον σώσουν, αλλά δεν ήταν δυνατόν. Στην ίδια λίγο πολύ
0: περίοδο,
1: ατμόσφαιρα και μπράβο, ατμόσφαιρα. Τέσσερα χρόνια μετά, 1967, σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από την Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνήγορου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαια η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος.
0: Και στο ίδιο περίπου πολιτικό πλαίσιο της εποχής, 1973 αποτυχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου.
1: Και στο οποίο, όπως γνωρίζουμε, είχε εμπλακεί και το αντιτορπιλικό βέλος το οποίο βρίσκεται εδώ με τον κυβερνήτη του, τον Νίκο Παπά, ο οποίος ζήτησε πολιτικό άσυλο στην γειτονική Ιταλία. 1992 ερχόμαστε στα πιο κοντινά μας. Ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δηλώνει ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά από συνάντησή του με τον τότε πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου το 1992, που επισημαίνει σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση.
0: Γυρνώντας
1: στο θέμα του Αιγαίου, ναι, γιατί είχα και εγώ ένα σχόλιο και έχω το σχόλιο από όλα όσα ακούγονται αυτές τις μέρες, για να μην πω και τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με το Αιγαίο και τις διεκδικήσεις της Τουρκίας και τη γαλάζια πατρίδα. Καταρχάς, δες πόσο αντιφατική έννοια είναι η γαλάζια πατρίδα, Μπάμπη, φίλες και φίλοι. Μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, ενώ ουσιαστικά αυτό το καθεστώς και αυτός ο λαός, έτσι όπως έχει προβληθεί στο ιστορικό background, ο λαός της Τουρκίας, δεν είχε σχέση με τη θάλασσα. Δεν είχε γυρισμένη την πλάτη στη θάλασσα και στην νησιωτική χώρα. Και τι συμβαίνει? Μιλούν για γαλάζια πατρίδα, μιλούν και αυτοί οι ειδικοί του Ερντογάν, την ίδια στιγμή που θέλουν τον υπηρετικό κορμό κάθε χώρας να έχει τον πρώτο λόγο στον θαλάσσιο χώρο.
0: Καλά βρε Νίκο.
1: Κατάλαβες?
0: Όπως τους βολεύει τώρα.
1: Δηλαδή κάνουν προβολή του υπηρετικού τους χώρου στη θάλασσα και ζητούν τη γαλάζια πατρίδα.
0: Όχι,
1: αμφισβητούν το δικαίωμα που δίνει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας στην νησιωτική χώρα να έχει δικό της θάλασσα.
0: Κάνουν
1: χώρο.
0: Προβολή, Νίκο μου, των επεκτατικών τους βλέψεων.
1: Ναι.
0: Και ερμηνεύουν κατά το δοκούν.
1: Φυσικά,
0: όποτε τους ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο και όποτε
1: φιλοσοφικά ναι, είναι αντιφατική έννοια η γαλάζια πατρίδα από τη στιγμή που αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η στεριά. Η στεριά και η προβολή της προς τη θάλασσα. Όχι η προβολή της θάλασσας προς τη στεριά. Θα το σχολιάσουμε και σε άλλη. Ετοιμάζω και αρθρογραφία για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε στις γεννήσεις τις οποίες τις έχεις εσύ σήμερα πάλι.
0: Φίλε, οι γεννήσεις είναι με τους φωτεινούς ανθρώπους.
1: Με τους κάτωθοι κυρίους.
0: 1859, Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Βρετανής συγγραφέας, Βρετανός μυθοστεωρημάτων μυστηρίου, με ήρωα ποιον άλλον, τον Σέρλοκ Χόλμς, τον οποίο φοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών αναλύσεων για την διαλεύκανση πολυάριθμων υποθέσεων. Ασχολήθηκε ακόμα και με τα ψυχικά πνευματιστικά φαινόμενα. 1888, Jim Thorpe, Ινδιάνος αθλητής του Στίβου, ο οποίος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό box και του επιστράφηκαν μετά το θάνατο το 1982. Άκουσον. Και 1924, με αυτόν ξεκινήσαμε, Σαρλς Αζναβούρ ή Αζναβουριάν, όπως λέγαμε νωρίτερα, ένας από τους κορυφαίους του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια πήχηση και αποδοχή.
1: Λοιπόν, Σαρλ Αζναβούρ, τον αναφέραμε και στην αρχή, πάμε και στους θανάτους. 1825 φεύγει από την ζωή δολοφονημένη, έτσι, από δυστυχώς από ελληνικό χέρι, Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης. Τώρα που σχεδιάζει να κατέβεις εκεί προς την Πελοπόννησο και στην Αργολίδα, κάνε ένα πέρασμα από την Κώστα, περάστε απέναντι στις Πέτσες, να δεις το πολύ ενδιαφέρον σπίτι-μουσείο της Μπουμπουλίνας στις Πέτσες, Μπάμπη, μαζί με την οικογένεια, θα αρέσει πολύ και στα παιδιά. 1850 φεύγει από τη ζωή ο αγωνιστής του 21 και πολιτικός λυκούργος λογοθέτης, και 2018 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός συγγραφέας, πολύ γνωστός, Φίλιπ Ροθ.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να ευχηθούμε σήμερα στον
0: Εμίλιο, τον Σαπρανίδη, δεν ξέρω.
1: Γιορτάζουν ο Εμίλιος και η
0: Εμίλια. Η επέτειος όμως που σήμερα σπάει κόκαλα,
1: ναι. Είναι το είδα και εγώ εκεί, χτύψε το μάτι μου.
0: Η ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin.
1: Παναγία μεγαλόχαρη.
0: Είναι η παγκόσμια ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Το είδαμε και αυτό.
1: Δηλαδή, ούτε πρόσεξε. Όχι παγκόσμια ημέρα πίτσας, όχι παγκόσμια ημέρα bitcoin, αλλά παγκόσμια ημέρα αγοράς πίτσας. Δηλαδή, άμα ο δανεισμός πίτσας δεν ισχύει για αυτή την περίπτωση. Αγοράς πίτσας με bitcoin, ξέρω εγώ.
0: Όχι, είναι φοβερό.
1: Και παγκόσμια ημέρα διοπικιλότητας και παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας.
0: Λοιπόν, Νίκο, έχουμε και πολύ ωραίες, τώρα βλέπω ανακοίνωση της ΕΙΑΘ για πολύ ωραίες διακοπές υδροδότησης.
1: Και ενώ το λέγαμε πριν.
0: Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη είχαμε για ηλεκτροδότηση, δεν είχαμε πει.
1: Ναι, απλά έλεγα ξορκίζαμε το να μην χρειαστεί να διαβάσουμε για...
0: Σήμερα, από τις 10 το πρωί, φίλες και φίλοι, έως και την 1 το μεσημέρι, επειδή θα πραγματοποιηθούν εργασία σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο εκεί επί της οδού Μιχαήλ Ψελού, θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείται από τις οδούς Κανελοπούλου, καθηγητή Ευρυγέννη, καθώς και στις παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη.
1: Λοιπόν, λέγαμε όμως για το Σάλας Ναβούρ και σου έλεγα ότι έχουμε κρατήσει ακόμα ένα τραγούδι.
0: Και σου έλεγα πολύ ωραίο αυτό που έκανες, να έχουμε τουλάχιστον δύο τραγούδια του Σάλ.
1: Και πολύ ωραίο αυτό που έρχεται, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει γνωστό και από μια πολύ γνωστή ταινία, έτσι, του Hollywood.
0: Να το ακούσουμε, για να θυμηθώ. Μήπως θυμηθούμε την ταινία. Ας το παίξουμε ως παιχνίδι.
1: Το οποίο το ακούσαμε στην ταινία από τον Elvis Costello, αλλά είναι δικό του, είναι του Aznavour. Πάμε να το ακούσουμε από τον ίδιο.

0: Όχι, όχι, όχι. Ξαναβάλ το ή άσε να τα ακούσουμε λίγο ακόμα και ας τελείωσε.
1: Κι ας μας πάρει και ο ύπνος μετά.
0: Κομματάρα, κομματάρα, κομματάρα.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Έτσι σας ευχόμαστε να ξυπνάτε τα πρωινά σας, ναι, με ωραίες μουσικές, με ωραία καφεδάκια έτσι αχνηστά να μοσχομυρίζει καφέ, να είστε ξεκούραστοι, να είστε ευδιάθετοι. Όλες τις ευχές από εμάς, από αυτή την εκπομπή, η πόλη ξύπνησε. Όλες τις ευχές από τον Μπάμπη, ωραία, τον Νίκο και από τον Κωνσταντίνο τον Σταθάκη, ο οποίος σήμερα έτσι όλο και μας σχολιάζει κάτι στο αυτή.
0: Και με, αφού μοιράζουμε ευχές, θα σας δώσουμε και άλλη μία, Νίκο, και ας πέσει κάτω, ή μάλλον να σπέσει σε ένα κρεβάτι. Καλή ξεκούραση, Θεία Τάσο. Πηγαίνει για ύπνο τέτοια ώρα.
1: Μας εύχεται και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, να υπενθυμίσουμε για όσους φίλους δεν γνωρίζουν τον αγαπημένο μας θείο.
1: Τώρα και μάλιστα το τράβηξε πολύ. Τώρα εκεί είναι 12 και 25 είναι.
0: Είδες, όλοι σήμερα, δηλαδή την Πέμπτη το βράδυ, θέλαμε να κάνουμε ζαβολιές.
1: Τρελίτσες.
0: Και ο θείος ο Τάσος, καλό Σαββατοκύριακο, παρεούλα μου λέει. Ωραία. Σε όλους λοιπόν, ναι, έχετε τις ευλογίες του θείου Τάσου και εσύ Κατερίνα Χατζησταμάτη που ξέρω ότι του έχεις μεγάλη αδυναμία.
1: Λοιπόν, πάμε, είμαστε στα 26 λεπτά μετά τις 7. Τι θα έλεγες να πάμε γρήγορα γρήγορα να πούμε τον καιρό, προλαβαίνουμε μέχρι να έρθει για τίτλους.
0: Προλαβαίνουμε ρε φίλε, προλαβαίνουμε. Τώρα έχουμε ξυπνήσει φίλες και φίλοι σε μια πανέμορφη ημέρα, δηλαδή αυτό το πρωινό 27 λεπτά μετά τις 7 είναι πανέμορφο και μας προδιαθέτει και μια πολύ ωραία ημέρα, μέτριο καιρό.
1: Για
0: και με τη θερμοκρασία αρκετά υψηλή, έτσι. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει όμως λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες, δηλαδή πριν από το μεσημέρι, θα αυξηθούν και δίνει την πιθανότητα, εγώ θα πω, στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 και 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, γιατί έχει πολύ ζέστη ήδη φίλες και φίλοι, από 15 στη χαμηλότερη έως τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Νωρίς το πρωί που είδα εγώ, γιατί χθες το απόγευμα προς βράδυ είχε πολύ ζέστη. Νωρίς λοιπόν το πρωί ήταν πολύ ψηλή θερμοκρασία, κοντά στους 20 βαθμούς. Και έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο διάστημα, γενικά, το πρωί είναι κρύος ο καιρός μέχρι και το μεσημέρι.
0: Εκτός
1: και
0: από τη σημερινή ημέρα.
1: Το απόγευμα ζεσταίνει πολύ. Και σήμερα τώρα βλέπω, παρότι έχει βορειοδυτικό άνεμο, ζέστη πάλι.
0: Πριν μας πας στην περιφέρεια, εγώ θα μας κρατήσω ένα λεπτό στη Θεσσαλονίκη. Διαμαντής, πραγματικά είναι όμορφο να ξυπνάς πρωί-πρωί με αυτόν τον καιρό, να πίνεις ένα ωραίο καφεδάκι στο μπαλκόνι του σπιτιού ή αν είσαι σε μια αυλή, αν διαθέτει κάποιος, με τη δροσιά. Και εδώ ταιριάζει αυτό το τραγούδι που άνοιξε παράθυρο δροσιάς για να μπει, λέει, ο Μάης.
1: Γεια σου ρε Διαμαντή, φίλε μας. Λοιπόν, στην Θεσσαλία σήμερα μέχρι τους 26 βαθμούς, μέχρι τους 24 στη Μακεδονία και τη Θράκη, με μικρή, έτσι, μικρό ενδεχόμενο αστάθειας. Για αύριο φαίνεται, όπως είπε και ο Μπάμπης, να έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα αστάθειας, ίσως και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, τουλάχιστον στις μέγιστες τιμές. Στα ίδια λίγο πολύ θα είμαστε την Κυριακή, ενώ από την Δευτέρα, αλλά κυρίως από την Τρίτη και μετά, φαίνεται ο καιρός να βελτιώνεται. Εκεί προς την Τρίτη φαίνεται να είναι καθαρά ανοιξιάτικος έως και καλοκαιρινός.
0: Γιατί έως και ο Μάης σιγά σιγά θα μας αποχαιρετήσει και ακόμα.
1: Και η Βούλα Ισαΐτη σιγά σιγά έχει έρθει απέναντί μας. Οπότε, και μας κοιτάζει με άγριο μάτι. Πάμε, ανοίγουμε και το air conditioning και την υποδεχόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζεται σήμερα στις 11 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Την παρουσίαση του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία έκανε από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, λέει το Ιράν. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Παιδιά βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στην Τουρκία, με δικαστική απόφαση, καθερεί το αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως Γκιουροζέλη, σκητάλη ξανά στον τέος πρόεδρο και Μάλκι Λιντσδάρογλου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εμείς πάλι εδώ. Ναι, ναι, φίλες και φίλοι, εμείς το συμφωνήσαμε, το υποσχεθήκαμε.
1: Δεν ξεκολλάμε.
0: Και καθημερινά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 η πόλη ξύπνησε στον 102. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Μπάμπη Τζιοβάνογλου, ότι... Νίκος Λαδιανός μαζί σας. Κώστας Σταθάκης σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Ο τηλεφωνικός αριθμός του Viber για μηνύματα είναι πάντα σταθερά το 6930-078-228. Αν θέλετε να μας καλέσετε τηλεφωνικά για να μιλήσουμε στα μουσικά διαλύματα, είναι το 2313-33-8420. Αναφερθήκαμε στις διάφορες διακοπές που θα έχουμε.
0: Ναι.
1: Να υπενθυμίσουμε λίγο. Έχουμε διακοπή νερού στην Μιχαήλ Ψελού στο Δήμο Θεσσαλονίκης, εκεί προς τα ανατολικά. Θα επηρεαστούν οι οδοί Κανελοπούλου, καθηγητή Ευρυγέννη, και παρακείμενοι οδοί εκεί μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και Δήμου Πηλαία Χορτιάτη. Είπαμε νωρίτερα ότι θα έχουμε και κάποιες διακοπές ηλεκτροδότησης στη Χαλάστρα και δυτικά στην περιοχή εκεί πάνω από την 26η Οκτωβρίου, εκεί μετά τα δικαστήρια.
0: Οπότε να έχετε το νου σας. Επίσης, φίλες και φίλοι, να ξέρετε ότι ήδη συμπληρώνουμε μία λίστα στην οποία όποιος ενδιαφέρεται πρέπει να δηλώσει εγκαίρο συμμετοχή για την υποδοχή του θείου Τάσου, εάν έρθει τελικά το καλοκαίρι τον Αύγουστο, στο αεροδρόμιο. Εδώ η φίλη Κατερίνα, μην γελάς φίλε μου, μην γελάς. Λέει, ανυπομονώ, λέει, να τον δω επιτέλους στο θείο Τάσο από κοντά, πότε είπαμε ότι έρχεται. Αύγουστο, και λέω πιθανότατα, λέει, κάντε μια μεγάλη γιορτή και θα έρθω με πάνω. Λέω, δεν θα κάνουμε γιορτή, θα οργανώσουμε υποδοχή στο αεροδρόμιο με λουλούδια.
1: Να πάμε και τηλεοπτικό συνεργείο στο
0: αεροδρόμιο. Από τον κόσμο που θα μαζευτεί σίγουρα. Με λουλούδια. Και λέει μέσα η Κατερίνα, το έχω κάνει, λέει, κιόλας εικόνα.
1: Εσύ που είσαι και η Ελλάδα της περιφέρειας, της περιφέρειας αλλά και της ομογένειας, ναι, η περίμετρος, θα στείλεις κάμερα, Μπάμπη, στο αεροδρόμιο.
0: Φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Σαν να περιμένουμε στην ταινία «Η Θεία από το Σικάγο» τη Βασιλιάδου να κατέβει από το αεροδρόμιο.
1: Και θα έχεις εμένα εκεί πέρα μαζί με τα άλλα ανήψια και ξαδέρφια να κλαίμε όλοι μαζί, αγκαλιασμένοι με το θείο Τάσο.
0: Εσύ, η Σοφία, η Κατερίνα, η Θεία.
1: Θα έχεις εμένα εκεί πέρα μαζί με τα άλλα ανήψια και

0: χτιστεί. Ένα...
1: Χτίζεται.
0: Να χτίζεται. Είναι περίπου, έχει περίπου σχεδόν... χτιστεί. Ναι, ναι. Ναι. Ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο για τα δεδομένα της περιοχής τζαμί, το οποίο είναι και το δεύτερο στο Στρασβούργο. Ένα τζαμί με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Μην φανταστείτε, γιατί σε κάποιες περιοχές του κόσμου η Ισλαμική διείσδυση έτσι χρησιμοποιεί και κάποιες άλλες αρχιτεκτονικές, έτσι ώστε να μην είναι, πως λέμε, πολύ ξεκάρφωτο κάτι. Εκεί όμως είναι χαρακτηριστικότατο ένα παραδοσιακού τύπου τζαμί.
1: Ένα επιβλητικού τύπου, λοιπόν, θα έλεγα, γιατί
0: και παραδοσιακού, δεσπόζει σαν
1: το
0: να είσαι
1: χώρο
0: στο μπλε τζαμί στην πόλη.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Πώς είναι οι εικόνες που βλέπουμε από Κωνσταντινούπολη με τα τζαμιά γύρω από την Αγία Σοφία.
0: Πέρα από τα δικαιώματα τα θρησκευτικά που μπορεί να έχουν και όσοι κατοικούν και είναι είτε από χώρες του Ισλάμ, είτε τέλος πάντων άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε αυτή τη θρησκεία και ζουν στην περιοχή, εντάξει, πρέπει να ασκούν τα θρησκευτικά τους δικαιώματα. Αλλά πώς είναι η πολιτισμική και αισθητική του τοπίου αισθητική αλλίωση από κάποια πράγματα που είναι ξένα. Και προσέξτε, για να μην δείτε, μην θεωρήσετε ότι εμείς είμαστε έτσι εντός εισαγωγικών αντι-Ισλαμιστές. Λέω πολύ απλά ότι θα έρχονταν ξεκάρφωτοι και ένας ναός ορθόδοξος κάπου στο Στρασβούργο.
1: Και τέτοιου μεγέθους, έτσι, μεγέθους. Και το μέγεθος
0: περισσότερο. Ή να σου πω, να χτίσεις, ας πούμε, μέσα στο Στρασβούργο, το οποίο γνωρίζετε ότι έχει αυτή την αλσατική, έτσι, γοητεία και ομορφιά, να έρθεις και να χτίσεις μια γειτονιά που να έχει άσπρα σπιτάκια της Μυκόνου. Δεν θα ήταν ταιριαστά με το περιβάλλον. Δεν θα ήταν ταιριαστά με το περιβάλλον.
1: Και αυτό είναι το τελευταίο, Νίκο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι λες και όλοι νομίζω ότι βλέπουμε ότι υπάρχει, ρε παιδάκι, μια πολιτιστική και μια πολιτισμική διείσδυση που αλλοιώνει τον χαρακτήρα μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων.
0: Και ίσως όχι απλώς διείσδυση, αλλά μια κατάσταση που εξελίσσεται σε επιβολή. Και έλεγε ο κύριος ότι είναι με τουρκικά κονδύλια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα και τρέχει από την Τουρκία, η οποία ιδρύει ιδρύματα τουρκικού πολιτισμού ανά τον κόσμο. Εδώ θα σου πω ότι στη Νέα Υόρκη δεν έχει
0: το
1: σπίτι της Τουρκίας που είναι σχεδόν ένα σουρανοξύστης.
0: Αλλά τουλάχιστον αυτό δεν το έκανε σαν το Ισλάμ Χανέ, δεν το έκανε σαν το Top Καπί, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει. Εντάξει.
0: Άντε, ας έρθουμε τώρα, αφού κάναμε αυτή την πολιτισμική περιήγηση στας Ευρώπας, ας έρθουμε στην κίνηση της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, αλλά πώς θα μπεις, φίλε, κοίταξε, από το Στρασβούργο μας φέρνει στη Θεσσαλονίκη. Από ποιον δρόμο θα επιχείρησε να μπει στην πόλη, στο κέντρο?
0: Θα πρέπει να κατέβουμε από Εγνατία, από τον Ε75, Ε90 μάλλον, να έρθουμε από Εύζωνους. Και να μπούμε εκεί από το Τιτάν και να μπούμε από το Τιτάν και να έρθουμε από περιφερειακή.
1: Όχι, όχι, δεν θα έρθεις από περιφερειακή. Αυτή την ώρα θα σου έλεγα μπες, ρε φίλε, μέσα από την Σταυρούπολη.
0: Εθνική, από Παθέ.
1: Όχι, όχι, από τη Σταυρούπολη μπες, από την Μίκη Θεοδωράκη, γιατί θα φτάσεις πολύ πιο γρήγορα στο κέντρο. Γιατί η περιφερειακή βλέπεις ότι αρχίζει ήδη και
0: μην
1: βγάζει τις παθογένειές της.
0: Γιατί στο επόμενο κοίταγμα που θα έχουμε θα έχει γίνει και η Μίκη Θεοδωράκη. Να, ήδη βλέπω μια ανανέωση που την έκανα, ήδη στρίμωξε.
1: Ναι, αλλά δεν
0: τρίμωξαν και οι γύρω δρόμοι.
1: Ναι, δες όμως και την περιφερειακή ότι ήδη αρχίζει και παίρνει τα γνωστά της χρώματα. Αυτά που δεν θυμίζουν άνοιξη, αλλά χειμώνα ταλαιπωρία στην αναμονή. Ήδη και τα δύο ρεύματα, αυτή την ώρα βέβαια κυρίως το ρεύμα προς τα ανατολικά από τον κόβο της Τριανδρέας και έπειτα, αλλά δες και αυτούς που κινούνται προς τα ανατολικά. Και στο κομμάτι εκείνο το πρώτο, στο οποίο δημιουργούνται ζητήματα και θέματα, δηλαδή απέναντι από το 424, αλλά κυρίως αμέσως μετά και πηγαίνοντας, φτάνοντας προς την Τριανδρία, θα φάτε την ταλαιπωρία, τη γνωστή.
0: Λοιπόν, εκτός από το περιφερειακό, εγώ θα το πιάσω από βόρειο-δυτικά προς το κέντρο και νότια. Θα δούμε ότι στην εσωτερική δυτική περιφερειακή, εκεί μετά τα Λίτλ, στο ύψος του Κορδελιού, προς δυτικά, έχουμε καθημερινό πρόβλημα. Έχουμε αυτή την ώρα πάνω και κάτω από την εσωτερική περιφερειακή στην οδό Μεάνδρου, ειδικά κάτω από την περιφερειακή, κάτω από τον κυκλικό κομβό.
1: Και εκείνο είναι, Νίκο, ένα πολύ γνωστό σημείο.
0: Δες τι γίνεται, Μπάμπη.
1: Ναι, ο Εύωσμος αυτή την εποχή, όταν λέω αυτή την εποχή, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι τόσο πυκνοκατοικημένος. Εκεί με αυτοκίνητο σου βγαίνει η πίστη για να βγεις να βρεις να παρκάρεις. Είναι αντίστοιχα τα προβλήματα με τα προβλήματα του κέντρου. Είτε μένεις Τσιμισκή ή Αγία Σοφία ή κέντρο, είτε μένεις.
0: Ειδικά κάτω από την περιφέρεια.
1: Στον Εύωσμο, πω παιδάκι.
0: Κάτω από την περιφέρεια.
1: Δεν βρίσκεις να παρκάρεις για να πας να πιεις ένα καφέ κάπου.
0: Στο κέντρο του Εύωσμου, στην Καραολή και Δημητρίου, έχουμε στη διασταύρωση με τη Μεγάλο Αλεξάνδρου.

0: Άντω κάποιες καθυστερήσεις. Κάποιες καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ανδροποτάμου, αλλά δεν είναι ακόμη τόσο άσχημα ούτε από την πλευρά της Αριστοτέλους ούτε από τη Βενιζέλου.
1: Είναι διαχειρίσιμα.
0: Έχουμε στη Μοναστηρίου σε κάποια σημεία, ειδικά εκεί κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, έχουμε κάποια θέματα. Από πάνω από τον σιδηροδρομικό στην Αγίων Πάντων έχουμε επίσης κάποιες καθυστερήσεις. Και πάμε στην Μίκη Θοδωράκη, η οποία και στα δύο ρεύματα επίσης έχει κάποια
1: θέση. Ναι, αλλά μην τρομάζεις τον κόσμο, ακόμα είναι διαχειρίσιμη. Δηλαδή η ταλαιπωρία, βλέπεις ότι έχει ακόμα ανοίγματα μέχρι την Αγίων Πάντων.
0: Έχει ανοίγματα. Κατεβαίνοντας κάτω από την πλατεία Δημοκρατίας, 26 Οκτωβρίου δεν έχει ανοίγματα, τουλάχιστον στη διασταύρωση.
1: Και η Πολυτεχνείο εκεί στο Δικαστικό Μέγαρο.
0: Ήδη έχει γεμίσει.
1: Σήμερα όμως η Τσιμισκή, εν όλη την εβδομάδα τέτοια ώρα ήταν ποντιλιαρισμένη και έδινε καθυστερήσεις, σήμερα είναι διαχειρίσιμη. Και ποια ξαδέλφη της έχει πλέον σήμερα τα προβλήματα?
0: Ξαδέρφη είναι η Εγνατία.
1: Η Εγνατία, τι είναι, η ξαδέρφη της Τσιμισκή.
0: Λες.
1: Δυο είναι παραπάνω μένει, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, εντάξει, η Εγνατία έχει λίγο πριν την Αγία Σοφία σε ένα θεματάκι προς τα δυτικά.
1: Το λέω περισσότερο γιατί όλη την εβδομάδα ήταν πιο καλά στην Εγνατία, αλλά η Τσιμισκή ήταν φορτωμένη. Σήμερα είναι
0: θα
1: το αντίθετο.
0: Έχουμε να δούμε πολλές αναλλαγές ακόμη μέχρι τις 9.
1: Το τρίγωνο τι λέει,
0: το τρίγωνο στην πλατεία της Χάνθ έχουμε από τη Μανώλη Ανδρώνικου έχουμε καθυστερήσεις, από την Βασιλέως Γεωργίου ήδη υπάρχουν κάποιες πρώτες καθυστερήσεις. Έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Και πηγαίνοντας προς Τούμπα, θα δούμε ότι η Διαγόρα είναι ακόμη σε αρκετά καλή κατάσταση, παρότι έχει αρχίσει να φορτώνει πολύ η περιφερειακή. Πάμε λίγο πιο κάτω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή να δούμε. Το κομμάτι μεταξύ Μπότσαρη και Μαρτίου είναι πιο γεμάτο. Στη Βασιλίση Όλγας μπορείτε να κινηθείτε πολύ καλά.
1: Πάντως, παρατηρώ ότι τις Παρασκευές λες και ξυπνάνε κάποιοι λίγο πιο αργά. Δηλαδή, μετατίθονται τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στο κυκλοφοριακό, ενδεχομένως ένα 20 λεπτό με μισή ώρα αργότερα. Το έχω ξαναδεί τις Παρασκευές και δεν ξέρω τι άνεση έχει κάποιος να επιλέγει την Παρασκευή, επειδή η Παρασκευή να κατέβει λίγο πιο αργά στη δουλειά του.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και νότια-νοτιοανατολικά. Πειλαία.
1: Έλα,
0: και...
1: μην μου αρχίζει τέτοια. Σαν το GPS, κατευθυνθείτε βορειοδυτικά. Ναι, ρε φίλε, αλλά πες μου, πού στο καλό είναι το βορειοδυτικά. Να τώρα... στρίψω από εδώ ή να στρίψω από εκεί.
0: Τώρα αμέσως το λέω. Λοιπόν, προς Πειλαία και Καλαμαριά δεν έχουμε προβλήματα. Εκεί μεταξύ Πειλαίας και Χαριλάου, στα γνωστά σημεία, δηλαδή Αναξιμάνδρου, γύρω από τον κήπο του Καλού και λίγο πιο κάτω στην Παπαναστασίου με Πλαστήρα, θα συναντήσετε κάπως αυξημένη κίνηση. Λοιπόν, στη Βούλγαρη επίσης, τα φανάρια εκεί στη Βούλγαρη είναι της υπομονής. Βούλγαρη με Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι της υπομονής.
1: Τα χρόνια της υπομονής, φίλε Νίκο, δεν μας θυμήθηκε κανείς.
0: Δεν μας θυμήθηκε κανείς.
1: Δεν μας θυμήθηκε κανείς.
0: Τώρα τι θα θυμηθούμε?
1: Για πες.
0: Πού έχω βάλει το κινητό? Ρε παιδί μου. Πάμε στον Παπάζουλου που μας περιμένει από το πρωί και γκρινιάζαμε. Πέρασα έτσι δίχως λόγο.
1: Τι ήθελες, ρε φίλε?
0: Ήθελα να σου χτυπήσω το κουδούνι.
1: Για χτύπα το κουδούνι να ακούσουμε τι ήθελε ο Νίκος.

0: Μια καλησπέρα λοιπόν ή μια καλημέρα αν θέλετε μας τη λέτε.
1: Κοίταξε, 8 η ώρα είναι μια καλησπέρα. Για εμάς τους Θεσσαλονικείς που ξυπνάμε από τις 4.30,
0: για εμάς των 4.30
1: είναι ήδη
0: είναι
1: μεσημέρι.
0: Καλησπέρα.
1: Μετά τις 12 λέμε καλησπέρα. Εμείς θα πούμε όμως καλημέρα και στην Σοφία τη Σακαλή. Μην νομίζετε φίλες και φίλοι ότι επειδή δεν την είχαμε εδώ από την αρχή, ότι αυτός ο πυλώνας αυτής εδώ της εκπομπής δεν είναι εδώ. Γεια σου, καλώς
0: ήρθες. Και στη Σοφία τη Σακαλή και σε όλες τις Σοφίες, γιατί μας στέλνουν και άλλα μηνύματα και άλλες Σοφίες. Λοιπόν.
1: Αυτά να τα λες εδώ και μην τα λες στο μικρόφωνο, γιατί θα τα ακούσει η σύζυγος και θα έχει ζητήματα για τις Σοφίες που σου στέλνουν και άλλα μηνύματα.
0: Πώς εσένα σου στέλνουν τόσες εδώ πέρα κυρίες και κυρίες. Όχι, μη θολώνω, γιατί μου το λες έτσι δηλαδή εμένα. Γιατί μου το λες.
1: Δεν είναι μόνο Σοφία, και άλλες Σοφίες μας στέλνουν λες μηνύματα και ακούστηκε.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε εδώ πέρα ακροάτριες.
1: Εγώ λοιπόν, εδώ το αφήνω αντί καλημέρα.
0: Λοιπόν. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Λέει εδώ πέρα η κυρία Καριστιανού και έχει πρωτοσέλιδο η Δημοκρατία. Αποφυλάξαν τον αρχιτρομοκράτη Γιωτόπουλο πρόκληση και απαράδεκτη σιωπή της Γκιλ Φόιλ για την ποντιακή γενοκτονία, λέει ο κύριος Καλεντερίδης. Αυτά.
1: Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τι μέσα κινήτως 120 περιοχές κλασικά από τον Ελεύθερο Τύπο. Έκθεση ειδών για την Καριστιανού, η αναφορά. Έκθεση ειδών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων. Και προστασία και ανάδειξη του Μιστρά, Μητσοτάκης ο πολιτισμός αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύως.
0: Λοιπόν, πάμε και στα νέα. Για να δούμε. Εκτός από τη δράση, το Σάββατο δέραμε τα νέα. Διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλά στα νέα. Μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Γιατί ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει την προκλητική κίνηση, τι δηλώνει στα νέα ο καθηγητής Γκιουζέλ Ατζέρ, εκ των συντακτών του επίμαχου του σχεδίου.
1: Απλώς και αυτό το δημοσίευμα νομίζω ότι επιβεβαιώνει ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας ανοιχτός, αυτό που σημειώσαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ανάμεσα στην ελληνική και στην τουρκική πλευρά, δηλαδή είναι σχεδόν πλέον ξεκάθαρο. Η εστία, η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Πάτριων, και αυτό το πρωτοσέλιδο επιβεβαιώνει αυτή την πληροφορία, ότι ρε παιδάκι μου, υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίες που προσπαθούν να ρυθμίσουν κάποια πράγματα ώστε να αποφεύγεται η ένταση. Πολύ φοβούμεθα ότι στην υπόθεση των Πάτριων που απεσύρθησαν από την Κάρπαθο, λέει η εστία, η Τουρκία υπερεύει τον εαυτό της.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια, κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή.
1: Καθημερινή, ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Και με τους συντηρητές του γρίπα πολεμιστή, η συντηρήτρια Μαρία Κοντάκη στην φωτογραφία κρατάει με προσοχή το ξύφος του γρίπα πολεμιστή. Τα κτερίσματα του τάφου του θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αυτές οι ειδήσεις εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Συντήρηση αρχαιοτήτων είναι μια καταπληκτική ειδικότητα. Καταπληκτική. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα, η οποία δεν έχει τίποτα, νομίζω σχεδόν τίποτα έως τίποτα για την εμφάνιση Καριστιανού. Αντιθέτως έχει την εμφάνιση Τσίπρα.
1: Ωραία.
0: Σε τελική ευθεία οι προετοιμασίες, η φανέλα της Μπαρτσελώνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Και κατά τα άλλα, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurocup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος.
1: Ριζοσπάστης, κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Όλοι αύριο Σάββατο στη συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας. Στην Θεσσαλονίκη την Τρίτη στις 7 στο Άγαλμα Βενιζέλου, να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί περιεργαστές να επιτεθούν στο νησί της Επανάστασης.
0: Η πολιτική αναφέρεται στο πρώτο Athens Defense Summit. Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο από μια συνέντευξη του κυρίου Χρυσοχοίδη.
1: Μανιφέστο σε κόκκινο φόντο, μπροστά Κασελάκης και από πίσω Αλέξης Τσίπρας. Καταγγελίες φωτιά από Κασελάκη για το κόμμα Τσίπρα, μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια, λέει η εφημερίδα. Ο οικονομικός εισαγγελέας ακούει, υπάρχει κενό ρευστότητας κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ όταν ανέλαβα την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, λέει στη συγκεκριμένη εφημερίδα ο πρώην πρόεδρος του κόμματος της αριστεράς.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε με την απογευματινή μάχη με την Καμόρα της Κρήτης. Σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνοπλους αστυνομικούς. Αυτό είναι το βασικό θέμα στην απογευματινή σήμερα, μαζί και με το Final Four, το οποίο ξεκινά στις 6 να θυμίσουμε.
1: Σε βλέπω, το θυμίζει και το ξαναθυμίζει. Είμαι βέβαιος θα το παρακολουθήσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε μπασκετόφιλο εσύ.
0: Τα παρακολουθώ τελευταία χρόνια και μάλιστα έτσι προτιμώ και με, ξέρεις, σε καφέ, με παρέες και
1: να
0: λοιπά.
1: Έχει κλίμα να
0: διαμορφώνει. Έχει κλίμα.
1: Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη λες.
0: Γιατί τα βλέπουμε και λίγο ήσυχα, τα βλέπουμε λίγο απ' έξω και μπορείς έτσι να παρακολουθείς, να εστιάζεις περισσότερο όχι στο οπαδικό πνεύμα, αλλά περισσότερο στο μπάσκετ. Και νομίζω ότι γίνονται κατά κανόνα καλοί αγώνες μπάσκετ. Στις 6 ο αγώνας του Ολυμπιακού, ένα ημιτελικό. Και η ισπανική μάχη στις 9 το βράδυ σήμερα.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι με τη Βαλένθια στην ισπανική
0: για
1: μάχη.
0: Για όσους βέβαια δεν δουν Final Four και προτιμήσουν τα πολιτιστικά, τι έχουμε εδώ, μία...
1: Εμείς θα το πούμε, ρε φίλε. Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη πολιτιστική ατζέντα που ανοίγει δρόμους ενημέρωσης σε σχέση με τα ζητήματα του πολιτισμού στην πόλη μας.
0: Πάμε, κύριε Σταθάκη, ντυνόμαστε ένδυμα περιπάτου και φύγαμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 22 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζεται η κωμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή, με χιούμορ και σύγχρονη ματιά, τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής, μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Επιστρέφει στο Θέατρο Αυλαία η παράσταση «Ο θάνατος του Ιβάνι Λίτς» σε σκηνοθεσία και διασκευή της Κωνσταντίνας Νικολαίδη. Οι ηθοποιοί Γιώργος Γαλίτης και Θανάσης Κουρλαμπάς ξετυλίγουν όλη την υποκριτική τους γκάμα επισκηνής, τόσο σε κωμικό όσο και σε δραματικό επίπεδο, ενσαρκώνοντας και τους 18 ρόλους της νουβέλας σε ένα θεατρικό παιχνίδι το οποίο σφίζει από ζωή. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον ξεκινά το 5ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών Μύρισε Σινεμά. Το φεστιβάλ παρουσιάζει 81 μαθητικές ταινίες και μία καθημερινή προβολή εικονικής πραγματικότητας VR, προσκαλώντας γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό σε μία ανοιχτή γιορτή κινηματογραφικής παιδείας, έκφρασης και νεανικής δημιουργίας. Η ταινία «Όλοι ρεμπέτες στον Ντουνιά» του Δημήτρη Τράγκαλου προβάλλεται στον Πολυχώρο Καφέ «Η Λυσσασμένη Γάτα». Η βραδιά συνδυάζει σινεμά, συζήτηση και ζωντανή μουσική με ένα ρεμπέτικο δρόμενο μετά την προβολή και τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Τρενταφύλου, Νικόλα Γαραγκούνη και Σότου Ζαχαριάδη. Στο Μέγαρο Μουσικής έρχεται το Vienna Piano Quintet, παρουσιάζοντας μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική δωματίου και στη Βιενέζικη και ερμηνευτική παράδοση με έργα των Αντώνη Ντρόβακ και Γκουστάβ Μάχλερ. Ξεκινά το Ριγόρ Ξαγορά 2026, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα πολυδιάστατο θεσμό που συνδέει τη σύγχρονη μουσική, τον διάλογο, τις δημιουργικές κοινότητες και τη δυναμική της αστικής κουλτούρας. Το φετινό τριήμερο αναπτύσσεται μέσα από ομιλίες, συζητήσεις, live και DJ sets, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου ιδέες, άνθρωποι και ήχοι συναντιούνται με φυσικό τρόπο. Οι μουσικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο περίπτερο 12 της ΔΕΘ. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, η Λέσχη Ανάγνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης υποδέχεται τη συγγραφέα Λένα Διβάνη, που θα παρουσιάσει το βιβλίο της «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
0: Και με ένα ωραίο ροκάκι από Πολάνκα, Μπάμπη, θα κλείσουμε αυτήν την ώρα για να πάμε σε δελτίο.
1: Πολύ ξεσηκωτικό και αγαπημένο.
0: Ωραία, βγαίνουμε.
1: Βγαίνουμε
0: και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ασυλία των οποίων ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Επίσης έχουν κληθεί 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα διεξαχθεί σήμερα η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Την παρουσίαση του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έκανε η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. «Η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη, η αναξιοκρατία είναι καθεστώς. Πριν από 3 χρόνια στα Τέμπη δεν χάθηκαν μόνο παιδιά, συγκρούστηκε το καλό με το κακό. Ένα αθρό σύστημα που έμαθε να λειτουργεί χωρίς σύστημα, χωρίς έλεγχο και φιλοδοξία», τόνισε η κυρία Καριστιανού στη διάρκεια της ομιλίας της. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, τόνισε το Ιράν, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 2 άτομα στο Νότιο Λίβανο στη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής και ισχυρίστηκε ότι τα 2 άτομα ήταν οπλισμένα. Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιθέσεις σε όλο το Νότιο Λίβανο χθες. Ανωδικές οι τάσεις ό,τι αφορά τις τιμές του πετρελαίου στο πλαίσιο της αβεβαιότητας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε πάνω από 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Özgür Özel με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Kemal Kılıçdaroğlu. Ο Özel κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια σύν 25 χρόνια κάθειρξης. Καταστροφικοί χαρακτηρίζουν την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας 3 διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις και αξιώνουν από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως τονίζουν, παιδιά βιώνουν ακραία πείνα. Στο μεταξύ 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Τουρκία από το Ισραήλ όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από αυτήν την ώρα μέχρι τις 2 το μεσημέρι καταναλωτές σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο τμήμα της Οδού Κεφαλινίας άνω της 26ης Οκτωβρίου. Επιπλέον διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από αυτήν την ώρα μέχρι τις 2.30 στη Χαλάστρα, στις οδούς Ελευθερίου, Βενιζέλου, Αγίου Αθανασίου, Καμπανίας, Ρίγα, Φεραίου, Κουλακιώτη, Παύλου Μελά, Δημοκρίτου, Μπότσαρη, Οδυσσέα Ελίτη, Μακεδονομάχων, καθώς και τυχόν πλησίων καταναλωτές. Χωρίς νερό θα μείνει σήμερα περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΙΑΘ από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τους οδούς Κανελοπούλου, καθηγητή Ευρυγέννη, καθώς και τις παρακείμενες του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. επιστροφή στο διεθνή χώρο, καθώς ο αριθμός των μολύνσεων από τον επίφοβο και θανατηφόρο ιό έμπολα συνεχίζει να αυξάνει με ταχύ ρυθμό, ανέφεραν οι αρχές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Υπουργείο Υγείας καταμέτρησε 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θανάτους μέχρι στιγμής. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από την πλευρά του σημείωνε την Τετάρτη ότι είχαν καταγραφεί σχεδόν 600 ύποπτα κρούσματα και 130 θάνατοι που αποδόθηκαν στον έμπολα. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να διαμορφώνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: καλημέρα.
1: Γεια σας και πάλι καλημέρα, εδώ, εδώ. Καλημέρα. Και εμένα ακόμα τραγούδι τραγουδάρα. Έτσι, Depeche Mode.
0: Για μας, φίλε, δεν ξέρω. Και... λες να αναγγίζω και τους σημερινούς νέους, Νίκο. Για μας είναι αγαπημένο,
1: φυσικά,
0: από τα αγαπημένα μας.
1: Και πρόσεξε, δεν είναι μόνο η μουσική. Αυτό το συγκρότημα, το οποίο είναι από τα λίγα που έχουν μείνει από εκείνα τα χρόνια, όπως και η U2, είχε φοβερή έμφαση στους στίχους. Πρόσεξε δύο πράγματα. Το Everything Counts. Τα αρπακτικά χέρια, λέει, αρπάζουν ό,τι μπορούν σε έναν κόσμο πολύ ανταγωνιστικό, όπου όλα μετράνε σε μεγάλες ποσότητες.
0: Τι λες τώρα, ρε φίλε. Μου θυμίζει το άλλο όμως, το κομμουνιστικό το τραγούδι. Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά ρίχτηκαν πάνω στην εργατιά. Άγρια κράζουν και αίμα ζητούν. Το
1: βλέπετε,
0: Δημητρόφ
1: βλέπετε.
0: Στην Κρεμάλα να πούμε.
1: Σαρκάζει και καυτηριάζει.
0: Δεν καυτηριάζει καθόλου.
1: Εκτός από τη σάπια κοινωνία, ναι, και τα σάπια συνθήματα πολλές φορές. Περικλής Κλιγκόπουλος έχει έρθει στην ρύθμιση του ήχου.
0: Γεια σου, ρε,
1: ακολουθεί
0: Περικλή.
1: Και σύζυγος Αγγελική Μπρέλου. Και έχουμε έτσι ένα πάνθεον εδώ μαζί με Κώστα
0: ωραία.
1: Σταθάκη.
0: Και έχουμε βέβαια και μια πληροφορία την οποία πρέπει να σας τη μεταφέρουμε. Μήπως και γλιτώσετε, ρε παιδί μου, την ταλαιπωρία. Αυτή την ώρα γίνεται ο κακός χαμός στην Μίκη Θεοδωράκη, στην πρώην Λαγκαδά, στο κομμάτι, στο κομμάτι πριν από, την, από το φανάρι της Δαβάκη, δηλαδή πριν από το φανάρι μπροστά στην παλιά πύλη του στρατοπέδου. Γιατί? Γιατί πραγματοποιούνται στο μεσαίο ρεύμα κυκλοφορίας εργασίες ασφαλτόστρωσης που δεν είχαν ολοκληρωθεί εχθές. Με αποτέλεσμα, δες
1: καλά
0: εδώ.
1: Καλά, και βρήκαν τώρα Παρασκευή 7 εδώ, η ώρα το πρωί
0: εδώ.
1: Και 8.
0: Η ταλαιπωρία, φίλες και φίλοι, ξεκινά
1: Βανάγια.
0: Από τα ΕΛΤΑ. Από το ύψος των ΕΛΤΑ και σας πηγαίνει παρέα μέχρι να κατορθώσετε. Γιατί έτσι κι αλλιώς, χωρίς έργα, έχει πολύ μεγάλη δυσκολία αυτό το φανάρι όταν έχει κίνηση. Φαντάσου τώρα με κίνηση, με έργα, για να ξεφύγετε από την Λαγκαδά, την πρώην Θοδωράκη, από την Δαβάκη, θα φτύσετε αίμα, φίλε.
1: Δεν μου λες τώρα, Μπάμπη.
0: Γι' αυτό, συγγνώμη, Νίκο, ναι, δες, επειδή έχει μπλοκάρει εδώ, δες ότι στο υπόλοιπο κομμάτι, αυτό που συνήθως έχει πρόβλημα μέχρι την Αγίων Πάντων, είναι καθαρή. Είναι καθαρή, ξεκινάει ένα προβληματάκι στο φανάρι, λίγο πριν.
1: Άντε,
0: το φανάρι,
1: παιδιά,
0: την Αγίων Πάντων.
1: Το ορφανό χιλιόμετρο το έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Λοιπόν, Μπάμπη, δεν μου λες, όλοι αυτοί τώρα εκεί πέρα που έχουν σχηματίσει ουρά, μήπως κατεβαίνουν προς την πλατεία Αριστοτέλους και στο Ολύμπιο? Μήπως έχουν ξεχαστεί και θέλουν ακόμη να πάνε να δουν, μήπως έχουν μείνει κάποιοι να μιλάνε για το νέο κόμμα?
0: Κοίταξε, αν είναι υπαινιγμός για τη χθεσινή παρουσίαση και τα λοιπά. Δεν ήταν τόσο μεγάλη, ρε φίλε. Δεν ήταν και
1: θα
0: μεγάλη.
1: Θα μας πει ο Βασίλης ο Πεκλάρης, ο οποίος πιθανότατα ευρίσκεται εκεί ως αυτόπτης Μάρτης. Έτσι, Βασίλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Διαπιστώνω ότι δεν ακούσα ραδιοφωνά μας, Νίκο.
1: Τι
2: και
1: θέλεις,
2: το
1: γιατί?
2: Δικό μας και τη,
1: γιατί,
2: το,
1: από πού το διαπιστώνεις αυτό? Ότι
2: έδινες,
1: ότι αυτό είπα, λέω πιθανότατα, λέω ήταν.
2: Πιθανότατα, ναι, λέω πιθανότατα.
1: Θέλω να αποκλείσω το 1% που μπορεί να μην ήσουν και απλά να λάμβανες ανταπόκριση.
0: Αφού το είχε πει, στην πιο έγκυρη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου, δηλαδή στη δική μας, είχε πει ότι θα είναι εκεί.
1: Για
0: αυτό
1: πες, πρώτο.
2: Νόμιζα του Ανδρέα Παπασταματίου στο πρώτο πρόγραμμα που το απόγευμα μιλούσα.
1: Εντάξει, καλός και ο Ανδρέας, αλλά εντάξει, εδώ είμαστε.
2: Είναι έγκυροι, είναι και, είμαστε... και παλιά εκπομπή.
1: Απλά εμείς είμαστε οι βασιλιάδες της πρωινής
0: λοιπόν,
1: ζώνης.
2: Όχι, και... είναι απογευματινή πλέον, ο Παπασταματίου έφυγε από το πρωί, είναι απόγευμα.
0: Ως βασιλιάδες μόνο θα μου επιτρέψετε να ξαναπώ για αυτό το πρόβλημα, γιατί δες τώρα τι έχει δώσει. Ακόμα και στην κίνηση για εσάς που κινείστε στη Μίκη Θοδωράκη, αλλά με κατεύθυνση τη Σταυρούπολη, γίνεται χαμός από το ύψος του Δήπα Νεάπολης μέχρι και την Δαβάκη. Η ουρά είναι τεράστια, παιδιά, και στα δύο ρεύματα αποφύγεται αυτή τη στιγμή την Μίκη Θοδωράκη. Πάμε.
1: Βασίλη, συγγνώμη που ξεφεύγουμε από το κύριο θέμα, αλλά πρέπει να λέμε και για την κίνηση. Για πες μας.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να πω ότι σήμερα είναι η επέτειος της επίθεσης και της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη και 11 η ώρα το πρωί οργανώνονται εκδηλώσεις στο μνημείο, έτσι, που είναι
1: Σπανδονή και Βενιζέλου.
2: Σπανδονή, σωστά το λες, γιατί κάνανε κάποιες εκδηλώσεις διάφοροι έτσι ανιστόρητοι στην πόλη και το λένε Ερμού με Βενιζέλου, δεν είναι.
1: Ναι, είναι ένα τρίστρατο, Ερμού, Βενιζέλου και Σπανδονή. Λοιπόν, και αναφέραμε απλά φυσικά και την ημερομηνία νωρίτερα.
2: Ιστορικά είναι η Σπανδονή με την Ερμού που είναι το σημείο της επίθεσης και εκεί που μετά από δύο μέρες βέβαια κατέληξε στο νοσοκομείο Σαχέπα που νοσηλεύτηκε ο βουλευτής εδώ, ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Και έχουμε τις εκδηλώσεις 11 η ώρα το πρωί. Τώρα, για χθες για το Ολύμπιον, πήγαμε από νωρίς, 200 θα έλεγα, γιατί κράτησε πάρα πολλές ώρες.
1: Λέει κάποιοι κάναν αναφορά έτσι σαρκαστικά για ώρα Πασόκ.
2: Πέρα ότι καθυστέρησε καμιά ώρα να έρθει η κυρία Καριστιανού, εντάξει, απέναντι στο Ελεκτροπαλάσι ήταν και έκανε μια μικρή διαδρομή με τα πόδια μέσα από τις κάμερες που ήταν πάρα πολλές, πάρα πολλοί αθηναϊκοί και τηλεοπτικοί σταθμοί και όχι μόνο, και ιστοσελίδες και ραδιόφωνα είχαν στείλει εδώ πέρα προσταλμένους δημοσιογράφους. Λες και η Θεσσαλονίκη δεν έχει δημοσιογράφους, τέλος πάντων να έχουν κεντρική παρουσία στην εκδήλωση αυτή και στη δημιουργία του κόμματος Μαρίας Καριστιανού. Ήταν μεγάλος αριθμός και ξένα δίκτυα που ήθελαν να καλύψουν το γεγονός.
1: Α, και ξένα δίκτυα.
2: Ναι, έχει αναφορά έτσι από την τραγωδία στα Τέμπη και αυτό είναι κάτι το οποίο πάντοτε κινητοποιεί τον
0: από κόσμο. Πώς πήγε, Βασίλη?
2: Κοίταξε, ο κόσμος ήταν αρκετός. Έτσι, εντάξει, τώρα ο καθένας με τις προσδοκίες του, ό,τι ήθελε να κάνει. Το Λίμπιο μέσα γέμισαν τα καθίσματα.
0: Εντάξει, το Λίμπιο θα γέμιζε.
2: Δεν υπήρχαν και νέες θέσεις τώρα που λένε κάποιοι. Ναι. Τώρα, αυτά είναι...
0: Έξω δεν είχε όμως και τον κόσμο που ανέμενα.
2: Έξω είχε και αρκετούς υποστηρικτές, κάποιοι που χειροκροτούσαν κατά τη διάρκεια
1: της. Θα είχε διάφορους περίεργους.
2: Ναι, ανθρώπους που σταμάτησαν για να δουν και πολλοί θέλουν να δουν τι λέει η Μαρία Καριστιανού. Ήταν γιγαντοοθόνη που είχε στηθεί, ένα μεγάλο έτσι, συγκρότημα από μεγάλη εταιρεία. Ήταν πολύ μεγάλη η οθόνη και το ηχητικό σύστημα, το οποίο είχε εγκατασταθεί εκεί πέρα στον άξονα της Αριστοτέλους. Είχε έναν ικανό αριθμό και απ' έξω, να πούμε όλοι μαζί, κοντά στα 1000 άτομα, από 500 και μέσα και άλλοι τόσοι έξω. Από εκεί θα τους τοποθετούσα.
0: Okay.
2: Κοντά. Τα okay. χιλιάτομα, όχι χιλιάτομα.
0: Ωραία. Ο αριθμός είναι αυτός. Σε σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν εκεί και τους ξέραμε από πριν και μας κάνανε εντύπωση.
2: Όχι, δεν μου κάνει κανείς εντύπωση. Φυσιογνωμικά, τέλος πάντων, βρήκα κάποιους γνωστούς από παλιές εποχές. Και θα έλεγα ότι
0: τον Παναγιώτη Ψωμιάδη τον είδες εκεί.
2: Πέρασε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης και έφυγε. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να στηρίζει ο ίδιος, αλλά δεν ξέρω αν το στηρίζει το κόμμα,
0: το της κίνημα, ναι.
2: κυρίας Καριστιανού.
1: Δηλαδή βρήκε πόρτα ανοιχτή και μπήκε ο κ. Ψωμιάδης.
2: Πέρασε απ' έξω καμιά δήλωση και έφυγε, δεν ήταν μέσα ο κ. Ψωμιάδης.
0: Okay.
2: Η Ελπίδα και η Δημοκρατία. Και να πω που υπάρχει σύνδεση, όχι μόνο δια του προσώπου της Κατερίνας Μουτσάτσου, που ήταν το πρόσωπο έκπληξη τέλος πάντων, ή τραγουδίστρια, μπλόγκερ, ηθοποιός, η γυναίκα, η Ελληνίδα, με εκείνο το βίντεο του 2012 που μιλούσε απευθυνόμενη στους άλλους λαούς από την Αμερική, όπου ήταν τότε η Κατερίνα Μουτσάτσου. Χθες με τον Παναγιώτη Ντομανή το απόγευμα παίξαμε και το τραγούδι που την επιτυχία της, το μόνο μια φορά που με συνομιλήσαμε.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη που μας ακούει αυτή την ώρα.
1: Αυτό το βίντεο πάντως με το τραγούδι του Δημήτρη Κοργιαλά, νομίζω ότι το
2: οποίο τραγουδάει
1: μαζί με τον Κοργιαλά. Δεν τραγουδάει μόνη της, κάνει το support. Κάνει το support, άσε με, επέτρεψε μου. Αλλά το θέμα είναι ότι το θέμα είναι ότι από ό,τι κατάλαβα υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα και το βάλανε και δεν έπαιζε. Αλλά απ' την άλλη φάνηκε πολύ αμηχανία σε πολλούς.
2: Έπαιξε, δεν μεταδόθηκε το βίντεο.
1: Ναι, αμπράβο. Απλά υπήρξε μια αμηχανία, γιατί είναι ένα ερωτικό τραγούδι, το οποίο δεν κόλλαγε.
2: Ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε την παρουσίαση και μετά συνέχισε με την κυρία Μουτσάτσου, έτσι θα έλεγα ότι τράβηξε πολύ, λίγο έκανε κοιλιά στην παρουσίαση. Ήταν πολλή ώρα που ήταν οι δυο τους πάνω στην πλατεία. Βέβαια, παρουσιάστηκαν βίντεο από πάρα πολλές κατηγορίες πολιτών. Και εκεί θέλω να επισημάνω, να κάνω την πρώτη επισήμανση, την οποία δεν την ακούω να την κάνω από χθες. Δόθηκε ιδιαίτερο βάρος και τα δύο πρόσωπα που ήταν οι παρουσιαστές, από τη μία η κυρία Μουτσάτσου ερχόμενη από την Αμερική, από την άλλη ο κύριος Αυγερινός ερχόμενος από τη Ρωσία, και με ειδική αναφορά και βίντεο με ομιλίες Ελλήνων της Ομογένειας, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος λοιπόν στους απόδημους Έλληνες, στην ελληνική ομογένεια και στους ανθρώπους που βρίσκονται ειδικά στις ΗΠΑ, σε διάφορες περιοχές από το Τέξας μέχρι τη Νέα Υόρκη. Και στην Ευρώπη, είχε από την Νορβηγία, και στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, που είναι και ένας από τους πιο δραστήριους, έτσι, ο πρόεδρος της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος μετέδιδε και συνεχώς live την εκδήλωση, όπως έκανε το δικαιοσύνη στο γραφείο της κυρίας Γραφεία, του Σουρδάκης.
1: Πέρα, δεν μου λες, Βασίλη, συγγνώμη.
2: Είχε λοιπόν μεγάλο βάρος, Νίκο, να το ολοκληρώσω λίγο αυτό, με συγχωρείς. Είχε μεγάλο βάρος στην ομογένεια, και επειδή να θυμίσω ότι
1: ισχύει η ψήφος της ομογένειας, ναι, το κατάλαβα.
2: Οι Έλληνες, απόδημοι Έλληνες, ήταν πολύ σημαντικό και θα έλεγα όχι τόσο τυχαίο.
0: Όχι
1: και
0: αυτό,
1: ίσως, ναι, και ίσως επειδή εμφανίζεται και ως ένα ρομαντικό κίνημα ως προς τις προθέσεις, μήπως ακριβώς οι Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι διατηρούν μια ρομαντική εικόνα για τον τώρα τόπο, ειδικά η δεύτερη γενιά κλπ. Μήπως δηλαδή.
0: Υπάρχει στόχευση για αυτό το κοινό, ναι, συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω αν είναι ρομαντικό. Δεν είναι, δεν
0: θα, εγώ δεν το χαρακτηρίζω ρομαντικό.
2: Είναι καταγγελτικό.
1: Ναι. Ρομαντικό στις διαθέσεις. Ρομαντικό στις διαθέσεις. Όχι ότι μιλάει με ροζ γλώσσα. Ρομαντικό στις διαθέσεις. Τώρα, ναι, επειδή μιλήσαμε πολλά για το περίβλημα, για τα επικοινωνιακά κλπ. Στην ουσία ήταν.
2: Θα χάσουμε όμως την άλλη δισογραφία στο τέλος.
1: Ναι, γι' αυτό, για να κλείσουμε.
0: Ναι, αλλά
1: για
0: πρέπει να πούμε στην ομιλία της πώς σου
1: ουσία
0: φάνηκε σένα,
1: είχε προγραμματικά, Βασίλη, ήταν έκθεση ιδεών, όπως είπαν κάποιοι.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, ούτε τένω ούτε τάλι. Διακήρυξη, η δυτική διακήρυξη της ελπίδας για τη δημοκρατία έχει γενικές αρχές. Το τι, ποιους χώρους τέλος πάντων θέλουμε να καλύψουμε, την ασφάλεια των πολιτών, την ισότητα των πολιτών, τη δικαιοσύνη.
0: Δεν είχε προτάσεις. Είχε, δεν είχε προτάσεις για αυτά τα ζητήματα.
2: Δεν είχε συγκεκριμένες είχε. Τώρα, αυτό το λέγανε και στην ιδρυτική διακήρυξη του. Ιδρυτική, αυτό που είπαν μανιφέστο που παρουσιάστηκε από την ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι πρόγραμμα. Δεν είναι,
1: ναι,
2: πρόγραμμα,
1: αλλά χτίζεται τόσο καιρό αυτή η κίνηση. Δεν μπορούσε να έχει κάποιο προγραμματικό λόγο.
2: Έχει για θέματα δικαιοσύνης, καταπολέμηση της διαφθοράς, κράτος δικαίου, ειδικά σε αυτά, λογοδοσία των πολιτικών και απόδοση των ίδιων ευθυνών όπως και στους πολίτες. Έτσι, έχει συγκεκριμένα πράγματα σε αυτόν ειδικά τον τομέα.
0: Τα οποία θα περιμένουμε ειδικά περισσότερη ανάλυση.
2: Και βέβαια, επειδή
0: μέσα από αυτή
2: την διαδικασία. Να κλείσω με αυτό και σε κόσμο αρκετό, επειδή με ρωτήσατε, είδα μια σύνδεση με την περίοδο των αγανακτισμένων το 2011-12 και σε πολίτες στους οποίους συνάντησα, έτσι, και θυμήθηκα από τα παλιά,
0: ναι,
2: από το Λευκό Πύργο από εκείνη την περίοδο, αλλά και στην κυρία Μουτσάτσου, που ακριβώς αυτό αναμεταδόθηκε και όλο εκείνο το μήνυμά της στο τηλεοπτικό που είχε στείλει η Ελληνίδα, η Μελληνίδα, αν το θυμάστε, που παρουσιάστηκε και απευθυνόταν σε όλο τον κόσμο τότε για την Ελλάδα που κατηγορούνταν και είχε προκαλέσει αίσθηση. Αυτά σχετικά με τη χθεσινή παρουσία. Βέβαια βλέπω επικρίσεις και σχόλια και χθες πολιτικών και στα κοινωνικά δίκτυα που προερχόμενα από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο φαίνεται να απευθύνεται έτσι σε έναν ευρύτερο κέντρο αριστερό, κέντρο δεξιό, είπαν κάποιοι.
1: Επίσημες αντιδράσεις υπάρχουν από κόμματα?
2: Όχι, δεν υπάρχουν επίσημες. Ανεπίσημες μόνο είδα από τον τελευταίο ο κ. Γεωργιάδης και άλλα στελέχη κυβερνών.
0: Ωραία, Βασίλη, επειδή έλεγες ότι θα μονοπολίσει, να πάμε στην Μπαρτσελόνα.
2: Η Μπαρτσελόνα ποια είναι?
1: Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα.
0: Όχι, τα χρώματα, παιδιά. Η ανάρτηση με τη φανέλα, τον αριθμό 26 και τα χρώματα της φανέλας της Μπαρτσελόνα.
2: Αυτό, ναι, χθες το πρωί έγινε. Λίγο μετά.
0: Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα.
1: Μας είχε ξεγελάσει όμως, γιατί το διαφημιστικό τρέιλερ έδειχνε παιδιά με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα πήγαμε στην Μπαρτσελόνα.
2: Ναι, εντάξει, έβαλε και την Μπαρτσελόνα και με το κίτρινο στο χρώμα. Εντάξει, την Τρίτη περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ας του δώσουμε εκεί το περιθώριο, θα μιλήσουμε από Δευτέρα. Αυτό που έχουμε σημαντικό σήμερα και δεν πρέπει να χάσουμε, έχουμε καταρχήν χθες
1: τη συζήτηση στη Βουλή, ναι,
2: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την προανακριτική, η οποία καταψηφίστηκε. 152 καταψήφισαν. Έτσι, ήταν δύο διαφορετικές προτάσεις.
1: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις.
2: Απορρίφθηκαν για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, οι οποίοι μίλησαν και οι δύο στην Βουλή, και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης με πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Φάμελος και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, εντάσεις μέσα. Το σκοτάδι του Μεγάλου Μαξίμου, γι' αυτό μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να πούμε ότι υπάρχουν συζητήσεις για το ποιες διαρροές, εκτός του Γιώργου Βλάχου, ο οποίος επέλεξε την αποχή από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αν υπήρχαν άλλοι, και φαίνεται να υπήρχαν, που δεν ψήφισαν στην κυβερνητική γραμμή. Είναι μια συζήτηση που γίνεται από χθες. Σήμερα τώρα το πρωί έχουμε τη συζήτηση για την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές που κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται 120 ψήφους για να υπερψηφιστεί. Όλες οι πληροφορίες και όλες οι εκτιμήσεις όλες τις προηγούμενες ημέρες συγκλίνουν στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας για να χρειάζονται 151 ψήφους.
0: Σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής.
2: Ναι.
0: Θα θέλει 151.
2: Έχει καταγγελθεί από την αντιπολίτευση, γιατί την προηγούμενη εξεταστική για το ίδιο θέμα χρειαζόταν μόνο 120 και τώρα ζητάει 151, αφενός, αφετέρου, γιατί το θέμα της εθνικής ασφάλειας, δηλαδή της κατασκοπίας, δεν εκτιμήθηκε από τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου και με την υποστήριξη της κυβέρνησης ως σοβαρό, και τέθηκε η υπόθεση στο αρχείο από τον εισαγγελέα. Έτσι λοιπόν επανέρχεται τώρα ότι έχει θέμα εθνικής ασφάλειας, δηλαδή προκύπτει θέμα εθνικής ασφάλειας και γι' αυτό δεν πρέπει να γίνει. Χρειάζεται μειωμένη, αλλά μειωμένο αριθμό βουλευτών, δηλαδή τους 120 για να γίνει η εξεταστική επιτροπή. Άρα είναι σημαντικό το θέμα, έτσι, για να το επαναφέρουμε στο μέτρο του. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε σφοδρότατη αντιπαράθεση μέσα στη Βουλή και βέβαια το θέμα της πρότασης δυσπιστίας, το οποίο συζητήθηκε και χθες σε σύσκεψη στο ΠΑΣΟΚ, αν θα μπει δηλαδή σήμερα, γιατί είναι μια στιγμή που θεωρούν ότι θεσμικά θα υπάρχει εκτροπή, τέλος πάντων, με αυτή τη διαδικασία. Βέβαια θεωρούν ότι μπορούν να κινηθούν εναντίον του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος με τη στάση του και σε αυτή τη διαδικασία και στις προηγούμενες θεωρούν ότι δεν επιτελεί τα καθήκοντά του και το ρόλο του ως ανεξάρτητου Προέδρου της Βουλής, θεσμικού παράγοντα, αλλά ως ενός εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος, και δεχομένως να κινηθούν προς τον κύριο Κακλαμάνη και να αφήσουν την πρόταση της πιστίας, την πρόταση μορφής δηλαδή, για την κυβέρνηση για επόμενο χρόνο. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει από Δευτέρα, γιατί βέβαια οι εξελίξεις τρέχουν, οι πολιτικές, και είναι πάρα πολλές και πυκνές αυτές τις μέρες. Έτσι, είδατε πώς περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο και πώς μεταφερόμαστε από τη Βουλή και τα θέματα εκεί εντός, εκτός. Μεγάλη αντιπαράθεση και χθες με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, για όλα τα θέματα, και με τον κύριο Ανδρουλάκη και με την κυρία Κωνσταντοπούλου, και αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου και Ρίδη, με χαρακτηρισμούς για Χρυσή Αυγή.
1: Ναι, σκληροί χαρακτηρισμοί, επικλήσεις ελληνικών ταινιών και διάφορα άλλα μέσα στο
2: διάλογο. Ναι, αλλά που έχουν να κάνουν και με απειλές για φυλάκιση, έτσι, και για ψυχικές ασθένειες από πλευράς του κυρίου Φλωρίδη, που τέλος πάντων χρησιμοποιείται πολύ συχνά τελευταία σε τέτοια, μέσα στον πολιτικό λόγο, που τέλος πάντων έχει μια ιδιαιτερότητα το θέμα. Σήμερα λοιπόν η Βουλή θα πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό, θα δούμε τι θα γίνει και με τους βουλευτές. Λέγαμε για τη Νέα Αριστερά, ενδεχομένως να μην γίνει σήμερα η κίνηση ανεξαρτοποίησης, γιατί αύριο έχει συνεδρία στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς και ήταν να προλάβουν.
1: Και 26 του Μάη, σε 4 μέρες η επανεμφάνιση Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
0: Το είπαμε, πρέπει να κλείσουμε
1: και κλείνουμε με αυτό,
0: ναι. Βασίλη, γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος.
2: Και βέβαια συζητήθηκε σε κάποιους κύκλους και η αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γετόπουλου,
1: ναι, στην οποία αναφερθήκαμε, σαν το τέλος μιας εποχής.
0: Λοιπόν,
1: Βασίλη,
0: να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τους κυριότερους φίλους της επικαιρότητας. Μείνετε, επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σήμερα στις 11 θα συνεχιστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χτες απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σε σχέση με τις υποκλοπές. Την παρουσίαση του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία έκανε από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, λέει το Ιράν. Επίδομα 350 ευρώ για τις Πανελλήνιες του 2026 θα λάβουν μαθητές γενικών και επαγγελματικών λυκείων που εξετάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως Özgür Özel, σκητάλη ξανά στον τέος πρόεδρο Kemal Kılıçdaroğlu. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Έλα, είμαστε στην τελική ευθεία της εκπομπής «Η πόλη ξύπνησε» με τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, τον Νίκο Λαδιανό, την Αγγελική Μπρέλου αυτήν την ώρα στην τεχνική επιμέλεια. Και πάμε να βάλουμε άλλη μία κυρία.
1: Νόμιζα στο κόλπο. Πάμε να βάλουμε
0: άλλη
1: στο
0: μία
1: κόλπο
0: κυρία αυτή. Στην κουβέντα μας. Είναι η Μαρίνα Ιμάντζου, όπως συνήθως τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μαρίνα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας, σε όλους τους συναδέλφους και στην Αγγελική, βέβαια, και στους ακροατές. Λοιπόν, πάμε στη στήλη με κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια. Θα ξεκινήσουμε, βέβαια, συνάδελφοι, από την Κρήτη. Και τα τελευταία στοιχεία που δίνουν οι συνάδελφοι από τις τοπικές ΕΡΤ, Ηρακλείου και Χανίων, στοιχεία που αφορούν στη νέα επιχείρηση της Ελλάς, με την οποία εξαρθρώθηκε ένα μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης, το οποίο είχε ένα δίκτυο που εκτινόταν από τα Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας τώρα τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις, να πούμε ότι είχαν προχωρήσει τουλάχιστον μέχρι χθες οι αστυνομικές αρχές, ενώ μέσω της ΑΔΕ έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί. Τώρα να πούμε ότι σε αυτήν την επιχείρηση, τέλος πάντων σε αυτό το κύκλωμα μάλλον για να ακριβολογούμε, εμπλέκονται τρεις οικογένειες, οι δύο εξ αυτών φέρεται πως είχαν αρχηγικό ρόλο με έδρα τα Ζωνιανά, ενώ τα μέλη της τρίτης λειτουργούσαν ως βαποράκια στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Στη Ίσομο φέρεται πως είχαν αρχηγικό ρόλο με έδρα τα Ζωνιανά, ενώ τα μέλη της τρίτης λειτουργούσαν ως βαποράκια στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Στις ομάδες αυτές λοιπόν αποδίδονται δεκάδες αγοραπόκλησης κοκαίνης σε περιοχές

το κτηνοτροφικό μη τρώω για το έτος 2025 περισσότερα από 800 ζώα που δεν διέθετε, με σκοπό βέβαια να εισπράξει παράνομες επιδοτήσεις. Είναι βέβαιο ότι σήμερα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την αυτή υπόθεση. Θα αναφερθούμε σε αυτές στις εκπομπές του σταθμού που ακολουθούν. Κάνουμε τώρα ένα μεγάλο άλμα στον χάρτη για να μεταφερθούμε από την Κρήτη στην Κοζάνη, αλλάζοντας θεματογραφία. Στην Κοζάνη λοιπόν, καθώς εκεί όπως έγινε γνωστό εκτελήχθηκαν σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία, όταν σύμφωνα με τον τοπικό κυνηγετικό σύλλογο ένας κτηνοτρόφος την προηγούμενη Τετάρτη και την ώρα που βρισκόταν έξω από την κτηνοτροφική του μονάδα ήρθε αντιμέτωπος με μια αρκούδα βάρους περίπου 100-120 κιλών. Το άγριο τώρα ζώο, να πούμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις μάλλον έκανε μια ψευδοεπίθεση. Πρόκειται για μια τακτική εκφοβισμού που συχνά χρησιμοποιούν οι αρκούδες για να απομακρύνουν κάποιον από τον χώρο τους όταν αισθάνονται απειλή. Φέρεται λοιπόν ότι επιτέθηκε ευνηδιαστικά, όμως ο κτηνοτρόφος, οπλισμένος μόνο με ένα ξύλο και την εμπειρία προγενέστερων τέτοιου τύπου συναντήσεων, κατάφερε να το χτυπήσει και να το τρέψει σε φυγή. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε του ανθρώπου ούτε του ζώου. Πάντως ο κυνηγητικός σύλλογος Κοζάνης, που έδωσε, όπως είπαμε, στη δημοσιότητα το συμβάν, κρούει τον κόπο.

0: συναδέλφων από την τοπική ΕΡΤ, μιλάμε για μια υπόθεση, συνάδελφοι, απόπειρας αρπαγής δύο ανήλικων κοριτσιών που σημειώθηκε το βράδυ της προηγούμενης Τετάρτης κατά τη διάρκεια εμποροπανήγυρης στο Δυσπηλιό. Εκεί λοιπόν φέρεται ότι άγνωστη γυναίκα προσπάθησε να παρασύρει τα δύο παιδιά με δόλωματα παιχνίδια, προσπάθησε δηλαδή να πείσει τα δύο κορίτσια να την ακολουθήσουν σε κοντινή απόσταση εκτός του προαυλίου με το πρόσχημα της βόλτας και των δώρων. Τα ανήλικα ευτυχώς δεν πίστηκαν και αντέδρασαν ψύχρεμα, απομακρύθηκαν άμεσα από κοντά της και ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι με τη σειρά τους κάλεσαν την αστυνομία, ωστόσο η δράστηδα διέφυγε παρά την άμεση κινητοποίηση όλων. Θα περάσουμε και σε μια είδηση που αφορά στην υπόθεση των πολλών περιστατικών διάσωσης σε ορεινές δασικές περιοχές που καταγράφηκαν φέτος, για την οποία να θυμίσουμε υπόθεση ότι σε προηγούμενη εκπομπή, συνάδελφοι, είχαμε μιλήσει αναλυτικά και με στοιχεία, αλλά είχαμε μιλήσει και για όσα προβλέπετε ότι θα ισχύσουν όταν θα ολοκληρωθεί η νομοθετική επεξεργασία για την καθιέρωση χρέωσης πλέον στις διασώσεις που οφείλονται σε αδικαιολόγητο ρίσκο, όπως άλλωστε συμβαίνει με τον θαλάσσιο τουρισμό.
1: Όπως συμβαίνει, αν μου επιτρέπεις, Μαρίνα, και με τον Ισπανό, ο οποίος αναζητείται ακόμη εδώ στον Όλυμπο.
0: Εκεί θα περνάγαμε αμέσως τώρα, Μπάμπη, λέγοντας όμως ως προήμιο ότι το μέγεθος του προβλήματος αποδεικνύεται από το γεγονός, αυτό δηλαδή που έχουμε πει και σε αναλυτικό μας ρεπορτάζ, αποδεικνύεται λοιπόν και από το γεγονός ότι μόλις τις τελευταίες περίπου 10 ημέρες στα Χανιά είχαμε τη διάσωση μιας 65χρονης στο φαράκι της Αγίας Ειρήνης, αλλά και μιας περιπατήτριας στα Κεραμιά, όπως και ενός 70χρονου στο φαράκι των Μήλων στο Ρέθυμνο. Ακόμη και στην Εύβοια είχαμε μια επιχείρηση που στήθηκε για τρεις περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους και εγκλωβίστηκαν σε ορεινό φαράκι της περιοχής. Έχουμε λοιπόν αύξηση αυτών των περιστατικών για τους λόγους που έχουμε πει. Σήμερα λοιπόν, και περνάμε σε αυτό το περιστατικό που λες, Μπάμπη, που μας είπες και εσύ, Μπάμπη, σήμερα λοιπόν εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη για τρίτη ημέρα οι έρευνες των αρχών στον Όλυμπο για τον εντοπισμό ενός 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Επιχειρούν στον Όλυμπο πυροσβέστες με τη συνδρομή της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, όπως και εθελοντές που συμμετέχουν στην επιχείρηση που έχει αισθηθεί, ενώ θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι εχθές, κατά τη διάρκεια των ερευνών, τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης, καθώς γλίστρησε και έπεσε, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος είχε τις αισθήσεις του. Μακάρι ο πυροσβέστης να αναρρώσει γρήγορα και βέβαια να βρεθεί σως και ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης. Κλείνουμε, Νίκο και Μπάμπη, με μια χρηστική πληροφορία. Να πούμε λοιπόν ότι από αύριο αναστέλλονται προσωρινά τα δρομολόγια στη σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη, Ορμένη, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη. Αυτό τώρα θα συμβεί προκειμένου, σύμφωνα με την Hellenic Train, να υλοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης συστήματος γεωεντοπισμού. Τώρα, μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, δεν έχει υπολογιστεί πόσο χρονικό διάστημα θα πάρει, δεν έχουμε τουλάχιστον ενημερωθεί από την εταιρεία. Πάντως, μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα παραπάνω σιδηροδρομικά δρομολόγια θα εκτελούνται από λεωφορεία της εταιρείας, που θα πραγματοποιούν και όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, εκτός από τις στάσεις σε Πίθιο, Σάκο, Καβίλη, Μαράσια, Δήλοφο και Τελέα.
1: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σε ευχηθούμε
2: καλό Σαββατοκύριακο,
1: καλό Σαββατοκύριακο
0: καλό
1: που ακολουθεί.
0: Σαββατοκύριακο και σε εσάς.
1: Θα τα ξαναπούμε και πάλι τη Δευτέρα. Είμαστε στην τελευταία στροφή.
2: Τραγουδάκι και πάμε στο Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Και τι τραγουδάκι κιόλας,

0: Βλέπει τι περνάω. Βλέπει εδώ η εκλεκτή συνάδελφος, η Χολή.
1: Μια χαρά είσαι. Μια χαρά.
0: Που έχει την ευθύνη τη συγχοληψίας. Για του χορού που ρίχνει εδώ του Χολιγουντιάνου ο Νίκο ο Λαδιανό, όταν είμαστε εκτό αέρα, με τέτοιε όμω κομματάρε, νομίζω ότι δικαιολογήσε.
1: Νομίζω ότι και ο Βασίλη τώρα σηκώθηκε και χορεύει. Τον χορεύει η Ευγενία στο ταψί.
0: Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Πριν πάμε στο Βασίλη, επειδή νωρίτερα σα μεταφέραμε, φίλε και φίλοι, τα προβλήματα τα οποία καταγράφονταν στην Μίκη Θοδράκη, στην πρώην Λαγκαδά, εξαιτίας μιας ασφαλτόστρωσης στο μεσαίο ρεύμα κυκλοφορίας εκεί στο ύψος του φαναριού της Δαβάκη, προφανώς και έχουν ολοκληρωθεί, γιατί πλέον έχει σταματήσει εκεί το πρόβλημα και έχει μεταφερθεί μετά από τόση ώρα στο υπόλοιπο κομμάτι από τη Δαβάκη και κάτω μέχρι την Αγίων Πάντων. Μάλιστα. Το ελπιδοφόρο μόνο είναι ότι έχει ξεμπλοκάρει το ανέβασμα προς τη Σταυρούπολη. Τα προβλήματα που είχατε εσείς που ανηφορίζατε μέχρι το φανάρι της Δαβάκη πλέον έχουν ξεπεραστεί.
1: Ευχαριστούμε τον Μπάμπη τον Τζιομπάνο.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Βασίλης Βλαχόπουλος.
1: Στις 6 ώρα ραντεβού το απόγευμα για μπάσκετ. Οι υποχρεώσεις του ποδοσφαίρου, τουλάχιστον του εγχώριου πρωταθλήματος, ολοκληρώθηκαν χτες.
0: Οπότε πάμε στους αγώνες του Final Four.
2: Καλημέρα. Εντάξει, για τον μπάσκετ κυριαρχεί. Final Four Ευρωλίγκα είναι.
0: Και μάλιστα στη χώρα μας.
2: Και ποδόσφαιρο τώρα. Final Four Ευρωλίγκα έχουμε.
1: Προχώρα, προχώρα.
0: Σε θέλει όλη η χώρα.
2: Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 6 και 3 ώρες αργότερα Βαλένθια Ρεάλ. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
0: Πώς τα βλέπεις τα ζευγάρια, Βασίλη?
2: Ξέρεις κάτι, επειδή το φάνηκε που έγινε στην Αθήνα, ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, παρουσίασε την εικόνα της καλύτερης ομάδας.
1: Ναι, αλλά ξέρουμε ότι αυτή η διοργάνωση δεν έχει φαβόρη. Ναι, όλο ανατροπές.
0: Άσε να πει ο Βασίλης και μετά. Για πες, Βασίλη, εσύ τι βλέπεις?
2: Όχι, αυτό που είπε ο Νίκος. Δεν νομίζω ότι.
1: Βλέπεις που είπα το σοφό. Okay,
2: να έχει ένα 27% Ολυμπιακός,
1: η
2: υπόλοιπη από 25% εκτός της Ρεάλ, η οποία θα έχει 23%.
0: Πάντως δεν θέλω να σε διορθώσω, αν έχει 27 ο Ολυμπιακός, δεν μπορούν οι άλλοι να έχουν από 25.
1: Είπε 23 η Ρεάλ.
2: Ξέρεις, θυμάσαι τι είχε γίνει και με τον ΠΑΟΚ πριν από...
0: Βρε, δεν θυμάμαι.
2: Πολλά χρόνια.
0: Γιατί λες και είχα και πολλά Final Four. Το ίδιο πράγμα. Και εμείς κατεβαίναμε τότε στην Αθήνα, στη χώρα μας και τα λοιπά, αλλά δεν μπορέσαμε.
2: Βέβαια, τότε ο ΠΑΟΚ δεν ήταν φαβορί όπως θεωρείται τώρα ο Ολυμπιακός, με βάση την εικόνα που έχει παρουσιάσει. Αλλά έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι η πρωταθλήτρια Ευρωπής, γιατί πέρσι πήρε η Φενέρμπαξε, η οποία δεν προχώρησε πολλές αλλαγές μάλιστα στο ρόστερ της. Ο προπονητής της έχει κατακτήσει τα πάντα και έχει πάρει την Ευρωλίγκα είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής. Είναι μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες. Μια ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ physical basket, έχει προσωπικότητες. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου, δεν είναι όπως το παρουσιάζουν, τόσο εύκολα είναι για τον Ολυμπιακό.
1: Πιο εύκολο, πλάκα κάνουμε. Εγώ δεν θα στοιχημάτιζα.
2: Το Βαλένθια Ρεάλ, παιδιά, και το Βαλένθια Ρεάλ, επειδή η Ρεάλ θα παίξει χωρίς τον Ταβάρες, και είναι πρόβλημα. Εντάξει, η απουσία του Ταβάρες είναι μεγάλο πρόβλημα για τη Ρεάλ. Δεν σημαίνει όμως αυτό, με βάση το τι έχει και η Βαλένθια, ότι η Ρεάλ δεν μπορεί να αποκλείσει τη Βαλένθια. Γιατί
0: είναι
2: η ομάδα η οποία έχει παίξει
0: που
2: πάει στην Ευρωλίγκα, εντάξει.
0: Προφανώς. Είναι τέτοιο το επίπεδο, έτσι κι αλλιώς, αυτών των ομάδων που συμμετέχουν, που όλα ήταν ανοιχτά.
1: Χθες που μίλησαν Μπαρτζόκας και Πέστονα.
2: Ο
1: Γιασκεβίτσιους, τι είπανε, ξεχωρίσαμε κάτι?
0: Εγώ μια φωτογραφία είδα με τον Μπαρτζόκα να κάνει, να κάνει στυλ πυγμαχίας, να έχει πάρει τη θέση άμυνας.
2: Στην αρχή έκανε μια κίνηση ο Γιασκεβίτσιους για να βγουν μια ξεχωριστή φωτογραφία και μετά έκανε αυτό ο Μπαρτζόκας. Ο Μέν Μπαρτζόκας, ο οποίος είπε ότι αν το θέλει ο Θεός θα μας το δώσει, και ο Δε Γιασκεβίτσιους είπε ότι ο Μπαρτζόκας έχει πάρα πολύ καλή παράδοση στο ΆΚΑ. Παρεμπιπτόντως επίσης, δεν το είπα, ο Ολυμπιακός έχει πάνω από 10.000 κόσμο και η Φενέρμπαξε πάνω από 4.000 κόσμο.
0: Α, θα είναι καλή ατμόσφαιρα. Αξίζει το κόσμο.
2: Ναι, η Φενέρμπαξε είναι από τις ομάδες που πηγαίνουν, δηλαδή ο κόσμος την ακολουθεί. Δεν είναι Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία γύρισε και 130 εισιτήρια.
0: Αλήθεια,
2: από τα 650 που πήρε.
0: Άμα είσαι χορτασμένος, δε παιδάκι μου, μετά...
2: Όχι, δεν είναι θέμα χορτασμένο. Συμβαίνει πάντα με τη Ρεάλ στο μπάσκετ. Σε κανένα Final Four δεν έχει πολύ κόσμο η Ρεάλ.
0: Είναι περισσότερο ποδοσφαιρόφιλοι, λες, Βασίλη. Περισσότερο είναι του ποδοσφαίρου, δηλαδή οι ρεαλίστας εκεί, οι οπαδοί.
2: Ναι, νομίζω ναι.
0: Okay.
2: Νομίζω ναι. Και η Μπαρτσελώνα. Γενικώς, και η Μπαρτσελώνα και η Ρεάλ Είναι καθαρά ποδοσφαιρικά κλαμπ.
1: Η Βαλένθια όμως δεν έχει το ίδιο γνώρισμα.
2: Η Βαλένθια αντιθέτως έφερε, πήρε και μερικά, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, πήρε και άλλα εισιτήρια και τα διέθεσε τα εισιτήρια. Δεν θα έχει τον κόσμο που θα έχει η Φενέρ. Μάλιστα. Άρα σίγουρα.
1: Λοιπόν, κλείνοντας
2: αυτή, ας πούμε, ναι, την παρουσία.
1: Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, σήμερα λοιπόν εδώ η ημιτελική, αύριο ξεκούραση, αναδόμηση και την Κυριακή μεγάλος τελικός. Δεν μου λες, έχει και μικρό τελικό όπως παλιά ή καταργήθηκε?
2: Όχι, έχει ακυρωθεί.
1: Καταργήθηκε, επιτέλους, μετά από πολλά χρόνια.
2: Ναι, τελείωσε αυτό.
1: Τελείωσε. Το πάμε σε πιο αμερικανικά πρότυπα. Μάλιστα, άντε ας περάσουμε τώρα λίγο.
2: Μα δεν έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Πάμε... Σαν το χθεσινό 6-0 του Πανσεραϊκού. Ένας αγώνας χωρίς ενδιαφέρον πλέον.
1: Ναι.
0: 6 γκολ έφαγε ο Πανσεραϊκός.
1: Και γιατί έγινε?
2: 6-0 ο Ατρόμητος στον Πανσεραϊκό, 2-2 η Κηφισιά με την ΑΕΛ Νόβιμπετ και ο Πανετολικός ιτήθηκε εντός έδρας από τον Αστέρα Τρίπολης στους αγώνες που έκανα τα play-outs.
1: 2-2 και... τέλειωσε ο αγώνας που είπες, όχι 3-2, γιατί κάποια στιγμή είδα 3-2 ακυρώθηκε το γκολ εκείνο. Είδα κάποια στιγμή δηλαδή που παρακολουθούσα διαδικτυακά ότι είχε διαμορφωθεί σε 3-2, μάλλον θα ακυρώθηκε κάποιο γκολ.
2: Ακυρώθηκε.
1: Ναι.
2: Βέβαια η κουβέντα η οποία γίνεται πλέον αφορά την αναδιάρθρωση, εντάξει.
1: Του πρωταθλήματος.
0: Ναι, και αν θα παραμείνουν κάποιες ομάδες ή αν θα ανέβουν από την δεύτερη εθνική κάποιες περισσότερες.
2: Η οποία δεν έχει καμία λογική. Δηλαδή γενικώς η πρόταση για αναδιάρθρωση και μάλιστα για την συνολική αλλαγή του πρωταθλήματος. Και εδώ θέλω την άποψη του Μπάμπη και ο Νίκος, αλλά περισσότερο ο Μπάμπης.
0: Ναι.
2: Μου έκανε εντύπωση που ο ΠΑΟΚ υπέγραψε αυτό το χαρτί. Μου έκανε εντύπωση επίσης ότι η πρόταση προβλέπει την κατάργηση των play-off και των play-out, ενώ είναι μια διαδικασία για την οποία όλες οι ομάδες ήταν υπέρ αυτής της αλλαγής, δηλαδή να σταματήσει το μοντέλο των αγωνιστικών χωρίς play-off και play-out.
1: Τα play-off όμως γίνονται περισσότερο για τηλεοπτικούς λόγους, τέλος πάντων εγώ να σου πω ποτέ δεν τα συμβάζω.
0: Όχι, όμως έχει περισσότερο θέμα, έχει περισσότερη κότα. Έχει
2: επιχειρηματολογία. Ότι πρέπει να συμμετέχουν επίσης οι ομάδες οι οποίες έχουν πιθανότητες κατάκτησης πρωταθλήματος.
0: Συμφωνώ με αυτό και εγώ είμαι της λογικής ότι ναι.
2: Και μάλιστα μειώθηκε ο αριθμός, μισό λεπτό Παμπή, και μάλιστα μειώθηκε ο αριθμός των ομάδων για να μην μετέχουν στα play-off του πρωταθλήματος ομάδες οι οποίες μπορεί να καθορίσουν τον πρωταθλητή χωρίς να μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ με την λογική αυτήν, δηλαδή να γίνονται τα play-off με τις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, τις τέσσερις πρώτες.
2: Εδώ δηλαδή όμως υπήρξε πρόταση για αναδιάθεση πρωταθλήματος για ακύρωση των play-off και των play-out.
0: Ναι, το κατάλαβα.
2: Και το να το κάνουν η ΑΕΛ, να το κάνει ο Πανσεραϊκός, οι οποίοι υποβιβάστηκαν, ο Πανετολικός και ο Αστέρας Τρίπολης, εντάξει, άντε να το καταλάβω. Μου έκανε εντύπωση η υπογραφή του ΠΑΟΚ.
0: Πέρα από το ΠΑΟΚ, ποιες άλλες ομάδες υπέγραψαν?
2: Αυτή είναι αυτές οι πέντε ομάδες.
1: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, κλείνουμε και από αυτό. Έχουμε κάτι άλλο σε αγωνιστικό επίπεδο να αναφέρουμε, Βασίλη?
2: Αύριο έχουμε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ μάλλον. Mm-hmm. Στο χάντμπολ των γυναικών. Τον
1: τρίτος τελικός. Μάλιστα. Ωραία.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Κάτι πουλάκι ακουγόντουσαν εκεί να τη βίζουνε γύρω σου. Δεν ξέρω από πού ήσουν όταν μας έλεγε.
1: Λαϊδίστε. Ωραία μου πουλάκια και λαϊδίστε. Άιντε, κόβουμε. Έχουμε τραγουδάκι να ακούσουμε εδώ πέρα. Γεια σου, Βασίλη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Και πολλά τραγούδια και ενημέρωση και τα αστιάκια μας και λίγο χαβαλές μας και όλα τη Δευτέρα το πρωί. Ελπίζουμε να ξεκουραστείτε όλοι και εμείς. Μεταξύ άλλων.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, λέει το Ιράν. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 2 άτομα στο νότιο Λίβανο σε αεροπορική επιδρομή και ισχυρίστηκε ότι ήταν οπλισμένα. Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 20 άτομα σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιθέσεις σε όλο το νότιο Λίβανο την Πέμπτη. 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν 3 διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, αξιώνοντας από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν κληθεί να καταθέσουν σήμερα για ανομωτή οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η ασυλία τους ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Επίσης έχουν κληθεί 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Την επίσημη παρουσίαση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία πραγματοποίησε η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη και τόνισε ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη και η αναξιοκρατία καθεστώς κατά τη διάρκεια της ομιλίας της. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη σύν 25 χρόνια. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα βρεθεί στο επίκεντρο της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία. Τους υπουργούς οικονομικών θα απασχολήσει το θέμα της ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας. Το Eurogroup συνεδριάζει με πρωτοβουλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως Γκιουροζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει εκ νέου ο τέος πρόεδρος και Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου. Ο Ζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τα ναρκωτικά σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε βάρος ενός από τους 2 συλληφθέντες για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 54χρονου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όπως διαπιστώθηκε, ο κατηγορούμενος δραστηριοποιείται στην αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο αριθμός των μολύνσεων από τον εξαιρετικά θανατηφόρο ιό έμπολα συνεχίζει και θα αυξάνει με ταχύ ρυθμό, ανέφεραν οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, με το Υπουργείο Υγείας να καταμετρά 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θανάτους έως τώρα που πιστεύεται ότι οφείλονται στον ιό. Την Τετάρτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημείωνε πως είχαν καταγραφεί σχεδόν 600 ύποπτα κρούσματα και 130 θάνατοι από έμπολα. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που βαθμιά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν, τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
4: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
4: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
3: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
3: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο ΜΕΝ
8: και η ΔΕ.
7: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα. Και τι λέμε, Χρήστο?
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και επίσης λέμε και όλα δεξιά.
0: Γιατί?
1: Έτσι λένε σε ευχές, για να σου πάει καλά ημέρα.
0: Εντάξει, μπορεί να μην τους πηγαίνει όλους καλά ημέρα, άμα τους ευχήθεις έτσι με το συγκεκριμένο, με αυτόν τον τρόπο.
1: Θα ποινικοποιήσουμε τις ευχές τώρα.
0: Πάλι. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει πολλή κίνηση στην περιφερειακή και στις δύο κατευθύνσεις. Να έχετε το νου σας οδηγεί. Τμηματικά όμως, έτσι, όχι σε όλο το μήκος του δρόμου. Όπως επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει και κίνηση από τα Μάλγαρα, δηλαδή από στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη. Αλλά να σου πω τώρα που θα έχει λογικά και πολλή κίνηση Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Από εδώ και πέρα όλο το καλοκαίρι.
1: Χαλκιδική.
0: Στα σύνορα.
1: Γιατί?
0: Και λόγω Χαλκιδικής.
1: Κοίταξε, στα σύνορα γιατί?
0: Υπάρχει ένα ζήτημα. Ήδη καταγράφονται ουρές στα σύνορα λόγω του νέου ψηφιακού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των υποδομών που δεν είναι έτσι και στα καλύτερά τους. Και γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Χρήστο Καριωτούδη. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκής. Καλή σας ημέρα, κύριε Καριωτούδη.
1: Καλημέρα, κύριε Καριωτούδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας λίγο ποια είναι η κατάσταση στα σύνορα.
2: Λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, τώρα σήμερα είναι Παρασκευή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα σύνορα εδώ στους Ευζώνους και στη Δωιάννη, στον ομό μας, έχουμε τρομερά μποτιλιαρίσματα, αυξημένη κίνηση. Είχαμε πάντα αυξημένη κίνηση, έτσι, και ουρές. Απλά τώρα το θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του νέου συστήματος, όπως είπατε, ψηφιακού ελέγχου, του βιομετρικού ελέγχου, που είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιμέναμε αυτό το σύστημα, τη λειτουργία του. Το γνωρίζαμε σαν χώρα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς όμως δεν ήμασταν έτοιμοι. Καθόλου έτοιμοι, από ό,τι φαίνεται.
0: Αυτό το σύστημα, για να καταλάβουμε ποιους αφορά, ποιους πολίτες. Δηλαδή είναι αυτό και οι Ευρωπαίοι σύστημα. Μπαίνουν σε αυτό ή μόνο για οι υπηκοοι των
2: οι Ευρωπαίοι χώρων. Δεν μπαίνουν σε αυτό, αλλά οι Ευρωπαίοι ταλαιπωρούνται από αυτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα χερσαία σύνορα. Είναι για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Δηλαδή είναι για τους Σέρβους, για τους Σκοπιανούς, για όποιον, για τους Αμερικανούς, για τους Βρετανούς, για όποιον δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης. Στην ουσία είναι μια, η λογική του συστήματος είναι για να γίνεται γρηγορότερα ο έλεγχος μελλοντικά και να είναι πιο αποδοτικός για αυτούς τους, για αυτούς τους πολίτες τρίτων χωρών. Να γίνεται μια καταγραφή τους ψηφιακή σε φωτογραφία και, από φωτογραφία και αποτύπωμα. Να ανοίγει ένας ψηφιακός φάκελος, έτσι ώστε όταν επανέρχονται στη χώρα είτε για να μπουν είτε για να βγουν, να γίνει το έλεγχος πιο γρήγορα και να καταργηθεί στην ουσία, έχει καταργηθεί ήδη στην ουσία η χειροκίνητη σφραγίδα, που σφραγίζει με τα διαβατήρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα, τουλάχιστον εδώ στα χερσαία σύνορα τα δικά μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το έχουν προβλέψει στα χαρτιά, λόγω υποδομών βασικά αυτή τη στιγμή. Οι Εύζωνοι και οι Δοϊράνοι χωροταξικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτό το σύστημα καθόλου, έτσι. Οι 9 γραμμές στην είσοδο, παράδειγμα στους Εύζωνους, κρίνονται αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς. Το ίδιο και στην έξοδο, γιατί είναι μόνο 5 γραμμές, δηλαδή έχουμε 9 γραμμές εισόδου ενώ μόνο 5 γραμμές εξόδου. Και να φανταστείτε ότι ήδη αυτές οι γραμμές δεν επαρκούσαν για τον όγκο των ταξιδιωτών, των τουριστών δηλαδή, τέλος πάντων. Mm-hmm. Και τώρα καλούμαστε, όταν έρχεται ο πολίτης αυτής της χώρας, καλούμαστε να τον κατεβάσουμε για να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμα σε αυτές τις, πάνω στις ουσίες, στο οδόστρωμα, σε αυτές τις γραμμές που δεν υπήρχε χώρος ούτε να ανοίξει την πόρτα να ανοίξει το αυτοκίνητο, που λέει ο λόγος.
0: Άρα είναι θέμα υποδομών ή ίσως να μην επαρκεί και ο ρυθμός του προσωπικού που εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες.
2: Αυτή τη στιγμή το προσωπικό έχει ενισχυθεί στα σημεία και στη Δοϊράνη και στους Ευζώνους. Είμαστε ενισχυμένοι με εξωτερικές αποσπάσεις. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό επαρκεί. Εάν υποθετικά μιλώντας πάντα γινόταν η σωστή ανάπλαση η χωροταξική και των δύο σημείων και είχαμε περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, ενδεχομένως να βοηθούσε εκείνη τη χρονική στιγμή και περισσότερο προσωπικό.
0: Mm-hmm. Άρα εσείς τώρα τι προτείνετε? Γιατί εφόσον είναι συγκεκριμένες οι λωρίδες κυκλοφορίας, πώς μπορεί να αποσυμφορηθεί αυτή η κατάσταση?
1: Ναι, γιατί τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Όταν ξέρεις ότι θα ακολουθήσεις αυτό το μονοπάτι, τέλος πάντων, τι άλλο μπορεί να γίνει?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, επειδή βλέπουμε ότι έχουν ενοχληθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ρεπορτάζ, ιδίως σε ξένα δίκτυα, έχει δοθεί μια δυνατότητα από την ελληνική πολιτεία αναστολής του συστήματος μέχρι και 24 ώρες. Δηλαδή στην ουσία να μην εφαρμόζεται σχεδόν καθόλου. Έτσι, κατά την κρίση των όσων προϊσταμένων είναι στα σημεία. Αυτό φυσικά, ακόμα και η αναστολή, από ό,τι μας λένε οι συνάδελφοί μας, δηλαδή το να μην λαμβάνεις φωτογραφία ή αποτύπωμα, αλλά στην ουσία να ανοίγει μόνο ο ψηφιακός ο φάκελος με το διαβατήριο και να περνάει πιο γρήγορα αυτός που ελέγχεται, ακόμα και αυτή η διαδικασία αντιμετωπίζει τα προβλήματά της, γιατί το σύστημα είναι αργό από τη φύση του. Η εφαρμογή και πάλι γυρνάω στις υποδομές και το ίντερνετ που πάνω ακόμα είμαστε στην εποχή του χαλκού, σε γραμμές VDSL, και δεν μας έχουν φέρει οπτική ίνα.
1: Άρα στην ουσία όταν ξεκινήσουν, επειδή τρέχει από το Υπουργείο Εσωτερικών ένα πρόγραμμα για την αναβάθμιση των συνοριακών μας σταθμών, εκεί όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τεθούν για να γίνει και κατάλληλη αναβάθμιση των
2: υποδομών. Από όσο γνωρίζω, κοιτάξτε να δείτε, έχουν τεθεί ήδη, έχουν έρθει στο σημείο από πριν ένα χρόνο υπουργοί της κυβέρνησης και αρμόδιοι, υπήρχαν ρεπορτάζ όπως και στην ΕΡΤ ότι όλες αυτές οι υποδομές θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Δυστυχώς φτάσαμε καλοκαίρι του 2026 και δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Δεν έχουν ξεκινήσει καν. Έτσι. Οπότε αυτό το καλοκαίρι, εμείς έτσι όπως το βλέπουμε, πιστεύουμε ότι θα είναι σίγουρα προβληματικό. Γιατί πάλι το λέω ότι είχαμε ουρές και μποτιλιαρίσματα στα σημεία και για πολλά χρόνια δεν δίναν σημασία σε αυτό το πρόβλημα. Για δεκαετίες δεν δίναν σημασία σε αυτό το πρόβλημα η ελληνική πολιτεία. Αυτές τις ουρές και αυτή την ταλαιπωρία που ήταν πάλι χωροταξικό στο μεγαλύτερο κομμάτι του, δεν δίναν σημασία. Τώρα έχει διωγγωθεί το πρόβλημα πάρα πολύ και φτάσαμε στο αμήν και δεν έχουν κάνει τίποτα. Δηλαδή φαινόταν ότι πέρυσι που ήρθανε και δώσανε, πέσανε όλα τα φώτα της δημοσιότητας εδώ κυρίως στους ευζώνους και ότι θα πέσουν 23 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Φάνηκε ότι γνωρίζουν τι επίκειται να γίνει, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί στον χρόνο που μεσολάβησε δεν έγινε τίποτα.
0: Τώρα κύριε Καριωτούδη,
2: να έχει γίνει τουλάχιστον η χωροταξική ανάπλαση του χώρου.
1: Είναι όμως και διαδικασίες οι οποίες, κύριε Καριωτούδη, πρέπει να τρέξουν οι γραφειοκρατικές για να μπορέσουν να πάρουν τα πράγματα το δρόμο τους. Με το γνωστό αργό τρόπο και βηματισμό που γίνονται στην πατρίδα μας.
2: Κοιτάξτε, εμείς καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα της γραφειοκρατίας. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι θα ταλαιπωρηθούν πραγματικά εκατομμύρια κόσμου στα χερσαία σύνορα. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και οι Κύπροι. Έτσι, είναι πιστεύω και τα αεροδρόμια σε ένα βαθμό και φυσικά οι συνάδελφοί μας οι οποίοι καθημερινά έρχονται, μαλώνουν με τον κόσμο, δηλαδή ιδίως με Έλληνες και Ευρωπαίους οι οποίοι, επειδή δεν υπάρχει το χωροταξικό, στην ουσία κολλάνε πίσω στις ουρές γιατί δεν μπορούν να περάσουν πιο γρήγορα να εξυπηρετηθούν, οπότε υπάρχει εκνευρισμός και φασαρίες και οι άνθρωποι αυτοί έχουν δίκιο. Διάβαζα χθες σε ένα ρεπορτάζ ενός ειδησιογραφικού πρακτορείου εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι οι υπουργοί θα κάνουν μια σύσκεψη, νομίζω ο υπουργός Μακεδονίας Θράκης, και προκρίνουν ως λύση αυτή τη στιγμή, ως άμεση λύση, μέχρι να γίνει το χωροταξικό, αναλυτικό χωροταξικό, προκρίνουν ως άμεση λύση το να εξυπηρετούνται οι Ευρωπαίοι από μια ευρωπαϊκή λωρίδα για να φεύγουν πιο γρήγορα. Σας λέω ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί στην έξοδο π.χ. των Ευζώνων το μποτιλιάρισμα γίνεται ένα χιλιόμετρο πιο πριν από τα διόδια. Από πού ακριβώς θα μπορέσουν να προσεγγίσουν το τελωνείο οι Ευρωπαίοι πολίτες?
0: Ναι, αλλά αν υπάρχει ξεχωριστή λωρίδα, ενδεχομένως να προλάβουμε και να μην έχουμε αυτή την ουρά του
2: χιλιόμετρου. Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν θα μπορέσουν να προσεγγίσουν.
0: Δεν θα φτάσουν καν, λέτε. Α, μάλιστα. Κύριε Καριωτούδη.
2: Ξέρουμε πώς γίνεται πάνω η διέλευση, οπότε σας λέω ότι δεν θα μπορέσουν να φτάσουν στην ευρωπαϊκή λωρίδα.
0: Ένα θέμα, τώρα αυτό είναι το βασικό το πρόβλημα που συζητάμε. Από την άλλη, επειδή πριν δύο μέρες είχαμε φιλοξενήσει τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, δεν γίνεται να μην σας θέσουμε και αυτό το ερώτημα. Επειδή ακριβώς έχουν ένα ζήτημα στη Χαλκιδική με τα μαύρα καταλήματα, δηλαδή τα Airbnb που δεν δηλώνονται ως Airbnb, οι Βαλκάνοι που έρχονται, αγοράζουν σπίτια και μετά τα νοικιάζουν σε συμπατριώτες τους κτλ. Ως λύση, λοιπόν, πιθανή λύση, μας ανέφερε ο πρόεδρος, ο κ. Σκουφίδης, ότι θα μπορούσε στον έλεγχο που γίνεται το βιομετρικό στα σύνορα να γίνεται μία ερώτηση από τις αρχές για το πού θα πάνε να μείνουν. ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται διασταύρωση μετά από τις τοπικές αρχές στη Χαλκιδική, δηλαδή από την αστυνομία, να πάει να δει αν όντως αυτός που μπήκε από τα σύνορα έχει πάει σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο ή Airbnb. Λοιπόν, αυτό εσείς μπορείτε να το αναλάβετε, δηλαδή να κάνετε αυτή την ερώτηση και να ενημερώνετε την αστυνομία, είτε είναι στην Πιερία είτε στη Χαλκιδική.
1: Και αν είναι εκεί η δουλειά
2: σας. Εάν αυτή τη στιγμή εγώ αυτό, έστω και σαν ιδέα, το μεταφέρω στους συναδέλφους μου, συγχωρέστε με που θα το πω έτσι, θα πάρουν όπως είναι όλο το βιομετρικό και θα μου το πετάξουν στο κεφάλι. Το λέω τόσο ομά και με όλη μου την ειλικρίνεια.
1: Την αλήθεια πρέπει να τη λέμε όπως είναι.
2: Αυτό δεν υπάρχει, έτσι. Ούτε σαν ιδέα. Καταρχήν, άμα γίνεται
0: σαν ιδέα
2: και
0: υπάρχει,
2: αυτό,
0: μόλις σας την ανέφερα.
2: Ναι.
0: Υπάρχει πρόταση καταρχάς. Δεν είναι ιδέα, είναι πρόταση. Έχει κατατεθεί αυτή η πρόταση.
2: Σαν πρόταση, ωραία. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Δεν θα επιτρέψουμε εμείς να το φορτωθεί αυτό και αυτό στις πλάτες της ο αστυνομικός που εκτελεί τον έλεγχο εκείνη τη στιγμή, που σας λέω ότι ήδη έχουμε τρομερές εντάσεις. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε από τις φασαρίες και από τις φωνές.
0: Πόσοι άνθρωποι απασχολείστε τώρα στα σύνορα, σε αυτούς τους ελέγχους?
2: Είναι 5 βάρδιες από περίπου 17-18 άτομα, αλλά ακόμα δεν είμαστε σε περίοδο αδειών. Δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο που ξεκινάει θα έχουμε και τις άδειες, οπότε λίγο θα μειωθεί.
0: Μισό λεπτάκι. 5 επί 17 είναι πού, σε όλη την πορεία?
2: Όχι, μιλάω για τους ευζώνους.
0: Α, μόνο στους ευζώνους έχουμε 5 βάρδιες επί 17 άτομα και παρόλα αυτά υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
2: Δεν μπορούν να λυθούν, γιατί ό,τι και να κάνουν οι συνάδελφοι δεν μπορούν να λύσουν το χωροταξικό.
0: Μάλιστα.
2: Οι γραμμές σε πλήρη λειτουργία να είναι, εφόσον απαιτείται βιομετρικός, εφόσον ο έλεγχος αυτή τη στιγμή παίρνει πιο πολλή ώρα από τη φύση του, ακόμα και ο βιομετρικός να μην γίνει, θα υπάρξουν ουρές, αναμονές και εκνευρισμοί.
0: Κύριε Καριωτούδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα και βεβαίως θα ξαναμιλήσουμε, γιατί το καλοκαίρι έρχεται, έχει φτάσει μάλλον, και τα προβλήματα φαίνεται πως θα είναι και πιο έντονα τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Καριωτούδης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκής.

0: Τελικά μόνο η ψυχή μπορεί να είναι ταξιδιάρα στις μέρες μας, γιατί Χρήστο, δες τι γίνεται. Με κοιτάς, δες τι γίνεται στα σύνορα, δες τι γίνεται με τον πόλεμο, που έχουν φτάσει τα καύσιμα, πώς ανεβαίνουν οι τιμές των εισιτηρίων και των ακτοπλοϊκών και των αεροπορικών και όλα αυτά. Γιατί με κοιτάς?
1: Γιατί αν κάνεις μια βόλτα στις πλατφόρμες για κρατήσεις σε ξενοδοχεία για το καλοκαίρι, θα τα δεις όλα γεμάτα. Οπότε μη μου λες.
0: Γιατί εγώ έχω κάνει βόλτα πάντως και έχω δει αδιάθετα καταλήμματα. Όπως και επίσης ο κύριος Κουφίδης μας είπε προχθές για τη Χαλκιδική, ότι εκτός που είναι πολύ χαμηλά κινούνται οι κρατήσεις, πλέον άρχισαν και έχουν και ακυρώσεις. Έτσι.
1: Ευκαιρία για το δικό μας, τον εγχώριο τουρισμό. Να μετακινηθούμε εμείς. Γιατί οι ακυρώσεις έχουν να κάνουν με τους έξω.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι άμα δεν μπορείς, βρε παιδί μου, πώς θα πας να κλείσεις κατάλημα. Και τέλος πάντων, υπάρχει πάντως ένα...
1: Μην με προκαλείς τώρα, γιατί θα σου πω το γνωστό με τον γνωστό,
0: ναι.
1: Ο οποίος φεύγει κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ξοδεύει τα μαλλιοκέφαλά του σε beach bar και θα γυρίσει.
0: Ότι δεν πήγαινα σε beach bar, σε παραλίες πήγαινα. Λοιπόν.
1: Ναι, και θα γυρίσει και θα μου πει δεν πήγα πουθενά όλο το καλοκαίρι.
0: Σε ελεύθερες παραλίες πήγαινα. Με το ψυχιάκι μου και την καρεκλίτσα μου και την ομπρελίτσα μου. Δηλαδή μου το κοπανάς από πέρσι, όχι. Δεν
1: είναι αυτό. Στη δεκαετία του 80.
0: Είναι αυτό που λέω ότι και οι κομμότηρες, άμα περίμεναν από μένα να ζήσουν, δεν τα κουρεύω και πολύ συχνά τα μαλλιά μου.
1: Δηλαδή,
0: έτσι είναι και με τον τουρισμό. Δεν πάω συχνά σε καταλήμματα. Τι να κάνουμε.
1: Θες να πεις ότι σήμερα δηλαδή. Για παράδειγμα, ο μέσος Έλληνας βάζει την ψάθα κάτω από τη μασχάλη, κρατάει το ψυγιάκι, το καπέλο, το ψάθινο και πηγαίνει. Ψάχνει ελεύθερες παραλίες.
0: Τώρα με είδες και με περιγράφεις.
1: Δεν πηγαίνει σε beach bar, θες να μου πεις.
0: Εντάξει, η νεολαία μπορεί να πάει και στα beach bar. Έχει και τα δικαιώματα να πάει σε ένα beach bar. Τέλος πάντων.
1: Νεολαία, ναι.
0: Λοιπόν, το καλό όμως, δεν μ' άφησες να σου πω και το καλό. Να είδες και φαίνομαι με τα γκρινιάρα. Υπάρχει μια ηλιαχτίδα έτσι που μπαίνει, αχνοφαίνεται, αισιοδοξία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Βικτωρία Καλιάκου είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Βικτωρία.
1: Καλημέρα, Βικτωρία.
2: Καλημέρα. Σαν να κυνηγάμε τον ίσκιο μας, όλοι, ότι κυνηγάμε και δεν τη φτάνουμε αυτή την ηλιά.
1: Μ' άρεσε αυτό.
0: Πίτρια.
2: Υπάρχει μια ελπίδα, γιατί λένε οι Ιρανοί, διαρρέουν στο Reuters ανώνυμα, ότι υπάρχει πρόοδος, ότι κόκκινη γραμμή και αγκάθια, λες και δεν το ξέραμε, είναι το ουράνιο και τα στενά του ορμούς. Οι Πακιστανοί πάνε στη Τεχεράνη, δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Μουνίρ, ο αρχηγός του στρατού. Δεν το επιβεβαίωσε το Πακιστάν, αλλά το είπε ο Μάρκο Ρούμπιο πριν πάει στη Σουηδία για το σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και εξέφρασε μία αισιοδοξία. Από εκεί και πέρα ξέρουμε το τελεσίγραφο του Τραμπ μέχρι τις αρχές επόμενης εβδομάδας. Τα δημοσιεύματα είναι λίγο αντιφατικά, δηλαδή έχουμε από τη μία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, η CENTCOM, σε μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Αραβική θάλασσα, δημοσίευσε και ασκήσεις με πολεμικά αεροσκάφη, στέλθ, μαχητικά F-35 να απογειώνονται από το κατάστρωμα για τον αποκλεινό στα λιμάνια. Από την άλλη υπάρχουν άλλα δημοσιεύματα που λένε ότι έχει εξαντληθεί σημαντικό μέρος από το οπλοστάσιο της αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ, γιατί ξοδεύτηκε στο να προστατεύσει το Ισραήλ. Άλλο μέτωπο αυτό. Είδαμε χθες ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει συμφωνία, γιατί δεν θέλει καθόλου πυρηνικά στο Ιράν και θέλει πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολά, κάτι που δεν φαίνεται να είναι κόκκινη γραμμή για τη Ουάσιγκτον. Πάντως να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στον πρέσβη του Ιράν στο Λίβανο και άλλους αξιωματούχους με την αιτιολογία ότι είναι παρεμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία και τον αφοπλισμό της Χεζμπολά. Από εκεί και πέρα έχουμε καμπανάκια από τον Οργανισμό Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ορμούζ αλλά και τον ΟΗΕ για τα στενά, ότι πάμε για επισιτιστική κρίση ή σοκ το επόμενο εξάμηνο ή τον επόμενο χρόνο. Οι Ρεπουμπλικάνοι ανέβαλαν μία ακόμη ψηφοφορία των Δημοκρατικών που θα έβαζε ένα χαλινάρι στον Τραμπ για να αποσυρθεί από τον πόλεμο, αποσύραζαν επίτηδες ορισμένοι και οι Δημοκράτες λένε ότι το έκαναν επίτηδες γιατί δεν θα περνούσε το ψήφισμα. Και από εκεί και πέρα στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι επιθέσεις. Είχαμε 4 νεκρούς, ακόμη και στο νοσοκομείο είχαμε 9 τραυματίες, χτυπήθηκε στην Πολυτεμπνίν. Από την άλλη, η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για 16 επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο. Και από εκεί και πέρα έχουμε και την εξέλιξη με το Στολίσκο. Απελάθηκαν όλοι, μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικός και από εκεί 19 Έλληνες έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν οδικώς. Είναι άλλοι 44 Ισπανοί, 37 Γάλλοι και 78 Τούρκοι. Το πρωί έφτασαν πρώτοι Ιταλοί στην Ιταλία, μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Ντάριο Καροτενούτο και ο δημοσιογράφος Αλεσάντρο Μαντοβάνι, οι οποίοι περιέγραψαν φυσικά το τι υπέστησαν από τους Ισραηλινούς, έτσι, και λεκτική και σωματική βία. Ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ απαξιωτική και ταπεινωτική για τους ακτιβιστές.
0: Μάλιστα. Βικτόρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πούμε, Χρήστο, ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ της συναδέλφου από το Earth News, της Άννας Βλαχοπαναγιώτης, που καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ, είχαμε μία εξέλιξη σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Γιωτόπουλου, την υπόθεση αποφυλάκησης.
1: Ναι, γιατί ο Άριος Πάγος εξετάζει την αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η εισαγγελία του Αρίου Πάγου περνά από κόσκινο την απόφαση για την αποφυλάκησή του. Και αυτό έχει την δική της αξία και σημασία, διότι μιλάμε για τον καταδικαστέντα ως αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.
0: Ωραία. Περισσότερα τώρα στους τίτλους ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με σύνδεση με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζεται σήμερα στις 11 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, διεμήνησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, λέει το Ιράν. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας, καταγγέλουν τρεις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις. Παιδιά, λένε, βιώνουν ακραία πείνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: και όπως υποσχεθήκαμε, θα φύγουμε τώρα για λίγο από το στούντιο, όχι εμείς δηλαδή Χρήστο, αλλά θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με το booth του 102 FM της R3, που είναι στο Innovation Forum του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Ελένη Ατρού και έχει και έναν καλεσμένο μαζί που θα μας τον παρουσιάσει. Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, Ελένη, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα από το booth, από το περίπτερο 15, στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum, το booth του 102 της R3. Να σας πούμε λοιπόν ότι χθες που ήρθαμε για πρώτη μέρα εδώ πέρα, που εγώ ήρθα εδώ για πρώτη μέρα, το booth ήταν στημένο από την αρχή του Innovation, αυτό που παρατήρησα στην εξέλιξη της ημέρας ήταν ότι ήρθαν πάρα πολλά παιδιά. Βέβαια το δόλωμα ήταν η φόρμουλα που κατασκευάζει η Πολυτεχνική.
0: Το κινητήριο
2: με τη φοβερή επίδειξη, Μαρία.
0: Το άκουσα και η ευρύτερη περιοχή, έχω να σου πω, από Αγγελά και πέρα. Δηλαδή, μέχρι και Εθνική Αμήνη ακουγόταν χθες. Πολύ
2: εντυπωσιακό. Πώς παρακολουθούσαν τα παιδιά. Ναι. Δεν έμειναν όμως μόνο εκεί. Εμείς συναντήσαμε εδώ πέρα το 11ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, που είναι το πειραματικό σχολείο του Ευόσμου. Τα παιδιά στάθηκαν σε πάρα πολλά περίπτερα. Παρακολούθησαν την ρομποτική, τα πειράματα του εργαστηρίου φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Έκαναν πάρα πολλές ερωτήσεις και ποιος ήταν αυτός, πέρα από τους δασκάλους τους, τους συνόδευαν. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Διαμαντής, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος συντονιστής του προγράμματος «Ανακαλύπτοντας το μέλλον στο Αριστοτέλειο». Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι το Αριστοτέλειο έκανε κάτι πάρα πολύ πρόσφατα, που είναι πολύ όμορφο και ωραίο. Άνοιξε τις πόρτες του σε όλους τους μαθητές κατά βάση της Κεντρικής Μακεδονίας. Μιλάμε για 7 νομούς, για 220.000 μαθητές, για 2.500 σχολεία, εύκολα και γρήγορα ξεπερνώντας κάθε γραφειοκρατία, φέρνοντας τους μαθητές μέσα στο Αριστοτέλειο, αλλά και τους καθηγητές, πηγαίνοντάς τα στο σχολείο. Νομίζω δεν χρειάζεται εγώ να πω κάτι παραπάνω. Ο κύριος Διαμαντής βρίσκεται εδώ πέρα για να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας το μέλλον στο Αριστοτέλειο».
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Διαμαντή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα κυρία Τσαλικίδη, καλημέρα κυρία Τσακίρη, καλημέρα κυρία Ιατρού. Αυτό που πραγματικά έτσι σας παρουσίασε η κυρία Ιατρού, σας αφηγήθηκε, είναι πραγματικότητα, το σχεδιάσαμε, το συλλάβαμε ως ιδέα και τώρα το υλοποιούμε. Είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στις αρχές, θα λέγαμε, του Δεκεμβρίου, στη συνέχεια με την συμπαράσταση και του πρίτανη του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά και του Περιφερειακού Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας, του κύριου Αλέξανδρου Κόπτση. Έγινε μια συνεργασία και αυτό το οποίο μας όθησε είναι η ιδέα, δηλαδή γεννήθηκε μέσα από την καθημερινή επαφή τόσο με φοιτητές αλλά και μαθητές και εκπαιδευτικούς και από τη διαπίστωση, θα λέγαμε, ότι πολλοί νέοι άνθρωποι πολλές φορές δεν γνωρίζουν το Πανεπιστήμιο και το βλέπουν ως έναν μελλοντικό, θα λέγαμε, στόχο εξετάσεων πανελλαδικών που πλησιάζουν κιόλας, και όχι ως ένα ζωντανό κύτταρο γνώσης, έρευνας, δημιουργίας και καινοτομίας. Θελήσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια ουσιαστική, θα λέγαμε, γέφυρα ανάμεσα στο σχολείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ώστε μαθητές και μαθήτριες να μπορούν να έρθουν σε άμεση βιωματική επαφή με τις επιστήμες, με τα εργαστήρια, τους ανθρώπους.
2: Μπαίνουν στα εργαστήρια δηλαδή.
3: Βεβαίως μπαίνουν στα εργαστήρια και αυτός είναι ο στόχος μας.
2: Τους δείχνετε πώς δουλεύουν.
3: Τους δείχνουμε, πυρώντας φυσικά τα πρωτόκολλα όλα ασφαλείας που προβλέπονται, και όχι μόνο, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις στους φοιτητές, στις φοιτήτριες, και αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια διάχυση και μια όσμωση ανάμεσα στις βαθμίδες όλες της εκπαίδευσης, γιατί αυτός είναι και ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Πανεπιστημίου.
2: Τι γραφειοκρατία ξεπεράσατε.
0: Γιατί είναι πιο ελκυστικό για τα παιδιά, δηλαδή, γιατί μιλάμε και μαθητές από όλες τις βαθμίδες.
3: Βεβαίως,
0: δηλαδή, και από πρώτο βάθμι. Τι βρίσκουν πιο εντυπωσιακό, έτσι, που τους κάνει το ενδιαφέρον πιο έντονο.
3: Κοιτάξτε, ανάλογα με το σχολείο, ανάλογα, γιατί έρχονται και λύκεια τα οποία μπορεί να είναι από θετική κατεύθυνση, άρα καταλαβαίνετε πως θα τους ενθουσιάσουν ενδεχομένως τα πολυτεχνικά ή τα τμήματα φυσικών ή θετικών επιστημών, θα λέγαμε, ενώ υπάρχουν και σχολεία που εφέρνουν την θεωρητική κατεύθυνση, που επισκέπτονται το τμήμα φιλολογίας, όπως για παράδειγμα το πρώτο Λύκειο Σερών, που ήταν το πρώτο σχολείο που ήρθε και επισκέφθηκε το τμήμα φιλολογίας τον Απρίλιο. Να ξέρετε ότι η πλατφόρμα είναι καινούργια σχετικά, δηλαδή δεν έχουμε πολύ καιρό που την δημιουργήσαμε και την υλοποιούμε, οπότε αυτό είναι ένας πιλότος, θα λέγαμε, και έχουμε ως στόχο από τη νέα χρονιά να το διευρύνουμε όχι μόνο στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και ευρύτερα.
2: να πούμε ότι ξεπερνάνε κάθε γραφειοκρατικό κόλλημα. Σωστά, γιατί μέχρι τώρα έπρεπε να σηκώσουμε το τηλέφωνο. Ενώ τώρα με μία ιστοσελίδα, το visit Pavla Auth από το αριστοτέλειο.schoolsch.gr, μπαίνει το κάθε σχολείο μέσα.
3: Σωστό.
2: Και τι κάνει.
3: Να σας περιγράψω με απλά λόγια, γιατί είναι πραγματικά απλή η διαδικασία. Βέβαια να πούμε ότι οι επισκέψεις γινόταν μέχρι τώρα, αλλά ήταν, θα λέγαμε, και λίγο αποσπασματικές και, όπως γνωρίζετε, έπρεπε να πάρεις ένα τηλέφωνο στη σχετική γραμματεία, να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο, να συνεννοηθείς. Αυτό έπαιρνε και χρόνο, οπότε τώρα αυτό που γίνεται είναι... Οι διαχειριστές, υπάρχουν διαχειριστές στα 41 τμήματα του Αριστοτελείου, οι οποίοι δίνουν τη διαθεσιμότητα των τμήματων, δηλαδή ότι, για παράδειγμα, το τμήμα χημίας δέχεται Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 9 με 1. Δίνει και τις ώρες, έτσι ώστε οι διευθυντές ή οι υπεύθυνοι που είναι συνδεδεμένοι με τους κωδικούς του MySchool στα σχολεία μπαίνουν και βλέπουν. Παράδειγμα, ότι το τμήμα φιλολογίας έχει τη δυνατότητα να δεχθεί τη τάδε μέρα και την τάδε ώρα. Δηλώνουν συμμετοχή. Έρχεται αυτό ένα μήνυμα ηλεκτρονικό στον διαχειριστή υπεύθυνο του τμήματος, αυτός αποδέχεται, εγκρίνει, βγαίνει ένα QR code στον αντίστοιχο διευθυντή.
2: Άρα ξεπεράζεται κάθε γραφειοκρατία. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, συζητώντας λίγο πριν βγούμε στον αέρα με τον κύριο Διαμαντή, διαπίστωσα ότι γίνεται και το αμφίδρομο, δηλαδή

0: οποίοι δήλωσαν και αυτοί ενθουσιασμένοι από την επίσκεψη του Βρίτανη. Δεν έχει έτσι κάποιο, θα λέγαμε, προηγούμενο τέτοια επίσκεψη. Έδωσε μάλιστα ο Βρίτανη, μια που είμαστε και εδώ στο δημοσιογραφικό booth, έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα του γυμνασίου. Οι μαθητές αυτοί νομίζω ότι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μας παρουσίασαν εκεί σε μια γιορτή που κάναν όλα αυτά τα οποία έχουν μάθει. Μάλιστα, να σας πω και όλας, μας είπαν οι συνάδελφοι ότι ένας μαθητής του συμμετείχε και σε ένα πρόγραμμα Εράσμους, ο οποίος καθόλου έτσι ανταποκρίθηκε σε όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα σε όλα τα σχολεία, από τις μικρές βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, όχι μόνο στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά να μπορέσουμε να δώσουμε ένα κίνητρο, μια πηγή έμπνευσης. Γιατί αυτό που πιστεύουμε είναι ότι αν έχουμε εμπνευσμένους, ενθουσιασμένους μάλλον μαθητές, θα έχουμε και εμπνευσμένους φοιτητές. Και στη συνέχεια αυτοί οι εμπνευσμένοι φοιτητές θα αποτελέσουν τους ενεργούς πολίτες της κοινωνίας, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της χώρας.
1: Κύριε Διαμαντή,
2: και έτσι θα παρουσιάζουμε εδώ πέρα, ναι, στο Aristotle Innovation Forum.
1: Αυτό, ναι, μακάρι. Κύριε Διαμαντή, κάτι τελευταίο, επειδή τελειώνει τώρα η σχολική χρονιά και η ακαδημαϊκή βεβαίως, γιατί θα αρχίσει εξεταστική. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τα νέα ραντεβού θα κλειστούν από το Σεπτέμβριο. Κανονικά συνεχίζεται το πρόγραμμα, έτσι?
0: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο, και όχι μόνο συνεχίζεται, απλά αυτή τη δυνατότητα θα τους δώσουμε στους μαθητές να δηλώνουν όχι μόνο τα τμήματα αλλά και συγκεκριμένο εργαστήριο. Δηλαδή, καθώς θα επιλέγει ένα τμήμα, θα βγαίνουν και τα εργαστήρια τα οποία υπάρχουν κάτω από το τμήμα, και έτσι θα είναι ακόμη πιο εστιασμένη η επίσκεψη για να μπουν και να μιλήσουν όχι μόνο με τους διδάσκοντες και με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων, αλλά κυρίως και με τους φοιτητές μας. Οι οποίοι φοιτητές μας θα γίνεται ειδική, θα λέγαμε, προετοιμασία για τον τρόπο με τον οποίο θα υποδεχτούμε αυτούς τους μαθητές. Και όπως σας είπε η κυρία Γιατρού, από τη νέα χρονιά θα έχουμε τη δυνατότητα οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου να δίνουν τη διαθεσιμότητά τους μέσα στην ίδια πλατφόρμα, να βλέπει το σχολείο, για παράδειγμα, το γυμνάσιο της Αριδαίας χρειάζεται να κάνει μια ενημέρωση σχετικά με τους χημικούς μηχανικούς. Θα βλέπει ότι υπάρχει ένας χημικός μηχανικός ο οποίος είναι διαθέσιμος. Το Πανεπιστήμιο θα καλύπτει τη δυνατότητα της μετακίνησής του και έτσι θα μπορεί να μεταβεί και να παρουσιάσει τη δουλειά του ή να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια των άστοχων επιλογών, των άστοχων επαγγελματικών επιλογών, αν συμφωνείτε κι εσείς, διότι μετά το, θα λέγαμε, το θέμα της υγείας στην ελληνική οικογένεια, η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί ένα πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα για να το αφήσουμε στην τύχη του.
3: Και νομίζω ότι το σημαντικό και στη μεγάλη εικόνα, κύριε Διαμαντή, είναι η έμπνευση. Πώς θα μπορέσουν δηλαδή τα παιδιά να εμπνευστούν για να γίνουν αύριο καλοί φοιτητές και την επόμενη μέρα, όπως είπατε και εσείς, ενεργοί πολίτες. Ώστε όλοι μαζί να αλλάξουμε αυτό που σήμερα είναι ως κοινωνία, είναι ως χώρα, είναι ως τόπος που ζούμε, δραστηριοποιούμαστε κτλ.
0: Σωστά, σωστά, κύριε Τσαλκίδη. Η έμπνευση λοιπόν εμείς έχουμε ως στόχο. Ξέρετε, η έμπνευση δεν ακούγεται εύκολα, δύσκολα γίνεται.
3: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό που εμπνέει τους μαθητές και τους φοιτητές είναι, πολλές φορές ίσως έχετε ακούσει, λένε ότι η μητέρα της μάθησης είναι η επανάληψη. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι έχει αλλάξει αυτό, η μητέρα της μάθησης είναι η έκπληξη. Να τους βγάλουμε από την πλήξη. Γιατί
1: τι ωραίο που το, νομίζω, αυτό, όπως το είπατε, κύριε Διαμαντή.
0: Ετυμολογικά, είναι πολύ απλό.
1: Πραγματικά.
0: Όταν λοιπόν καταφέρουμε να εκπλήξουμε τους μαθητές μας, είναι σίγουρο ότι δεν θα το ξεχάσουν. Είναι σίγουρο ότι θα τους εντυπωθεί τόσο βαθιά μέσα στη μνήμη τους, όπως αυτό που έγινε χθες στο συμβάν με το μονοκινητήριο, όπου οι μαθητές πραγματικά δήλωσαν ενθουσιασμένοι. Και να σας πω, έκανα μια μικρή έρευνα έτσι στη συνέχεια. Τους ρώτησα τι θέλετε να κάνετε μετά, και αρκετοί από αυτούς μου είπαν, και τα κορίτσια και τα αγόρια, μηχανική.
1: Μα ξέρετε,
0: να φτιάξουμε
1: γιατί
0: ένα μονοκινητήριο.
1: Βλέπουν στην τηλεόραση τη Φόρμουλα 1, για παράδειγμα, σου λέει αυτό κάποια μεγάλη εταιρεία το κάνει. Όταν συνειδητοποιούν ότι οι φοιτητές, μια φοιτητική ομάδα μπορεί να επιτύχει κάτι τέτοιο, να το καταφέρει, σου λέει γιατί όχι κι εγώ. Και κάπως έτσι ανοίγει.
0: Ακριβώς.
1: Και η όρεξη για ένα βήμα παραπάνω.
0: Ακριβώς αυτό πρεσβεύουμε.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Πάντως, Μαρία και Χριστό,
1: ναι,
2: να κλείσουμε με αυτό αν θέλετε. Mm-hmm. Τα παιδιά στο σχολείο του Δενδροποτάμου ρώτησαν τον κύριο Διαμαντή και τον Πρίτανη, τον κύριο Αναστασιάδη, όταν έκαναν την παρουσίαση, μπορούμε και εμείς να γίνουμε φοιτητές? Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο που τους εξέπληξαν οι πανεπιστημιακοί μας και τα παιδιά μπήκαν στη θέση να θέλουν να γίνουν φοιτητές.
0: Ναι. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, ναι, να πω ότι εμείς αντιμετωπίζουμε την εκπαίδευση ως ένα ολιστικό εκπαιδευτικό οικοσύστημα. Δεν είναι ανεξάρτητες υπηρεσίες. Δηλαδή, το οικοσύστημα έχει την ιδιομορφία

0: Ότι αν νοσεί ένα κομμάτι, θα νοσούν και τα υπόλοιπα. Αν δηλαδή κάτι δεν πάει καλά στο δημοτικό, αυτό μετακυλίεται στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο και μετά στην κοινωνία. Οπότε έχουμε στόχο αυτό, όσο μπορούμε να το βελτιώσουμε και πιστεύω ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Και το θέλω είναι αυτό που καθοδηγεί μετά και το μπορώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Απλά πριν να ολοκληρώσουμε, Ελένη, έχει κάτι σημαντικό η σημερινή ημέρα στην ατζέντα, κάτι που δεν πρέπει να το χάσουμε.
3: Στην ουσία. Είναι η τελευταία ημέρα. Θα έχουμε δύο υπουργούς εδώ, τον Κωνσταντίνο τον Γκιουλέκα, τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης, τον Σταύρο τον Καλαφάτο, τον υφυπουργό ανάπτυξης, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Και από την, στην ουσία θα έχουμε πάρα πολλά πάνελ και συνομιλίες για το πώς η καινοτομία και η έρευνα διεισδύουμε στην καθημερινότητά μας σε όλες τις εκφάνσεις. Από υγεία, τεχνολογία, σε κάθε τομέα, πάρα πολλά πάνελ. Αναλυτικά και πάλι θα σας παραπέμψω στο πρόγραμμα στην ιστοσελίδα. Αλλά έχουμε και από την Δευτέρα 18 του μήνα, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, μέχρι και την 5η 21 Μαΐου, συνέδριο μέσα στο συνέδριο αναφορικά με την υγεία και την τεχνητή νοημοσύνη. Να μην το χάσουμε, εμείς θα είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Ελένη. Ήταν η συνάδελφος Ελένη Ιατρού από το booth του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ στο Innovation Forum του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0: Παντός είναι και Παρασκευούλα και ιδανικά για όσους δεν φύγουν κάποια εκδρομή το Σαββατοκύριακο είναι να πάνε και σε κάνα θερινό σινεμά που έχουν ανοίξει. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Δερμετζόγλου, κριτικός κινηματογράφου. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, να είστε καλά.
0: Έχει κάτι καλό να δούμε?
2: Εξαρτάται. Αν θέλετε να προγραμματίσετε Ελλάδα, είναι πολύ κρυπτογενία, πολύ βραβευμένη. Είναι η Ακουδότρυπα. Η Ακουδότρυπα λοιπόν που ήταν, είχε γυριστεί σε αρκετά μικρού μήκους ταινία, μετά μεγάλη βραβεύτηκε και στη Βενετία παντού. Είναι ζωή στην επαρχία δύο νέων κοριτσιών, που μία αναρωτιασμένη με ένα στρατιώτη, με ένα αστυνομικό, οι οποίες καταπιέζονται με κάθε τρόπο από το περιβάλλον, από τους γονείς, όπως είναι κάθε επαρχία, όχι δεν είναι τίποτα κακοί οι γονείς, και αποφασίζουν να φύγουν πιο μακριά από εκεί, αναπτύσσουν και ένα έρωτα μεταξύ τους. Η μία είναι έγκυος από τις σχέσεις και αποφασίζουν να μεγαλώσουν το παιδί μαζί σε μια φύση ωραία, σε μια ταινία που μιλάει για τη γενική ανεξαρτησία, για τη γενική αμεσικότητα ανεξαρτησία. Ούτε κρύο ούτε ζέστα, έχω δει πολλές ελληνικές ταινίες, αλλά είναι μια ταινία που θα αρέσει πάρα πολύ στους νέους. Επιτέλους προτείνουμε και μια ταινία για τα νέα παιδιά και νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολύ κόσμο. Ειδικά με τα νέα παιδιά, είναι βέβαια καλογυρισμένη, επαναλαμβάνω. Με θαυμάσιους ειδοποιήνες κτλ. Ακουδότρυπα λοιπόν, 2 ώρες και 5 λεπτά. Το μόνο πλεονέκτημα είναι ότι έχει μεγαλώσει η ταινία, έχουν μεγαλώσει οι δίνες και έτσι η ταινία παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Θα ήταν λίγο λιγότερο. Τώρα για μένα η πρόταση της εβδομάδας έρχεται από Τουρκία. Όσο και Τουρκία, Γαλλία, Λουξεμβούργο. Κρατάει 1 ώρα και 15 λεπτά γιατί ακριβώς αυτά που συμβαίνουν, αν έκαναν παραπάνω ώρα θα είχαν μεγάλο πρόβλημα στο να σε κουράσουν. Είμαστε λοιπόν σε ένα χώρο όπου επισήμως λειτουργούν δρόσεις τηλεφωνικές γραμμές. Δηλαδή είναι καμιά 12 κυρίες. Αυτό να βλέπουμε και την πρωταγωνίστρια που είναι μια ωραία φορεσμένη κυρία, όπου παίρνουν όχι μόνο για ερωτικά διάφοροι άντρες, για να πούν το κάθε καημό του, την κάθε ιστορία κτλ. Η κυρία αυτή έχει και μια κλειστή ατζέντα όπου υπάρχουν βουλευτές, διακεκριμένοι πολίτες που τις παίρνουν τηλέφωνο κτλ. Το θέμα όμως είναι άλλο. Μία μέρα γίνεται ένας σεισμός και αυτός που την παίρνει στο τηλέφωνο της λέει δεν θέλω να μιλήσουμε για ερωτικά για τα προβλήματά μου. Είμαι μαζί με ένα μικρό κορίτσι πλακωμένος κάπου σε ένα χώρο. Πρέπει να βοηθήσει να με σώσει. Κάει λοιπόν το πάνικο πέρα. Και βλέπουμε έτσι ένα αγωνιακό περιβάλλον, πολύ καλογυρισμένη ταινία. Τελικά βέβαια είναι μια παγίδα αυτό που τις κάνουν, αλλά μέσω αυτής ανακαλύπτεται ένα κύκλωμα εμπορίας νέων κοριτσιών. Και στο τέλος λοιπόν γίνεται και ηρωίδα, από την βγαίνει στην τηλεόραση και από την ξεφεύγει από την ταπεινότητά της. Και η ταινία είναι τουρκική και απορώ πως θα τολμάει και λέει τόσα πράγματα. Καταγγέλει τους πάντες και τα πάντα για διαφθορά στην Τουρκία. Βέβαια έτσι και αλλιώς την καταγγέλει και ο ίδιος ο Ερντογάν. Είναι πολύ καλογυρισμένη. Είναι μια πρόταση την οποία την κάνω έτσι με πολύ ενδιαφέρον. Από εκεί και μετά έχουμε το φιλμ το οποίο είναι γυρισμένο σε μια φυλακή. Είναι όμως πάρα πολύ ωραίο, προτάθηκε και για να μάθω. Είναι ο τελειωμένος. Έχουμε την ιστορία λοιπόν ενός άντρα, ο οποίος έχει δολοφονήσει και ξαφνικά του λένε μετά από 13 χρόνια φυλακής ότι θα βρεθεί ελεύθερος, με όρους βέβαια, επειδή έχει πηρήξει καλή διακοχή. Όμως λίγο προτού να βγει, του βάζουν μέσα ένα συγκάτοικο στο κλινί του κατά κάποιο τρόπο. Έναν τύπο ο οποίος είναι πάρα πολύ σκληρός, ο οποίος εκβιάζει τους πάντες και τα πάντα, είναι διακινητής ναρκωτικών, μην σας πω δηλαδή. Στο τέλος λοιπόν, επειδή τον εξυπηρετεί 2-3 φορές σε θέματα διαμάχης και προμήθειας διαφόρων τροφίμων, του λέει ότι για να μου ανταποδώσει τις χάρες που σου έκανα, δει και ένα μαχαίρι, πρέπει να σκοτώσεις κάποιον. Καταλαβαίνετε, αν ο άλλος σκοτώσει, θα μείνει αιωνίως στη φυλακή. Η ταινία γυρίστηκε σε 23 μέρες, είναι πάρα πολύ καλογυρισμένη. Θα μου πεις, δεν έχει ούτε μία γυναίκα στην πρωταγωνίστρια. Πώς μπορούμε να προτείνουμε μία ταινία η οποία δεν έχει ούτε ένα γυναικείο χαρακτήρα? Δηλαδή είναι ταινία πολύ πολύ ποιοτική, σκληρή, με κάποια όρια, αλλά επαναλαμβάνω ότι για μένα το θέμα είναι ότι δεν έχει η γυναίκα πρωταγωνίστρια. Γι' αυτό ίσως να μην ενδιαφέρει το πολύ κοινό, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να την αναφέρω.
0: Ναι, αλλά άμα είναι υπόθεση στις ανδρικές φυλακές, δηλαδή πώς θα μπορούσε να παίξει μια γυναίκα, ως αναπόληση της μητέρας του, για παράδειγμα.
2: Με ένα flashback, ας πούμε.
0: Κάπως έτσι αυτό, ναι.
2: Ναι, δεν έχει όμως αυτό το πράγμα. Και παραδόξως, επειδή κάθε εβδομάδα έχουμε ταινία τρόμου από τις ΗΠΑ, αυτή τη φορά η ταινία είναι πάρα πολύ καλή, λέγεται «Ο Επιβάτης», και απλώς γιατί δεν τη σκηνοθέτησε Αμερικάνος, αλλά τη σκηνοθέτησε Σουηδός. Έχουμε λοιπόν ένα ζευγάρι, το οποίο είναι μέσα στο αυτοκίνητό του, και ξαφνικά του συμβαίνει ένα ατύχημα, και βλέπει ότι δίπλα στο ατύχημα που συνέβη έχουν σκοτωθεί κάποιοι άνθρωποι. Προσπαθούν να βοηθήσουν, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Και μετά, δηλαδή νεκροί άνθρωποι, και μετά μια οντότητα, αυτό είναι το παράξενο της ιστορίας, βγαίνει από το δυστύχημα και τους ακολουθεί μονίμως. Μπορεί να φαίνεται λίγο παράξενη ιστορία, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακή. Και ο μόνος που έχει το μυστικό, το μόνο πρόσωπο που έχει το μυστικό για το αν θα σωθούν ή όχι, είναι μια γυναίκα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι την ταινία την προτείνουμε πολύ για κάθε λόγο, γιατί είναι ακριβώς ποιοτική ταινία τρόμου. Δεν έχει δηλαδή ούτε ξεκυλιάσματα, ούτε αίματα, ούτε έχει ιδεότητες. Απλούστατα δημιουργεί μια εξαιρετική ατμόσφαιρα Σουηδός, η μεγάλη αμερικανική αυτοκινητόδρομη, οι μοναξιές, οι ψυχροί χώροι, τα βραδινά δείπνα, τα οποία όμως κρύβουν και μια απειλή, το ζευγάρι κάνει απειλή. Είναι μια από τις πιο καλογυρισμένες ταινίες τρόμου που έχουμε δει ποτέ τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι όσοι αγαπούν τον τρόμο θα μπορούν να τη δουν. Νομίζω ότι κάνει και για ζευγάρια να δουν την ταινία. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι οι ταινίες που παίζουν αυτή την εβδομάδα είναι πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά έχουν αυτόν τον περιορισμό, τον παράξενο περιορισμό, να ασχολούνται με εξειδικευμένα θέματα, εκτός της ελληνικής, η οποία μπορεί να πιάσει και ευρύ κοινό. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι η κατεξοχή νεανική ταινία. Η Ερκοδότρυπα ήδη έχουν ψηφίσει αυτές τις μέρες για τα ελληνικά Όσκαρ και έχει πάρει πάρα πολλές υποψηφιότητες, δεν έχω να πω να με πει, τον Ιούνιο. Άρα λοιπόν είναι μια ταινία που αφού πήγε και στη Βενετία συζητήθηκε εκεί, μπορεί να έχει με τη δική της τύχη. Κλασικά παίζεται ένα κινούμενο σκίτσο, το οποίο είναι πάλι μία από τα ίδια. Και βέβαια το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί ήδη στο Διάβολο Φοράει Πράντα, ο οποίος κάνει μεγάλο ρεκόρ εισιτηρίων στην Ελλάδα. Εντάξει.
0: Τι να πω, εντάξει, είναι εμπορική ταινία. Αλέξη, κάτι που ακούσαμε πήρε το αυτί μας, ότι μπορεί του χρόνου να είναι στις Κάνες θυμόμενη χώρα η Ελλάδα, έχει βάση?
2: Υπάρχει και μια ελληνική ταινία, και μια ελληνική ταινία, ο Τιτανικός. Έχει βάση, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Προτιμόμενη χώρα δεν σημαίνει ότι θα σου δώσουν το χρυσό φοίνικα.
0: Σωστό και αυτό. Καλύτερη. Όχι, αλλά αυτό, φαίνεται ότι κάτι κινείται, δηλαδή έστω στην κινηματογραφική παραγωγή.
2: Κάτι έχει γίνει αυτό το νέο σχήμα. Επίσης, να προλάβω να πω ότι μόνο για σήμερα υπάρχει μια μεγάλη έκπληξη. Υπάρχει ένα καφενείο που έχει φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πίσω από την ΙΑΦ είναι η Λυσσασμένη Γάτα. Σήμερα λοιπόν εκεί ο σκηνοθέτης, ο Δημήτρης ο Τράγκαλος, θα παρουσιάσει την ταινία του «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντονιά», που ασχολείται, ξέρετε, με την ρεμπέτικη ιστορία, όπου θα είναι ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος Τρεντακτήλου που έγραψε τη μουσική. Θα μιλήσει ο σκηνοθέτης, θα ακουστούν ρεμπέτικα τραγούδια, υπάρχουν διάφορες εκπλήξεις, είναι στις 8, Λυσσασμένη Γάτα, και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Η ταινία είναι καλογυρισμένη για όσους αγαπούν τα ελληνικά ντοκιμαντέρ. Και για όσους αγαπούν τα τραγούδια, τα ρεμπέτικα, τα οποία είναι καλοφτιαγμένα, θα πάνε να δουν αυτό το ιδιαίτερο γεγονός.
0: Ωραία πρόταση. Ναι.
2: Αυτά είναι λοιπόν τα
0: νεότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να φύγουμε προσωρινά από το στούντιο, γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων των σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με άλλα θέματα.
1: Μην πάτε πουθενά, εδώ είμαστε.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, λέει το Ιράν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 2 άτομα στο νότιο Λίβανο σε αεροπορική επιδρομή και ισχυρίστηκε ότι ήταν οπλισμένα. Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιθέσεις σε όλο το νότιο Λίβανο την Πέμπτη. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι στέλνει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Παιδιά βιώνουν ακραία πείνα, όπως καταγγέλουν 3 διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, και αξιώνουν από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και η άρση της ασυλίας τους έγινε πριν από λίγες εβδομάδες. Επίσης εκλήθησαν και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτική σχετικά με τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα διεξάγεται η συζήτηση και η ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά στο ΕΣΥ, τις συντάξεις χειρίας, την ισότητα των αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην ΕΡΤ. Η κυρία Κεραμέως έβαλε φρένο στα σενάρια περί περικοπών των συντάξεων χειρίας και διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έχει δώσει παραγγελία στον αντιεισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκηθεί αναίρεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου και η απόφαση του κυρίου λογοθέτη αναμένεται άμεσα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε χθες στην Κούβα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να επιβάλλουν την αλλαγή στο νησί μετά και την απαγγελία κατηγοριών από την Αμερικανική δικαιοσύνη εις βάρος του κουβανού πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο. Το οικονομικό του σύστημα δεν λειτουργεί, είναι ελαττωματικό και δεν μπορεί να διορθωθεί με το τρέχον πολιτικό σύστημα, δήλωσε ο Ρούμπιο. Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε βάρος ενός από τους 2 συλληφθέντες για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 54χρονου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος δραστηριοποιείται στην αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε αναμένεται να υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Είχαμε και μια κοντινή παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη και αναφέρομαι στον ποταμό Επανομής. Πολλοί Θεσσαλονίκοι τον επιλέγουν και όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, εκεί τώρα και αυτά τα σχέδια με την αμοληψία για την κατασκευή του έκτου προβλήτα στο λιμάνι κτλ. Προφανώς αλλάξουν και το τοπίο εκεί πέρα και αυτό είναι κάτι που ανησυχεί κυρίως τους κατοίκους και τους φορείς και σήμερα οργανώνεται μια μεγάλη κινητοποίηση και λέω μεγάλη γιατί θα έρθουν με αυτοκίνητα από την Επανομή οι άνθρωποι, θα πάνε κατά τις 12 το μεσημέρι στο λιμάνι, θα έχουν μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Τσιούλας, πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής. Καλή σας ημέρα κύριε Τσιούλα.
1: Καλημέρα σας.
0: Εσείς γιατί ανησυχείτε ακριβώς, δηλαδή πώς θα επηρεάσει αυτή η σχεδιαζόμενη αμοληψία τη βιωσιμότητα των τοπικών εμπορικών, των τουριστικών επιχειρήσεων της Επανομής?
1: Εγώ θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία είναι τα βασικά τα οποία επηρεάζουν πρώτα απ' όλα. Αρχικά ας δούμε ότι μπορώ να σας μιλήσω σαν φυσικός περιβάλλοντος και όχι μόνο σαν πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών, ώστε να έχει λίγο και κάποιο άλλο υπόβαθρο, πιο ερευνητικό αυτό που θα σας πω.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα υπάρξει σίγουρα θολερότητα στη θάλασσα, έτσι σκάβουνε, που σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια θολερότητα η οποία θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια, γιατί τα έργα αυτά θα είναι, η σύμβαση νομίζω είναι 7 ετίας. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θα γίνονται αυτές οι αμοληψίες εκεί. Άρα η θολότητα, ας το πούμε έτσι πιο λαϊκά, θολερότητα είναι το σωστό, θα υπάρχει, άρα δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο, έτσι. Δηλαδή θα είναι το νερό σε αυτήν την κατάσταση. Η αλία επίσης, το δεύτερο, θα καταστραφεί, αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Ειδικά τώρα, ας πούμε, π.χ. τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές γαρίδες και οι ψαράδες κατάφεραν τουλάχιστον λίγο να έχουν ένα εισόδημα, να ανακάμψουν κάπως. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα καταστραφεί όλη αυτή η θαλάσσια ζωή. Είναι λογικό. Άρα η παράκτια αλία, έτσι για την παράκτια μιλάμε, θα αφανιστεί. Ας πούμε κάτι άλλο τώρα. Θα υπάρχει μεγάλη... στο βάθος αυτό που θα δημιουργηθεί αυτή ο βυθοκόρος που θα αντλήσει όλη αυτή την άμμο, μετά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη λακκούβα, ας το πούμε έτσι. Αυτή δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια θα μπορέσει η θάλασσα να ανακάμψει οπότε να έρθει κάπως στα ίσια του. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από το παλιό κάμικ του ΕΟΤ στην Επανομή υπάρχει ήδη μια τέτοια μεγάλη λακκούβα η οποία δημιουργήθηκε το 1970. Όταν η βυθοκόρος τότε, επί δικτατορίας, τραβούσε άμμο και έριχνε στο κάμπινγκ άμμο για να σηκωθεί ψηλά. Ωραία. Αυτή δεν έχει κλείσει ακόμη. Και μιλάμε από το 1970. Έτσι. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή, αν υπάρξει μια λακκούβα η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη. Δεν έχει καμία σχέση το μέγεθος που θα γίνει αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το έργο, τέλος πάντων.
0: Και πώς εσείς έχετε τώρα αυτή τη συγκέντρωση, διαμαρτυρία.
1: Ναι.
0: Τι προτείνετε, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλετε να γίνει αυτό εκεί στην Επανομή και αν με ρωτάτε προσωπικά και εγώ το σκέφτομαι κάπως γιατί πραγματικά είναι μια περιοχή απείρου κάλους. Δηλαδή αναφέρομαι και στην περιοχή Natura που είναι κοντά και τα λοιπά.
1: Ναι, πραγματικά, που μακροπρόθεσμα θα επηρεαστεί και αυτή η περιοχή. Απλά δεν είναι να συζητήσει, υπάρχουν τα βραχυπρόθεσμα, οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες και οι μακροπρόθεσμες. Ωραία, αυτές που σας προανέφερα είναι άμεσες. Τώρα, στο Natura φυσικά θα επηρεαστεί. Τι προτείνουμε εμείς σαν τι, από πού να κάνει ο εργολάβος, στο
0: ναι,
1: εσείς,
0: γιατί σας απασχολεί πολύ καιρό τώρα, δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά βγήκε αυτή η είδηση, γιατί θυμόμαστε και εμείς είχαμε πάρει συνέντευξη από τον Δήμαρχο, το είχαμε συζητήσει με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, δηλαδή δεν είναι κάτι που έγινε χθες και το συζητάμε σήμερα.
2: Η αντιπρόταση ποια είναι στην ουσία? Αφού δεν μπορεί να γίνει έτσι, μπορεί να γίνει αλλιώς ενδεχομένως.
1: Ωραία, η αντιπρόταση είναι αυτό που γίνεται συνήθως. Δηλαδή συνήθως, τι γίνεται, αυτές οι αμοληψίες δεν γίνονται κατά κύριο λόγο μέσα από τη θάλασσα. Συνήθως παίρνουν από κάποιο, ας πούμε π.χ. για παράδειγμα, ένα τέτοιο έργο, συνήθως παίρνουμε υλικό από ποτάμι που έχει χαλαζιακή άμμο, εκείνη που είναι τεχνητή λίμνη και κρατάει όλο το ίζημα, έτσι. Αλλά αυτό που, οπότε από εκεί συνήθως θα παίρνουν τέτοιου είδους ζήματα ώστε να υπάρξει το έργο, τέλος πάντων, το, αυτό το μπάζουμ που θέλουν να κάνουν για να γίνει η προβλήτα.
0: Άρα κύριε Τσιούλα, το ραντεβού σας είναι 12 η ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, μια παρατήρηση ακόμη. Το προφανές είναι ότι τώρα αυτό γίνεται από τη θάλασσα εδώ γιατί είναι πιο οικονομικό. Είναι αυτή η διαφορά. Το ένα κοστίζει και το άλλο είναι πιο φθηνό. Είναι πολύ πιο φθηνό να πάει απέναντι, απλά να μετακινείται ένα πλοίο από το ένα μέρος στο άλλο και να μεταφέρει άμμο, έτσι. Το ραντεβού μας είναι στις 12 η ώρα, σωστά. Είναι στην πύλη του λιμανιού Πεζών, έτσι, στον Ερυθρό Σταυρό κοντά. Και ουσιαστικά θα παραδοθούν και έγγραφα στον ΟΛΦ, στον Οργανισμό Λιμένου Θεσσαλονίκης. Και επίσης, από ό,τι ενημερώθηκα, την Τρίτη περιμένουμε την απόφαση της αίτησης αναστολής του έργου που ο Δήμαρχος θα την παραλάβει.
0: Και εμείς θα είμαστε εδώ να δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της κίνησης. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσιούλα, για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Τσιούλας, πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής.

0: Και πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Για λίγο χθες είχαμε τα φώτα της δημοσιότητας εδώ από τη Θεσσαλονίκη λόγω της ανακοίνωσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, αλλά και στη Βουλή, και σήμερα θα έχουμε εξελίξεις, γιατί έχουμε την ολομέλεια, στην ολομέλεια τη συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Επίσης, σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ονομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας. Πάμε τώρα λοιπόν στη Βουλή, όπου έχει ξεκινήσει και κοντεύει να ολοκληρωθεί η διαδικασία επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για τη Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την εξέταση της χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator στην ελληνική επικράτεια και της καζόμενης συμμετοχής της ΕΕΠ. Ο κύριος Βορύδης είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, επανεμφανίστηκε μετά από σχεδόν ένα χρόνο ο κύριος Βορύδης στα πρώτα έδρανα της Βουλής και είναι αυτός που ανέλαβε από μεριάς της κυβερνητικής πλειοψηφίας να θέσει παρεπίπτον ζήτημα για την σύσταση εξεταστικής, το γεγονός δηλαδή ότι εμπίπτει σύμφωνα και με την νομοθεσία σχετικά με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, για θέματα δηλαδή εθνικής ασφάλειας, και ως εκ τούτου δεν απαγορεύεται η σύσταση εξεταστικής όπως λέει, αλλά απαιτούνται 151, δηλαδή διευρυμένη πλειοψηφία και όχι 120 όπως προβλέπεται από τον νόμο για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, έτσι. Σύσσωμη αντιπολίτευση έχει αντιδράσει έντονα. Είναι ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί, είναι ο κύριος Φάμελος. Όλοι επιτέθηκαν στην κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης μιλούν. Ο κύριος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι, και στον κύριο Βορύδη, καταρχάς ότι ο ίδιος θα έπρεπε να μην είναι σε αυτή τη θέση, γιατί ήταν ο ίδιος παρακολουθούμενος από το Predator. Ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγο επιτέθηκε και στον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος ως προεδρεύων το 2022 αντιπρόεδρος της Βουλής είχε δεχτεί για το ίδιο θέμα που αφορούσε την ΕΕΠ και τις παρακολουθήσεις να γίνει με μειωμένη πλειοψηφία, 140 ψήφισαν τότε την σύσταση εξεταστικής επιτροπής και δεν το κάνουν σήμερα. Λέει ότι σήμερα έχει αλλάξει το γεγονός ότι υπάρχει ένας εκβιαζόμενος πρωθυπουργός από τον απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ και τον Ανιψιό και είπε ότι κακοποιείται η δημοκρατία για να κρατηθούν στην εξουσία, ενώ ο κύριος Φάμελος είπε ότι δεν πείθουν κανέναν και μιλήσε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα που το υπερασπίζονται το γνωστό δίδυμο Βορύδη-Φλωρίδη στην Βουλή. Το λόγο τώρα έχει πάλι ο κύριος Βορύδης. Είναι γεμάτη σχεδόν θα έλεγα η αίθουσα του κοινοβουλίου. Αναμένεται να υπερψηφιστεί το παρεπίπτωτο ζήτημα από το οποίο έθεσε, προκειμένου λοιπόν να γίνει ψηφοφορία με το όριο το διευρυμένο, όπως συζητάει η Νέα Δημοκρατία. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να μην γίνει εξεταστική επιτροπή, έτσι, βάσει των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει από τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης του Predator. Αυτό ουσιαστικά μιλάμε. Περιμένουμε να δούμε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ από τη στάση του κυρίου Ανδρουλάκη. Εικάζω ότι θα κινηθεί κατά του Προέδρου της Βουλής, τον οποίο ονομάτισε ο κύριος Κακλαμάνης, είπε ότι δεν θα απαντήσει γιατί δεν προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, από τον κανονισμό της Βουλής. Όμως το γεγονός ότι το στοχοποίησε ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί ο ίδιος είχε δεχτεί να γίνει συζήτηση, όπως είπαμε, το 22 με μειωμένη πλειοψηφία και τώρα και το ίδιο θέμα αποδέχεται το αίτημα να γίνει με 151, ενώ δεν έχει αλλάξει κάτι ούτε στην νομοθεσία, ούτε στο Σύνταγμα, ούτε στην νομοθεσία για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Νομίζω ότι θα στραφεί κατά του Προέδρου της Βουλής και δεν θα έχουμε σήμερα πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, ένα χαρτί που το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο σε μια από τις επόμενες ημέρες. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, σε υψηλούς τόνους, όπως είπαμε, και με εκπρόσωπα, ας πούμε, από πλευράς κυβέρνησης, τον κύριο Μάκη Βορύδη, επαναφανιζόμενο μετά από καιρό ως εκπρόσωπο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά γίνονται τώρα στη Βουλή. Χθες γνωρίζουμε όλοι ότι απορρίφθηκε η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Αναφέρθηκε και αυτό το ζήτημα σήμερα, ότι ο κύριος Βορύδης χρωστάει και χάρη στον Πρωθυπουργό για το γεγονός ότι δεν έγινε προανακριτική και για τον ίδιο στην προηγούμενη σχετική διαδικασία μαζί με τον κύριο Αβγενάκη. Υπάρχει και μια αναφορά, πρέπει να την αναφέρουμε, Μαρία και Χρήστο, το κ. Ανδρουλάκη, στο που πιθανόν θα είναι από εδώ και πέρα η απάντησή του στο ερώτημα του Πρωθυπουργού ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα τα ξημερώματα που υπόθηκε από τον κ. Μητσοτάκη στο πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και η απάντηση του κ. Ανδρουλάκη είναι θα του σηκώσει ένας τίμιος Πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Ήταν η απάντηση του κ. Ανδρουλάκη σε αυτό το ερώτημα που είχε θέσει ο Πρωθυπουργός. Τώρα, χθες είπαμε για την προανακριτική ότι απορρίφθηκε, δεν θα συσταθεί. Μιλάμε για ένα διήμερο έντονων κοινοβουλευτικών διαδικασιών, οι οποίες βέβαια κατά κάποιο τρόπο πέρασαν στην άκρη και στο περιθώριο της πολιτικής επικαιρότητας, ας πούμε, επικισκεζόμενοι από άλλα θέματα, όπως αυτό που ανέφερες, Μαρία, την παρουσία της κ. Χαριστιανού χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην εκδήλωση του Ολύμπιον για την παρουσίαση του κινήματος με την ονομασία «Ελπίδα για την Δημοκρατία Μαρία Χαριστιανού». Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος του κινήματος που παρουσίασε η κυρία Χαριστιανού από τη Θεσσαλονίκη στο Ολύμπιον, παρουσιάζοντας τις 20 βασικές θέσεις της ιδρυτικής διακήρυξης, τις οποίες υπέγραψαν ένα κείμενο υποστήριξης αρκετοί πολίτες, εκεί υπήρχε έξω ένα τραπεζάκι με το κείμενο, και αρκετοί βέβαια που την επεφήμισαν κατά την ομιλία και την παρουσίαση αυτού του κόμματος μέσα στην αίθουσα και στην γιγαντοθόνη και αρκετοί έξω, στη γιγαντοθόνη που υπήρχε στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν και την ομιλία της, αλλά και όλο το πρόγραμμα,
0: Βασίλη,
2: το οποίο είχε.
0: Επειδή έχει παρακολουθήσει πολλές τέτοιες πολιτικές εκδηλώσεις όλα αυτά τα χρόνια.
2: Πολιτικές διακήρυξεις κομμάτων.
0: Όχι, όχι, απλά μεγάλες πολιτικές που έχουν έτσι ένα κάποιο νόημα. Εσύ τι εισέπραξες, δηλαδή κατάλαβες ότι πάει για να διεκδικήσει πολλά, ότι έχει πει ένα πύχης, γιατί είναι και συγκεκριμένος ο κόσμος που παρακολούθησε δηλαδή τη διακήρυξη.
2: Παρακολουθώ ταυτόχρονα και τη διαδικασία, γύρονται τώρα οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ουσιαστικά το βραδινή ψηφοφορία, λέει ο κύριος Κακλαμάνης, ότι θα γίνει με 151, με διευρυμένη διαγέρσεως έγινε. Τώρα υπάρχουν ενστάσεις και ζητούν να τοποθετηθούν οι πρόεδροι του κομμάτου της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, η συγκέντρωση χθες δεν είχε τόσο πολύ κόσμο ίσως που θα περιμέναμε, κυρίως όσοι ήταν έξω από το Ολύμπιο. Το Ολύμπιο γέμισε, εντάξει, τα 450 περίπου καθίσματα ήταν γεμάτα. Δεν είχε γνωστά πρόσωπα, πολιτικά πρόσωπα ή πολύ γνωστά. Ήταν δύο παρουσιαστές, ο κ. Αυγερινός και η κυρία Μουτσάτσου. Είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ο δημοσιογράφος από τη Μόσχα, και η Κατερίνα Μουτσάτσου, τραγουδίστρια, ηθοποιός από τις ΗΠΑ. Δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην ομογένεια και με δηλώσεις ανθρώπων της ομογένειας από διάφορες περιοχές. Βέβαια, μεταδόθηκαν βιντεάκια και πολιτών και από άλλους χώρους, δηλαδή αγρότες, νέοι, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή, ήταν αρκετή ώρα που κράτησε όλη η παρουσίαση πριν την ομιλία της κυρίας Χαριστιανού και την παρουσίαση των 20 θέσεων. Και αυτό είναι ένα βήμα, θεωρείται ένα βήμα προς τους πολίτες. Τώρα, η κριτική που ασκείται στην κυρία Χαριστιανού για το γενικό των θέσεων, εντάξει, ήταν αναμενόμενο ότι μια ιδρυτική διακήρυξη θα έχει μια γενική διατύπωση των θέσεων. Δεν υπάρχει κανένας κόμματος ιδρυτική διακήρυξη που να αναφέρεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και προγράμματα. Αυτό που ίσως δεν έγινε ξεκάθαρο είναι ο πολιτικός χώρος στον οποίο θα κινηθεί. Έχει να κάνει περισσότερο με την δημοκρατία, όπως είπε, ένας χώρος του κέντρου, θα λέγαμε, στον οποίο θα ήθελε να κινηθεί η κυρία Χαριστιανού, μαζί με τους συνεργάτες και τους ανθρώπους που την υποστηρίζουν, με γνώμονα το αίτημα των πολιτών για δημοκρατία, για δικαιοσύνη και για λογοδοσία και ισοτιμία όλων και ειδικά των πολιτικών σε σχέση με τους πολίτες. Αυτό που τέλος πάντων αναφέρθηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας.
1: Βασίλη, ξέρεις τι μου κάνει φοβερή εντύπωση σε όλα αυτά? Διότι περιγράφηκε στην ουσία το ιδεατό κράτος. Δεν άκουσα το πώς θα γίνουν όλα αυτά.
2: Με εκλογές.
1: Κάτσε. Αυτό είναι το ένα βήμα. Αυτό είναι το ένα βήμα. Μετά τις εκλογές, πώς θα γίνουν όλα αυτά?
2: Ναι, τι εννοείς?
1: Το πρόγραμμα.
2: Με τη λειτουργία των θεσμών έτσι όπως πρέπει.
1: Το πρόγραμμα. Εγώ θέλω να ακούσω το πρόγραμμα.
2: Ναι, σου είπα ότι είναι ιδρυτική διακήρυξη. Πρόγραμμα δεν έχουμε από κανένα κόμμα το οποίο ιδρύεται. Και γι' αυτό δεν ακούσαμε πρόγραμμα στην ιδρυτική διακήρυξη, τέλος πάντων το μανιφέστο των ιδεολογικών θέσεων ήταν εκείνο, δεν ήταν καν ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα. Πρόγραμμα και αυτά όλα θα δοθούν όταν θα έρθει η ώρα.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Όταν θα παρουσιαστεί, ούτε θα παρουσιάσει πρόγραμμα.
1: Ναι, κόμματα. Αντιλαμβάνεσαι ότι και εγώ μπορώ να βγω και εσύ και η Μαρία και να μιλήσουμε για τον ιδεατό κόσμο. Προφανώς.
2: Υπάρχουν από χθες αντιδράσεις και θα έλεγα συγκεκριμένων πολιτικών χώρων απέναντι στο κόμμα της κυρίας Καριστερού. Μπορεί κανείς να καταλογίσει πολλά. Αλλά βέβαια υπάρχει μια απήχηση σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που ζητάει την απόδοση δικαιοσύνης και τη λειτουργία των θεσμών, την επιστροφή της δημοκρατίας, λέει η κυρία Καριστιανού, στη χώρα. Στρέφεται εναντίον όλων των κομμάτων, όχι μόνο της κυβέρνησης. Και γι' αυτό, όπως είπε και στις δηλώσεις της βγαίνοντας, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν και στόχος είναι η κυβέρνηση της χώρας, η διακυβέρνηση της χώρας.
1: Ξέρεις τι αίσθηση έχω. Τι αίσθηση έχω αποκομίσει τις τελευταίες ημέρες. Ότι δημιουργούνται κόμματα τιμωρή του πολιτικού κόσμου.
2: Ποιο άλλο έγινε αυτό?
1: Έλα, δεν σ' άκουσα, συγχωρείς.
2: Ξέρεις κανένα άλλο? Εγώ αυτό ξέρω που δημιουργήθηκε.
1: Όχι. Λέω γενικότερα κόμματα τιμωρή που θέλουν, δηλαδή μιλούν για δικαιοσύνη, μιλούν για ισοτιμία, μιλούν για μια διαφορετική Ελλάδα. Αλλά το δικό μου έτσι πρόβλημα, αν θες, η δική μου επισήμανση έχει να κάνει με το ότι και μετά τις ιδρυτικές τους διακηρύξεις κανένας δεν λέει το πώς. Ευαγγελίζονται μια Ελλάδα που όλοι θέλουμε να ζήσουμε, αλλά κανένας δεν εξηγεί. Θα το κάνουμε α, β, γ, δ.
2: Λοιπόν, εντάξει, δεν έχω...
1: Προτάσεις.
2: Δηλαδή, η κυρία Καριστιανού έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Το ίδιο έχουν και τα υπόλοιπα κόμματα, και ο κ. Σαρκουλάκης και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχουν τις προτάσεις τις οποίες εκφράζονται από τις θέσεις τους, από την ιδεολογία τους.
1: Είδες το σκίτσο του ΑΡΚΑ?
2: Σχετικές προτάσεις. Δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Είδες το σκίτσο του ΑΡΚΑ για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Μας το έστειλε τώρα ο φίλος ο Μάκης, ο ακροατής, μας το έστειλε στο Viber. Ναι, στη σελίδα του. Στη σελίδα του.
0: Τώρα θα με κάνεις να το ψάξω να το δω. Δηλαδή.
1: Το έχει στείλει ο Μάικς, εδώ είναι. Ναι. Ένα μπολ με ρώσικη σαλάτα είναι.
0: Πάντως, ναι, συγγνώμη, τώρα και δεν ήταν δεν αυτό εδώ πέρα. Έτσι, ναι.
2: Το τρολάρι.
1: Σας λέω ότι γράφει.
2: Ο Γερινός φορώντας τον μπλουζάκι με τον Ντοστογεύσκη και μιλώντας για το έγκλημα και τη μορία. Ναι. Μαζί του Ντοστογεύσκη με τον Ντοστόη, τον Ντοστογεύσκη και τον Τσέχοφ. Και όχι με τον Μάξ, τον Έγκελς και τον Λένιν, όπως είπε. Τρολάρισε όλη αυτή την ιστορία, γιατί βέβαια σου είπα και πριν ότι είχαν και μηνύματα από ομογενείς από όλο τον κόσμο και όχι φυσικά μόνο από την
0: Ρωσία. Όπως και η Κατερίνα Μουτσάτσου είναι στην Αμερική δραστηριοποιείται.
2: Είναι από τις ΗΠΑ. Το να απευθυνθούν στην ομογένεια, η οποία συμμετέχει στις εκλογές αυτές, ήταν αρκετά έξυπνο, θα έλεγα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό. Από χθες βλέπουμε μια έτσι.
0: Απλά να σου πω, με συγχωρείς κιόλας.
2: Από το κυβερνό κόμμα έχει.
1: Όχι μόνο από το κυβερνό κόμμα.
2: Μόνο από τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Όχι μόνο από το κυβερνό κόμμα.
2: Τώρα, Βασίλη.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Επειδή είπαμε για αυτούς που ήταν στη σκηνή, επί σκηνής και μίλησαν.
2: Μαζεύτηκε
0: όμως και πολλοί κόσμοι.
2: Μια δήλωση από κόμμα της αντιπολίτευσης. Δεν έχω παρακολουθήσει Χριστό. Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη. Άκουσα στελέχη σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω ακούσει από τους άλλους να ασχολούνται με την κυρία Καριστιανού.
1: Βασικά οι άλλοι δεν κατάλαβαν τι τους χτύπησε, γιατί αλλιώς θα περιμένανε και αλλιώς τους ήρθανε.
2: Καλά, αυτό είναι μια εκτίμηση, αλλά δηλώσεις, αντιδράσεις μόνο από τη Νέα Δημοκρατία βλέπω και σε χώρο αυτό φαίνεται ότι απευθύνεται και η κυρία Καριστιανού.
1: Δεν θα το έλεγα, Βασίλη.
0: Το θέμα είναι ότι είδαμε στον κόσμο, στο κοινό, είδαμε κόσμο που μπορεί και η ίδια η Καριστιανού να μην τους έχει προσκαλέσει προσωπικά, αλλά ήταν παρόντες και δεν ξέρω και πόσο καλό κάνει αυτό, δηλαδή, τέλος πάντων.
2: Κανένας δεν κάλεσε κάποιον.
0: Ναι, συγγνώμη, ήταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.
2: Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης πέρασε απ' έξω, έκανε μια δήλωση και έφυγε, δεν μπήκε με στην αίθουσα και δεν ήταν μέλος της... Δεν υπέγραψε καν ιδρυτική.
0: Όχι.
2: Εξέφρασε την προσωπική του άποψη.
0: Άλλο λέω εγώ τώρα. Ότι μπορεί να είναι πολλούς έξι για τέτοια στοιχεία. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Ότι μπορεί να είναι.
2: Πάντω δεν είδαμε στην έξω. Και στου μοιάζει, μου είπαν ότι πέρασε πριν και έκανε σε κάποια κανάλια δήλωση.
1: Έκανε δήλωση έξω.
2: Ναι, αλλά περνώντα. Τέλος πάντων, όπως ξέρω εγώ, έξω από το Ολύμπιον. Δηλαδή, το Βαλτό ήταν αστείο, έτσι δεν ήταν προφανώς. Κάτι που μπορεί να θεωρηθεί πολιτική παρέμβαση. Πάντως, επειδή έχουμε σοβαρές κοινοβουλευτικές διαδικασίες αυτές τις μέρες, θα έλεγα ότι έχει πείμο να γίνεται μια προσπάθεια να στραφεί, έτσι, να αναστραφούν τα φώτα στην κυρία Καριστιανού και στο κόμμα που δημιουργήθηκε. Και αυτή τη στιγμή στο βήμα της Βουλής είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει από χθες απευθυνόμενος και στο Φλωρίδη και στον κύριο Φλωρίδη και στον κύριο Βορίδη και σε όλους τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, τους ρωτάει σε προσωπικό επίπεδο τι θα έκαναν στη θέση του αν άκουγαν από τον διοικητή της ΕΥΠ ότι δεν υπάρχει στοιχείο στο φάκελό του για τους λόγους της παρακολούθησης του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να έχει γίνει και προφορικά η εντολή παρακολούθησης και διασύρεται ο ίδιος εδώ και 3 χρόνια με διάφορα, με φήμες και άλλα που διαδίδονται εναντίον του για τους λόγους της παρακολούθησης.
1: Μάλιστα.
2: Του. Μιλάει για θεσμική εκτροπή. Αντιδημοκρατικές λειτουργίες.
1: Το θεσμική εκτροπή το λέει εδώ και μέρες. Λοιπόν, έρχεται και η Βούλα Ισαΐτη.
0: Θα πρέπει να πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων. Είναι ακριβώς και μισή. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή και αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα ενημερώσουμε εμείς από εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με 151 βουλευτές η απόφαση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Συνεχίζεται σήμερα στις 11 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με το έναν ή τον άλλον τρόπο. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, λέει το Ιράν. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας. Παιδιά βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στη μάχη του Final Four ρίχνεται ο Ολυμπιακός κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2025 Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα. Η Ρεάλ Μαδρίτη στο δεύτερο ημιτελικό θα συναντήσει στις 9 τη Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Πάντως όσοι μείνετε στην πόλη και δεν έχετε έτσι εναλλακτική, να ξέρετε ότι υπάρχει ένας τρόπος τουλάχιστον λίγο να βγείτε από τα διαμερίσματα, μάλλον προστίθετε στους ήδη υπάρχοντες, γιατί έχουμε και τη νέα παραλία. Θα λειτουργήσει το αναψυκτήριο στο πεδίο του Άρεως, ουσιαστικά αξιοποιείται δηλαδή εκεί ο χώρος, το πάρκο που ήταν κλειστό το τελευταίο διάστημα, και είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, ο κύριος Μάκης Χατζηθεόκλητος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτό πότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί, για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας?
2: Ελπίζω σε 20 μέρες.
0: Σε 20 μέρες.
2: Το λέω ελπίζω, διότι ο ανάδοχος το έχει αναλάβει ήδη, όμως από τις επισκέψεις που κάνουμε προχωράει με εντατικούς ρυθμούς. Και θα το ετοιμάσει και ελπίζω μέσα σε 15-20 μέρες να ξεκινήσει η λειτουργία του.
0: Και η εκμίσθωση είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα?
2: Για 6 χρόνια είναι.
0: Είναι για 6 χρόνια. Άρα εκ των πραγμάτων γνωρίζουμε ότι για 6 χρόνια τουλάχιστον θα αξιοποιηθεί ο χώρος. Ναι, και το λέω αυτό γιατί ήταν από καρδιωτική εικόνα που είχαμε τα τελευταία χρόνια.
2: Όλος ο χώρος, ο οποίος να ενημερωθούν και οι ακροατές, ότι ανήκε στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Αλλά μας το παραχώρησε οι τεχνικές υπηρεσίες, το πράσινο, όλοι πέσανε πάνω, έγινε φυτεύση κάπου 200 δέντρα, αποκαταστάθηκαν τα συντριβάνια, οι ξύλινες υποδομές που είχε, έχει κάτι ωραία διακοσμητικά και η παιδική χαρά ξαναφτιάχτηκε. Νομίζω ότι θα γίνει ένας εξαιρετικός χώρος. Τώρα τη Δευτέρα έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να περάσουμε μία απόφαση, ελπίζω ότι θα περάσει, δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα περάσει. Έχουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας με μία κινσέπ, κοινωνική επιχείρημα, μη κερδοσκοπική επιχείρηση, όπου θα γίνει ένα φυτώριο, το οποίο θα το λειτουργούν συμπολίτες μας οι οποίοι είναι αμαία ή πάση περιπτώσει έχουν κάποια προβλήματα, και θα με συμβολική τιμή θα τα πουλάνε. Οπότε θα είναι ένας χώρος που θα συνδυάζει ψυχαγωγία, κοινωνική πολιτική, οικονομική πολιτική, γιατί παίρνουμε χρήματα από το αναψυκτήριο που το νοικιάσαμε. Το πράσινο θα πάρει ζωή εκεί. Έτσι, ένας ωραίος πνεύμονας μέσα στην καρδιά της πόλης.
0: Άρα η καθαριότητα και η φύλαξη του πάρκου είναι ουσιαστικά ευθύνη του Δήμου, παραμένουν.
2: Ναι, φυσικά, φυσικά. Μόνο το αναψυκτήριο, μόνο αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Του Δήμου είναι και το κάνει.
0: Και η άλλη δραστηριότητα με την Κινσέπ που είπατε είναι στο άλλο το κτίριο που υπάρχει μέσα στον χώρο?
2: Ναι, τώρα στο νότιο είναι αυτό το κτίριο. Ήταν της καθαριότητας αποθήκες, θα το φτιάξουν όλα ωραία. Και θα κάνουν εκεί, θα καλλιεργήσουν 500 τετραγωνικά μέτρα, το όλο είναι 21.000 και θα τους παραχωρήσουμε 500 τετραγωνικά μέτρα. Τα άλλα 20.5 θα είναι πάλι στη διάθεση του κοινού. Αλλά και αυτό στη διάθεση του κοινού θα είναι.
0: Ναι, προφανώς. Είχε γίνει διαγωνισμός για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου, το οικονομικό
2: πολλές
0: τίμημα
2: φορές,
0: πιο... Ναι, και ήταν πολλές φορές, είδαμε ότι
2: τελικά
0: δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Ναι.
2: Εντάξει. Παλέψαμε και καταφέραμε να τελεσφορήσει αυτός ο διαγωνισμός.
0: Με ποιο οικονομικό τίμημα, κύριε Χατζηθεόκλητε?
2: 35.000.
0: Πόσο είπατε?
2: 35.000
0: μάλιστα.
2: Που θα μπουν στα ταμεία του Δήμου.
0: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τώρα τη νέα παραλία, γιατί έχουμε εκεί και τα γυάλινα, τα περίπτερα.
2: Ωραία, όλα είναι μισθωμένα εκτός από δύο, το 2 και το 5. Το ένα είναι η γυάλινη βιβλιοθήκη και το άλλο το έχουμε για πολιτιστικούς σκοπούς.
0: Άρα δεν σκοπεύετε αυτά να προχωρήσετε σε κάποιο διαγωνισμό για να αξιοποιηθούν?
2: Μα είναι μισθωμένα.
0: Είναι μισθωμένα, μάλιστα.
2: Τα περισσότερα είναι μισθωμένα.
1: Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολιτιστικές δράσεις, γενικότερα με το πλαίσιο που θα διαμορφωθεί γύρω από αυτόν τον χώρο, κύριε Χατζηθεόκλητε. Πώς σκέφτεστε δηλαδή να μπορέσει ο Δήμος να το αξιοποιήσει?
2: Δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Είναι
1: του κύριου Γάκη, που είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.
2: Ναι. Παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικά.
1: Άρα μιλούμε για έναν χώρο ευρύτερης έτσι, ανάπτυξης της περιοχής, για να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Όχι μόνο θεματικό, αυτό εννοώ.
2: Όχι, όχι, δεν είναι μόνο σημαντικό. Έχετε... Εκτός από τη Γιάννη Βιβλιοθήκη που είναι βιβλιοθήκη.
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε κάποια εκκρεμότητα με διαγωνισμούς που παραμένουν μέχρι στιγμής?
2: Ναι, αρκετούς. Και ο πιο σημαντικός είναι για τα στέγαστρα. Αυτά τα στέγαστρα των στάσεων λεωφορείων, το οποίο όμως ευελπιστώ ότι σε ένα μήνα θα έχει διευθετηθεί. Είναι ένας πολύ δύσκολος διαγωνισμός.
0: Γιατί, για ποιο λόγο, κύριε Χατζηθεόκλητε?
2: Αν σκεφτείτε από το 12 γίνονται προσπάθειες να τελεσφορίζει. Και τώρα, εντάξει, αυτά.
1: Η γνωστή γραφειοκρατία. Δεν χρειάζεται
0: να πούμε κάτι. Είναι θέμα οικονομικών, προσφορών. Ναι.
2: Πολύ, πολύ καθαρή. Εντάξει, θα τα... Νομίζω ότι έχουν γίνει από την νομική υπηρεσία και από τις υπηρεσίες του Δήμου όλες οι απαραίτητες κινήσεις, ώστε να τελεσφορήσει αυτός ο διαγωνισμός. Θα είναι πολύ σημαντικό.
1: Και πολύ σημαντικό εξίσου...
2: Όλες οι απαραίτητες κινήσεις, ώστε να τελεσφορήσει αυτός ο διαγωνισμός. Θα είναι πολύ σημαντικό.
1: Και πολύ σημαντικό εξίσου να μπορέσει να αξιοποιηθεί και το σύνολο της δημοτικής περιουσίας. Να μην υπάρχει...

0: ασχολείσαι με κοινωνικές δομές, παραχώρησε σε κοινωνικές δομές.
1: Γιατί
0: του κόσμου, ίασης, εθελοντισμός, πολλά, πολλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε
0: Χατζηκαρπούτε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ήταν μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, ο κύριος Μάκης Χατζηθεόκλητος.

0: Τώρα Παρασκευή δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε στην ατζέντα μας και κάτι, ένα θέμα που να έχει να κάνει με τον πολιτισμό, και ειδικά αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε τώρα, Χρήστο, νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για 15 χρόνια ιστορίας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης και είναι μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Τσιρόκλου, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιρόκλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τη Δευτέρα ουσιαστικά θα γίνει τελετή των βραβείων, αλλά μιλάμε τώρα για ένα θεσμό που ενώ ξεκίνησε δειλά-δειλά, το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, συμμετέχει δηλαδή το κοινό.
2: Ναι, ναι, συμμετέχει πάρα πολύ, όντως. Ξεκινήσαμε δειλά, όπως είπατε, με τις πειραματικά, πήγε πάρα πολύ καλά, είχε ενδιαφέρον και στα επιμέρους δηλαδή, αλλά και στα θέματα στο θέμα των βραβείων κοινού που είναι τρία και δίνονται από το κοινό, δηλαδή ψηφίζει το κοινό, η συμμετοχή του είναι πάρα πολύ μεγάλη, μιλάμε για 6.000 ψήφοι κάθε φορά και συνεχίζουμε, ναι, είναι μια διοργάνωση μεγάλη για τις πλάτες της κουλτουρός που το διοργανώνει, αλλά το αγαπάμε πολύ και το αγαπά και ο κόσμος και τώρα πλέον έχει απλωθεί τώρα, εδώ και κάποια 2-3 χρόνια έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε για τη συμμετοχή του κοινού, γιατί στο τέλος κάθε παράστασης ο κόσμος είναι που δίνει και το χειροκρότημα.
2: Απολύτως, και σε αυτή την περίπτωση και το έπαθλο, τα τρία βραβεία κοινού θα δίνουν θεατρόφιλοι. Δεν ανεβαίνει κάποιος από εμάς ή κάποιος επίσημος ή κάποιος celebrity. Κληρώνονται θεατρόφιλοι που δηλώνουν συμμετοχή και τα αποδίδουν οι ίδιοι στους νικητές των βραβείων κοινού.
0: Από την εμπειρία σας, η κρίση του κοινού συμπίπτει με την κρίση της Επιτροπής? Γιατί νομίζω όχι, είναι 50-50.
2: Όχι, όχι, όχι. Το κοινό δεν εμπλέκεται κανένας, δεν εμπλέκεται η Επιτροπή ενώ. Ναι. Είναι καθαρά του κοινού. Άλλη είναι η Επιτροπή. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 50 μέλη φέτος. Mm. Όχι, δεν συμπίπτει πάντα. Στην τελική, στις φιναλίες 10 παραστάσεις που βγαίνουν για το κοινό, γιατί είναι μια

0: πολύ μεγάλη. Δηλαδή γίνονται, φανταστείτε, 4 ψηφορίες όλο το χρόνο, όπου χωρίζονται οι περίοδοι καλοκαίρι, χειμερινή περίοδος και λίγο προς χειμερινή, δηλαδή από το Γενάρη και μετά μέχρι τον Μάιο, και μια τελική όπου βγαίνουν 10 φιναλίστες. Δηλαδή όλες οι παραστάσεις, δεν αποκλείεται καμία παράσταση. Μιλάμε πάντα για την κλίμα της παραστάσης, σωστά. Οπότε δεν αποκλείεται καμία παράσταση, όλες είναι ανοιχτές και είναι στη διάθεση του κοινού της ψηφίσει, εφόσον τις έχει δει. Και στο τέλος καταλήγουν οι 10 φιναλίστες, όπου εκεί πέρα ψηφίζουν τους 3 νικητές. Mm-hmm. Αλλά δεν συμπίπτει πάντα, η Επιτροπή έχει άλλα κριτήρια. Αλλά έχει συμβεί όμως να δίνονται παράλληλα και του κοινού και της Επιτροπής να είναι μέσα στα 3.
1: Και φέτος ο θεσμός έχει και μία ιδιαιτερότητα, ένα καινούριο βραβείο, το βραβείο της ΕΡΤ3.
0: Αυτό είναι, που μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, είναι ένα καταπληκτικό βραβείο. Ευχαριστώ προσωπικά τον Χάρη Αρβανιτίδη, όπου είχε την ιδέα, το έτρεξε, τον υποστήριξε πάρα πολύ. Είναι ένα φανταστικό βραβείο, με ποια έννοια, ότι αναγνωρίζεται με την προβολή που έχει, τη δύναμη που έχει ένας κρατικός φορέας, να βραβεύσει μια παράσταση των διπεθέπων της περασμένης σεζόν. Οπότε επεκτείνεται και πανελλαδικά, είναι μια, συστάθηκε μια επιτροπή και με 50% και 50% είναι από το κοινό πάλι, δηλαδή γίνεται μια ειδική ψηφορία για το βραβείο των διπεθέπων. Αγκαλιάστηκε πάρα πολύ, σχεδόν από το σύνολο των διπεθέ όλων, δηλαδή το προβάλλανε, τους ενδιαφέρει, τους άρεσε πολύ, οπότε είναι πλέον προβολή και θα έχει και συνέχεια όλο αυτό το πράγμα. Δεν θα είναι, ας πούμε, ένα έπαθρο, μια αναγνώριση, ή έρθει να αναλάβει κάποια πράγματα που θα ανακοινωθούν το βράδυ από τον πρόεδρο που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη στην τελετή, τον κύριο Παπαδόπουλο, και θα ανακοινώσει κάποιες νέες πρωτοβουλίες. Είναι πολύ ωραία, με την έννοια ότι αυτά τα διπεθέ, επειδή και τώρα μιλάω τοπικά, δηλαδή δεν παρουσιάζονται στη Θεσσαλονίκη, κάποια παρουσιάζονται, όχι το σύνολό του από τα 13. Και είναι πολύ ωραίο να δίνεται ένα βήμα παραπάνω και μια αναγνώριση, και φυσικά μέσω των δικών μας βραβείων, που γίνεται μια σύμπραξη δηλαδή με την ΕΡΤ3.
1: Μα γίνεται σπουδαία δουλειά στα δημοτικά περιφερειακά θέατρα.
0: Σπουδαιότατη, ναι, ακριβώς.
1: Και είναι καλό να ακούγεται αυτή η δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, και ακριβώς ταιριάζει και με το χαρακτήρα της ΕΡΤ3, ο πολιτισμός και η περιφέρεια, δύο βασικά χαρακτηριστικά. Τώρα, τη Δευτέρα, τι καλό θα έχει εκδήλωση, δηλαδή καταρχάς να πούμε ότι είναι ανοιχτή για το κοινό, έτσι μπορεί κάποιος να έρθει να την παρακολουθήσει.
0: Ναι, ναι, δεν έχουμε βάλει εισιτήριο. Καταρχάς έχουμε 17 βραβεύσεις σε όλες τις κατηγορίες. Έχουμε τα 3 βραβεία κοινού και έχουμε 3 τιμητικά. Μάλλον 2 τιμητικά και άλλα 2 τώρα, τις 3 και τις περιφέρειες που το... και η περιφέρεια και το κέντρο πολιτισμού της περιφέρειας συμβάλλει και δίνει το δικό του βραβείο σε καλλιτέχνη της πόλης μας. Τα 2 τιμητικά μας βραβεία είναι για τον Γιώργο Κωνσταντίνου, το σπουδαίο ηθοποιό, 90 τόσο ετών, και τον Κώστα Σαντά, έναν εμβληματικό θεατράνθρωπο της πόλης, με τεράστια πορεία στο κρατικό. Κοντά σε αυτά θα υπάρχουν και μουσικά διαλύματα, γιατί ξέρετε, είναι μια βραβεία που είναι, δεν είναι παράσταση, είναι μια βραβεία που έχει βραβεία, και λίγο έτσι λίγο να συντονιστούμε. Έχουμε ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Σαββόπουλο, ορχήστρα κανονικά, και εμβληματικά θα παρουσιαστούν και δύο τραγούδια της θεατρικής Μαρινέλας.
1: Έστα. Άρα το ραντεβού είναι για τη Δευτέρα το βραδάκι στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς, ναι, με Λίνα Μερκούρη, με ελεύθερη είσοδο.
0: Ακριβώς.
1: Για το κοινό και για να απολαύσει όλα αυτά τα ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Τσιρόγλου, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεατρικών Βραβείων Θεσσαλονίκης.

0: Τι είπατε κύριε Βλαχόπουλε?
1: Καλημέρα είπα, δεν ξέρω αν ακούστηκα νωρίτερα.
2: Καλημέρα.
0: Βασίλης Βλαχόπουλος στο στούντιο με την αθλητική επικαιρότητα. Να εγώ εδώ έχω υποστεί ήδη bullying πριν καν ξεκινήσουμε.
2: Bullying. Με ναι. Πολύ μεγάλη ευκολία το χρησιμοποιείς.
0: Εντάξει, λοιπόν, εγώ τώρα θα καθίσω στη γωνίτσα μου και θα σας αφήσω να μιλήσετε για αυτό το άθλημα που σας ενδιαφέρει.
1: Για να καταλάβει και ο κόσμος, ρώτησε ο Χρήστος αν πιστεύω ότι η Νέα Υόρκη, οι New York Knicks μπορούν να πάνε στον τελικό του NBA και να κατακτήσουν και το τρόπαιο μετά από 53 χρόνια. Το 1973 το πήραν για τελευταία φορά.
0: Αφού η Μαρία αναρωτήθηκε. Τη εσωτερική επικαιρότητα, πάμε και στο NBA.
1: Η Μαρία αναρωτήθηκε, όχι, τι εννοεί, και ο Χρήστος της είπε, το μίσο, και βέβαια η άποψή του με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, ότι άστο, μιλάμε για μπάσκετ. Δεν υπάρχει λόγος, είναι ένα άθλημα στο οποίο δεν υπάρχει offside και τα γνωστά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Του χρόνου που θα αρχίσουμε την ποδοσφαιρική δραστηριότητα, θα σας λέω κι εγώ, αφήστε, μιλάμε για ποδόσφαιρο.
1: Ούτως ή άλλως, με μπάσκετ θα ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε το Final Four της Ευρωλίγκας στις 6 ώρα.
2: Μεγάλη ώρα είναι τώρα.
1: Βέβαια, ναι. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 ώρα, στις 9 είναι το Βαλένθια Ρεάλ. Και μάλιστα. Προκαλέσε εντύπωση ότι βάλαν το Ολυμπιακό Φενέρ στις 6 ώρα και τον Ισπανικό Εμφύλιο στις 9, αλλά νομίζω λίγο πολύ μπορεί να υποψιαστεί κάποιος ότι καθώς οι φίλοι του Ολυμπιακού προβλέπεται να είναι περισσότεροι από 10.000 και οι φίλοι της Φενέρ είναι περίπου 4.000, αν παίζαν στις 9 η ώρα, ο πρώτος αγώνας θα ήταν μεταξύ συγκερών και φίλων. Σου λέει βάλ το νωρίς αυτό το μάτς, κάποιοι θα μείνουν για να έχει κόσμο και το δεύτερο παιχνίδι. Για μένα είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες και θεωρείται Ολυμπιακός φαβορή λόγω του ότι το Final Four γίνεται στην Αθήνα, γιατί η Φενέρ είναι κάτοχος του τίτλου, είναι ομάδα με προσωπικότητα, ομάδα η οποία έχει προσωπικότητα όχι μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών αλλά και εκτός αυτών με το Γιασκεβί του στην τεχνική ηγεσία. Χαλαρό το κλίμα εχθές η συνέντευξη τύπου και με φωτογραφίες. Είχαν διάθεση λίγο έτσι μια περιπεκτική διάθεση οι προπονητές. Τα σπουδαία σήμερα πιο πολύ το επικρατέστερο ζευγάρι τελικού είναι για μένα Ολυμπιακός Ρεάλ. Και ας παίζει η Ρεάλ χωρίς τον Ταβάρες, γιατί είναι σημαντική η απουσία του.
2: Όποιος περάσει δηλαδή από τον πρώτο ημιτελικό, θεωρείς ότι θα το πάρει?
1: Ναι, θα είναι φαβορί, ναι. Όποιος περάσει, ναι. Από Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε θα είναι το φαβορί. Ειδικά αν περάσει η Ρεάλ στον τελικό, και δεν το λέω υποτιμητικά για τη Ρεάλ, αλλά γιατί το υλικό που έχει η Βαλένθια ταιριάζει στη Ρεάλ που δεν παίζει ο Ταβάρες. Ναι. Αν όμως παίξει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος Ολυμπιακός έχει τον Μιλουτίνοφ, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα η Ρεάλ. Αυτά σε ό,τι αφορά το Final Four της Ευρωλίγκα, για το οποίο γίνεται πάρα πολύ λόγο. Τελείωσε και το πρωτάθλημα.
2: Χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι.
1: Τελείωσε και το πρωτάθλημα. Στα πλεγιά, ο τελευταίο αγωνιστική Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Αστέρας 1-2. Ούτως ή άλλως έχουν υποβιβαστεί ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΛ. Δεν θα περάσει και η πρόταση αναδιάρθρωσης, από όσο γνωρίζω, του πρωταθλήματος, που υπέγραψαν 4 ομάδες: ο Πανσεραϊκός, η ΑΕΛ, ο Πανετολικός, ο Αστέρας Τρίπολης και ο ΠΑΟΚ. Δεν προβλέπεται, ξέρουν, είναι παράνομο να γίνει αυτό. Βέβαια, η πρόταση αναδιάρθρωσης δεν περιλαμβάνει μόνο την παραμονή των ομάδων που υποβιβάστηκαν. Ο ΚΑΠ απαγορεύει αυτό το πράγμα, παρά μόνο τις ομάδες οι οποίες ήταν Super League 2, δηλαδή την Νίκη Βόλου και τον Πανιόνιο. Η πρόταση περιλαμβάνει την ακύρωση των play-off και των play-out.
2: Πώς θα φέρνει η ζωή,
1: Και δεν γίνεται. Και στο συγκεκριμένο θέμα, το είπα και το πρωί στα παιδιά, το είπα και χθες στην εκπομπή, μου κάνει εντύπωση η στάση του ΠΑΟΚ, γιατί πολύ απλά ο ΠΑΟΚ ήταν υπέρμαχος των play-off.
2: Τότε.
1: Ήταν όχι μόνο υπέρμαχος των play-off, αλλά υπέρμαχος και της συμμετοχής στα play-off των ομάδων που έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες κατάκτησης πρωταθλήματος. Γι' αυτό το λόγο από 6 ομάδες, αν θυμάσαι, γίνανε πλέον 4. Και η πρόταση να ακυρωθούν τα play-off ήταν κάτι το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα πρέσβευε, και το ίδιο θα έλεγα αν το έκανε την ίδια πρόταση και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Αλλά από ιστορική επικαιρότητα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, παιδιά. Έχουμε δεύτερο μπαν για την. Γιατί δεν είπε τίποτα γι' αυτό, Μάρια.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω, το έχω σημειωμένο.
1: Ναι, δεύτερο μπαν. Δεύτερο μπαν στην ΠΑΕ Άρης από γραφή εκπροσώπηση παικτών. Και για μένα, όταν υπάρχει μπαν σε μια ομάδα, σημαίνει ότι υπάρχει και πρόβλημα. Εντάξει. Θα διευθετηθεί και θα διευθετηθεί. Το πρώτο μπάν επιβλήθηκε τέλη Μαρτίου, θα διευθετηθεί και φτάσαμε 21 Μαΐου.
2: Για τον ίδιο παίχτη, ναι. τιμή ήταν ο
1: είναι το ίδιο γραφείο εκπροσώπηση παικτών. Είναι το ίδιο γραφείο εκπροσώπηση παικτών. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχει, δεν έχει δικαίωμα πραγματοποίηση μεταγραφών. Εντάξει. Εγώ λέω θα διευθετηθεί, αλλά και μόνο για την εικόνα μια εταιρεία το να έχει δύο ποινέ απαγόρευση μεταγραφών, νομίζω ότι προκαλεί δυσφήμιση. Στο θέμα του Κωνσταντέγια, για να πάμε λίγο στη Μαρία, γιατί βλέπω αμέτωχη στην όλη κουβέντα.
0: Εγώ να σου πω με το. Όχι, το ένα μου μάτι είναι στη Βουλή, γιατί αποχώρησε το Πασόκ, ανέβηκαν πάλι τόνοι. Ο κύριος Φλωρίδης απάντησε ότι δεν έχουμε νέα στοιχεία. Τέλος πάντων, γίνεται και ένας κακός χαμός στη Βουλή. Αλλά ναι, άκουσα Κωνσταντέλιας τώρα και οι αντένες μου στράφηκαν αμέσως πάλι σε σένα.
1: Διαψεύδει ο ΠΑΟΚ ότι υπάρχουν επαφές με τη Στουτγάρδη για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Το έχει διαψεύσει. Περιμένουμε να δούμε. Αλλά προς
0: τι
1: το παρόν,
0: έγινε, Χρήστο, απογοητεύτηκες.
1: Λέμε ότι το διαψεύδει.
2: Όχι, αλλά κρατώ ότι συνήθως οι Γερμανοί συνάδελφοι δεν γράφουν κάτι.
1: Ναι, δεν γράφουν κάτι.
0: Ναι, αλλά για τον Κωνσταντέλια γράφανε και πριν από ένα χρόνο, μα θυμάστε τέτοια εποχή. Πάλι εδώ δεν τα λέγαμε.
1: Από
0: τις,
1: είχε πάει στη Γερμανία να κάνει εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Πήγε στη Γερμανία ο Πέξ να κάνει εξετάσεις και επειδή τότε εκφράσει το ενδιαφέρον του κυρίου Αριστοτέλη Μιστακίδη, άρον-άρον άλλαξε η πολιτική της ΠΑΕ και κράτησε τον Κωνσταντέλια.
2: Λέμε τις βαλίτσες τον κατεβάσανε.
1: Τις αλήθειες. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ερώτηση, επειδή τώρα βλέπει και Βουλή. Ποιο κόμμα έχει κερδίσει τις περισσότερες εκλογικές διαδικασίες
0: στην Ελληνική Βουλή,
1: στην Ελλάδα, μετά την μεταπολίτευση?
0: Τι μετράς με τα δάχτυλα, Χρήστο?
2: Μετράω.
0: Όχι, εγώ θέλω να ακούσω γρήγορα την απάντηση, γιατί είναι και 58. Να δω που το πας.
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Και
1: είδα χθες την ερώτηση σε ένα τηλεπαιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και όσοι ήμασταν παρόντες, όλοι είπανε Πασόκ.
2: Ασυναίσθητα.
1: Επειδή...
0: Το Πασόκ μπορεί να κυβέρνησε περισσότερα χρόνια.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγε σε περισσότερες
2: ολοκληρωμένες θητείες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι, για να κλείσει, επειδή για Βουλή στο.
0: Κάπου εδώ θα πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο με ένα quiz για την πολιτική μας. Ήρθε ο Βασίλης Βλαχόπουλος, γιατί όλοι εκεί καταλήγουν.
2: Κάτσε,
0: όλα
2: και τη Δευτέρα θα έχουμε τον νικητή του Final Four, θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα.
0: Ναι. Πάντως και ο Κωνσταντέλιας μάλλον εδώ θα είναι και τη Δευτέρα. Δεν το βλέπω να φεύγει.
2: Μεγάλη
0: μπουκιά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μεγάλη μπουκιά θα είναι. Μεγάλη κουβέντα, μην πει.
0: Εσύ τι αγωνία έχει να φύγει ο Κωνσταντέλιας? Μπα και κερδίσει.
2: Καμία
1: αγωνία. Άστο. Είναι το πρόβλημά σου εσένα. Δεν έχεις άλλα να ασχοληθεί.
0: Κάτσε να ασχοληθείς με τον Πάνε. Εσύ ακριβώς. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 9. Περίπου. Ναι, 9 και 5 εκεί.
2: Και μη μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκτροπή Νταλίκα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών πριν από τη Χαλάστρα, τμήμα της Νταλίκας. Φέρεται να έχει πέσει σε κανάλι, ενώ σε εξέλιξη είναι κινητοποίηση των αρχών για την απομάκρυνση του οχήματος. Αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, από τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης που είχε καταθέσει για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Αποφεύγει την εξεταστική κυβέρνηση χωρίς τέλος κατήφορος, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και το Ιράν να τονίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 2 άτομα στο Νότιο Λίβανο σε αεροπορική επιδρομή και ισχυρίστηκε ότι ήταν οπλισμένα, ενώ τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιθέσεις σε όλο το Νότιο Λίβανο χτες. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Παιδιά βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν 3 διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις και αξιώνουν από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σε λίγη ώρα αναμένεται να προσέλθουν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίον η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Επίσης έχουν κληθεί 5 πρώην βουλευτές οι οποίοι βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης, Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Χτες απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής σχετικά με τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έχει δώσει παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση του κυρίου λογοθέτη αναμένεται άμεσα. Νομοθετικές πρωτοβουλίες με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό προανήγγειλε υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας στην ΕΡΤ. Η κυρία Κεραμέως έβαλε φρένο στα σενάρια που κάνουν λόγο για περικοπές στις συντάξεις χειρίας και διεμήνησε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Σήμερα αναμένεται να εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026. Συμμετοχή ρεκόρ σημειώθηκε στις αιτήσεις. Κατατέθηκαν 800.000 αιτήσεις, ενώ θα χορηγηθούν 300.000 βάουτσερ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε χθες στην Κούβα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να επιβάλλουν την αλλαγή στο νησί μετά και την απαγγελία κατηγοριών από την Αμερικανική Δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού Προέδρου Ραούλ Κάστρο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη μάχη του Final Four ρίχνεται ο Ολυμπιακός απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα, με στόχο την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπέου της Ευρωλίγκας. Το δεύτερο ημιτελικό στις 9 το βράδυ, η Ρεάλ Μαδρίτης με 11 τίτλους θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Γεια σου Εφη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Γεια σου Εμίλια.
0: Να είσαι καλά. Σαπρανίδης Εμίλιος, Εφη Τσαμπάτζης, στο ραδιοθάλαμο του 102 FM. Παρασκευούλα σήμερα, 22 του Μαγιού, Σωτηρίου έτος 2026, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά.
1: Σωστά τα λες, σωστά. Τα, 2026
0: είμαστε. Σουκού έρχεται, ο καιρός δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μας, μάλλον θα χαλάσει λίγο ή αλλού περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, όσοι κάθεστε, φροντίστε να αξιοποιήσετε τις μέρες που κάθεστε στο Σαββατοκύριακο και να περάσετε καλά.
1: Στο μεταξύ, επειδή λες ότι το Σαββατοκύριακο μπορεί να μας τα χαλάσει, από σήμερα το βράδυ λένε ότι θα βρέχει και Σάββατο και Κυριακή. Και γι' αυτό να πούμε τους φίλους που είχαν κανονίσει να πάνε στο γήπεδο του Φίνικα το Σαββατοκύριακο και θα γινόταν το Food Art Festival. Θα ακυρωθεί, ακυρώθηκε. Περιμένουμε νέες ημερομηνίες λόγω αυτής της κακοκαιρίας.
0: Όσοι πεινασμένοι λοιπόν
1: θα πήγαιναν, μην πάτε.
0: Μην πάτε, γιατί θα βρέξει, έχει ακυρωθεί. Ενδεχομένως θα προταθεί μια καινούργια ημερομηνία, την οποία αν τη μάθουμε πριν τη μάθετε εσείς, θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα σήμερα, κυρίως και στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία τρέχει. Υπάρχει η Βουλή σε εξέλιξη, εκεί γίνονται πράγματα, αντιπαραθέσεις, διαξυφισμοί, θικάρια βγαίνουν τα σπαθιά, ξαναμπαίνουν μέσα. Βασίλη, για χαρά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Φαντάζομαι παρακολουθείς τη Βουλή, τουλάχιστον περισσότερο από εμάς που δεν έχουμε δυνατότητα. Και νομίζω ότι επειδή έχει πολλά να σχολιάσουμε σήμερα και από τη Βουλή που είναι σε εξέλιξη ακόμη και τη χθεσινή απόφαση και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και ό,τι άλλες πληροφορίες έχεις από αλλού, να δώσουμε τον κόσμο λίγο στο πρώτο αυτό ημίωρο τι συμβαίνει στην πολιτική επικαιρότητα της χώρας. Σε ακούμε.
2: Λοιπόν, επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσω για τη Βουλή να πω μόνο ότι αυτή την ώρα γίνεται η δήλωση έτσι στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη από το σύνδεσμο φυλακής Σέντων Ισορσέντων, στην σπανδονή με Ερμού.
0: Α, σωστά, σωστά.
2: Ο Γρηγόρη Λαμπράκη είναι επέτειος σήμερα της επίθεσης.
0: Της δολοφονίας, της δολοφονικής επίθεσης.
2: Της δολοφονικής επίθεσης, δύο μέρες μετά κατέληξε στο νοσοκομείο ο Γρηγόρης Λαμπράκης, έτσι από το 1963.
0: Καλά τώρα, κάνεις και το λες, γιατί είναι μια από τις, πρέπει να θυμόμαστε ονόματα και ημερομηνίες σαν και τούτη.
2: Πάω στη Βουλή τώρα, όπου ανέβηκε στο βήμα μόλις ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Κουτσούμπας. Τι έχουμε? Έχουμε την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των παρακολουθήσεων από το Πρέταντορ, το λογισμικό, και πιθανή διασύνδεση με την ΕΕΠ. Ξεκίνησε από το πρωί σε φορτισμένο κλίμα και ανέλαβε μετά από καιρό, επανεμφανίστηκε στα πρώτα έδρανα της πλειοψηφίας ο κύριος Βορύδης, ο οποίος ανέλαβε εκ μέρους της κυβέρνησης να τεκμηριώσει το λόγο, να αναφέρει το παρεπίπτον ζήτημα, λέγοντας ότι πρέπει να αποφασιστεί με πλειοψηφία 151 και όχι 120 βουλευτών η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, θεωρώντας ότι πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας ή εξωτερικών. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Ήταν εκεί σύσσωμη η αντιπολίτευση, ο κύριος Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ανδρουλάκης από το ΠΑΣΟΚ πρώτα, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι, αντέτειναν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς το 2022, πριν από 4 χρόνια, για το ίδιο θέμα δεν επικαλέστηκαν ζήτημα εθνικής ασφάλειας, πάλι είχε να κάνει με τις παρακολουθήσεις έτσι και από την ΕΕΠ, και τότε με 140 κάτι, 142 ψήφους, δηλαδή με την πλειοψηφία των 120, η Βουλή αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία έγινε και τέλος πάντων κατέληξε εκεί που κατέληξε. Υπήρξε αρκετή ένταση, μάλιστα κατηγορήθηκε ο κ. Βορύδης ότι ο ίδιος ως παρακολουθούμενος από το Πρέταντορ δεν θα έπρεπε να είναι αυτός επικεφαλής της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ανέβηκαν πολλοί οι τόνοι. Τελικά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκης στην τοποθέτησή του κατηγόρησε και τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος το 2022 ως προεδρεύων αντιπρόεδρος είχε δεχτεί τις 120 έδρες, τον κ. Κακλαμάνη, ο οποίος δεν απάντησε, επικαλούμενος στον κανονισμό της Βουλής. Τελικά αποφασίστηκε διαγέρσεως η πλειοψηφία από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να πάει με 151. Πριν από λίγο ανέβηκε, δηλαδή η ψηφοφορία όταν θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στο τέλος, το απόγευμα πιθανόν ή νωρίτερα, θα γίνει με 151, άρα η πρόταση για εξεταστική θα απορριφθεί. Έτσι, αυτό αναμένεται.
0: Αναλογίζομαι τώρα την επίκληση για εθνικούς λόγους, όταν και ο κύριος Τζαβέλας είπε πως δεν υπάρχουν τίποτα τέτοιοι εθνικοί λόγοι. Τώρα είναι λίγο αντικρουόμενες διαδικασίες.
2: Ναι, για τις αρχαιοθέτησεις υπόθεσης αυτό ουσιαστικά λέει. Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης κοινοβουλευτική ομάδα, εκπροσωπούσε κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, η οποία μετά την ομιλία του αποχώρησε, όπως αποχώρησε πριν από λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ, και αναμένεται να το πράξουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μίλησε σε πολύ υψηλούς τόνους, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είναι ένας εκβιαζόμενος Πρωθυπουργός, διεφθαρμένος και ψεύτης, είπε χαρακτηριστικά. Ήταν πολύ βαρύς χαρακτηρισμοί και για τον, και για τον κύριο Βορύδη, ως εκπρόσωπο της ακροδεξιάς μέσα στη Βουλή, όπου είναι χρήσιμη υπάλληλη της εκάστοτε εξουσίας, αλλά και για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συνεχίζει να είναι εκβιαζόμενος. Μιλήσανε για σκάνδαλο συγκάλυψης και ο κύριος Φάμελος στη συνέχεια για μια συνεχιζόμενη συγκάλυψη. Είσαστε όλοι εκβιαζόμενοι ή διαπλεκόμενοι. Μάλιστα, σε πολύ ψηλούς τόνους πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης απευθύνθηκε σε έναν προς έναν προσωπικά τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, έτσι γυρνώντας και κοιτώντας τους, λέγοντάς τους ότι επί 4 χρόνια τον διασύρουν παντού, στους βουλευτικούς αθμούς, ότι ο ίδιος δεν πηγαίνει να ζητήσει να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησής του και κάτι θέλει να κρύψει. Και τον κατηγορούν τώρα γιατί δημοσιοποίησε τη συνομιλία του με τον διοικητή της ΕΕΠ, που έκανε στη Βουλή στο φως, όπως είπε, μέσα στη φωτεινή αίθουσα του κοινοβουλίου, που του ζήτησε να του πει τους λόγους παρακολούθησης και του είπε ότι δεν υπάρχουν. Στο φάκελό του δεν υπάρχουν.
0: Άλλο δημοσιοποιεί συνομιλία και άλλο δημοσιοποιεί μια απάντηση που λέει δεν ξέρω, δεν έκανα. Τώρα τι διαρροή και πώς κινδυνεύει το κράτος
2: στο εθνικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η απάντηση, αυτό που του ζητούσαν δηλαδή να κάνει τόσο καιρό, αυτό δημοσιοποίησε από τη συνομιλία του με τον κύριο Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προχθές. Ήταν πολύ έντονος και σε προσωπικό ύφος
0: ο
2: Ανδρουλάκη, με μεγάλη ένταση. Αποχώρησε λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αποχώρησε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει ο κύριος Κουτσούμπας, καταγγέλνουν όλη την κυβέρνηση για συγκάλυψη. Είπαμε, θα πάει η ψηφοφορία, θα απορριφθεί η πρόταση.
0: Άρα προφανώς η διαδικασία απόγευμα της ψηφοφορίας θα είναι παρούσα μόνο η πλειοψηφία. Ή θα είναι και η
2: διαδικασία θα είναι. Μπορεί να μην στάσει καν το απόγευμα. Αν αποχωρήσουν όλοι οι υπόλοιποι και δεν μιλήσει κανένας άλλος, δεν νομίζω ότι θα πάει καν το απόγευμα.
1: Πάντως δεν υπάρχει μια συνεδρίαση στην Ολομέλεια που να μην έχει ένταση, γιατί και χθες το βράδυ.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει. Και χθες το βράδυ υπήρξε ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Καϊρίδη, στη συνέχεια μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Σε αυτήν την ένταση, βέβαια, της πολιτικής επικαιρότητας αναφέρθηκε χθες από τη Σπάρτη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι η πραγματική αγωνία των πολιτών αφορά την ακρίβεια και τις δυσκολίες της καθημερινότητας και όχι την ένταση της πολιτικής επικαιρότητας που κυριαρχεί και στα μέσα ενημέρωσης, όπως είπε χθες από τη Σπάρτη. Να πάμε τώρα λίγο. Ναι, για πες.
2: Αυτό είναι ακριβώς που ανέφερες και το επισημαίνει και ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος δεν είναι βέβαια παρόν στη Βουλή, ότι όλη η αντιπολίτευση είναι, θα λέγαμε, στα κάγκελα, όλα τα κόμματα όμως, το ΠΑΣΟΚ κυρίως, αλλά και οι υπόλοιποι, απέναντι στην κυβέρνηση για διαφορετικά θέματα κάθε μέρα. Χθες ήταν το σκάνδαλο του ΠΚΠ, σήμερα είναι η υπόθεση των παρακολουθήσεων. Μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία καταγγέλλεται διαρκώς κυβέρνηση για διάφορες υποθέσεις, για συγκάλυψη και για πρακτικές οι οποίες δεν συνάδουν με τη δημοκρατική λειτουργία. Σε αυτό λοιπόν απαντούν με αυτόν τον τρόπο που είπε και ο κ. Μητσοτάκης.
1: Είπε δεν συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας, της αντιπολίτευσης. Ναι. Είπε και αυτό χθες από τη Σπάρτη.
2: Αυτό προφανώς τώρα θα τελειώσει και θα τελειώσει με κάποιο τρόπο που ναι, με η διαδικασία αυτή σε κοινοβουλευτικό επίπεδο θα δούμε τώρα, γιατί το ΠΑΣΟΚ επιφυλάσσεται να στραφεί, αφήνει ανοιχτό το θέμα κατά της πρότασης δυσπιστίας εκεί όπου θα έρθει.
0: Δεν νομίζω, Βασίλη, ότι έχει καμιά τύχη αυτή η ιστορία, μάλλον δεν θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
2: Αυτό δεν θα γίνει αυτή τη στιγμή,
0: ναι, δεν θα...
2: αλλά πιθανόν θα γίνει κάτι πρόταση δυσπιστίας κατά του πρόεδρου της Βουλής, γιατί okay. Αυτό διαφάνηκε κατά τη γνώμη
0: κατά
2: μου,
0: την άποψή μου βρήκαν ένα πεδίο. Ένα πεδίο, η αντιπολίτευση βρήκε ένα πεδίο να φανεί ότι υπάρχει μια ενότητα και από εδώ και πέρα νομίζω θα πάνε σφυροκοπώντας, σε εισαγωγικά ή όχι όρος, την κυβέρνηση από κοινού για να δείξουν ότι υπάρχει ένα μέτωπο προς την κυβέρνηση. Μάλλον θα το πάνε έτσι επικοινωνιακά. Και
2: γιατί αυτό τους ενδιαφέρει. Η κυβέρνηση καταγγέλλει την αντιπολίτευση για τοξικότητα. Η αντιπολίτευση λέει στην κυβέρνηση ότι η ίδια είναι τοξική.
0: Ναι, το είπε και χθες ο Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στο Φλωρίδη.
2: Την χαρακτηρίζει έτσι. Ναι.
0: Πάντως,
2: ναι.
0: Πάντως
1: και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Και
0: εξεταστική προανακριτική τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν. Θα δούμε τώρα πώς αλλιώς θα μπορέσει η αντιπολίτευση να συνεχίσει την επιθετική
2: σχολική. Τώρα, για να πάμε στο πολιτικό παρασκήνιο, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ήταν δεδομένο ότι σε μια περίοδο που έχουμε μπει σε προεκλογικό χρόνο ουσιαστικά, δεν θα δεχόταν με τίποτα να μπει ξανά σε διαδικασία εξεταστικών προανακριτικών και άλλων επιτροπών η κυβερνητική πλειοψηφία. να είναι απολογούμενη δηλαδή για κάποια ζητήματα. Θα προσπαθήσει από εδώ και πέρα, όπως έκανε και ο Πρωθυπουργός, και με συνεχείς περιοδίες να προτάξει το θετικό κυβερνητικό έργο, με έμφαση στα έργα, στην ανάπτυξη, σε αυτό που λέγεται τέλος πάντων ως ένα νέο μοντέλο και μια ανάπτυξη που έχει η χώρα αυτά τα χρόνια, τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η αντιπολίτευση του αντικείμενου αυτό μιλάει για την ακρίβεια στην καθημερινότητα των πολιτών.
1: Για την ακρίβεια μίλησε και ο Πρωθυπουργός χθες.
2: Ναι, για τη μία αντιμετώπιση της ακρίβειας μιλάει.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για την ακρίβεια και στεναχωριέται κιόλας και εγώ αναλογίζομαι 7 χρόνια γιατί δεν στεναχωριόσουν και στεναχωριέσαι τώρα. Όλα θα πάνε καλά.
2: Ο Πρωθυπουργός λέει ότι αντιμετωπίζεται με την αύξηση των μισθών, του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, τα ποσοστά που έχουν ανέβει.
1: Των ελέγχων, λέει, που γίνονται. Επίσης.
2: Και των ελέγχων, εντάξει, τώρα εκεί πέρα δεν υπάρχει αντιμετώπιση.
0: Και τη επιβολή των προστίμων.
2: Η αύξηση των εισοδημάτων, τέλος πάντων, αντιμετωπίζει τα ζητήματα της ακρίβειας, γιατί θεωρεί σε μεγάλο βαθμό ότι είναι. Δεν είναι ευθύνη εσωτερική, είναι εισαγόμενη, υπάρχει παντού. Αυτό αναφέρουν και για τα καύσιμα που είναι και σε άλλες χώρες.
0: Πάντως, βέβαια... επίτρεψέ μου να κάνω μία πρόληψη ότι η προεκλογική διαχείριση σε επίπεδο λόγων θα είναι εξαιρετικά καυτή. Δηλαδή, εγώ
2: προσωπικά, αυτό το είδαμε και χθες.
0: Μάλλον δεν θα έχω ζήσει μέχρι τώρα τέτοια προεκλογική έτσι, αντιπαράθεση.
2: Καλά, τώρα εσύ δεν είσαι χθεσινός Εμίλια, 89 που ήσουν.
0: Ναι,
2: δεν
0: θυμάμαι.
1: Περνάνε τα χρόνια 89, και σβήνονται από τη μνήμη.
0: Σβήνονται από τη μνήμη. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα. Κοίταξε, με βάζεις τώρα σε μια λογική να πω ότι το 89 ποιοι ήταν αρχηγοί κομμάτων την εποχή εκείνη. Θέλεις να συγκρίνω εκείνους τους αρχηγούς με τους
2: σημερινούς. Όχι, αλλά το επίπεδο της έντασης, τέλος πάντων. Να μην το λέμε τοξικότητα τώρα, γιατί δεν μ' αρέσει.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες. Στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται με έναν τρόπο πιο ήπιο ή πιο ευγενή. Εδώ μάλλον θα ξαναδούμε σκηνές του 89. Καμία αντίρρηση, θα στρέξουμε.
2: Δεν ξέρω, πάντως αυτό προανήγγειλε ουσιαστικά και ο κύριος Ανδρουλάκης, λέγοντας ότι όταν θα αλλάξει η κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο δεν θα μπορεί να είναι πια πρωθυπουργός, αλλά αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες αυτές και τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων που συγκαλύπτει τώρα, θα χαθεί και από πολιτικό πρόσωπο. Αφενός να εννοηθεί ότι αυτά τα πράγματα θα ελεγχθούν εφόσον αλλάξει.
0: Ό,τι μπαίνει στο αρχείο ξαναβγαίνει. Είναι τόσο απλό. Ναι, το έχουν αφήσει να εννοηθεί από την πλευρά του Πασόκ. Ναι. Όπως
2: έχει γίνει και στο παρελθόν. Δηλαδή, κάθε φορά όταν έχουμε αλλαγή κυβέρνηση, γίνεται ένα έλεγχο πραγμάτων τη προηγούμενη κυβέρνηση και σε δικαστικό επίπεδο.
1: Βασίλη, ναι, ολοκλήρωσε.
2: Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η ένταση διαφάνηκε χθες και θα την έχουμε και από τα νέα κόμματα. Αρχίζει γενομένης από την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Αυτό θα Μαρία σου έλεγα. Πήγες χθες, ήσουν εκεί για να μας μεταφέρεις το κλίμα. Βέβαια, εγώ δεν θυμάμαι, εσείς είστε πιο έμπειροι στο πολιτικό ρεπορτάζ από μένα. Μέσα σε 4 μέρες να έχουμε 2 νέα κόμματα λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Άσχετα που δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν. Υποτίθεται το Μάρτιο. Αλλά τέλος πάντων, πάλι είμαστε λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Θυμάστε να έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο? Σε 4 μέρες 2 νέα κόμματα.
0: Όχι, 2 νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, έτσι, φορείς της πολιτικής. Δεν θυμούμαι κι εγώ τουλάχιστον.
2: Ακούγεται και για ένα τρίτο 29 του μήνα.
1: Αλλά
2: δεν είναι.
0: Φαντάσου. Τα τρία καλά.
2: Το 29 επίσης δεν είναι τυχαίο. Κοιτάξτε να δείτε. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, έτσι, ότι κάποιοι λένε και από την κυβέρνηση λένε ότι την πάντησαν. Η κυρία Καρισιάνου και ο κύριος Τσίπρας από αυτή τη διαρροή που έγινε από το Μαξίμου για εκλογές το φθινόπωρο. Μετά την έκθεση, αναφέρθηκε και γράφτηκε και όλο το πρώτο θέμα το 27 Σεπτεμβρίου πριν από 2 Κυριακές. Και στο πνεύμα αυτό.
1: Ότι βιάστηκαν, ας πούμε, ήθελαν να προλάβουν τον χρόνο.
2: Ναι, επιτάχυνα να είναι φοβούμενοι πρόορες εκλογές, κάτι που όπως λέει και επανέλαβε βέβαια ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν το 2027.
0: Και γιατί αυτή η επιτάχυνση είναι ότι την πάτησαν, για να καταλάβω.
2: Ότι βγήκανε νωρίς το ξέφωτο, ναι, και αυτό θα τους υποχρεώσει ως νέα κόμματα που δεν έχουν τη δομή και οργάνωση.
0: Μάλιστα.
2: Να είναι εκτεθειμένα μεγάλο χρονικό διάστημα και να φθαρούν στην καθημερινή τριβή, τέλος πάντων στα θέματα της
0: κοινότητας,
2: ρωτώντας την κυρία Καρισιανού συνεχώς τι θα κάνεις
0: στο Αιγαίο, τι θα κάνεις για την ακρίβεια, μάλιστα.
2: Αυτή είναι η μία πλευρά.
1: Σωστά, είναι η μία πλευρά που λέει
0: και ο Εμίλιος. Αυτή είναι η μία πλευρά, ότι και έχει δίκιο η κυβέρνηση. Η διαρροή μπορεί να έγινε έτσι τεχνιέντος, να προλάβουν να στήσουν μηχανισμούς και να φθαρούν μέχρι να φτάσουν στις εκλογές. Σωστά, είναι έξυπνη κίνηση κατά την άποψή μου.
2: Αυτό
0: αφορά κυρίως την κυρία Καρισιανού. Για τον κύριο Τσίπρα, εγώ επίτρεψα μου να έχω αμφιβολία ότι αν θα τον φθείρει αυτή η κατάσταση.
2: Και ο κύριος Τσίπρας είχε πει και το εννοούσε, γιατί το γνωρίζω και από το ρεπορτάζ, ότι ήθελε το Σεπτέμβριο. Και το είπε και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι, είχε ακουστεί. Σωστά, έχει δίκιο.
2: Ναι, για το Σεπτέμβριο ήθελε να ανακοινώσει το κόμμα, γιατί πίστευε και το είπε και στην συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, δεν θα κάνει νωρίτερα ο κύριος Μητσοτάκης. Το πίστευε. Πιέστηκε από τους συνεργάτες του ακριβώς γιατί. Για δύο λόγους. Ένα αυτό, ότι και μπας και τις κάνει νωρίτερα τις εκλογές. Και ένας δεύτερος ήταν ότι δεν μπορεί να είναι η κυρία Καρισιανού να έχει ανακοινώσει, να μετριέται στις δημοσκοπήσεις αυτή και το ΠΑΣΟΚ σε έναν τέλος πάντων ανταγωνισμό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και να απουσιάζει το κόμμα. Δηλαδή θα,
0: ορθή προσέγγιση και αυτή εικόνα... από τους συνεργάτες του επικοινωνιακά του κύριου. Και αυτή η ορθή προσέγγιση. Και ορθή προσέγγιση και αυτή. Και
2: ναι, ότι θα απουσίαζε από τις δημοσκοπήσεις για μεγάλο διάστημα και θα είχε εμπεδωθεί μια εικόνα στην οποία δεν θα είχε θέσει ο κ. Τσίπρας.
1: Και από την άλλη... ακούμε και τόσο καιρό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και από την άλλη, το Σεπτέμβρη να το έκανες, έχεις κάποιους μήνες μέχρι τις εκλογές. Το κάνεις τώρα και έχεις κάποιους μήνες πάλι μέχρι τις εκλογές το Σεπτέμβρη. Δεν κατάλαβα. Εάν δεν έχει τη δυνατότητα ο Αλέξης ο Τσίπρας, τώρα που κυκλοφορεί με το βιβλίο τον τελευταίο ένα χρόνο και κάτι, να στήσει κόμμα, τότε αξιοσημείωση.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι το ίδιο με την κυρία Καρισιανού.
0: Προφανώς.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι εμπειρός, ήταν πρωθυπουργός, έχει στελέχη.
0: Και άλλο απαράτ υπάρχει καιρό, από πίσω.
2: Και βουλευτές που θα έχουν παραιτηθεί, δηλαδή θα έχει έμπειρο στελεχειακό δυναμικό, το οποίο μπορεί να σταθεί και σε πολιτικές συζητήσεις και σε πάνελ και σε οτιδήποτε χρειαστεί.
0: Τώρα για να μην σε τσιγκλίσω, κόμματα για να στηθούν χρειάζονται χρήματα. Δεν είναι βουλευτικό γραφείο για να κάνει προεκλογικό.
2: Αυτό είναι το άλλο σκέλος πολύ σημαντικό που λέει.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω.
2: Όχι, ανεβαίνουν, ναι.
0: Δεν ξέρω. Ναι, προφανώς δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω πού βρήκε τα χρήματα, κυρία Καριστιανού. Δεν θα μπω στη λογική των όσων
2: ακούγονται. Όχι, εγώ δεν μπαίνω. Αυτή την ώρα αποχωρεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μετά την ολοκλήρωση ομιλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα.
0: Και δεν ξέρω.
2: Αποχωρεί και αυτό από το κοινοβούλιο.
0: Μπορώ να φανταστώ πιο εύκολα πού βρήκε τα χρήματα ο κύριος Τσίπρας, γιατί σίγουρα δεν είχε στην άκρη κτλ. Αλλά. Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, για να στήσεις κομματικό μηχανισμό σε επίπεδο εθνικής εμβέλειας, χρειάζεσαι από γραφεία, από προσωπικό που θα πληρώσεις, από επικοινωνία, από τηλέφωνα, από υπολογιστές.
1: Από τα ταξίδια που θα κάνεις στις περιοδίες.
0: Και δεν είναι λεφτά δηλαδή, που κάνει ένας βουλευτής για τον τοπικό προεκλογικό αγώνα στην περιοχή του και στον
1: νομό. Είναι πανελλαδικά.
0: Είναι αρκετά τα εκατομμύρια που χρειάζονται. Δεν ξέρω αν έχει νόημα το που τα βρήκε ο καθένας. Πάντως είναι ένα ερώτημα που διαπιστώνεις για να πεις από πού που έρχονται. Αν το μάθεις, μπορεί να υπολογίσεις και τη στόχευση, δηλαδή ποιος ο χρηματοδοτεί και τι θέλει. Αλλά ας μην βάζουμε.
2: Προλάβουμε να πούμε και δύο κουβέντες πριν κλείσω, γιατί θα με κλείσετε σε λίγο από τη βλέπω.
1: Καλέ, εγώ θέλω να μας πεις την ατμόσφαιρα, καλέ, χθες. Ερώτησα τόσες φορές. Πώς ήταν η ατμόσφαιρα, πώς το έζησες.
2: Πώς μου φάνηκε, κυρία Γαρσιανού.
1: Ναι, εγώ.
2: Έτσι πολύ,
0: όχι ενδυματολογικά.
2: Πολύ
1: ναι, όχι ενδυματολογικά με αυτό το λουλούδι. Το έγραψαν και το ξαναέγραψαν. Λίγο
2: το
1: να μας πεις.
2: Το λουλούδι, το λευκό που κάμισε ήταν πάρα πολύ ωραίο και συμβολικό. Και το μακρύ προς το
1: 8 Ιουλίου έχω γενέθλια και εμένα μου άρεσε το που κάμισε. Μπορείτε να μου το πάρετε δώρο, να ξέρεις, Βασίλη. Να ξέρεις.
2: Πότε είναι?
1: Τον Ιούλιο.
0: Έχουμε τρία λεπτά, Βασίλη. Τρία λεπτά έχουμε.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Δεν θα σε διακόψω.
2: Για να τα ακούσει κανένα που μπορεί να ενδιαφέρεται. Να πάρει το δώρο.
1: Για πες, για πες.
2: Η κυρία Καρισιανού παρουσίασε τις 20 θέσεις, έτσι μια διακήρυξη δυτική, την οποία την υπέγραψαν εκεί έξω αρκετά άτομα. Είχε μεγάλη, ήταν πολύ μεγάλη σε χρόνο η εκδήλωση, με τους δύο παρουσιαστές να κυριαρχούν στο βήμα. Έτσι ο Θανάσης Αυγερινός, ο δημοσιογράφος, και από την άλλη μεριά
1: η κυρία Μουτσάτσου.
2: Η κυρία Μουτσάτσου, η Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία και οι δύο έρχονται από την ομογένεια, δηλαδή από τη Ρωσία, ο κύριος Αυγερινός από τις ΗΠΑ, η κυρία Μουτσάτσου, και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους απόδημους Έλληνες, οι οποίοι έχουν δυνατότητα να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές και μέσα και από μηνύματα μαγνητοσκοπημένα, βέβαια ήταν και άλλων αγροτών, νέων κτλ. Τα οποία μεταδόθηκαν, και γι' αυτό πήρε μάκρος μεγάλο η εκδήλωση. Φτάσαμε 9 η ώρα το βράδυ να ανακοινώνει από το Βήμα εκεί στη Ολύμπιον η κυρία Καρισιανού το όνομα του κόμματος που είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρισιανού, Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών, το οποίο βέβαια έγινε δεκτό με ενθουσιασμό. Ήταν και αρκετοί έξω, περίμεναν περισσότερους, είχε μια τεράστια γιγαντοοθόνη και με πολλά ενισχυμένα ηχητικά έξω από το Ολύμπιον εκεί στο χώρο που συγκεντρώθηκαν αρκετές δεκάδες άτομα για να παρακολουθήσουν και χειροκροτούσαν κατά διαστήματα την κυρία Καρισιανού. 20 θέσεις, κυρίως θέματα δικαιοσύνης, θέματα κράτους δικαίου, λογοδοσίας των πολιτικών, ισοτιμίας των πολιτικών με τους πολίτες, δημόσιας εκπαίδευσης, δημόσιας υγείας, ήταν αυτά που κυριάρχησαν στην ομιλία της. Παρουσίες θα λέγαμε όχι ιδιαίτερα προβεβλημένες, έτσι κάποιους από αγροτοσυνδικαλιστές, έτσι πρώην πολιτευτές
0: του κόμματος της Νίκης.
2: Ναι.
0: Δεν απαραίτητα κακό αυτό.
1: Και δεν από όσο άκουσα, από όσο άκουσα δεν παρουσίασε πώς θα τα πετύχει, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει το χρονικό περιθώριο μπροστά
2: της. Τώρα,
1: για να δει πώς.
0: Καλέ συνάδελφε και εκλεκτέ φίλε.
2: Πρέπει
0: να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Εγώ να ευχαριστήσω θερμά για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπες και ήταν και ουσιαστικά και το ρεπορτάζ πληρέστατο. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Θα τα πούμε τουλάχιστον εμείς την άλλη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ θερμά.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να πάμε στο πρώτο break, να ακούσουμε τους ίδιους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο στούντιο μέσα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτροπή Νταλίκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών πριν τη Χαλάστρα. Τμήμα του βαρέως οχήματος φέρεται να έπεσε σε κανάλι, απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική ο οδηγός. Με 151 βουλευτές η απόφαση περί σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Αποχώρησαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, λέει το Ιράν. Το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης εν ώψη της λειτουργίας της επέκτασης προς Καλαμαριά. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Έφη.
6: Καλέ, μην ξεχάσουμε πάλι, χθες ξέχασα. Viber. Viber, περιμένουμε να μας πείτε τις απόψεις σας, τις καλημέρες σας, 6930-078-228.
5: Περιμένουμε... Όχι μόνο την άποψη, είπαμε, γινόμαστε καλύτεροι, διορθώστε μας, μαλώστε μας, κάντε προτάσεις, πείτε μας τι πρέπει να κάνουμε, θέματα να αναδείξουμε όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν και δεν τα πιάνουν οι δικές μας κεραίες, λέμε τώρα. Δηλαδή έχετε κάθε δικαίωμα να μας πείτε ό,τι θέλετε, ώστε να γίνουμε καλύτεροι και κυρίως πιο χρήσιμοι για εσάς. Ήθελες να πεις κάτι, νομίζω.
6: Την καλημέρα μας στον φίλο του Δημήτρη που έχει στείλει ένα.
5: Να είναι καλά, ο φίλος
6: ένα
5: ο
6: μήνυμα έτσι με πολιτικό περιεχόμενο και ανάλυση από όσο διαβάζω έτσι στα γρήγορα, Δημήτρη. Λοιπόν, θα θέλαμε να σας πούμε, σίγουρα θα το έχετε ακούσει γιατί παίζει παντού, για το μετρό. Έτσι, κλείνει στις 29 Μαΐου. Mm. Εσύ δεν το χρησιμοποιείς καθημερινά, αλλά όχι, είναι πολλοί κόσμος που το χρησιμοποιεί.
5: Δεν με εξυπηρετεί, είμαι φτωχόπεδο των δυτικών συνοικιών. Εγώ περιμένω να πάει στα δυτικά.
6: Περιμένεις.
5: Περιμένω να πάω στα δυτικά.
6: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, εκτός λοιπόν της λειτουργίας, το μετρό θα είναι από την Παρασκευή 29 Μαΐου, από την ερχόμενη δηλαδή Παρασκευή, μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ξέρουμε ότι ταλαιπωρεί αυτή η διακοπή αρκετά τον κόσμο που το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται λόγω των.
5: Για το καλό μας.
6: Λόγω της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Και φυσικά, όπως είχε γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, εγώ τότε χρησιμοποιούσα το μετρό και όταν σταμάτησε τη λειτουργία του, χρησιμοποιούσα το ΜΗ1 του ΟΑΣΤ, το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι η λεωφορειακή γραμμή που μπαίνει από τον ΟΑΣΤ όταν κλείνει το μετρό και ακολουθεί ακριβώς την ίδια διαδρομή. Δηλαδή, ξεκινάει από την Νέα Ελβετία, κάνει στάσεις, διαπερνά την Εγνατία και φτάνει μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό.
5: Όλοι όσοι χρησιμοποιούσαν το μετρό ξέρουν και αυτή τη διαδρομή.
6: Ναι,
5: και είναι, καλά κάνεις και τη λες.
6: Είναι πάρα πολύ. Είχε πολύ συνέπεια το συγκεκριμένο δρομολόγιο, έχω να πω, γιατί σου λέω το είχα χρησιμοποιήσει την προηγούμενη φορά. Και όμως.
5: Λοιπόν,
6: οπότε να έχετε το νου σας. Να έχετε το νου σας. Και ήταν και καινούργια λεωφορεία. Τώρα ούτως ή άλλως ο Άστα έχει πάρει και άλλα καινούργια λεωφορεία. Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση σε εσάς που χρησιμοποιείτε τον ΟΑΣΤ.
5: Πάμε να ακούσουμε μερικές στροφές από ένα τραγουδάκι και μετά στον επόμενό μας καλεσμένο για να συζητήσουμε.

0: Λοιπόν, θα μας συστήσεις, Έφη, τον επόμενο καλεσμένο.
1: Θα καλημερίσουμε. Νομίζω ότι τον γνωρίζουμε αρκετά καλά, η Θεσσαλονικής, με πλούσια πολιτική δράση. Ο κύριος Θεοδωρός Καράογλου, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καράογλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Τσαμπάζη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας και ειδικότερα ακόμη περισσότερο που μιλάω με έναν πολύ παλιό και πολύ καλό φίλο, τον Εμίλιο του Σαφρανίδη.
0: Καλημέρα, Υπουργέ μου. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Τρέχετε.
2: Από υγεία είμαστε καλά, τα υπόλοιπα τα παλεύουμε όλα. Το σημαντικό είναι η υγεία. Αυτό εύχομαι και σε όλους τους πολίτες.
1: Έτσι είναι. Πριν πάμε λίγο στα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είδαμε πρόσφατα και μία δημοσκόπηση εκεί στη Β' Περιφέρεια που φαίνεται εσείς ότι υδρώνετε καλά τη φανέλα. Πάμε λίγο σε ένα σχόλιο από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε με τον Εμίλιο αν είδατε, αν διαβάσατε. Θα θέλαμε την άποψή σας πάντως. Πώς σας φάνηκε?
2: Στην Ελλάδα η δημοκρατία εδώ και 52 χρόνια είναι βαθιά, δεν κινδυνεύει από κανέναν και από τίποτα. Χρειάζεται βέβαια κάποια έτσι βελτίωση σε συγκεκριμένα σημεία και αυτά ελπίζω να γίνουν με τη συνταγματική αναθεώρηση που ξεκινάει εντός του Μαΐου, δηλαδή η διαδικασία. Η Βουλή συγκεκριμένη είναι προτείνουσα, η επόμενη θα είναι αναθεωρητική. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει δικαίωμα κάθε πολίτης ή κάθε ομάδα πολιτών να κάνει αν θέλει κόμμα. Έτσι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μπορεί να ιδρύσει ένα κόμμα. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες την είδηση του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Λοιπόν, να πω ότι εντάξει, άκουσα γενικούς αφορισμούς για διαφάνεια, για αντιμετώπιση της διαφθοράς, για το ένα για το άλλο, θέσεις δεν άκουσα. Βεβαίως θα μου πείτε ότι είναι νωρίς ακόμη και ήταν μια πρώτη ιδρυτική διαχείριξη. Θα παρακολουθούμε με προσοχή και με ενδιαφέρον τις εξελίξεις ό,τι αφορά τη δημιουργία αυτού του νέου κόμματος. Περιμένουμε 26 του μηνός από ό,τι θυμάμαι και την ίδρυση της δημιουργίας και την ανακοίνωση της δημιουργίας του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ακολουθήσει.
0: 29 του μήνα περιμένουμε ίσως και κάτι άλλο, αλλά προς το παρόν δεν ξέρουμε και εμείς περισσότερα
2: πράγματα. Θα περιμένουμε. Και τα κόμματα θα κρυθούν και από τα πρόσωπα που τα στελεχώνουν και από τις θέσεις τις οποίες διατυπώνουν, όχι τις γενικές, τις ωραίες οι οποίες χαϊδεύουν αυτιά, αλλά επί των συγκεκριμένων ζητημάτων για τα θέματα οικονομίας, για τα θέματα παιδείας, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για τα θέματα άμυνας, για τα θέματα κοινωνικής πολιτικής, για θέματα δηλαδή που αφορούν την κοινωνία. Άρα λοιπόν αυτό που λέω τώρα είναι ότι δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω για την κυρία Καριστιανού. Έτσι, αυτό που θέλω να πω σε ό,τι με αφορά είναι ότι πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή και με ιδιαίτερο σεβασμό σε μια χαροκαμένη μάνα θα αντιμετωπίζω τις όποιες πολιτικές θέσεις. Επαναλαμβάνω, γιατί η κυρία Καριστιανού έχει υποστεί τη μεγαλύτερη βάσανο που μπορεί να ζήσει εν ζωή κάποιος άνθρωπος, να χάνει το παιδί σου, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Οπότε με σεβασμό θα αντιμετωπίσω τις όποιες θέσεις διαμορφώσει ως πολιτικός φορέας πλέον.
0: Εγώ έχω να κάνω μια παρατήρηση, βέβαια συνήθως δεν πρέπει να κάνουμε δημοσιογραφία, απλά να κάνουμε ερωτήματα, ότι δύσκολα στη χώρα μας, εκτίμηση, η οργή μπορεί να μετατραπεί σε σχέδιο διακυβέρνησης. Δεν το έχει δείξει μέχρι τώρα η ιστορία. Αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού. Και δεύτερον, σε όλα όσα προείπατε, και όσοι έχουν διατυπώσει Υπουργέ μου θέση μέχρι τώρα, είδαμε χαΐρι, εφαρμόστηκαν όλες από τα συστημικά κόμματα δηλαδή. Κάποια στιγμή έχει δικαίωμα, και το είπατε σωστά, να δοκιμάσει και κάποιος άλλος. Για το όνομα του Θεού, θέλει να δοκιμάσει. Από τα συστημικά κόμματα δηλαδή. Κάποια στιγμή έχει δικαίωμα, και το είπατε σωστά, να δοκιμάσει και κάποιος άλλος. Για το όνομα του Θεού, θέλει να δοκιμάσει.
2: Δικαίωμά του είναι. Ακριβώς. Αλλά αυτός που αποφασίζει τελικά είναι ο κυρίαρχος.
0: Προφανώς.
2: Εμείς όμως αυτό που θέλουμε να κάνουμε

0: Είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που υποσχόμαστε στον ελληνικό λαό του 23 έχει γίνει πράξη. Αλλά γι' αυτό θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός όταν φτάσει η ώρα, επαναλαμβάνω, την άνοιξη 27, σύμφωνα με τις επίσημες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού.
1: Κύριε Καράγουλου, το κυρίαρχο θέμα βέβαια που απασχολεί την κοινωνία, στο οποίο αναφέρθηκε και χθες ο κύριος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, είναι η ακρίβεια. Εγώ, επειδή παρακολουθώ τη δράση σας, βλέπω ότι επισκέπτεστε πολλές περιοχές της Β' Θεσσαλονίκης πάρα πολύ τακτικά. Τι σας λέει ο κόσμος για την ακρίβεια, γιατί 7-6 χρόνια αυτό το θέμα μας απασχολεί. Σας λένε για την ακρίβεια, τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι, και αν σας λένε, αν συνεχίζουν να σας λένε για το θέμα του ΕΠΚΕΠΕ.
0: Λοιπόν, η κάθε εποχή, η κάθε χρονική περίοδος έχει τα δικά της προβλήματα. Δηλαδή θυμάμαι το 19, τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε στην κοινωνία ήταν το θέμα των λαθρομεταναστών, ήταν το θέμα της ανεργίας, ήταν το θέμα της φυγής των νέων παιδιών στο εξωτερικό, ήταν άλλα τα θέματα. Σήμερα τίποτα από αυτά δεν υπάρχει στην ατζέντα. Αντί να έχουμε το brain gain, έχουμε την επιστροφή των παιδιών, περίπου 470.000 από τα 600.000 παιδιά που φύγαν στο εξωτερικό έχουν γυρίσει. Η ανεργία έχει μειωθεί δραστικά, δημιουργηθήκαν περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Στην ανεργία έγιναν πολύ πολύ σημαντικά βήματα με αποτελέσματα.
0: Ναι. Όπως επίσης και τα θέματα της ασφάλειας που θέλαν να νιώθουν οι πολίτες έχουν αντιμετωπιστεί με την αντιμετώπιση του προβλήματος των λαθρομεταναστών, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες 30 δομές σε όλη τη χώρα, οι οποίες είναι κλειστές, οι οποίες είναι φυλασσόμενες, όπου βεβαίως είναι οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα, είναι δημοκρατικό και αναφέρει το δικαίωμά τους, το οποίο η Ελλάδα ως μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρα πρότυπο δημοκρατίας τους το δίνει, υποβάλλουν έτσι για άσυλο. Όσοι από αυτούς παίρνουν το άσυλο, για συγκεκριμένους λόγους βέβαια, τότε δικαιούνται και είναι ελεύθεροι να πάνε είτε στην Ελλάδα είτε να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι δεν το δικαιούνται, γίνονται προσπάθειες για την επαναπρόθεσή τους. Τώρα τα προβλήματα που έχουμε, κυρία Τσαμπάζη, και σωστά το είπατε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην κοινωνία είναι το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Ναι, γιατί μπορεί να έχετε δώσει πόσες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και δώσατε, αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος συνεχίζει να αντιμετωπίζει, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και φεύγει χωρίς χαμόγελο.
0: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και εγώ το ξέρω και το ζω το πρόβλημα, γιατί όχι μόνο είμαι σε επαφή με την κοινωνία, γιατί από αυτήν προέρχομαι και σε αυτήν ζω και σε αυτήν θα είμαι και αύριο, αλλά γιατί και κάθε Σάββατο το έχω καθιερώσει με τη γυναίκα μου να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ για ψώνια. Οπότε βλέπω πραγματικά και ακούω, αν θέλετε, και τα παράπονα των συμπατριωτών, των συμπολιτών που βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ, που με αναγνωρίζουν και μου κάνουν τα παράπονα τους. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο για να το αντιμετωπίσει και αυτό έχει δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο άξονας της αύξησης του διαθεσίμου εισοδήματός, και αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Με αύξηση μισθών συντάξεων, θυμίζω ότι ο βασικός κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ πήγε στα 920, έτσι. Ότι πήραν αυξήσεις οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά από 14 χρόνια, ότι πήραν αυξήσεις οι συνταξιούχοι μετά από 10 χρόνια τουλάχιστον. Άρα λοιπόν, το ένα σκέλος του πρώτου άξονα είναι αυτό, και το δεύτερο με μείωση της φορολογίας. 83 φόροι συνολικά στη χώρα μας έχουν μειωθεί και αυτό είναι κάτι σημαντικό, κάτι που δεν πρέπει να το περνάμε ντούκου, γιατί ήταν πολύ σημαντικές οι μειώσεις στη φορολογία που έχουν γίνει αυτά τα 7 χρόνια. Βεβαίως, αυτός είναι ο ένας άξονας. Ο δεύτερος άξονας είναι ο άξονας της προσπάθειας του ελέγχου της αγοράς και της επιβολής προστήμων για αυτούς οι οποίοι δεν τηρούν τα νόμιμα ή βεβαίως ασκούν κερδοσκοπικές πολιτικές.
1: Ναι.
0: Εκεί έχουν επιβληθεί πρόστιμα για πρώτη φορά σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Γίνονται προσπάθειες με τη δημιουργία του νέου σώματος για τον έλεγχο της αγοράς. Θέλω να πω ότι έχουμε περιθώρια ακόμη για μια άσκηση πιο δραστικής πολιτικής στο κομμάτι στο δεύτερο άξονα του ελέγχου της αγοράς και της επιβολής μεγαλύτερων προστήμων, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο μπορούμε την κερδοσκοπία και να κρατήσουμε όσο μπορούμε τις τιμές. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω, δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι προφανώς το πρόβλημα της ακρίβειας μεγάλωσε πάρα πολύ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που υπήρξαν 1.000 προβλήματα και γενικότερα κατά τάξη στην Ευρώπη αυξήθηκε το κόστος της παραγωγής, μια που αυξήθηκε το φυσικό αέριο, αυξήθηκε το πετρέλαιο κτλ. Και ανέβηκε ακόμη περισσότερο με τα γεγονότα που γίνονται στο Ιράν. Θέλω να πιστεύω ότι όταν ηρεμήσει η κατάσταση θα έχουμε έτσι τάσεις αποπληθωριστικές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι εμείς θα πρέπει να κάνουμε πολιτικές και να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όσο πιο δραστικά μπορούμε
2: το κυριότερο
0: πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά, και αυτό είναι το πρόβλημα της ακρίβειας.
2: Κύριε Καράβλου, ορθά κατά την άποψή μου υπερασπίζεται το κυβερνητικό έργο.

0: Προφανώς και υπάρχει ένα τέτοιο. Κατά την άποψή μου, δεν φτάνει και ορθά λέτε ότι πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, εγώ λέω πάντα ότι δεν γίνεται ένα ελληνικό προϊόν στα ράφια της Φραγκφούρτης να φτάνει ένα ευρώ και εδώ το ίδιο προϊόν να πουλείται 1,5 ελληνικό. Κάτι στραβό συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Άρα υπάρχει μια κερδοσκοπία την οποία πρέπει να δείτε πιο έντονα στη συνεργασία και με όσους παράγουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στη χώρα, με μια έτσι, επαφή και ομιλία μαζί τους. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, γιατί και εμείς μιλάμε με κόσμο, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσες ΑΠΕ, να είμαστε από τις πρώτες χώρες σε ΑΠΕ και να πληρώνουμε το ρεύμα ακριβά. Όπως δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτή η αρχή ρυθμιστικής ενέργειας στο Άμστερνταμ, πώς γίνεται στην Ολλανδία, εν πάση περιπτώσει, πώς γίνεται στην Ιταλία να τη δίνει 32 και εδώ 128 την κιλοβατόρα. Δηλαδή, κάτι γίνεται σε όλη αυτή την αλυσίδα με την ιστορία της εσχοκέρδειας. Και θα πρέπει εδώ κάποια στιγμή να βάλετε και το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο να πείτε, παιδιά, μέχρι εδώ να συνοηθούμε, υπάρχει ένας λαός που υποφέρει.
1: Κύριε Σαπρανίδη, έχετε δίκιο στο ότι πράγματι έχουμε, ειδικά σε ό,τι αφορά την ενέργεια, κάποιες πολιτικές οι οποίες, και κάποιες τιμές οι οποίες μας παραξενεύουν όλους. Βεβαίως, να θυμίσω ότι από το 2018, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε το χρηματιστήριο ενέργειας που θα επατείνει στην Ολλανδία, το οποίο καθημερινά καθορίζει τις τιμές. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα και θα πρέπει να το δούμε. Θεωρώ ότι όταν κάτι εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την ελληνική κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση που ακολουθεί τις οδηγίες, δεν σημαίνει ότι ό,τι ψηφίζεται και ό,τι εφαρμόζεται είναι το σωστό, το τέλειο και δεν πρέπει να γίνονται αλλαγές.
0: Ακριβώς, να γίνει και μια παρέμβαση με τη μορφή της πίεσης, η ιδιαιτερότητα της χώρας.
1: Κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Όταν εμείς έχουμε περισσότερο από το 50% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που σημαίνει ελάχιστο κόστος. Για ποιο λόγο να μπαίνουμε στη λογική το ότι ποιος είναι ο μέσος όρος των τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ηλεκτρική ενέργεια.
0: Ποιο δεκάλεπτο θα μας χρεώσουν, πότε σταματήσαν να παράγουν ενέργεια οι γεννήτριες.
1: Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να εξετάσει. Θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο Υπουργείο του Υπουργείου Ενέργειας έχουμε έναν σοβαρό υπουργό που ασχολείται και γνωρίζει τα θέματα αυτά, τον Σταύρο τον Παπασταύρο. Πριν από λίγο μιλούσα μάλιστα με αυτόν για άλλα θέματα. Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και πρέπει να το δει συνολικά η Ευρώπη το ζήτημα αυτό και πρέπει να αλλάξει αυτό το περίφημο χρηματιστήριο ενέργειας. Νομίζω ότι δεν τα πάει και πολύ καλά.
0: Σωστά. Να αφήσουμε την κεντρική πολιτική σκηνή.
2: Να πάμε λίγο.
0: Να περάσουμε ότι ενώ υπάρχει δημοσκόπηση.
2: Υπάρχει μια δημοσκόπηση.
0: Είναι πρώτη σε δημοφιλία.
2: Ακριβώς. Τη Παλμός ανάλυση την είδαμε στο Opinion και οι θετικές απόψεις είναι στο 67%. Μιλάμε για τους κατοίκους στη Β' Θεσσαλονίκης. Ναι. Εσείς όμως οδεύετε.
0: Παρόλα αυτά, αλλάζετε πολιτικό μετερίζει. Έτσι, είναι μια απόφαση λυμένη, την έχετε εξαγγείλει. Προχωράτε σε αυτό.
1: Και δεν κάνω πίσω. Εγώ ξέρετε ότι έχω το καλό παύλα κακό ότι όταν αποφασίσω κάτι το οποίο δεν το κάνω έτσι αυρόχυπος είναι, μετά από διάλογο καταρχήν με την οικογένειά μου, με τους συνεργάτες μου, με φίλους, έτσι και πάρω μια απόφαση, μετά δεν γυρίζω εύκολα πίσω.
2: Πάντως δύσκολα κάποιος θα άφηνε αυτή τη δημοφιλία. Θα ξαναπήγαινε στις εθνικές εκλογές, κύριε Καράογλου.
1: Εγώ δεν έχω ανακοινώσει ακόμη το αν θα είμαι ή όχι, γιατί μου είπε πρώτα θέλει να κουβεντιάσουμε μαζί πριν πάρω τις αποφάσεις. Να σας πω όμως ότι γενικώς είμαι της αρχής ότι δύο καρπούζια στην ίδια μας σκάλη δεν χωράνε, ότι αυτό συνεπάγεται και υπονοείται. Εγώ λοιπόν έχω μια κεντρική κατεύθυνση τώρα που λέγεται Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, 25 ώρες 24 ώρες, γιατί είμαι και εργασιομανής, ασχολούμαι με το αντικείμενο αυτό. Έχω κάνει όχι απλώς μία φορά αυτά που ανεβάζω τις εθνικές επισκέψεις που έκανα στις 7 περιφερειακές ενότητες. Έχω κάνει από 10 επισκέψεις σε κάθε περιφερειακή ενότητα τουλάχιστον. Έχω δει πολλούς φορείς, έχω δει μεμονωμένους πολίτες, έχω καθίσει σε τραπέζια, έχω κουβεντιάσει με τους ανθρώπους. Γι' αυτό ανακοίνωσα τόσο νωρίς. Μου λένε, μα τόσο νωρίς. Λέω, ναι, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει να πάρω το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας όταν φτάσει η ώρα, δηλαδή 2, 3, 5, 6 μήνες πριν τις εκλογές και να πω, γεια σας παιδιά, είμαι και εγώ, με στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, ψηφίστε με.
2: Αν δεν το πάρετε το χρήσμα, κύριε Καράογλου, θα στενοχωρηθείτε πολύ.
1: Εγώ θέλω να πάρω το χρήσμα της κοινωνίας. Αυτό που το έχω πει στον Πρωθυπουργό, το λέω και δημοσίως.
0: Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι αυτοδιοικητικοί, σε όποιο βαθμό, το κομματικό χρήσμα τα τελευταία χρόνια το αποφεύγουν. Και έχουν και τους λόγους και έχουν και δίκιο για να μας ειλικρινείς.
1: Ακριβώς.
2: Καλά φαίνεται και από το αποτέλεσμα.
1: Υπάρχει το παράδειγμα το οποίο επικαλούμε για το 2023. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία πήρε σε δύο εκλογές Μάιο και Ιούνιο του 2023 41% και τον Οκτώβριο του 2023, δηλαδή μετά από 4 μήνες, άρα δεν πρόλαβε να σταρεί τόσο πολύ, έχασε 5 περιφέρειες. 5 περιφέρειες όχι από Πασόκ και από άλλα κόμματα, αλλά από συσταγωγικά βάζω τη λέξη. Αντάρτες, ανεξάρτητους θα έλεγα εγώ, υποψήφιους που προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπε Δυτική Μακεδονία, βλέπε Ανατολική Μακεδονία, σωστά. Βλέπε Βόρειο Αιγαίο, βλέπε Πελοπόννησο, βλέπε Ιόνιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η εποχή των χρησμάτων που εγώ τα έζησα. Γιατί όταν το 86 κατέβηκα πιτσιρικά στο χωριό μου πρώτη κοινότητα, το χρήσμα ήταν αυτό που με βοήθησε να πάω στις εκλογές. Το ίδιο και το 90, έτσι, και το έργο μου βεβαίως που είχα κάνει την πρώτη τετραετία. Αλλά θέλω να πω ότι τώρα οι πολίτες δεν τα θέλουν αυτά.
0: Ας απεγκλωβιστούν, λέτε, okay, οι βαθμοί αυτοδιοίκηση, ας απεγκλωβιστούν για τον εναγκαλισμό των κομμάτων, κύριε Καράβλου. Τώρα,
1: αυτό
0: έτσι
1: είναι το
0: είναι
1: σημαντικό. Και γι' αυτό ξεκίνησε μια προσπάθεια. Δεν έχω κρύψει ποτέ την ταυτότητά μου. Εγώ είμαι γέννημα θέμα της Νέας Δημοκρατίας, μέσα από αυτήν μεγάλωσα. Από παιδί, από τη Μακή, τη Δάπνο του Φουκού, την ΟΝΕΔ, τις τοπικές κτλ. Όμως αυτό που λέω είναι ότι όταν φτάνει η ώρα να ασχοληθούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, αφήνουμε την κομματική μας ταυτότητα στο πλάι, κάνουμε ένα άνοιγμα σε όλους και ζητάμε από όλους τους πολίτες που έχουν τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες αγωνίες και που θα δουν και το πρόγραμμά μας σιγά σιγά να διαμορφώνεται και θα το εσπάζονται, να είμαστε μαζί, να ενώσουμε δυνάμεις. Ένας είναι ο στόχος, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να δώσουμε μια νέα δυναμική, μια νέα προοπτική ανάπτυξης. Γιατί πρέπει να τονίσω και το λέω αυτό πάντα έτσι, ότι τα προηγούμενα χρόνια με τη διοίκηση του Απόστολου του Τζικώστα έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό έργο. Αυτό λοιπόν το έργο συνεχίζει να είναι αιδωνά και εγώ θέλω όχι απλώς να το συνεχίσω, αλλά να το επεκτείνω ακόμα περισσότερο, να το βελτιώσω όπου χρειάζεται και να κάνω τις κινήσεις που πρέπει να κάνω.
0: Αυτό το έργο ενδεχομένως να θέλει να το συνεχίσει και ο κύριος Γιουτίκας.
1: Στη Δημοκρατία, όπως είπα και πριν με την κυρία Καριστιανού, καθένας έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα και να φιλοδοξεί και να δίνει, έτσι, να βάζει στόχους. Καλωσορίζω την οποιαδήποτε υποψηφιότητα, είτε είναι του Κώστα, του Γιουτίκα, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο, γιατί προφανώς δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα υπάρχουν και άλλοι.
2: Να υπάρχει κι άλλος γαλάζιος, κύριε Καράογλου, εννοείται.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει και δεν ξέρω αν θα φτάσουμε τελικά και δύο γαλάζιους κι άλλους. Μπορεί να φτάσει και ένας μόνο. Έτσι, θα τα δούμε αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέω είναι ότι στη Δημοκρατία είναι δημοκρατικό και αναφέρει το δικαίωμα του κάθε ένα που έχει στόχους, που έχει φιλοδοξίες, που έχει όραμα, που θέλει να αγωνιστεί για την τοπική αυτοδιοίκηση είτε πρώτο είτε δεύτερο βαθμό, να εκτίθεται, να βάζει την υποψηφιότητά του. Και βεβαίως,
0: σωστά. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρασία, δεν το είπαμε εμείς, το έχουν πει άλλοι νωρίτερα, ακριβώς, πιο σοφότερα από εμάς. Τώρα, στον εκλογικό νόμο που είναι έτσι στη διαβούλευση, φαντάζομαι το ξέρετε καλύτερα από εμάς, που ναι, οδεύει ναι, προς την κατάργηση ουσιαστικά της δεύτερης Κυριακής. Μιλάμε ναι, για επαναμετρήσεις και επαναμετρήσεις. Έχετε άποψη να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, πώς θα γίνει αυτή.
1: Να το πω για να το καταλάβουν και οι πολίτες με απλά λόγια, όσο ναι, ναι, πιο απλά λόγια γίνεται. Την προηγούμενη φορά αποφασίσαμε ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αλλάξαμε τον εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση και δώσαμε τη δυνατότητα όταν ο υποψήφιος δήμαρχος ή υποψήφιος περιφερειάρχης και ο συνδυασμός του πάρει την πρώτη Κυριακή 43% να εκλέγεται με την πρώτη, να μην χρειάζεται δεύτερη Κυριακή και να παίρνει τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού ή του Περιφερειακού Συμβουλίου για να έχουμε μια ισχυρή αυτοδύναμη διοίκηση και να μην έχουμε προβλήματα όπως είχαμε με την απλή αναλογική που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε τα τεράστια προβλήματα. Αναφέρω πάντοτε χαρακτηριστικά το παράδειγμα του πρώην δημάρχου του Κωνσταντίνου του Ζέρβα, που στις 49 έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου είχε μόνο 7 δικούς του. Και άντε μετά προσπάθησε να διοικήσει όταν είσαι μια τραγική μειοψηφία μέσα στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το αλλάξαμε την προηγούμενη φορά. Τώρα, με τη λογική ότι υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο όσοι έχουμε υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση και ο Μιλών δεν αποφάσισε ξαφνικά να πάει στην αυτοδιοίκηση. 17,5 χρόνια την υπηρέτησε, 8 χρόνια την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και 9,5 την αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που λέει ότι πηγαίνοντας από τον πρώτο στο δεύτερο γύρο γίνονται κάποιες συναλλαγές. Και οι συναλλαγές που γίνονται πάνω από το τραπέζι, δηλαδή κάθονται δύο συνδυασμοί, δύο επικεφαλείς, ο πρώτος και ο τρίτος ή ο πρώτος και ο τέταρτος, έτσι, και κουβεντιάζουν και συμφωνούν για κάποιες προγραμματικές συγκλήσεις, για κάποια πράγματα, είναι θεμητές. Πολλές φορές όμως, από ό,τι έχει καταγγελθεί και από ό,τι ακούγεται στην πιάτσα, γίνονται και συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Λοιπόν, για να σταματήσουν αυτές οι συναλλαγές και να είναι πιο καθαρά τα πράγματα, ο εκλογικός νόμος μειώνει το ποσοστό για την εκλογή του Δημάρχου του Περιφερειάρχη για την πρώτη Κυριακή από το 43% στο 42%, ένα, και δεύτερον, θεσμοθετεί για πρώτη φορά κάτι, παγκόσμια προσωπική είναι βέβαια, το ομολογώ αυτό, κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Τι δηλαδή, στο ψηφοδέλτιο της περιφέρειας, έτσι, Θόδωρος Καράγλου, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουμε
0: ναι,
1: ακόμη,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: οι επιχειρηματολόγοι έτσι και με τους πολίτες συζητάμε για να δούμε ποια θα είναι η ονομασία
0: ναι,
1: του.
0: Ναι.
1: Λέω, ξέρω εγώ, για μια καλύτερη περιφέρεια, λέω ένα παράδειγμα, το δεύτερο ψηφοδέλτιο που μπορεί να είναι λαϊκή κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ, το τρίτο ξέρω εγώ πώς το λέει του ΚΚΕ, το λέει λαϊκή συσπήρωση νομίζω. Τέλος πάντων, θα υπάρχουν στο ψηφοδέλτιο λοιπόν, που αν ο άλλος θέλει να ψηφίσει το ψηφοδέλτιο το δικό μου και να βάλει σταυρό στους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους, κάτω θα υπάρχουν από το ίδιο ψηφοδέλτιο, θα υπάρχουν τα ονόματα των άλλων παρατάξεων και τα ονόματα των επικεφαλής των άλλων παρατάξεων. Και θα μπορεί ο πολίτης, αν θέλει, να βάλει ένα σταυρό και ποια θα ήταν η δεύτερη επιλογή του. Δηλαδή, αν δεν ήθελε να ψηφίσει το ψηφοδέλτιο του Θόδωρου του Καράγλου, ποια θα ήταν η δεύτερη επιλογή του. Πάμε λοιπόν τώρα παρακάτω. Αυτό είναι, σας είπα, είναι παγκόσμια πρωτυπία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει. Πηγαίνοντας λοιπόν μετά, όταν γίνει η διαλογή, αν ο πρώτος συνδυασμός έχει πάρει 42% και μία ψήφο, έχει τελειώσει. Έχει βγει περιφερειάρχης ή έχει βγει δήμαρχος.
2: Αν πάρει 36.
1: Αν όμως δεν έχει βγει, τότε θα βγάζουν στην άκρη τα δύο πρώτα ψηφοδέλτια του πρώτου και του δεύτερου συνδυασμού και θα παίρνουν τα ψηφοδέλτια του τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου και θα μετράν και θα αφήσουν στο πρώτο ή στο δεύτερο τις δεύτερες επιλογές που θα έχουν τα ψηφοδέλτια.
0: Με ποια λογική αναλογικότητας.
1: Ναι, είναι δηλαδή ένα ζήτημα τέλος πάντων. Θα δούμε πώς τελικά θα καταλήξει στη Βουλή, γιατί αυτό είναι στη δημόσια διαβούλευση. 4 Ιουνίου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση. Μετά έχει τη βάσανα των κοινοβουλευτικών επιτροπών, 4 επιτροπές του να περάσουν.
2: Με αυτόν τον τρόπο θα πάμε στις επόμενες αυτοδιοίκησεις.
0: Προφανώς με αυτό θα πάμε, αλλά προκύπτουν ζητήματα, κύριε Καράγλου. Τώρα, επιτρέψτε μου με το λίγο μυαλό που διαθέτω και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Δηλαδή, κάποια στιγμή έναν που ψήφισε αλλού θα τον δώσουν ότι ψήφισε εσάς. Δεν αλλοιώνεται έτσι η πρόθεση της ψήφου.
1: Έχει πολλά ερωτηματικά, κύριε Σαπρανίδη. Έχει πολλά ερωτηματικά.
0: Έχει ερωτηματικά.
1: Εγώ δεν ξέρω πώς θα καταλήξει τελικά. Θα περιμένω να δω ποια θα είναι η θέση και επισήμως της ΚΕΔΕ και της ΕΜΠΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τι προτάσεις θα κάνουν. Προχθές μιλώντας με τον Λάζαρο τον Κυρίζο, μου είπε ότι κατά 70% αυτά τα οποία ζητούσαμε έχουν μπει. Είναι εντάξει, γίνανε κάποιες τροποποιήσεις. Προφανώς υπάρχουν και άλλα ζητήματα που είναι ανοιχτά και πρέπει να συζητηθούν.
0: Ωραία.
1: Έχουμε χρόνο ακόμη, γι' αυτό είναι η δημόσια
0: χρόνο έχουμε. Εμείς για σήμερα δεν έχουμε άλλο. θα πρέπει λίγο να μας ανοιχτήκατε και τα λοιπά. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Καλημέρα.
0: Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια.
1: Ό,τι
0: υποθείτε. Να είστε καλά, ό,τι
2: σας ευχαριστούμε. Εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ στους 102.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκτροπή Νταλίκα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο 491ο χιλιόμετρο πριν από τη Χαλάστρα. Τμήμα της Νταλίκας φέρεται να έπεσε σε κανάλι, σε εξέλιξη. Είναι κινητοποίηση των αρχών για την απομάκρυνση του βαρέως οχήματος, τον οδηγό του οποίου χρειάστηκε να απεγκλωβίσει η πυροσβεστική. Αποχώρησαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές για κατήφορο χωρίς τέλος, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε κλίμα έντασης και κατόπιν ψηφοφορίας υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού και η σύσταση της Εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, λέει το Ιράν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 2 άτομα στο νότιο Λίβανο σε αεροπορική επιδρομή και ισχυρίστηκε ότι ήταν οπλισμένα. Τουλάχιστον 20 άτομα, ωστόσο, σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιθέσεις σε όλο το νότιο Λίβανο χθες. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν 3 διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις και αξιώνουν από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν κληθεί να δώσουν ανομωτή καταθέσει οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ΟΚΟΔΗ δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν κληθεί επίσης 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση αποφυλάκηση του Αλεξανδρού Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει δώσει παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου. Σήμερα αναμένεται να εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026. Συμμετοχή ρεκόρ σημειώθηκε στις αιτήσεις. Ειδικότερα κατατέθηκαν 800.000 αιτήσεις και θα χορηγηθούν 300.000 βάουτσερ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε χθες στην Κούβα ότι οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να επιβάλλουν την αλλαγή στο νησί, μετά την απαγγελία κατηγοριών από την Αμερικανική δικαιοσύνη εις βάρος του Κουβανού πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο. Το οικονομικό του σύστημα δεν λειτουργεί, είναι ελαττωματικό και δεν μπορεί να διορθωθεί με το τρέχον πολιτικό σύστημα, δήλωσε ο Ρούμπιο. Επιστροφή στα δικά μας, καθώς για τρίτο 24ωρο συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν αποβεί άκαρπες. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη μάχη του Final Four ρίχνεται ο Ολυμπιακός κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα, με στόχο την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπέου στη Ευρωλίγκα. Στο δεύτερο ημιτελικό που θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ, η Ρεάλ Μαδρίτης με 11 τίτλους θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Παρόμοιο είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Αναμυπνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
8: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
7: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
8: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Γεια σας και πάλι, συνεχίζουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έφη θα πάμε μέχρι και τη μία.
1: Ακριβώς. Καλή δεν είναι, μια χαρά περνάμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε το Viber, να στείλουμε την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας και στη Φωτεινή 6930-078-228 να μας στέλνετε τις απόψεις σας, όπως λέει ο Εμίλιος, να μας στέλνετε προτάσεις πώς θα γίνουμε καλύτεροι.
0: Παρατηρήσεις, να μας μαλώνετε. Αν μας βρίσκετε, μπορείτε να το κάνετε. Δεν επιστρέφονται βρισχές, να το ξέρετε αυτό. δεν το κάνουμε αυτό. Εμείς θα συνεχίσουμε την πολιτική μας κουβέντα και θα πάμε του πού τώρα, Έφη μου.
1: Θα πάμε, είδαμε το ένα κόμμα που χθες παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, της Μαρίας Καριστιανού. Τώρα θα πάμε στο δεύτερο κόμμα που περιμένουμε. Είπαμε μέσα σε 4 μέρες 2 νέα κόμματα, αυτό του Αλέξη Τσίπρα.
0: Εγώ να πω μόνο ότι ο Μάιος μας έφτασε μπρος βηματαχή. Να τους προϋπαντήσουμε στην εξοχή. Δεν τους προλαβαίνουμε, δηλαδή.
1: Ναι, δεν τους προλαβαίνουμε. Λοιπόν, την ερχόμενη Τρίτη, 26 του μήνα, στο Θησίο, η παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Άρης Στυλιανού, μέλος στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας και φυσικά καθηγητής πολιτικών επιστημών εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Στυλιανού, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Τσαμπάζη, κύριε Σαπρανίδη και στου ακροάτε και στου
0: ακροατέ. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είστε
2: καλό
0: καλά.
2: Μεσημέρι, ναι.
0: Επειδή λέμε ότι δημοσιογραφικά δεν προλαβαίνουμε, 29 του μήνα μαθαίνουμε ενδεχομένως να ακουστεί και κάτι άλλο, δεν ξέρουμε ακόμη λεπτομέρειες. Τελικά ο Μάης είναι ένα.
2: Τον κύριο Σαμαρά εννοείται.
0: Εγώ δεν εννοώ τίποτα. Λέω, άκουσα μια ημερομηνία.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρω.
0: Και εγώ δεν ξέρω. Το ακούμε ως όσφαιση, ως ατμόσφαιρα κτλ. Καλός ο Μάης. Εντάξει, είναι η εποχή της άνοιξης. Ζωηρεύουν τα χρώματα. Η φύση αναγεννέται. Καλό θα είναι. Όλοι καλωσορίζουν τα κόμματα μεταξύ μας από όλα την πλευρά του κοινοβουλίου.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι και το καλύτερο να γίνονται πάρα πολλά κόμματα και να είναι κατακαιρματισμένοι έτσι σχοινοί και μικρά.
0: Προς μία κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή είναι προς μία κατεύθυνση, από μια πλευρά.
2: Ναι, αλλά υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης τουλάχιστον. Και γι' αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, αποφάσισε να ιδρύσει ένα νέο φορέα με τη φιλοδοξία να ενώσει και να συσπυρώσει δυνάμεις. Της πέραν του κέντρου αριστεράς, όπως λέμε τώρα τελευταία, δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, άλλες, το ΜΕΡΑ25, άλλες.
1: Άρα, κύριε Στυλιανού,
2: ανένταχτους πολίτες που απογοητεύτηκαν, που πήγαν στο σπίτι τους, που δεν ψηφίζουν, νέους, όλοι αυτοί θα είναι καλό να επανενεργοποιηθούν, να ενωθούν για να γίνει ένας δυνατός πόλος εναλλακτικός προς τη Νέα Δημοκρατία και προς τη σημερινή κυβέρνηση, να υπάρξει μια προοπτική δηλαδή εναλλαγής και πολιτικής αλλαγής.
1: Αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέτε, κύριε Στυλιανού, δηλαδή ότι μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, η αριστερά δεν θα είναι κατακαιρματισμένη.
2: Κοιτάξτε, αυτός ο κατακαιρματισμός δεν μπορεί να αρθεί εύκολα.
1: Καλά, δεν είπα για τις 27 Μαΐου, ναι, είπα λίγο πριν τις εκλογές. Θα γίνουν διαδρασίες.
2: Θεωρώ ότι το να υπάρχουν πολλά κόμματα μικρά που να είναι όλα στο όριο του να μπουν στη Βουλή, ξέρω εγώ, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ να είναι καθυλωμένο κάπου στο 11-12%.
1: Έχει τσιμπήσει και το 14%, έχει ανέβει σε μερικές.
2: Εντάξει, μπορεί, δεν θέλω να το αδικήσω το ΠΑΣΟΚ, αλλά γενικά δεν φτιάχνει ένα ρεύμα, έτσι, και με την ηγεσία του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν φαίνεται να φτιάχνεται μια εναλλακτική που να μπορέσει στα σοβαρά να απειλήσει την μονοκαθεδρία αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Άρα χρειάζεται κάτι καινούριο, δηλαδή τα κόμματα τα υπάρχοντα είναι σε κάποιο βαθμό, έχουν εφθαρεί, είναι απαξιωμένα, χωρίς κανείς να θέλει να προσβάλλει κανέναν φυσικά. Και πιστεύω ότι εάν γίνει μια νέα προσπάθεια, αυτό ήταν ο στόχος της ομάδας που κινείται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, όλου του επιτελείου και όλων των ανθρώπων που έρχονται να βοηθήσουν, να γίνει μια ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, όπως λέμε, και άρα να γίνει μια μεγάλη συσπήρωση, ούτως ώστε να φανεί και στους πολίτες, στον ελληνικό λαό, ότι υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δηλαδή να μπορέσει να υπάρχει και ένα πρόγραμμα για την ανάταξη της χώρας και να λύσουμε τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί αυτά τα 7 χρόνια.
0: Επιτρέψτε μου να κάνω και ένα διάλογο. Παρόμοιο φαινόμενο πρωθυπουργού, ο οποίος φύτευσε από τη θέση πρωθυπουργού για μια τετραετία, έχασε εκλογές. έφυγε από το κόμμα, παραιτήθηκε από το κόμμα και να ξαναδημιουργήσει καινούριο κόμμα, πρέπει να πάει κανείς πίσω πολιτικά στην Ελλάδα αρκετές δεκαετίες για να το δει. Δεν μιλώ για πρωθυπουργό που έχασε και ξανακέρδισε εκλογές, που παραιτήθηκε και από το κόμμα. Τώρα λοιπόν, ναι, ποιο είναι το καινούργιο αφήγημα που μας λέει ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας θα ενώσει τον προοδευτικό χώρο? Γιατί να τον πιστέψει τώρα ο λαός? Πώς ξεκινάτε δηλαδή? Ναι. Δηλαδή παίρνετε, κοιτάξτε, πάνω σας μια ταμπέλα που λέτε εγώ θα ενώσω τον προοδευτικό χώρο. Και λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχω 14, εγώ πιστεύω έχω 18. Τι θες, να ποιον χώρο να ενώσεις δηλαδή? Το αφήγημα, ναι, και γιατί να σας πιστέψει αυτή τη φορά ο κόσμος, γιατί να τον πιστέψει, ναι, ο Αλέξης Τσίπρα.
2: Ναι, βέβαια, κοιτάξτε να σας πω. Όπως είπατε σωστά, έχουμε στο παρελθόν παρόμοιες περιπτώσεις και με πιο έτσι... γνωστές την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Αλφα, ας πούμε, του Εθνάρχη, του λεγόμενου, και βέβαια και του Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα σημείο που, δηλαδή, που ήρθε και έκανε ένα καινούριο κόμμα, αυτό, ότι κάναν καινούργια κόμματα. Βέβαια ήταν οι συνθήκες της μεταπολίτευσης, ήταν διαφορετικές, ωστόσο ίσως χρειαζόμαστε και σήμερα μια νέα μεταπολίτευση, δηλαδή έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα και υπάρχει ένα πρόβλημα ότι οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς, της αριστεράς, οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς, διεθνώς και στην Ευρώπη είναι σε μια υποχώρηση. Αντίθετα κερδίζουν έδαφος οι δυνάμεις της ακροδεξιάς, του νεοφασισμού κάποιες φορές, με το φαινόμενο και του Τραμπ και όλη αυτή την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και υπάρχει λοιπόν μια επικίνδυνη κατάσταση διεθνώς και στην Ευρώπη. Και ο πόλεμος, όπως το βλέπουμε, θα μου πείτε θα σώσει ο Τσίπρας όλο τον κόσμο? Όχι, απλώς πρέπει, νομίζω, και στις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα και αλλού να δοκιμάσουμε εναλλακτικές. Έχουμε δει, ας πούμε, την κυβέρνηση της Ισπανίας του κυρίου Σάντσες, ότι κάνει κάποιες προσπάθειες και για να προτείνει ένα άλλο μοντέλο, μια άλλη ανεξάρτητη πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πληθύνουν αυτές οι φωνές και στην Ελλάδα. Καλώς ή κακώς, τα κόμματα τα υπάρχοντα, κυρίως ο πρώην χώρος ΣΥΡΙΖΑ, που πήγε μέχρι το 36% το 2015, μετά το 2023... μοιάζει να αυτοκτόνησε, δηλαδή με τις πολλαπλές διασπάσεις, διαιρέσεις, μη συμπάθη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν παραιτήθηκε έχει 3 χρόνια σχεδόν που παραιτήθηκε από πρόεδρος και πριν από 6 μήνες παραιτήθηκε και από βουλευτής. Πιστεύω ότι αυτό το διάστημα αναστοχάστηκε, ξανασκέφτηκε όλη την πορεία του, όλα τα δεδομένα και τώρα έρχεται πιο όριμος, πιο κατασταλαγμένος, με τις εμπειρίες που έχει, με τη διεθνή αναγνώριση που έχει, και στην Ελλάδα, που βέβαια υπάρχουν πολλοί που δεν τον θέλουν, έτσι, ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, κυρίως η δεξιά ή το κέντρο, δεν εμπιστεύεται τον Τσίπρα, αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι που προσβλέπει σε αυτόν σαν έναν ηγέτη. Και πραγματικά ο Τσίπρας είναι ένας χαρισματικός πολιτικός, μια ηγετική μορφή, έστω για ένα ποσοστό 30% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή. Ο σκοπός είναι δεν λέω ότι θα πάρει 30% το κόμμα.
1: Αλλά αυτό θα ρωτούσα, ναι.
2: Ναι, εννοώ ότι αν δούμε την αποδοχή, τη δυνητική, ποιοι δεν θα τον ψήφιζαν καθόλου, είναι περίπου το 70% αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, ταυτόχρονα, ένα 70% και κάτι στις δημοσκοπήσεις του ελληνικού λαού, βλέπουμε να θέλουν μια πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, να μην θέλουν να συνεχίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τρίτη τετραετία. Αυτά τα δεδομένα έκαναν και τον πρώην Πρωθυπουργό να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, ίσως και νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματίσει ο ίδιος.
0: Καλά, λέγατε για Σεπτέμβρη, τώρα το πάτε για το Μάη και εκλογές θα γίνουν έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Εννοώ ότι εάν πήγαινε το Πασόκ πολύ καλά ή αν πήγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ καλά, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε λόγο να επιστρέψει. Δηλαδή, μπορεί να περίμενε να μην εμπλεκόταν.
0: Άρα έρχεται ως Μεσσίας, έρχεται αυτή τη στιγμή, μου λέτε?
2: Όχι ως Μεσσίας.
0: Γιατί Μεσσία χαρακτηρίζουν κάποιοι τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα και θα έχουμε καλό Μεσσία.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ούτε Μωυσή τον είπα, ούτε Μεσσία. Δεν λέω ότι έρχεται, αλλά και μόνος του κανείς δεν μπορεί τίποτα. Ούτε ο Τσίπρας είναι θαυματοποιός.
0: Σε κάθε περίπτωση δεν πάμε για ανασύσταση του ΣΥΡΙΖΑ, μου λέτε, πάμε για κάτι καινούριο.
2: Όχι, όχι, για κάτι καινούριο.
1: Εγώ θέλω να συνεχίσω αυτό που υπονοεί τώρα ο Εμίλιος. Θέλω να μου λύσετε μία πορεία, αν μπορείτε, βέβαια, κύριε Στυλιανού. Ναι. Λέτε για συνεργασία με όλους από την αριστερά. Αυτή η συνεργασία πώς θα γίνει? αφήσουν τις έδρες τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, γιατί υπάρχει ένα προαπαιτούμενο τέτοιο από τον Αλέξη Τσίπρα. Όλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να παραιτηθούν και να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Ακούμε για την Νέα Αριστερά ότι θα γίνουν πολύ ανεξάρτητοι, αλλά για να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα πρέπει να παραιτηθούν. Πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία, μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Πρώτα απ' όλα, έχει αποφασιστεί πώς θα γίνει?
2: Αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι θέλει να κάνει κάτι καινούριο, μαζί με όλη την ομάδα και με όλους τους πολίτες, με την κοινωνία από κάτω, να γίνει κάτι καινούριο που να μην παραπέμπει στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και να ξεπεράσει και τις παθογένειες του παρελθόντος και να ενώσει σε μια σύγκληση δυνάμεων όλη τη σοσιαλδημοκρατία, την πιο ριζοσπαστική αριστερά, την πολιτική οικολογία, τις δυνάμεις δηλαδή από το κέντρο και πιο αριστερά.
1: Άρα θα υπάρξει τώρα face control τώρα και σε ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ,
2: ναι, κοιτάξτε,
1: καταλαβαίνω.
2: Κοιτάξτε, δεν θέλει να ανακυκλώσει φθαρμένα υλικά, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν θέλει ο Τσίπρας, ούτε και κανένας νομίζω θέλει, να εμφανιστούν στην πρώτη γραμμή πρόσωπα που έκαναν την πορεία τους, καλός ή κακός, εκτιμήθηκαν.
0: Τώρα μας κεντρίζετε λίγο, κύριε Στυλιανού. Κύριε Στυλιανού, μας βάζετε τη βελόνα και μας τσιμπάτε τώρα. Πρόσωπα πολιτικοί, ακαδημαϊκοί για το μανιφέστο βρέθηκαν. Πολιτικοί για να πάρουν τις υποψήφιοι. Πού θα βρεθεί το πολιτικό αυτό προσωπικό?
2: Κοιτάξτε,
0: δεν θέλω τον ένα, δεν θέλω τον άλλον. Πού θα βρεθεί αυτό?
2: Όχι, όχι, όχι, προς Θεού, κοιτάξτε. Καταρχάς, ο καθένας και η καθεμία είναι ευπρόσδεκτη στο νέο πολιτικό φορέα, στη νέα προσπάθεια. Οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους. Απλώς αυτό που είπε και συμφωνώ μαζί του ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ότι κανείς δεν θα έχει εξασφαλισμένη πρώτη θέση. Κανείς δεν θα είναι πρώτος προβλημένος στις τηλεοράσεις ή δεν θα έχει σίγουρη θέση στα ψηφοδέλτια. Αυτά θα αποφασιστούν με τις συλλογικές διαδικασίες.
0: Θα υπάρξει μία μέθοδος εξαγνισμού ή μία κολυβήθρα του συλλόγου για να ξέρουμε ότι θα υπάρχει κάτι τέτοιο?
2: Εντάξει, χρειάζονται και ορισμένοι έμπειροι.
0: Προφανώς, γι' αυτό
2: χρειάζονται. Αλλά όχι. Όχι όλοι, όλα τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι που διατέλεσαν υπουργοί, που έχουν αποτύχει σε κάποιο βαθμό. Είναι αξιοσέβαστοι όλοι και όλες, ωστόσο μπορούν να μείνουν και στην πίσω γραμμή λίγο, να συμβουλεύουν ή να συμπαρίστανται. Δεν χρειάζεται πάντα όλοι να είμαστε μπροστά και όλοι να είμαστε υποψήφιοι.
0: Εσείς το λέτε, εμείς το πιστεύουμε, ο λαός το θέλει. Ναι, πού θα βρεθούν, ναι, δηλαδή, μου λέτε,
2: υπάρχουν νέοι άνθρωποι.
0: Μου παρουσιάζεται ότι έναν πρωθυπουργό, αυτή τη φορά μάλλον τον πρώην πρωθυπουργό, ότι πλέον δεν θα κοιτάξει να κρατήσει ισορροπίες, αυτό που λέμε στον πολιτικό, ναι, χώρο, τα τζάκια, τον παλιό. Θα είναι μια απόφαση που θα είναι έτσι, ευθεία γραμμή. Αυτούς, ναι, θέλω, μη προβεβλημένους. Το θέμα είναι να τους βρει και πόσους από αυτούς θα βρει. Βέβαια, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα, δεν είναι δικό μας.
2: Σίγουρα. Έχουν βρεθεί αρκετοί άνθρωποι και νέοι στην ηλικία και νέοι στην πολιτική.
0: Και στον τρόπο σκέψης, φαντάζομαι, εννοείται νέοι.
2: Ελπίζω να είναι κάποιος, και στον τρόπο σκέψης, που πλαισιώνουν ήδη το εγχείρημα. Και θα βρεθούν και άλλοι από την κοινωνία. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει διατελέσει βουλευτής ή όποιος έχει διατελέσει υπουργός απαγορεύεται να ξαναείναι.
1: Όποιος έχει διατελέσει πρόεδρος, κύριε Στυλιανού.
2: Εννοείται το φίλο μου, τον Σοκράτη, το Φάμελο.
1: Ναι, ή τον φίλο, ναι, σας, τον κύριο Χαρίτση. Παλιά ήσασταν μαζί, Χαρίτση, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια. Κοιτάξτε.
1: Γιατί είπατε μόνο υπουργούς και βουλευτές. Ναι, εδώ έχουμε και προέδρους.
2: Σίγουρα.
0: Αριστείνε.
2: Αλλά είναι και βουλευτές.
1: Λοιπόν,
2: κοιτάξτε τώρα, δεν θα μπω σε μια ονοματολογία.
1: Ναι. Το αντιλαμβανόμαστε.
2: Όχι, κοιτάξτε να σας πω, γιατί δεν αποφασίζω εγώ, δεν είναι τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Εσείς είστε απλώς στους στενούς συνεργάτες, αφού είστε και στο Ινστιτούτο.
2: Εκτιμώ πάρα πολύ και τον Σοκράτη Φάμελο και τον Αλέξη Χαρίτση. Είναι στελέχη έμπειρα. Πιστεύω να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να. Όλοι να συσπηρωθούν στον καινούριο φορέα, στο καινούριο αυτό κόμμα, κίνημα, δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί ακριβώς, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια των διαιρέσεων. Μάλιστα. Και των διασπάσεων.
0: Το όνομα το ξέρετε και δεν μας το λέτε, υπάρχει φαντάζομαι.
2: Το όνομα το ξέρουν πολύ λίγοι. Εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Αλλιώς θα σας έλεγα το ξέρω, αλλά δεν μπορώ, ναι, να το ανακοινώσω.
1: Είναι όλα έτοιμα για την Τρίτη. Είναι. Εγώ ξέρω, ναι, κάπου διάβασα ότι η μουσική υπόκρουση θα φέρει την υπογραφή, ναι, του Σταμάτη Κραουνάκη.
2: Ναι, ένα καινούριο τραγούδι που έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης.
0: Δεν θα βάλετε κι εσείς το κάνω να μπουρά να. Όχι, εντάξει.
2: Εντάξει, πάμε να κάνουμε μια υπέρβαση του.
0: Θέλω να σας πω.
1: Και επίσης από τη Δευτέρα το βράδυ διακήρυξη νομίζω θα είναι στην ιστοσελίδα για να την υπογράφει ο κόσμος. Τέτοιο.
2: νομίζω την Τρίτη θα βγει και η διακήρυξη. Θα είναι μια σύντομη διακήρυξη.
0: Ένα τελευταίο, σχόλιο, επιθυμώ να έχω μια απάντηση από εσάς. Θα δώσει τη μάχη ο καινούριος φορέας μπροστά τον Αλέξη τον Τσίπρα, τον πρώην Πρωθυπουργό. Προφανώς είναι λίγο δύσκολο, εκτίμηση κάνουμε, να βγει πρώτο κόμμα. Εάν θα βγει δεύτερος, θα έλεγα όλα καλά. Αν θα βγει τρίτος, θα είναι αποτυχία.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι απόλυτο, γιατί δεν έχουμε ακόμα ούτε έχει ιδρυθεί το κόμμα, ούτε έχουμε μετρήσεις, ούτε... πιστεύω ότι ο στόχος είναι να πάει πολύ ψηλά και να διεκδικήσει και την πρώτη θέση δυνητικά. Τώρα, σίγουρα είναι δύσκολο το εγχείρημα και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη αυτά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας. Εντάξει, αν είναι τρίτος θα δούμε και τα ποσοστά. Δηλαδή, άλλο είναι να είσαι δεύτερος, να είσαι τρίτος, ξέρω εγώ, με 18%.
0: Μια μονάδα πίσω
2: και
0: από
2: να
0: δεύτερο
2: είσαι
0: και τρίτος και
2: με 9%. Έχει διαφορά. Αλλά εδώ είμαστε και βέβαια ο ελληνικός λαός, οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, αυτοί κρίνουν και αυτοί αποφασίζουν.
1: Εσείς είστε τώρα Θεσσαλονίκη ή Αθήνα πήγατε να βοηθήσετε εκεί το στήσιμο
2: της
1: εκδήλωσης? Είστε ακόμη
2: είμαι
1: Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη. Έχω πολλές δουλειές, είμαι πρόεδρος του τμήμα μου στο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι,
2: και θα πάω και αύριο θα είμαι στην Αθήνα για μια σύσκεψη εκεί που έχουμε, αλλά και την Τρίτη το απόγευμα θα πάω στην...
1: Το φανταζόμαστε. Εμείς νομίζαμε ότι είστε από τώρα.
2: Όχι, δεν είμαι συχνά στην Αθήνα, είμαι πάντα Θεσσαλονίκη. Εδώ
0: θα έχουμε να πούμε περισσότερα άμα τη ιδρύσει, άμα τη εμφανίσει που λέει το γραμμάτιο, να δούμε και πώς θα περάσει επίσημα πλέον ως φορέας πολιτικός στις επόμενες μετρήσεις. Και θα έχουμε την ευκαιρία να
2: σας ευχαριστήσουμε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε. Να είστε καλά,
1: καλή
0: συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Άρα. Είχες να σχολιάσεις κάτι, να πω κάτι, ξεχάσαμε κάτι.
1: Όχι, καλέ. Τι είναι, με τον κύριο Στυλιανού για τον Άλεξη Τσίπρα.
0: Όχι, εντάξει, μένει να το δούμε. Είπαμε, ο Μάιος έχει εκπλήξεις, πολιτικές εκπλήξεις. Φανερώνονται σιγά-σιγά μία μετά την άλλη.
1: Και μην είμαστε στον πολιτικό το χώρο. Πού κρύωσες αυτό τον καιρό?
0: Τσιγαρόβιχας είναι, τσιγαρόβιχας.
1: Πρέπει να το κόψουμε, έτσι το ξέρεις αυτό το
0: πράγμα. Το έχουμε λατώσει, θα κάνουμε και μια προσπάθεια.
1: Εσύ το έχεις λατώσει, δηλαδή το βλέπω. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα πριν πάμε στους τίτλους. Είδες ότι ο Υπουργός Υγείας έγινε έξαλλος. Έξαλλος με το φακελάκι, έτσι. Και νομίζω ότι ο καθένας που παρακολούθησε αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media με έναν αναισθησιολόγο σε νοσοκομείο του ΕΣΥ να ζητάει φακελάκι 100 με 150 ευρώ από έναν ασθενή για να πράξει όσα έπρεπε να πράξει.
0: Κοίταξε, ο Υπουργός Υγείας
1: σήμερα βγήκε και στην ΕΡΤ και μίλησε και είπε ότι δεν τα ανεχόμαστε αυτά, ζήτησε απομάκρυση.
0: Ορθά, να τον απομακρύνω. Υπουργός Υγείας συγκεκριμένος γίνεται έξαλλος πολύ συχνά και ενδεχομένως κάποιες φορές να έχει δίκιο, κάποιες φορές να μην έχει άδικο. Προφανώς ο άνθρωπος αυτός είναι ένας, δεν μπορεί να υπηρετεί τον ιατρικό χώρο. Αυτό ήταν μια πράξη δηλαδή που, αν πω κάτι, μπορεί να με απολύσουν κιόλας, να φύγω από το ραδιόφωνο για την ποιότητα αυτού του ανθρώπου. Διάολα, ζητάς 100-150 ευρώ για να κάνεις την αναισθησία. Σαφώς και οι μισθοί στα νοσοκομεία είναι χαμηλοί για αυτό που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες. Αυτό δεν δικαιολογεί όμως την απέτηση με αυτόν τον τρόπο. Μην κρυβόμαστε. Ο Έλληνας και στο δημόσιο νοσοκομείο να πάει, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Από μόνο σου θα ετοιμάσει 2-3 εκατοστάρια και θα τα βάλει στο τέτοιο του γιατρού, στο φάκελο, στην τσέπη του κτλ. Και θα το δώσει. Σου λέει εκεί που θα πληρώσει στον ιδιωτικό τομέα 3 χιλιάρια, δίνω 5 εκατοστάρια. Πρακτική είναι τώρα, δεν ανακαλύπτουν το δρόμο για το Πεκίνο και για το μετάξι. Εμείς έτσι ακριβώς.
1: Αλλά ξέρει πότε το
0: δεν δικαιολογείται αυτή η πράξη.
1: Πάνω στο φορείο.
0: Ναι, διάολε, εκεί είσαι να σε πυροβολήσουν, να σε διώξουν, να πα σπίτι σου και από εκεί πέρα να δούμε πώ θα περάσει. Καλά. Και άλλοι τέτοιοι να φύγουν από τις θέσεις τους, αλλά κάποια στιγμή, αν μου βάζει το γενικότερο θέμα υγείας, θα πρέπει να πέσει το κράτος πάνω από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το φροντίσει, να το καλυτερέσει, ώστε να μην έχουμε ανάγκη να πηγαίνουμε στον ιδιώτη και να μην ταλαιπωρούμαστε για να βρούμε μια θέση στα νοσοκομεία, αχρίαστη να είναι πάντα. Ο συγκεκριμένος κατακριτέος, να μην βάλω άλλα κοσμητικά δίπλα και τον στολίσω, γιατί μάλλον θα επιβαρύνω τη θέση μου.
1: Ναι, είχαμε αυτό το περιστατικό και νομίζω μόνο όταν δίνεται σε δημοσιότητα και έκταση τέτοια περιστατικά νομίζω ότι θα έχουμε μείωση.
0: Μακάρι
1: και
0: να λειτουργούν
1: τιμωρία,
0: έτσι αποτρεπτικά, έτσι, με την έννοια του μιμητισμού, μακάρι να λειτουργούν αποτρεπτικά και να βλέπουμε όλο και λιγότερα ή καθόλου. Καθόλου δεν υπάρχει περίπτωση να δεις, αλλά να μειώνονται αυτά τα περιστατικά για να εξυπηρετείται και ο κόσμος.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο Στουτκάρδη.
0: Τώρα. Τώρα έχουμε τίτλους.
1: Νοερά. Χαιρετίσματα στο φίλο μας το Στάθη. Που εκεί είναι η λιόλουστη η πόλη στη Στουτγκάρδη και εδώ Στάθη μου έχουμε συννεφιά. Λίγο έχουν αλλάξει.
0: Έζησα στο Μόναχο και στο Βερολίνο.
1: Ναι, η λιόλουστη λέει η Στουτγκάρδη. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου.
0: Καλοκαίρι στη Γερμανία είχαμε κάποια Τετάρτη, κάποια Πέμπτη, κάθε μήνα μια φορά κτλ. Δεν ήταν συχνό το φαινόμενο αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους.
0: Πάμε σε τίτλους και είμαστε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Να είστε καλά, τα λέμε σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με 151 βουλευτές θα πάρθει τελικά η απόφαση περί σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω Πρέταντορ. Αποχώρησαν Πασό και ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή μίλησε για παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ χρησιμοποιώντας τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή είπε ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Εκτροπή Νταλίκα σημειώθηκε στην Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης πριν τη Χαλάστρα. Το τμήμα της Νταλίκας φέρεται να έπεσε σε κανάλι, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός. Συνεχίζεται και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους βουλευτές για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άμεσο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, λέει το Ιράν. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλνουν τρεις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Περισσότερες ειδήσεις μέσα από την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
8: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
7: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
8: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
7: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
8: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
7: Είδες που γλύκανες.

0: Πηγαίνοντας προς το κλείσιμο της εκπομπής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία παραμερικά λεπτά και στο τελευταίο μέρος θα συνομιλήσουμε με ποιον καλή μου συνάδελφε.
1: Θα συνομιλήσουμε με την ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, γιατί μην ξεχνάς, Εμίλιε, ότι αυτό το διάστημα πάρα πολλά σπίτια, παιδιά, γονείς ζουν στο ρυθμό των πανελλαδικών εξετάσεων που αρχίζουν την ερχόμενη Παρασκευή για τα γενικά λύκεια στις 29 Μαΐου και για τα επαγγελματικά στις 30. Καλησπέρα, κυρία Καπάτου.
0: Καλησπέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς είμαστε υπόχρεοι που αποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, γιατί νομίζω θα πάρουμε απαντήσεις για σοβαρά πράγματα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φαντάζομαι ότι οι πανελλαδικές δεν θα πρέπει να είναι το τέλος του κόσμου. Συμφωνείτε να περάσουμε ένα μήνυμα?
2: Πολύ σωστά. Δυστυχώς έχει περάσει εδώ και πολλά χρόνια ότι είναι ένας μπαμπούλας οι εξετάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Και φαίνεται ότι είναι το τέλος του κόσμου και πολλά παιδιά έτσι το εισπράττουν. Αυτό όμως δεν φταίνει τα παιδιά όπως γνωρίζουμε. Έτσι, έχει να κάνει με το πώς έχει διαμορφωθεί η αντίληψη πολλά χρόνια τώρα. Αλλά είναι η αλήθεια. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είναι ένα σταθμός σε μια διαδρομή μακρά στη ζωή που μπορεί να έχει ένα παιδί. Είναι όμως ένα σημαντικό σταθμός γιατί σηματοδοτεί την έναρξη της ενηλικίωσης του παιδιού. Αυτή είναι η είσοδος ουσιαστικά στην ενηλικίωση, αλλά συνοδεύεται κιόλα και από το τέλος της σχολικής του φοίτησης, έτσι. Και αλλάζουν δηλαδή, είναι νέα δεδομένα τα οποία είναι στη ζωή του. Φυσικά εμείς ασχολούμαστε μόνο με το ένα δεδομένο που είναι οι εξετάσεις. Mm-hmm. Αλλά οι εξετάσεις, γιατί τα παιδιά εμείς οι μεγάλοι το ξέρουμε, πάντα δίνουμε εξετάσεις. Και εμείς... Συνέχεια δίνουμε, ναι. Κάθε μέρα δίνουμε εξετάσεις.
1: Πάντως, κυρία Καπάτου, μία εβδομάδα πριν αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό βέβαια το αισθάνονται και γονείς παιδιών λυκείου σε άλλες τάξεις γυμνασίου, δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στα παιδιά τους για να τα χαλαρώσουν. Δηλαδή, ναι, λέει να τους πιέσουν.
0: Το λέμε αυτό γιατί καμιά φορά οι γονείς έχουν περισσότερο άγχος, κυρία Καπάκα, από τα παιδιά. Δυστυχώς.
1: Ναι, δηλαδή να τους προτρέπουν να πάνε μια βόλτα, να τους λένε όχι, κάτσε, διάβασε.
0: Η διαχείριση, ακριβώς.
1: Ναι, οι γονείς ως με δεν ξέρουν, λένε τώρα τι να κάνω. Εσείς τι θα τους συμβουλεύατε, κυρία Καπάτου?
2: Νομίζω ότι τα είπατε πολύ ωραία.
1: Είμαι μαμά έφηβης, οπότε καταλαβαίνετε ότι ζω.
2: Το ζείτε κάθε μέρα αυτό, οπότε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό και το βιωματικό. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να βγουν έξω. Ακόμα και πανελλαδικές να δίνουν. Το έχουν ανάγκη αυτό. Να βγουν έστω ένα τέταρτο, 20 λεπτά, μισή ώρα, να ξεδώσουν. Πολλές φορές και με εμάς. Ή να βγουν με κάποιο φίλο του, με κάποια φυσικά, όχι την παραμονή των εξετάσεων, έτσι, αλλά και μετά το τέλος της κάθε εξέταση μπορεί να βγουν έξω. Άρα δεν θα θεωρηθεί ότι είναι ποινικοποιημένη μια έξοδος μικρής διάρκειας. Αντίθετα, μπορεί να το βοηθήσει πάρα πολύ. Ακόμη και τα παιδιά που είναι στην τρίτη ηλικίου και δίνουν εξετάσεις αυτή την περίοδο και είναι πάρα πολύ πιεσμένα, θεωρώ ότι επιβάλλεται να κάνουν ένα διάλειμμα ή το βράδυ να πάνε ένα μικρό περίπατο με κάποιο γονιό τους, με κάποιο φίλο τους, με άτομο, με έναν αδελφό ή αδελφή μεγαλύτερο, κάποιο άτομο εμπιστοσύνης, προκειμένου να ξεδώσουν λίγο. Ακόμη και όταν είναι αγχωμένα, μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα με ένα μικρό περίπατο, που μπορεί να είναι 15-20 λεπτά, έστω μισή ώρα, που μπορεί να τους βοηθήσει. Ή ένα περίπατο με τα πόδια, ή ένα περίπατο με το αυτοκίνητο, κοντά έστω, ή σε κάποιο μέρος που τους αρέσει, προκειμένου να αισθανθούν ότι χαλαρώνουν. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο για τον περίπατο το λέω. Γιατί τα παιδιά είναι ιδιαίτερως πιεσμένα αυτή την εποχή. Οπότε αυτό το άγχος τους κάποιες φορές θα κάνει να μην μπορούν να συγκεντρωθούν στο διαβασμά τους ή να αισθάνονται κουρασμένα ή να αισθάνονται και απογοητευμένα ή να νιώθουν ότι δεν μπορούν να ανακαλέσουν τις πληροφορίες. Οπότε η μικρή διακοπή επιβάλλεται και η προτροπή από εμάς να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να φροντίσουμε εμείς να έχουμε λίγο ευχάριστη ατμόσφαιρα, πάλι μπορεί να τα βοηθήσει και να τους γυρίσει ο διακόπτης και να μπορέσει να τους έρθει πάλι η διάθεση να προχωρήσουν. Και ο περίπατος μπορεί αυτό το 15 λεπτό, έστω ή 20 λεπτό μπορεί να περπατήσουν, ακόμα και σε χαλαρό ρυθμό ή μια ήπια άσκηση στο σπίτι, μπορεί να τα βοηθήσει να μειωθεί η κορτιζόλη, η οποία είναι στα ύψη αυτή την εποχή, και να αισθανθούν πιο ήρεμα, ώστε να είναι πιο αποδοτικά στη δουλειά τους.
0: Άρα, εμείς κρατάμε ότι ένα manual που μας λέτε προς τους γονείς, προς οδηγός δηλαδή, προς ναυτιλωμένους, είναι ότι μην στέκεστε με το ρολόι στο χέρι και που κατά την άποψή σας το παιδί δεν διάβασε τις ώρες που εσείς εκτιμάτε ότι πρέπει να διαβάσει. Αφήστε του χώρο. Να γίνει και η παρότρινση να βγει έξω να ξεσκάσει. Θέλω να ρωτήσω ότι όταν το παιδί μας δίνει πανελλαδικές, οι συνήθειες μέσα στο σπίτι πρέπει να αλλάζουν, να γράφει απ' έξω ησυχαστήριο, μήπως αυτό αγχώνει περισσότερο το παιδί?
2: Φυσικά το αγχώνει. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να υπάρχει ρουτίνα και αυτή η ρουτίνα τα βοηθά για να νιώθουν ασφαλή. Όμως, το να κάνουμε συγκεντρώσεις με φίλους μας αυτές τις μέρες των εξετάσεων δεν είναι δίκαιο.
0: Σωστό.
2: Το να έχω ένα αποστηρωμένο περιβάλλον δεν είναι. Οι υπερβολές.
1: Άρα, είναι... όχι τα άκρα, κυρία Καπάτου, έτσι.
2: Ακριβώς, σε όλα τα πράγματα. Και πάντα, ακόμη και να είναι το παιδί απασχολημένο, φροντίζουμε να υπάρχει κάποιος χρόνος που μπορούμε να συζητάμε μαζί του, να συζητάμε κάποιο ευχάριστο, να δούμε έστω και μία σειρά. Ή να φάμε με το παιδί απασχολημένο, φροντίζουμε να υπάρχει κάποιος χρόνος που μπορούμε να συζητάμε μαζί του, να συζητάμε κάποιο ευχάριστο, να δούμε έστω και μία σειρά. Ή να φάμε μαζί ή οτιδήποτε άλλο να συζητήσουμε που το ενδιαφέρει και το αφορά.

0: Έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει, δεν θα πρέπει να υπάρξει μια ιδιαίτερη διαχείριση και για αυτό το κομμάτι.
1: Το λέτε πολύ σωστά. Φυσικά δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά αυτό θα πρέπει να το πούμε και από τώρα για να το ξέρουν.
0: Άρα από μικρότερες ηλικίες. Από μικρότερες ηλικίες.
1: Φυσικά. Και τώρα όμως ποτέ δεν είναι αργά να καταλάβουν ότι εμείς τα αγαπάμε για αυτό που είναι. Επειδή είναι τα παιδιά μας, επειδή τα θαυμάζουμε, επειδή τα... είναι τα παιδιά μας γενικότερα και όχι από το βαθμό που θα φέρουν στις εξετάσεις.
2: Ναι, γενικά εγώ καταλαβαίνω.
1: Είναι ξεκάθαρο μέσα.
2: Μάλιστα, συγγνώμη, ναι.
1: Παρακαλώ, αυτό πρέπει να γίνει λίγο ξεκάθαρο στο σπίτι.
2: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η αποτυχία, όταν το μάθημα το παιδί από μικρό, ότι η αποτυχία δεν είναι πάντα στίγμα. Δηλαδή, απέτυχε σε κάτι, αλλά μπορεί να ξαναδοκιμάσει. Δεν πρέπει να σε συνοδεύει ο στίγμα.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του γονιού, γιατί πρέπει εμείς να το να εντρυφήσουμε σε αυτό, γιατί πολλές φορές ξέρετε πως τι περίβλημα έχουν οι εξετάσεις, ότι δίνουμε, κάνουμε, και σε αρκετές περιπτώσεις θεωρούμε ότι τα παιδιά μας είναι η επέκτασή μας, άρα ό,τι αποθυμένα εμείς έχουμε που δεν πετύχαμε, θέλουμε αυτά να πετύχουν.
2: Εδώ...
1: Αυτό λοιπόν είναι μεγάλο φορτίο για τα παιδιά.
2: Εδώ παίρνετε το επόμενο ερώτημα, δηλαδή πόσο κακό είναι να θέλουμε παιδιά κλόνους, επαγγελματικούς τουλάχιστον.
1: Κακό. Δεν υπάρχει λέξη καλό ή κακό για μένα. Είναι
2: ναι, αν το παιδί έχει άλλη κλίση, γιατί πρέπει να γίνει γιατρός, γιατί μπαμπάς είναι γιατρός, να πάρει την πελατεία του.
1: Φυσικά. Φυσικά το λέτε, και γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται, να ακούμε το τι θέλει ένα παιδί. Απλά θέλω να σας πω ότι ένα παιδί στα 16, 17, 18 δεν έχει αποφασίσει το τι θέλει με βεβαιότητα. Κάποια το θέλουν. Όχι
0: κυρία Καπάτ, ούτε στα 17, 18 εγώ από αυτά που βλέπω δεν έχουν αποφασίσει.
1: Φυσικά δεν έχουν αποφασίσει, μα το βλέπετε και τώρα αυτά που δίνουν εξετάσεις. Κάποια μπορεί να έχουν αποφασίσει, αλλά δεν είναι όλα. Και επίσης ο επαγγελματικός άξονας των γονέων και ιδιαίτερος γονέων που έχουν κάποια επαγγέλματα κύρους μπορεί να αποτελεί ένα δέλεαρ για τα παιδιά, αλλά μπορεί και να είναι μέσον αποτροπής, δεδομένου ότι σκέφτονται τη σύγκριση που μπορεί να υπάρξει και αν θα πετύχουν και τα ίδια. Άρα εμείς δεν πιέζουμε, ενημερώνουμε, βλέπουνε τα παιδιά το επάγγελμά μας, γιατί τα παιδιά επηρεάζονται από αυτό που βλέπουν από εμάς και από τη ζωή την οποία κάνουμε, και πολλές φορές μπορεί να είναι αποτρεπτική η καθημερινότητα η δική μας. Και είμαστε θετικοί στο οτιδήποτε θέλουν. Ο στόχος μας είναι να το επάγγελμά τους να είναι και το χόμπι τους, να γίνουν χαρούμενα. Και σήμερα που υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, μπορεί να ξεκινήσουν κάποιες σπουδές και μετά να υπάρχει συνδυασμό σπουδών.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει πολύ τα τελευταία
1: χρόνια.
0: Πολύ
1: σημαντικό είναι αυτό. Ναι, και πρέπει να το καταλάβουμε. Παλιά σπούδαζες κάτι και έμπαινες μέσα σε αυτό το κάτι που έμενες.
0: Ναι.
1: Έμενες εκεί όλη τη ζωή. Σήμερα έχουμε πάρα πολλές επιλογές που εμείς οι μεγάλοι μπορεί να μην τις ξέρουμε ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν ακούμε τα παιδιά, τα ενημερώνουμε για τα διάφορα επαγγέλματα και από εκεί και πέρα, βάσει αυτού που εκείνα αισθάνονται ότι είναι προσιτό σε αυτά, θα οθούμε να κάνουν αυτό που αισθάνονται, αρκεί να το υπηρετήσουμε τον καλύτερο τρόπο. Επίσης, ένα σημαντικό είναι να έχουν έναν άξονα. Δηλαδή, πάνε τώρα να δώσουν εξετάσεις, αυτά που θα δώσουν. Πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος. Έχω ένα συγκεκριμένο στόχο. Τώρα πλησιάζω προς την επίτευξη του στόχου. Όχι για να έχουν άγχος, αλλά για να ξέρουν ότι αυτός ο στόχος γίνεται κάθε μέρα και πιο προσιτός και γίνεται πιο κοντά τους, πιο κοντά τους έρχεται. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου, για παράδειγμα, που είναι σε μια φάση τώρα που ξέρουν ότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία του καλοκαιριού, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχος, ένα πλάν Α και ένα πλάν Β. Αυτά τα δύο πλάνα μπορούν να τα βοηθήσουν να έρχεται πιο κοντά αυτή η διαδικασία, η μακρά της προετοιμασίας και της μελέτης, γιατί θα ξέρουν ότι πάνε κάθε μέρα, πλησιάζουν, προσεγγίζουν τον στόχο.
0: Και αν δεν πετύχουν τον πρώτο, έχουν το δεύτερο. Ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια, κυρία Καπάτου, έχουμε παρατηρήσει ότι όλο και περισσότεροι έφηβοι έρχονται σε συνεδρίες σε παιδοψυχολόγους, σε ψυχολόγους. Τι είναι αυτό που τους απασχολεί? Εντάξει, από τον κόσμο δεν μπορεί να φύγει και το περιστατικό που είχαμε στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια που έπεσαν στο κενό, αυτό το τραγικό. Τι συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα παιδιά απευθύνονται σε ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους? Δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο πριν 30 χρόνια, αλλά δεν ήταν και τόσο εξοικειωμένη η κοινωνία όσον αφορά τους ψυχολόγους και τους παιδοψυχολόγους, έτσι.
1: Σωστά το λέτε. Ξεκινώ από το τελευταίο. Πράγματι, φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορα θέματα, γιατί ένα παιδί δεν πάει στον ψυχολόγο έτσι. Ζητάει βοήθεια όταν αισθάνεται ότι έχει πρόβλημα, και πολλές φορές οι γονείς του, και δεν μπορεί να το διαχειριστεί το ίδιο ή η οικογένειά του. Τέτοιο φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια αύξηση στα θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Στις αγχώδεις διαταραχές κυρίως, στην κατάθλιψη, στις κρίσεις πανικού, στην αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, αυτοτραυματισμούς κτλ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Υπάρχει

0: τεράστια αύξηση, γιατί και γι' αυτό φοβόμαστε κιόλας ότι θα υπάρξει μια επιδημία προβλημάτων ψυχικής υγείας, ειδικά μετά τον εγκλεισμό. Αλλά και ο ρόλος του ψυχολόγου έχει έρθει πολύ πιο κοντά στα παιδιά και ξέρουν ότι είναι ο ειδικός που μπορεί να τους βοηθήσει για θέματα που το απασχολούν. Δεν είναι θέμα ότι έχουν αυξηθεί μόνο τα προβλήματα, είναι ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ποιος είναι ο ειδικός που μπορεί να τα βοηθήσει. Και ποτέ δεν πάει ένα παιδί σε έναν ειδικό όταν δεν έχει κάποια δυσκολία. Πρέπει να έχει συγκεκριμένο αίτημα. Δεν πάει έτσι απλώς να πει πάω να μιλήσω στον ψυχολόγο. Έχει αίτημα, κάτι το απασχολεί και ακριβώς γι' αυτό το λόγο συνεννοείται με τους γονείς του και αναζητάει βοήθεια.
1: Μάλιστα. Ορθά το έθεσε η Εύη το ερώτημα. Πάντως, τώρα οδεύοντας και προς το κλείσιμο λίγο της συζήτησής μας, πρακτικά να πούμε συμβουλές, δηλαδή πώς νικά ο μαθητής το άγχος, τι πρέπει να κάνει, να του πούμε ότι όταν νιώθεις ότι δεν τα καταλαβαίνεις, κάνε ένα διάλειμμα. Μην τρως βαριά το βράδυ. Να επιλέξεις τροφές που θα σου δώσουν και μια πνευματική διάβγεια. Κάνε ένα περίπατο. Τι μπορούμε να πούμε στο μαθητή ως συμβουλευτική διαδικασία, 1, 2, 3.
0: Νομίζω ότι είπατε πολύ ωραία. Το θέμα του φαγητού βέβαια και της διατροφής είναι πολύ σημαντικός άξονας, δεδομένου ότι η διατροφή είναι ένα κομμάτι που μπορεί να το βοηθήσει και ο περιορισμός των καφέδων, πολύ βασικό, της καφείνης γενικότερα. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που το μεριμνούμε εμείς οι γονείς συνήθως και μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αποφύγουν το junk food κτλ. Και ιδιαίτερα τις παραμονές των εξετάσεων να τρώνε λίγο πιο νωρίς. Αυτό που μετράει όμως περισσότερο είναι ότι όταν έχουν άγχος, γιατί είναι λογικό να έχουν άγχος, να μπορούμε να τα ακούσουμε, να ακούσουμε αυτό που νιώθουν χωρίς να σπεύσουμε αμέσως να είμαστε εμείς σωτήρες. Γιατί δεν είμαστε σωτήρες τους. Εκείνη την ώρα και γενικότερα με το άγχος τους, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να τα ακούσουμε, να τα βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι τους καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι πολύ μαγικό που σας λέω και μπορεί να επενεργήσει πολύ θετικά στον έφηβο. Να καταλάβουν ότι εμείς είμαστε δίπλα τους, οτιδήποτε υπάρξει και θα το αντιμετωπίσουμε μαζί τους. Και να καταλάβουν επίσης ότι το άγχος δεν μπορεί να τους βοηθήσει πουθενά. Αν βλέπουμε ότι είναι αγχωμένα, η κουβέντα μαζί τους μπορεί να αποτελέσει τη στρόφιγγα η οποία θα απενεργοποιήσει το άγχος το οποίο βιώνουν. Κάποιες ασκήσεις χαλάρωσης επίσης μπορεί να τους βοηθήσουν.
1: Σωστά,
0: πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
0: Αλλά διατροφή, καλός ύπνος και το προηγούμενο βράδυ απαραίτητο πρέπει να έχουν κλείσει και τα κινητά νωρίτερα, αλλά και γενικότερα τα βιβλία από το απόγευμα, γιατί δεν έχει νόημα τελευταία στιγμή. Το διάβασμα έχει γίνει, ό,τι είναι έγινε.
2: Και τα βιβλία πάντως, κυρία Καπάτου, πιο εύκολα τα κλείνουν σε σχέση με τα κινητά. Σας το λέω βιωματικά. Το βλέπετε κι εσείς που έχετε επικοινωνία με έφηβους. Ναι, έτσι.
0: Φυσικά, είναι αλήθεια αυτό, αλλά να σας πω, μπορούμε όμως μία ώρα πριν να κάνουμε μια συμφωνία, έστω μισή, να κλείσουν το κινητό τους και να τα απασχολήσουμε εμείς με κάτι άλλο, προκειμένου να μπορέσουν να είναι, γιατί και αυτό επηρεάζει πιο ήρεμα, γιατί επηρεάζει τον μπλεφωτά και τον ύπνο.
2: Έτσι.
0: Και ο ύπνος τους είναι βασικός και το προηγούμενο βράδυ. Φροντίζουμε εμείς το βράδυ το προηγούμενο να μην κάνουμε συζητήσεις ούτε υποδείξεις. Διαβάστε τα θέματα, κοίταξε την εκφώνηση, δεν υπάρχει λόγος. Συζητάμε θετικά πράγματα και φροντίζουμε να έχουμε μια ωραία ατμόσφαιρα στο σπίτι μας.
1: Αυτό που είπαμε και από την αρχή, η αποτυχία δεν είναι το τέλος του κόσμου, δεν είναι στίγμα, η προσπάθεια υπάρχει, διάολο είσαι στα 17, 16, 17, 18, όλος ο χρόνος της ζωής είναι μπροστά σου, μπορείς να επιλέξεις κάτι άλλο στη ζωή σου. Είπατε πολύ σωστά τι πρέπει να κάνουν αυτοί που θα δώσουν εξετάσεις στα νέα τα παιδιά, τι πρέπει να αποφεύγουν οι γονείς, όχι τα άκρα όπως εύστοχα είπε και η Εφη, ούτε κάνουμε σουάρε ή βραδιές με γειτόνους, κουμπάρους και φίλους, αλλά δεν κάνουμε και ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, είναι μια φυσιολογική διαδικασία και σίγουρα πάντα να νιώθουν τα παιδιά ότι υπάρχει μια αγκαλιά που ό,τι και αν κάνουν ως αποτέλεσμα των εξετάσεων, η αγκαλιά αυτή θα είναι για αυτούς πάντα εκεί, να υπάρχει εμπιστοσύνη δηλαδή, είτε με την επιτυχία είτε μέχρι με την αποτυχία. Το κωδικοποιούμε κάπως έτσι.
0: Πάρα πολύ σωστά το λέτε.
1: Και βέβαια κατάλαβα από την τοποθέτησή σας ότι μιλώντας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό που του είπε και η Εύη, ότι θα θέλαμε, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό υπάρχει, για να μην προτρέχω, στα σχολεία να υπάρχει και ένας ειδικός που να ακούει τα παιδιά, να τα βλέπει και να υπάρχει ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Αυτό που λένε, δεν ακολουθούμε το επάγγελμα του μπαμπά ή της μαμάς, αλλά να καταλαβαίνει κάποιος πιο έγκαιρα πού έχει κλείσει το παιδί και να το καθοδηγεί. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτό στην εκπαίδευση, δεν το γνωρίζω.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει σε ένα βαθμό, αλλά δεν ξέρω σε τι. Γιατί ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι μία συνάντηση που μπορεί να κάνει με ένα
2: ακριβώς.
0: Παιδί. Ακριβώς. Είναι μία διαδικασία που έχει να κάνει και με την ωριμότητα του παιδιού. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός κυρίως είναι τεχνικό κομμάτι, αλλά πρέπει να λαμβάνει πάντα την προσωπικότητα του παιδιού και τα ιδιαίτερα του ενδιαφέροντα. Είναι μία διαδικασία που μπορεί να κρατήσει και 2 και 3 χρόνια. Δεν ξέρω στο σχολείο αν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω πως δεν γίνεται. Και είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και έχει να κάνει με την οριμότητα, τα ερεθίσματα, τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού, προσπαθώντας να το βοηθήσει.
1: Και να αφιερώσει και ο ειδικός χρόνο περισσότερο από ένα εξάμηνο, ώστε να καταλάβει το παιδί τι δυνατότητες έχει και πού μπορεί να αποδώσει καλύτερα.
0: Ακριβώς. Οι συναντήσεις γίνονται σε τακτά διαστήματα και μπορεί να γίνουν μία συνάντηση, δύο συναντήσεις σε μία τάξη, μετά μπορεί να γίνονται στην επόμενη τάξη, μέχρι να καταλήξει το παιδί αυτό που θέλει. Απλώς εμείς τσιγκλάμε, ενημερώνουμε, βοηθάμε και το παιδί μας στο τέλος αποφασίζει αυτό που είναι το καλύτερο γι' αυτό.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Αλλά
1: θερμά,
0: η αγκαλιά είναι το πιο βασικό που είπατε έτσι, από την αρχή. Είναι βασικό, αλλά και το βλέμμα μας.
1: Η επαφή, το βλέμμα και η αγκαλιά ακριβώς του γονιού με το παιδί με τον γονιό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για τις συμβουλές και τις εξηγήσεις που μας δώσατε.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Γεια σας. Ευχή και
1: δική μας. Έτσι λοιπόν, Έφη, σωστά τα ακούσαμε. Βέβαια, από την θεωρία στην πράξη υπάρχει πάντα μία απόσταση. Ελπίζω να έχουμε όλη μια εμπειρία σχετικά ή από το διπλανό μας ή από κάποιον πώς θα διαχειριστούμε τα παιδιά. Σίγουρα οι ακρότητες δεν πρέπει να είναι το καθημερινό μοτίβο και η καθημερινή συνταγή. Και επαναλαμβάνω αυτό που τονίζουμε και το είπες και πολύ καθαρά, ότι παιδιά δεν σημαίνει κάτι. Ξαναποφασίζετε του χρόνου, βρείτε κάτι άλλο. Θα βρείτε στο τέλος του δρόμου σας, θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει, χωρίς πεσημιστικές έτσι μαύρες σκέψεις που μπορούν να οδηγήσουν και σε απονενοημένα διαβήματα, όπως είδαμε και με τις 16 άχνες στην Λιούπολη. Δεν ξέρω αν δεν κάνω λάθος. Στην Αθήνα.
2: Ακριβώς, ναι. Γεια σου Δημήτρη. Τι λες για ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, εδώ μας λέει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμο Θανάση Παπακοσταντίνου. Ναι. Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να κλείσουμε με τη Βικτωρία την Καλιάκου να μάθουμε πέντε πράγματα τα του πολέμου. Πάμε μια μουσική ανάσα, δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή.

0: 5 λεπτά πριν από τη μία και θα κλείσουμε με την καθημερινή μας αναφορά, το καθημερινό μας ραπόρτο μετά του πολέμου. Τι γίνεται εκεί στα στενά, πόσο περιμένει ακόμη ο Τραμπ, αν έχουν ενδώσει οι Ιρανοί. Για πες μας, Βικτωρία, τι γίνεται.
1: Επεισόδιο νούμερο 1034.
0: Καλά πας, ναι, σαν το Enterprise που καθημερινά, καθημερινά το ημερολόγιο.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα νέο σχέδιο που μεταδίδει το Al Arabiya, γιατί λένε ότι υπάρχει πρόοδος. Το σχέδιο αυτό προβλέπει άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και ελεύθερη διέλευση από τα στενά. Δεν λέει τίποτα όμως για τα πυρηνικά. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θέλει να τα πάρει, θέλει να τα καταστρέψει, λέει, δεν τα χρειάζεται. Ο Πούτιν προσφέρθηκε να τα πάρει, αλλά ο Χαμενέη εξέδωσε μια διαταγή που λέει το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν φεύγει από το Ιράν. Και την ίδια ώρα η ΣΕΝΚΟΜ ανακοινώνει ότι η ομάδα του αεροπλανοφόρου Λίγκον είναι σε μέγιστη ετοιμότητα. Το Bloomberg λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξαντλήσει μεγάλο μέρος της άμυνάς τους για το Ισραήλ. 1 δις μόνο σε drones, 29 δις ήταν πριν μερικές μέρες ο λογαριασμός. Και φυσικά έχουμε μία σύνοδο του ΝΑΤΟ Υπουργών Εξωτερικών στη Σουηδία, γιατί σκέφτεται ο Τραμπ όχι μόνο να αποσύρει στρατιώτες από τη Γερμανία, αλλά να στείλει 5.000 στην Πολωνία. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, είπε ο γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Πολωνός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Τραμπ, λέει είμαστε φίλοι. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει με τους 5.000 στρατιώτες, γιατί είναι συνολικά στην Πολωνία 10.000 Αμερικανοί εκ περιτροπής. Δεν είναι σαφές, δηλαδή αν η νέα δύναμη θα είναι εκεί μόνιμα. Τώρα, το ΝΑΤΟ αναμένεται να αποφασίσει τι θα κάνει και με τη δύναμη ταχείας κρούσης, το λεγόμενο υπηκό, που μπορεί να δράσει σε 3 μήνες και λιγότερο. Εξέφρασε παράπονα ο Ρούμπιο για την Ισπανία, ειδικά που δεν έδωσε τις βάσεις της για τον πόλεμο στο Ιράν. Και πριν λίγο να πούμε και ένα οικονομικό, ότι ο κύριος Πιερακάκης από το Eurogroup είπε ότι υπάρχει από το κλείσμα των στενών ο κίνδυνος στάσιμο πληθωρισμού, δηλαδή μόνιμης ακρίβειας με λίγα λόγια.
0: Μέσα σε όλα τα άλλα είχαμε και αυτό. Βικτωρία, Παρασκευή είναι, εντάξει, μας τα πες λίγο θετικά, έχει ένα θετικό πρόσημο όλη αυτή η προσέγγιση. Καλά, θα το ατενίσουμε με αισιοδοξία. Να είσαι καλά,
1: πάντα,
0: καλό,
1: πάντα.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έφυγε να αφήσουμε τους ακροατές.
2: Έτσι, ναι. Τώρα θα ακούσουμε που θέλει ο φίλος εδώ ακροατής, Θανάση Παπακοσταντίνου. Ναι.
0: Να περνάτε καλά. Καλό
2: Σαββατοκύριακο. Να παίρνετε ομπρέλα Σάββατο και Κυριακή. Okay. Περιμένουμε βροχούλες.
0: Γεια και χαρά σας.
3: Αφιερωμένο στη Φανούλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα γυρίσουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από Άρτα τη χαίρο μέχρι και Βέρεια Ελασσόνα και από Ξάνθη και Καβάλα μέχρι Νέα Μηχανιώνα Ασπροβάλτρα. Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Επανεμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη μετά από 3 μήνες σε συναγερμό κτηνοτρόφοι και αρχές. Ταλαιπωρία και ουρές στα σύνορα σε Κιλκής και Εύρο λόγω του νέου Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχων. Στις αρμόδιες αρχές οι συλληφθέντες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαρθρώθηκαν πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις. Νεκρός εντοπίστηκε ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στην αμοληψία από την επανομή για τον έκτο προβλήτα. Ζήτηματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής τους θέτουν αστυνομικοί από Άρτα, Θεσπρωτεία και Γιάννενα που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για το Final Four. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε ξανά στη Ροδόπη μετά από σχεδόν 3 μήνες, γεγονός που προκαλεί νέους πονοκεφάλους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και φυσικά στους κτηνοτρόφους. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι. Μία νέα εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολύμανσης των αγωδικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξης της εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 μέρες. Η επανεμφάνιση της ζωονόσου πονοκεφαλιάζει κτηνιατρικές υπηρεσίες και κτηνοτρόφους και συνιστά πισωγύρισμα, καθώς από εκεί που η περιοχή ήταν καθαρή για σχεδόν 3 μήνες και χρειαζόταν ένα ακόμη καθαρό τρίμηνο προκειμένου να ανοίξουν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, τώρα το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναμετράμε από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, την ευρύτερη περιοχή από την πληγήσα μονάδα δηλαδή, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της πληγήσας αυτής της εκμετάλλευσης, δεν περιορίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, αλλά δυστυχώς εκτείνεται και σε τμήμα του Εύρου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φωτεινιά.
2: Επίσης, κυρία Παπαθανασίου.
0: Ορίστε. Δεν σας ακούω.
2: Την κυρία Παπαθανασίου, δεν ακούω, μιλάω.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε.
2: Α,
0: ναι.
2: Πάρα πολύ.
0: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του συναδέλφου, καλησπέρα σας, ότι δυστυχώς έχουμε πάλι κρούσμα το οποίο επιβεβαιώνεται όπως όλα δείχνουν και τώρα πλέον το χρονόμετρο έχει μηδενίσει. Ουσιαστικά πάμε για ένα εξάμηνο χωρίς κρούσματα.
2: Πρέπει να βρούμε να βρεθεί αυτό το εξάμηνο, πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανασύσταση. Και δεδομένου ότι υπάρχουν εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στον Εύρο που προσλήθηκε πιο μπροστά από όλους, από τον Αύγουστο του 2024, πάμε να κλείσουμε 24 μήνες χωρίς αυτές οι εκμεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις να έχουν ζώα, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν δραστηριότητα επαγγελματική.
0: Είναι πραγματικά ήταν κεραυνός ενεθροί αυτό, είχατε κάποια, εσείς ως προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών το περιμένατε? Γιατί εμάς μας φάνηκε πολύ εντυπωσιακή είδηση, 3 μήνες να είναι όλα καθαρά και ξαφνικά να έχουμε πάλι κρούσμα.
2: Ακριβώς, και σε εμάς το ίδιο ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπουμε πάντα τα στατιστικά πώς εκδηλωνόταν το 13, το 14, το 99, πάντα υπήρχαν έτσι κάποια κούφια, θα λέγαμε, κρούσματα, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αιτιολογία, σε περιοχές καθαρές. Τότε όμως ήταν αποσπασματικά, δεν προχώρησε. Δεν προχώρησαν, δηλαδή ένα κάθε 15 μέρες, ένα κάθε μήνα, και έσβηνε στο τέλος η ευλογιά. Θεωρούμε ότι είναι από αυτά τα κρούσματα που δεν θα δώσουν συνέχεια, δεν θα δώσουν εξάμπλωση, καθώς αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες της περιφέρειας και της πίεψης ονοδόπησης ιδιαίτερα έχουν ενταθεί επάνω σε αυτό το κρούσμα. Έχουμε κάνει μια περιμετρική απολύμανση όλων των, όλου του οδικού δικτύου εκεί της περιοχής σε ύψος, σε βάθος 3 χιλιόμετρων, να μην έχουμε περαιτέρω επιμόλυνση, μεταφορή και οποιαδήποτε μεταφορά που θα μπορούσε να γίνει έστω μέσω οδικού δικτύου. Έχουμε εντείνει προσπάθειες με τις τάφρους απολύμανσης, με δημιουργία απολυμαντικών σταθμών για να σταματήσουμε το νόσημα όσο το δυνατόν στη γέννησή του.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτεινιά, που ήσασταν μαζί μας. Να πάμε τώρα στο καθηγητή ολογίας της Θηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Κρήτα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρήτα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου και τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας λένε για αυτό το καινούριο κρούσμα ευλογιάς που μετά από 3 ολόκληρους μήνες που ήταν καθαρή η περιοχή επανεμφανίστηκε. Εσείς ως ειδικός πώς το αξιολογείτε αυτό? Κοιτάξτε, πώς το εξηγείτε?
3: Φοβόμαστε πάντα την περίοδο μετά το Πάσχα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και εξάρσεις. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί αλλάζει και ο καιρός, μπορεί να έχουμε κουρά ή μπορεί να έχουμε κάποια τοπικά έθιμα όπου έχουμε παράνομες διακινήσεις ή σφαγές. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ ότι έχεις ένα κρούσμα μέσα κάπου που είναι κάπου κρυμμένο, ας το πούμε, διότι μπορεί να βρίσκεται σε ένα μικρό πληθυσμό ζώων που είσαι κάποια ζώα τα οποία έχουν ξεφύγει από την παρατηρητικότητά μας ή των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να, από τη στιγμή που εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά βιοασφάλειας, και εκεί πέρα προσπαθούμε, εντείνουμε για να μην γίνει αυτή, να μην εμφανιστεί αυτή η έξαρση. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, τα προβλήματα ξεκινάνε πολύ συχνά από άτομα τα οποία είτε δεν τα προσέχουν αυτά εδώ, είτε είναι ανημέρωτα, οπότε μπορεί να ουσιαστικά να γκρεμίσουν τον πύργο τον οποίο χτίζουμε τόσο καιρό με όλες αυτές τις προσπάθειες των υπηρεσιών.
0: Mm-hmm. Και τώρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε να το προλάβουμε, να μην γυρίσουμε στα ίδια και έχουμε πάλι όλο αυτό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα? Σχεδόν καταστράφηκαν οι άνθρωποι εκεί από την ευλογία.
3: Ξέρω, αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει τα μέτρα, εφόσον συνεχίζονται κανονικά, να μην χαλαρώσουν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και ο ιός είναι πολύ ανθεκτικός, έτσι μπορεί να μείνει και 6 μήνες, ας πούμε, να μείνει και μέσα σε 3 μήνες και ανάλογα με την περιοχή. Οπότε ας μην χαλαρώσουν και ας μην χαλαρώσουν οι αρχές, είναι ενήμερες, αλλά πάντα θα πρέπει να προσέξουμε αυτά που ξεφεύγουν, αυτό που είπαμε, δηλαδή αστοχίες που μπορεί να γίνουν από άτομα.
0: Επομένως τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε προς το παρόν τι σημαίνει αυτό, αν ήταν ένα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτεινιάς, ένα κούφιο κρούσμα, ή αν φοβόμαστε κάτι περισσότερο που μπορεί να υπάρχει, σωστά?
3: Δεν το ξέρουμε, απλώς πρέπει να είναι σε επιφυλακή ώστε να μην ξεφύγει αυτό, αυτό εδώ. Αλλά ήδη υπάρχει ένταση των αρχών σε ό,τι αφορά τα δείγματα, τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, και νομίζω ότι έχουν εντατικοποιηθεί πάρα πολύ και δεν θα έχουμε προβλήματα περαιτέρω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρήτα. Να είστε καλά. Και από τον Εύρο να πάμε στην Πελοπόννησο, όπου και εκεί ακρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν δέσμη μέτρων από τους αρμόδιους, με κείμενο ετοιμάτων μετά και τον πρόσφατο παγετό και τις ζημιές που αυτός προκάλεσε σε δέντρα και πάσης φύσεως καλλιέργειες. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Μετά τη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Μεσσηνίας και όσα συζητήθηκαν εκεί, συντάχθηκε κείμενο με τα αιτήματα. Το σχετικό κείμενο υπέγραψαν διάφοροι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τον Άφλιο, την Ερμιονίδα αλλά και την Εμαία. Όπως γνωστοποιήθηκε τις επόμενες ημέρες, θα γίνει και νέα σύσκεψη συγκέντρωση εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα αιτήματά τους γνωστά και δίκαια, θα έλεγα. Η κατάσταση που βιώνουμε, λένε οι αγρότες, μετά τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Μαΐου και τα καιρικά φαινόμενα που ήταν ακραία, η κατάσταση είναι ασφυκτική. Παρότι όλοι εμείς πληρώνουμε κανονικά και προκαταβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ μέσω ΟΣΔΕ, όταν έρχεται η ώρα των αποζημιώσεων βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν άδικο κανονισμό που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούμαστε, που ακόμα και σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής οι αποζημιώσεις απέχουν πολύ από την πραγματική ζημιά και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στη φετινή παραγωγή, λένε συγκεκριμένα. Ο παγετός προκαλεί σοβαρές βλάβες στα δέντρα και στις καλλιέργειες, επηρεάζοντας και την επόμενη χρονιά, καθώς μειώνεται η παραγωγική δυνατότητα των φυτών και αυξάνονται τα έξοδα για την αποκατάσταση και την προστασία τους. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμα απλήρωτες αποζημιώσεις από τις προηγούμενες καταστροφές, ενώ πολλοί παραγωγοί κινδυνεύουν και να χάσουν και συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής. Οι σύλλογοι με γραπτή ανακοίνωσή τους απαιτούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών, να καταβληθούν οι αποζημιώσεις το 100% της ζημιάς, να δοθεί προκαταβολή της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες. Και σίγουρα θα επανέλθουν στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο οδηγούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε δύο εγκληματικές οργανώσεις μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων στην Κρήτη. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες, φερόμενα ως μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων που εξάρθρωσε χθες το πρωί με εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις η τοπική Ελλάς. Μεταφέρθηκαν εδώ συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, μαζί και την ογκοδέστατη δικογραφία την οποία μετέφερε αστυνομικός μέσα στα δικαστήρια. Σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως συνηθίζεται, θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Είναι μέσα και οι συνήγοροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή τους, οπότε αργότερα θα έχουμε και περισσότερα νέα από αυτό το μέτωπο. Να πούμε ότι χθες, μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις σε τρεις νομούς, η αστυνομία συνέλαβε τα 16 συνολικά άτομα, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Να πούμε ότι η γυναίκα του 43χρονου από τα Ζωνιανά, που είχε συλληφθεί στο σπίτι της νωρίς, χθες το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερη μετά που έγινε η σύλληψη του άνδρα της στο Ηράκλειο το μεσημέρι. Η γυναίκα από τα Ζωνιανά και ο σύζυγός της είναι εμπλεκόμενοι για την υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα υπόλοιπα άτομα τώρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία και συνελήφθησαν χθες είναι για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίς, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών, σπαθιά και διάφορα άλλα πιστήρια, ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και στον εντοπισμό 12 αυτοκινήτων και δικύκλων, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες αυτές ενέργειες, τη διακίνηση δηλαδή των ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές του νησιού, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εγκληματικές ομάδες, που είναι συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους, η μία και η άλλη περίπτωση, είχαν ως συνδετικό κρίκο έναν 29χρονο, ενώ σύμφωνα πάντα με τις πηγές που υπάρχουν, είχαν μοιράσει τις περιοχές για να κάνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών και εξαρθρώθηκε και στις Σέρες. Εκεί σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων. Ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες, έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Σήμερα απολογούνται οι 6 από τους 9 συλληφθέντες οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις ΣΕΡΕΣ. Να πούμε ότι χθες απολογήθηκαν 3 ανήλικοι, ένας 17χρονος και 2 κοπέλες συνομήλικες του 17 ετών. Ο 17χρονος χθες κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι 2 κοπέλες συνομήλικες του, οι 17χρονες, αφέθηκαν ελεύθερες με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σήμερα έχουν περάσει ήδη το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Σερών οι 4 από τους 6 που είναι να απολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να είναι ο εγκέφαλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης περιμένουμε γύρω στις 2 έναν ανήλικο 15,5 ετών και στις 3,5 τον τελευταίο, ο οποίος θα περάσει σήμερα και θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Και συνέχεια θα ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει με αυτούς τους 6, το αν δηλαδή θα προφυλακιστούν, το πιο πιθανό είναι να προφυλακιστούν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμα 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Βέβαια αυτοί δεν συνελήφθησαν, γιατί οι 9 που συνελήφθησαν είναι τη διαδικασία του αυτοφόρου. Βέβαια ο ένατος, ο εγκέφαλος της πείρας, είναι της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, είναι έγκλειστος στις φυλακές και όπως είπαμε πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Ουσιαστικά γέλει να πούμε ότι στην οργάνωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, χωρίζονται σε αυτούς που έκαναν την εγκληματική οργάνωση, αυτούς που δημιούργησαν αυτή την εγκληματική οργάνωση, σε αυτούς που έκαναν τη διακίνηση, που δυστυχώς κυρίως είναι ανήλικοι, και στους χρήστες, αυτούς δηλαδή που ήταν οι αγοραστές, οι οποίοι όπως είπαμε υπάρχουν 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν έτσι ταυτοποιηθεί και περιμένουν βέβαια το επόμενο διάστημα και αυτοί να προσέλθουν εδώ στο δικαστικό μέγαρο τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση, θα πάει αργά σήμερα, λογικά απόγευμα θα βγει απόφαση ανακριτική εισαγγελία, τώρα θα υπάρξει προφυλάκηση και βέβαια μια υπόθεση που πραγματικά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της συμμετοχής πολλών ανήλικων παιδιών σε αυτήν. Είναι πραγματικά ένα σοκ και μάλιστα, Αγγέλη, να σου πω ότι απ' έξω το δικαστικό μέγαρο υπάρχουν νέα παιδιά, έτσι συνομήλικοι των συλληφθέντων, οι οποίοι έρχονται εδώ για να συμπαρασταθούν, εισαγωγικά αυτό, τους φίλους τους, οι οποίοι κατηγορούνται για ένα πολύ πολύ βαρύ αδίκημα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί εδώ μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για διακίνηση σε ανηλίκους ποσότητες ναρκωτικών και βέβαια το ότι διακινούσαν και ανήλικοι αυτά τα ναρκωτικά. Περιμένουμε να δούμε, έχει υπόθεση ακόμα μέλλον.
0: Πραγματικά πολύ κρίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Με τον χειρότερο τρόπο γράφτηκε το φινάλι στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά όπου εργαζόταν. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Βρισκόμαστε στο σημείο που ουσιαστικά γράφτηκε χθες αυτό το θλιβερό φινάλι στην τουλάχιστον 6 μηνών αναζήτηση του 33χρονου γιατρού με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν γιατρός σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα στην Κρήτη και στις 7 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 7 Δεκεμβρίου αγνοήτο, μέχρι και χθες που βρέθηκε από έναν ανυποψιάστο περιπατητή στην περιοχή μεταξύ των χωριών Φρές και Τζιτζιφές των Χανίων, το άψυχο σώμα του ισορρός κάτω μάλιστα από το δρόμο, σε περίπου ακτίνα 2 χιλιόμετρων από εκεί που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, βρέθηκε ισορρός, προφανώς σε προχωρημένη αποσύνθεση, κάτι που μαρτυρά ότι πιθανότατα από τις πρώτες μέρες αναζήτησής του και εξαφάνισής του ήταν ήδη νεκρός. Οι αρχές έχουν αποκλείσει τώρα το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια δηλαδή ότι έχει χάσει τη ζωή του 33χρονος από κάποια έτσι, εγκληματική ενέργεια από άλλο άτομο έστω. Ωστόσο εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, φως στα ακριβή έτσι του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία, η νεκροτομή. Υπήρχε ένα ερωτηματικό σχετικά με το ότι γιατί μετά από τόσο επισταμμένες έρευνες και εντατικές όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε βρεθεί το σώμα του 33χρονου. Οι μαρτυρίες όμως που συλλέξαμε από την περιοχή, πριν από λίγο μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που ήταν στο σημείο όταν βρέθηκε η σωρός, μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το σημείο. Δεν μπορεί να το βρει εύκολα όποιος δεν το γνωρίζει. Και μάλιστα λόγω και της έντονης βλάστησης του χειμώνα, τόσο οι χερσαίες όσο και οι από αέρος αναζητήσεις ήταν απίθανο να εντοπίσουν το ακριβές σημείο, καθώς υπάρχουν και δέντρα τα πλαδιά των οποίων φτάνουν μέχρι και το έδαφος και ουσιαστικά απέκρυπταν την οπτική επαφή με το μέρος που βρέθηκε. Mm-hmm. Η οικογένειά του τώρα αναμένει και τις τελικές, το τελείωμα των ερευνών με την ιατροδικαστική εξέταση και ενδεχομένως να φτάσει στην Κρήτη για να παρολάβει τη σωρό του 33.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Μένουμε στα Χανιά και πάμε στην Κατερίνα Πολύσου τώρα. Για μια υπόθεση ενός μικρού παιδιού μόλις 3 ετών, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, όπου το πήγε η μητέρα του με σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και σώμα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Συναγερμός σήμανε το χθες το βράδυ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Μια μητέρα προσήλθε με το τρίχρονο κοριτσάκι της, το οποίο έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και μόλοπες στο σώμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Μπέας, μας είπε ότι το παιδάκι υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και σε αξονική τομογραφία και μετά από αξιολόγηση της κλινικής του εικόνας αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες του τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοικογενικής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια πολυμελή και δεν αποκλείται να υπήρξε και κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του οποίου είναι Πακιστανός, η μητέρα του είναι Ρωμά και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτό είναι προς το παρόν η κατηγορία που αντιμετωπίζει. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, που μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας, όπως είπαμε, της κατάστασής του. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο, καθώς και υποσκληρίζει διαμάτωμα. Η κατάστασή του, είπε ο διοικητής στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων. Και ήταν και πολύ λιτός, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί οι γιατροί είναι πολύ προσεκτικοί και κάνουν τα πάντα για να σωθεί το τρίχρονο νηπίο.
0: Μακάρι να σωθεί το παιδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στην Κοζάνη, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 15χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Εράιδα του Δήμου Σερβίων. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
9: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση του παιδιού δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, ενώ εκδόθηκε και αλέρτ για τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε το χαμόγελο του παιδιού, ο 15χρονος Αχμαΐ Ντελ Σουντή, Αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες 17 Μαΐου από το χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας Σερβίων Κοζάνης. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 18 Μαΐου την επόμενη μέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλεια του παιδιού σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το χαμόγελο του παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Μαυρίδη. Να πάμε και στο Αγρίνιο. Πάλι υπόθεση αφορά δυστυχώς παιδιά. Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, άγριο περιστατικό, με λεκτική και σωματική βία, με μπλοκή και γονέων και συλλήψεις. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
10: Καλό μεσημέρι από τη Δυτική Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, ένα ακόμα περιστατικό βίας που έχει να κάνει με ανήλικους. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από λίγο καιρό δύο κορίτσια στο σχολείο φαίνεται ότι είχαν διενέξεις. Η μία μαθήτρια φαίνεται να πείραζε και να έβριζε την άλλη μαθήτρια, η οποία παραπονέθηκε στην μητέρα της. Όταν λοιπόν η μητέρα του θύματος βρήκε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου την συμμαθήτρια της κόρης της, της ζήτησε το λόγο γιατί σφαίρεται άσχημα στο κορίτσι. Άρχισε μια αντιδικία μεταξύ της μαθήτριας και της γυναίκας, της μητέρας της κοπέλας που δεχόταν όλη αυτή την εξύβριση το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η μαθήτρια να επιτεθεί στην μητέρα και να την δαγκώσει. Από τόσο το κορίτσι όσο και η γυναίκα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Και τώρα βέβαια το λόγο για το περιστατικό έχει η δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και στα της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Στα δικαστήρια του Ρεθύμνου θα πάμε, όπου είναι ο Βασίλης Φουτουλάκης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου αυτή την ώρα έχει φτάσει μόνο ένας από τους τρεις συλληφθέντες. Έχει έρθει στις 12 το μεσημέρι, μόνο ένας από τους τρεις, και απολογείται ενώπιον εισαγγελέα για ανακριτή. Ο δεύτερος δεν έχει έρθει και ο τρίτος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με κάποια αδιαθεσία. Άγνωστο το μέγεθος της αδιαθεσίας αυτής, και αν και εφόσον δηλαδή είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο τρίτος συλληφθής. Πάντως, όπως μας είπε και η δικηγόρος του, ουσιαστικά αυτό η αδιαθεσία ενδεχομένως να του στερήσει τη δυνατότητα να απολογηθεί σήμερα, αλλά ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Καθώς αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων να τραβήξει κάποια ώρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, διότι και οι κατηγορίες που βαραίνουν τους τρεις, 43χρονο θείο, 44χρονο ανιψιό, 39χρονο ανιψιό της ίδιας οικογένειας, είναι πολύ βαριές και πλούσιες, θα λέγαμε. Από την άλλη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, εκείνο που θα επικαλεστούν είναι ότι πρόκειται για σκευωρία η συγκεκριμένη υπόθεση, και μάλιστα ότι είναι μια υποκινούμενη υπόθεση εκ μέρους κατοίκων των δήμων, των χωριών των δήμων, του Δήμου Αμαρίου, δηλαδή των φερόμενων θυμάτων της συγκεκριμένης φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έως ένα βαθμό οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, μαζί φυσικά με τους συνήγορούς τους, θα περάσουν στην αντεπίθεση, δηλαδή δεν θα είναι απλά ότι θα απολογηθούν, αλλά θα ουσιαστικά θα επικαλεστούν ότι υπάρχει μια σκευωρία πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει αισιοδοξία και από τους συγγενείς που βρίσκονται έξω από το δικαστικό Μέγαρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κατηγορητηρίου θα καταρρεύσει. Αλλά ξαναλέω, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να εξακριβωθούν όλα αυτά και να έχουμε φυσικά και τις αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα. Θυμίζω ότι είναι απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν προφυλακιστούν ή όχι. Έτσι. Από εκεί πέρα θα οριστεί δικάσιμος, εάν και εφόσον χρειαστεί σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλαδή προφυλακιστούν οι συλληφθέντες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σοβαρά προβλήματα, απίστευτη ταλαιπωρία και τριτοκοσμικές εικόνες καταγράφονται στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας και κυρίως σε Κιλκής και Εύρο τις τελευταίες μέρες, με την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών, ουρές οχημάτων, πολύωρη αναμονή, οικογένειες που περιμένουν στα γκισέ με παιδιά και μωρά στα χέρια. Είναι το σκηνικό που συνθέτει την εικόνα των βόρειων συνόρων για τουρίστες και επαγγελματίες από Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. Για το θέμα μίλησε στον σταθμό μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκής, Χρήστος Καριωτούδης.
12: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα σύνορα εδώ στους Ευζώνους και στη Δωριάνη, στο νομό μας, έχουμε τρομερά μποτιλιαρίσματα. Είχαμε πάντα αυξημένη κίνηση και ουρές. Απλά τώρα το θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, του βιομετρικού ελέγχου, που είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιμέναμε αυτό το σύστημα, τη λειτουργία του. Το γνωρίζαμε σαν χώρα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς όμως δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι, από ό,τι φαίνεται. Οι Ευρωπαίοι δεν μπαίνουν σε αυτό. Αλλά οι Ευρωπαίοι ταλαιπωρούνται από αυτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα χερσαία σύνορα. Είναι για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Δηλαδή είναι για τους Σέρβους, για τους Σκοπιανούς, για τους Αμερικανούς, για τους Βρετανούς, για όποιον δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης. Η λογική του συστήματος είναι για να γίνεται γρηγορότερα ο έλεγχος μελλοντικά και να είναι πιο αποδοτικός για αυτούς τους πολίτες τρίτων χωρών. Να γίνεται μια καταγραφή τους ψηφιακή, σε φωτογραφία και αποτύπωμα, να ανοίγει ένας ψηφιακός φάκελος, έτσι ώστε όταν επανέρχονται στη χώρα, είτε για να μπουν είτε για να βγουν, να γίνεται ο έλεγχος πιο γρήγορα. Έχει καταργηθεί ήδη στην ουσία η χειροκίνητη σφραγίδα που σφραγίζαμε τα διαβατήρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα, τουλάχιστον εδώ στα χερσαία σύνορα τα δικά μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το έχουν προβλέψει στα χαρτιά, λόγω υποδομών βασικά αυτή τη στιγμή. Οι Εύζωνοι και οι Δοϊράνοι χωροταξικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτό το σύστημα καθόλου. Οι 9 γραμμές στην είσοδο, παράδειγμα στους Εύζωνους, κρίνονται αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς. Το ίδιο και στην έξοδο, γιατί είναι μόνο 5 γραμμές, δηλαδή έχουμε 9 γραμμές εισόδου, ενώ μόνο 5 5 γραμμές εξόδου. Και να φανταστείτε ότι ήδη αυτές οι γραμμές δεν επαρκούσαν για τον όγκο των ταξιδιωτών. Τώρα, όταν έρχεται ο πολίτης αυτής της χώρας, καλούμαστε να τον κατεβάσουμε για να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμα σε αυτές τις πάνω στις στο οδόστρωμα, σε αυτές τις γραμμές που δεν υπήρχε χώρος ούτε να ανοίξει την πόρτα να ανοίξει το αυτοκίνητο, που λέει ο λόγος.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Αρνητική πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφει η Θεσσαλική Περιφέρεια στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες που σχετίζονται, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλία, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ετησίως, ιδιαίτερα στην νόσο Πάρκινσον. Καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Η έξαρση δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις. Η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδο ελλαδικής επικράτειας, σε συνολικό αριθμό νοσούμενων, αλλά και σε ποσοστό νησιμότητας από την νόσο Πάρκινσον. Τα στοιχεία για τα στοιχεία αυτά βεβαίως μίλησε και ο περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, ο οποίος τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά. Όσο και ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο καθηγητής της Νευρολογίας, ο κ. Ευθύμιος Δαδιώτης, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από την Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου καταγράφονται τα αυξημένα ποσοστά βεβαίως για τη Θεσσαλική Περιφέρεια. Η Θεσσαλία και στη Λάρισα καταγράφονται επίσης αυξημένα περιστατικά και ενός δεύτερου εκπαιδευτικού νοσήματος, της νόσου του κινητικού νευρώνα, το οποίο έχει εξίσου υψηλά περιστατικά. Και το τραγικό βεβαίως, όπως είπε ο ίδιος, ιδιαίτερα για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, είναι ότι ξεκινούν 15 με 20 χρόνια πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας. Στόχος βεβαίως είναι να γίνει μια έρευνα σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία θα επεκταθεί σε μια σειρά από παραμέτρους και θα εξεταστούν περίπου 5.500 άτομα από τη Θεσσαλία για να βγουν βεβαίως να εξαρθούν περισσότερα και πιο χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί όπως φαίνεται και είναι όσους Πάρκινσον και αυτά τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και αφορούν βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, κατά κύριο λόγο και τον αγροτικό πληθυσμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ανησυχίες και επιφυλάξεις διατυπώνουν σχετικά με το υποδιαβούλευση νέο χωροταξικό του τουρισμού τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας σε επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Μαρίνα, καλό μεσημέρι, και δεν είναι η μόνη, όπως θα δούμε σε λίγο. Υπάρχουν διαφωνίες από πολλές περιοχές της χώρας.
2: Υπάρχουν διαφωνίες και ενστάσεις. Η επιστολή που έστειλε τώρα η Ένωση των Ξενοδόχων Κέρκυρας υποστηρίζει ότι οι προτινόμενοι περιστατικοί των ξενοδοχειακών μονάδων δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα που έχει το νησί. Μάλιστα, μιλάμε για την έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, που και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και εδώ, όπως είναι η υδρευτική επιχείρηση, το οδικό δίκτυο, αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο επίσης και για ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, όπως είναι η άνηση πως χαρακτηρίζουν μεταχείριση μεταξύ της οργανωμένης ξενοδοχείας αλλά και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και λένε ότι η ανεξέλεγκτη αυτή ανάπτυξη των Airbnb επηρεάζει σημαντικά το νησί και εντείνει και στο πρόβλημα στέγασης των εργαζομένων και των δημόσιων λειτουργών που δεν μπορούν βεβαίως να βρουν σπίτι να νοικιάσουν με μια χαμηλή τιμή κατά τη διάρκεια του θέατρου. Σύμφωνα με την Ένωση, οι νέοι περιορισμοί βάζουν φρένο και στον εξυγχρονισμό, αλλά και στην επέκταση ζωτικών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και παραλιακών υποδομών, που όπως λένε είναι απολύτως απαραίτητη για να αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά η Κέρκυρα να αντιμετωπίσει όπως την Κρήτη, ως στρατηγικός δηλαδή και όριμος τουριστικός προορισμός, με ειδική μεταχείριση και όχι με οριζόντιους περιορισμούς που αναστέλουν και δημιουργούν ανασφάλεια ουσιαστικά στον κλάδο. Και για την Κέρκυρα και την Κυριακή, προτείνεται, όπως λένε οι ξενοδόχοι, μια ειδική διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα εξαιρεί τις περιοχές αυτές από οποιοδήποτε οριζόντιο περιορισμό δυναμικότητας, καθώς τέτοιου είδους απαγορεύσεις φέρνουν τελικά αντίθετο αποτέλεσμα και οδηγούν σε ένα κατακαιρματισμό της δόμησης και σε μη βιώσιμες τελικά επενδύσεις.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Να πάμε τώρα και στην Ρόδο, όπου και εκεί τη διαφωνία τους με κέρια σημεία του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό εξέφρασαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα Γαβριλιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, και να κάνω μια παρένθεση να πω ότι και οι δικοί μας ξενοδόχοι έχουν απευθύνει επιστολή με τις θέσεις τους στο αρμόδιο Υπουργείο. Το θέμα συζητήθηκε χθες εκτενώς το απόγευμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στην οποία μεταξύ άλλων μετήχε και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έγινε αρκετά αναλυτική συζήτηση και κατατέθηκαν πολλές ενστάσεις και διαφωνίες. Αν μπορούσαμε λίγο να τα κωδικοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι οι διαφωνίες των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τουριστικών παραγόντων και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, όπως τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, αφορούν κυρίως το ότι μπαίνουν οριζόντιοι περιορισμοί στα νησιά. Επίσης αφορούν το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και της προσιτής στέγης, το οποίο ωστόσο αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και υπαλλήλους που τοποθετούνται στα νησιά, όπως είναι οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι εκαβίτες, οι εκπαιδευτικοί άνθρωποι που αναγκαστικά μένουν στα νησιά για λόγους εργασιακούς και ταλαιπωρούνται αφάνταστα στο θέμα της κατοικίας. Επίσης υπάρχουν διαφωνίες στο όριο που τίθεται στις ξενοδοχειακές κλίνες, οι 100 κλίνες δηλαδή σε κάποιες περιοχές που θεωρούνται ανεπτυγμένες, όπως είναι η Ρόδος, αλλά και η πρόβλεψη για περαιτέρω φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος. Και σε αυτό ήταν κάθετοι, πρέπει να σας πω, όλοι. Και επιπλέον διεκδικούν το τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο εισπράτεται ουσιαστικά από τον τουρισμό, να επιστρέφει ίσως τα μέρη από τα οποία εισπράτεται, προκειμένου να γίνονται παρεμβάσεις. Mm-hmm. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, με κύριους άξονες αυτά που σας προανέφερα, κατέληξε σε ένα καταπλειοψηφία ψήφισμα, το οποίο θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ληφθεί ενδεχομένως υπόψη. Να σας πω κλείνοντας ότι οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό βγήκε σε διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου και τονίστηκε ότι αν αυτό ισχύσει ως έχει αυτή τη στιγμή, μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος θα μπορούν να μετατραπούν σε πάρκα ανεμογεννητριών. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφές μήνυμα αντίδρασης έναντι στη σχεδιαζόμενη αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή Φανάρι της Επανομής, με σκοπό την επέκταση του έκτου προβλήτα του ΟΛΘ, στέλνουν ο Δήμος Θερμαϊκού και η τοπική κοινωνία. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δήμου Θερμαϊκού στην πύλη εισόδου του λιμανιού. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η παρέμβαση θα πλήξει έναν από τους πιο ευαίσθητους υδροβιότοπους στην περιοχή, προκαλώντας επιπτώσεις στο παράκτιο οικοσύστημα αλλά και σε αλία και τουρισμό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής, Νίκος Τσιούλας.
4: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει σίγουρα θολερότητα στη θάλασσα, σκάβουνε, που σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια θολερότητα η οποία θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια, γιατί τα έργα αυτά θα είναι, η σύμβαση νομίζω είναι 7 ετίας, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θα γίνονται αυτές οι αμοληψίες εκεί. Άρα δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Η αλία επίσης, το δεύτερο, θα καταστραφεί, αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Ειδικά τώρα, ας πούμε, π.χ. τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές γαρίδες και οι ψαράδες κατάφεραν τουλάχιστον λίγο να έχουν ένα εισόδημα, να ανακάμψουν κάπως. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα καταστραφεί όλη αυτή η θαλάσσια ζωή. Είναι λογικό. Άρα η παράκτη αλία θα αφανιστεί. Το βάθος αυτό που θα δημιουργηθεί, ο βυθοκόρος που θα αντλήσει όλη αυτή την άμμο, μετά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη λακκούβα. Αυτή δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια θα μπορέσει η θάλασσα να ανακάμψει, οπότε να έρθει κάπως στα ίσια του. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από το παλιό κάμικ του ΕΟΤ στην Επανομή υπάρχει ήδη μια τέτοια μεγάλη λακκούβα, η οποία δημιουργήθηκε το 1970, όταν η βυθοκόρος τότε, επί δικτατορίας, τραβούσε άμμο και έριχνε στο κάμπινγκ άμμο για να σηκωθεί ψηλά. Αυτή δεν έχει κλείσει ακόμη και μιλάμε από το 1970. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή αν υπάρξει μια λακκούβα η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη.

0: σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για τα μέτρα ασφαλείας του Final Four της EuroLeague, θέτουν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Ναι, Κέλλη, πιο πολύ για παράπονο παρά καταγγελία, ωστόσο αυτό μας δίνουν, αυτό καταγράφουμε μέσα από την επίσημη σελίδα τους στα social media. Η κοινή ανακοίνωση των τριών αστυνομικών ενώσεων. Καταρχάς, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, που σήμερα στις 6 το απόγευμα ρίχνεται στη μάχη. Ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, είναι μια ελληνική παρουσία και οφείλουμε να τη στηρίξουμε. Τώρα, εν προκειμένου, όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι φιλοξενήθηκαν σε δωμάτια αυξημένης πληρότητας, χωρίς τον απαραίτητο χώρο και τις συνθήκες ξεκούρασης που απαιτούνται για το προσωπικό σε συνεχή παρουσία. Παράλληλα, γίνεται και λόγος για υψηλό κόστος διαμονής, ανάλογο των παρεχόμενων συνδικών. Πρόκειται για να καταλάβει και ο κόσμος για τη μετακίνηση των αστυνομικών στην Αθήνα. Για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Όπως τονίζουν οι

0: Ευχαριστούμε πολύ. Την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπειών ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο νησί και το Σάκη Νέγκα. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Αν έρθει όλο που είναι αισθημάτων.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί εκδηλωθήκατε. Εντάξει, από όλους μας καλή επιτυχία.
1: Με τον προηγούμενο συνάδελφο.
0: Βέβαια, από όλους μας καλή επιτυχία.
1: Όντως υπήρξε αυτή η εξέλιξη που είναι πάρα πολύ θετική και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έχει προηγηθεί ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού. Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ογκολογικής φροντίδας στο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα στους ογκολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν την θεραπεία τους στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς την ταλαιπωρία, το οικονομικό κόστος και τη σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση των συχνών μετακινήσεων προς νοσοκομεία εκτός Ζακύνθου σε Πάτρα ή Αθήνα. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, η μονάδα θα λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη παρέχοντας χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων, λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρείου από παθολόγο-ογκολόγο ιατρό του νοσοκομείου. Οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον αριθμό 1566 και όχι μόνο. Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης και ταροστατικών φαρμάκων, η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας, πλήρη προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό για την ασφαλή αποτελεσματική υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς του νησιού. Αφορά κυρίως ογκολογικούς ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας ή τα πιο σοβαρά περιστατικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, αλλά θα ακουφιστεί μια μεγάλη μερίδα ογκολογικών ασθενών του νησιού που ταλαιπωρούνται τώρα με μετακινήσεις εκτός Ζακύνθου, θα κάνουν τη χημειοθεραπεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και θα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής η μονάδα είναι στελεχωμένη με έναν ογκολόγο, γι' αυτό και δεν λειτουργεί καθημερινά. Υπάρχει ενδιαφέρον και από δεύτερο ογκολόγο, αυτό θα εξαρτηθεί αν υπάρξει περαιτέρω στελέχωση στη συνέχεια. Είναι όντως ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου που έγινε πραγματικότητα και βρισκόμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περί διείστησης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη ήρθαν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης στη συνεδρίασή του με αφορμή την κοπή δέντρων που ζήτησε μια τέτοια εταιρεία, τουρκικών συμφερόντων δηλαδή, για να σηκώσει οικοδομή στο κέντρο της πόλης. Η Χρύσα Σαμουρίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Μιλάμε για την κοπή δύο δέντρων και μια ανταποδοτική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια δέντρων για να φυτευτούν μετά στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήταν η αφορμή μιας έντονης συζήτησης που έγινε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα 12 συμβούλων των παρατάξεων μειοψηφίας. Όμως, όπως είπε, στο βάθος της κουβέντας κυριάρχησε για μια ακόμα φορά η διείσδυση εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη. Καθώς το αίτημα να κοπούν οι δύο μανόλιες επί της οδού Καβύρη, είναι στο κέντρο της πόλης, υποβλήθηκε από τον μηχανικό εκπρόσωπο της τουρκικών συμφερόντων Κρόμπρες Ελλάς ΑΕ, η οποία απέκτησε το οικόπεδο που βρίσκεται εκεί στο σημείο και θα σηκώσει μια πενταόροφη οικοδομή. Τώρα, η κοπή των δέντρων ζητήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πρόσβασης στο εργοτάξιο που θα στηθεί για την κατασκευή του κτηρίου. Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως όφιλε βάση της νομοθεσίας, έδωσε την έγκριση και η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ενέκρινε την αποδοχή της δωρεάς ύψους 10.000 ευρώ για την αγορά δέντρων που θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία που θα αποφασίσει ο Δήμος. Οι παρατάξεις όμως επέκριναν σφοδρά τον Δήμαρχο, κατηγορώντας τον ότι από τη μία έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο ζήτημα αθόρυβου επικισμού της Αλεξανδρούπολης, από την άλλη δέχεται ή και ζητά κάποιες φορές δωρεές από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ο Δήμαρχος είπε ότι οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, δεν μπορεί να εμποδιστεί στη δραστηριότητά της. Πρόσθεσε σε άλλο σημείο της απάντησής του ότι η άποψή του περί αθόρυβου επικισμού και διείσδυσης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη είναι σταθερή. Οι παρατάξεις μειοψηφίας από την πλευρά τους πάλι επέμειναν πως το όλο θέμα δείχνει ανακολουθία θέσεων και πράξεων από μέρος του Δημάρχου. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα Σαμουρίδου.

0: Γαβουρίδου. Τώρα περισσότεροι από 8.000 Τούρκοι αναμένεται να επισκεφθούν τη Λέσβο το επόμενο διάστημα, από αύριο μέχρι την επόμενη Κυριακή δηλαδή, εκμεταλλευόμενοι την αργία στην Τουρκία λόγω Μπάιραμνιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, 8.000 Τούρκοι επισκέπτες από αύριο μέχρι και την άλλη Κυριακή θα φτάσουν στο νησί της Λέσβου, σύμφωνα με τις κρατήσεις που έχουν γίνει στα πρακτορία. Εκεί είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία της Λέσβου, μιας και οι Τούρκοι καταναλώνουν, αυτό μας μετέφεραν και οι τουριστικοί πράκτορες, και κινείται ένας μεγάλος κύκλος της οικονομίας. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο δηλαδή με εισιτήρια ή με τα δωμάτια στα ξενοδοχεία, αλλά με όλη την τοπική οικονομία και για τα τοπικά προϊόντα και για τις ταβέρνες και για τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Οπότε είναι μια καλή είδηση για την Λέσβο. Να σου πω ότι είναι επίσης η περίοδος τέλος Μαΐου που δεν έχει αρχίσει το τουριστικό ρεύμα, ούτε το ιστορικό τουρισμό που κορυφώνεται Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά και οι πτήσεις charter έχουν ξεκινήσει, δεν είναι όμως μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που φτάνουν από την Ευρώπη. Έθεσαν ένα θέμα οι τουριστικοί πράκτορες όσον αφορά και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η πόλη της Μυτιλίνης που δέχεται και το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών από την Τουρκία την περίοδο αυτή, κλείνουν τα καταστήματα το Σάββατο το μεσημέρι και έχει υπάρξει έτοιμα να μείνουν ανοιχτά απόγευμα Σαββάτου και Κυριακή. Υπάρχει μια πρόσκληση του εμπορικού συλλόγου να μείνουν μέχρι τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Δεν ικανοποιεί αυτό τους τουριστικούς πράκτορες και ζητούν να ακολουθήσουν, όπως έχουν κάνει και άλλες πόλεις των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν επεκτείνει κατά πολύ το ωράριό τους. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό αποδεκτό. Ενώ να σας πω ότι και η Λίμνος μπαίνει στις αρχές του επόμενου μήνα στη σύνδεση με τα απέναντι τουρκικά παράλια, μιας και είναι άλλο ένα νησί που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, θυμάστε, η διαδικασία επέκτασης της έκδοσης γρήγορης βίζας σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από εκεί τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις. Φαίνεται μια καλή χρονιά με τις αφήξεις από την γείτονα. Mm-hmm. Και όπως μας είπε ο τουριστικός πράκτορας ο Άρης Αλαζαρής, αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν οι αφήξεις το 2024. Το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά όσον αφορά τις αφήξεις Τούρκων επισκεπτών στη Λέσβο, ξεπέρασαν τις 122.000. Ναι. Και φέτος αναμένεται, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις κρατήσεις που έχουν, να φτάσει ακόμα περισσότερος κόσμος στο νησί. Και ειδικά μια περίοδο όπου είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί και με τον αυτόδη πυρετό, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών που βρίσκουν οικονομικότερες τις τιμές στα νησιά μας, γι' αυτό και έρχονται, να το πούμε και αυτό, είναι πραγματικά μια ισχυρή οικονομική τονωτική ένεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο του Παγούνδα στη Σάμμο μετά τη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου με κατοίκους του χωριού. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγκίνα. Από ότι ο κύριος Παπαγεωργίου ήδη έχει επικοινωνήσει με τη δασική υπηρεσία, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός, γεγονός που απαιτεί την έγκριση της υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Τώρα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι υπάρχει κοινή διάθεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, σημειώνοντας πως η απαραίτητη μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα τώρα με τον ίδιο, οι απαιτούμενες διαδικασίες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα, ενώ απαραίτητη θεωρείται και η προγραμματική σύμβαση που θα διασφαλίσει την νομιμότητα των παρεμβάσεων. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες ή πότε θα εφαρμοστεί οριστικά η λύση, γιατί όπως ξέρετε, καμιά φορά μιλάμε για αυτά, αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καταρρύπτουν τον όποιο σχεδιασμό υπάρχει. Για την κάλυψη τώρα των αναγκών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την παρουσία συνοδού, ο οποίος θα περιλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία του χωριού και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το σχολείο, αναλαμβάνοντας βέβαια να τα επιστρέψει και μετά τη λήξη. Όλο αυτό το θέμα, υπενθυμίζω ότι είχε ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα το σχολείο του Παγόνδα, αφού ο δρόμος ο οποίος χρησιμοποιεί το μέχρι σήμερα είναι τελείως ακατάλληλος και δεν μπορεί βεβαίως σε ένα δρόμο ο οποίος είναι φτιαγμένος με ανηφοριές, με άλλα επικίνδυνα σημεία να περνάει από εκεί το λεωφορείο και ύστερα από τις καταγγελίες που οι οποίες έγιναν σταμάτησαν. Έτσι λοιπόν έχουν δρομολογηθεί οι νέες εξελίξεις αυτές οι οποίες θα δώσουν και οριστικό τέλος στο πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο του Παγώντας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλύπτει τους πολίτες η Διεύθυνση Δασών Καβάλας μετά από αναφορά πολίτη για εμφάνιση αρκούδας στη δημοτική κοινότητα του Χαλκερού, ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως το βράδυ. Ο Κώστας Λουκούμης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι μετά από αναφορά για εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Η Διεύθυνση Δασών εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι οδηγίες των ειδικών είναι σαφείς. Αν αντιληφθεί κάποιος το ζώο, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το δασαρχείο, την αστυνομία ή το συντονιστικό κέντρο δάσο προστασίας. Για την αποφυγή δυσάρεστων συναντήσεων, οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια, τροφές ή υπολείμματα καρπών που μπορεί να προσελκύσουν την αρκούδα. Παράλληλα, ζητείται ο καλός φωτισμός των οικοπαίδων, η επισκευή των περιφράξεων και η προστασία των κοπαδιών. Τι κάνουμε όμως αν βρεθούμε τετατέτ με την αρκούδα? Το δασαρχείο τονίζει ψυχραιμία. Σε καμία περίπτωση δεν πανικοβαλόμαστε, δεν τρέχουμε, μένουμε ακίνητοι και αφήνουμε χώρο στο ζώο να διαφύγει ώστε να μην νιώσει παγιδευμένο ή απειλούμενο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκερού, μιλώντας στην ΕΡΤ Καβάλας, είπε ότι ζήτησε μάλλον την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ υπενθυμίζεται ότι η καφεαρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και οποιαδήποτε παρενόχληση ή θανάτωσή της απαγορεύεται ρητά. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και λίγο πολύ έχουμε ακούσει συχνά τις οδηγίες που αφορούν την επίθεση αρκούδας. Αν τους επιτεθούν κουρούνες, δεν ξέρω τι κάνεις όμως. Να πάμε στην Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλιο, που εκεί κουρούνες επιτίθενται σε ανθρώπους στο πάρκο του λιμενικού και το λιμεναρχείο απέκλεισε μάλιστα το χώρο με πλαστικές κορδέλες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Είναι μια είδηση που πραγματικά προκάλεσε αίσθηση, καθώς τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι έχουμε επιθέσεις από κουρούνες, αυτά τα κορακοειδή, αν μπορούσαμε να τα περιγράψουμε σε όσους δεν τα γνωρίζουν, σε αμέριμνους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο πάρκο του λιμενικού, εκεί κοντά στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το λιμεναρχείο λοιπόν τώρα τοποθέτησε ερυθρόλευτες κορδέλες στις εισόδους του χώρου, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αναγράφεται πως απαγορεύεται τη είσοδος λόγω ύπαρξης πτηνών με επιθετική συμπεριφορά σε ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά όπου κουρούνες χτύπησαν περαστικούς με τα φτερά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν ακόμα και ελαφρούς τραυματισμούς ή και καρούμπαλα στο κεφάλι των πολιτών. Όπως εξηγούν τώρα οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων πτηνών, αυτή την περίοδο οι κουρούνες βρίσκονται σε φάση αναπαραγωγής και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο έντονα τις φωλιές και τα μικρά τους. Συχνά τα νερά πουλιά πέφτουν από τις φωλιές τους και πριν μπορέσουν να πετάξουν σωστά, και τότε οι ενήλικες κουρούνες αντιδρούν αμυντικά απέναντι σε οποιονδήποτε πλησιάζει. Οι κουρούνες θεωρούνται τα πιο ευφυή πτηνά, θέλω να σου πω, στον κόσμο, με ιδιαίτερα αναπτυγμένη μνήμη και έντονο αίσθημα προστασίας της ομάδας τους, ενώ μάλιστα ειδικοί αναφέρουν πως μπορούν να γνωρίζουν πρόσωπα ανθρώπων και να θυμούνται ακόμα και πυλές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, Κώστα, μας ακούς.
4: Κυρίως, ναι. Ναι, λέω, αν και η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί εντύπωση στους πολίτες, οι ειδικοί τονίζουν πως πρόκειται κυρίως για αμυντική συμπεριφορά και όχι για επιθετικότητα χωρίς λόγο. Το λιμεναρχείο, ως αποτέλεσμα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά το συγκεκριμένο σημείο του πάρκου μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος φωλεοποίησης και να μειωθεί η ένταση της συμπεριφοράς των πτηνών.
0: Άρα έχουν το δίκιο τους, Κώστα μου. Είναι μανούλες, προστατεύουν τα μικρά τους ουσιαστικά.
4: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε όπως πάντα με πολιτισμό, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Ιταλο Καλβίνου «Αόρατες πόλεις» είναι η παράσταση που παρουσιάζει στη Κομοτηνή το θεατρικό εργαστήρι του ΔΥΠΕΘΕ της Κομοτηνής. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Πέννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το τμήμα ενηλίκων του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Η πόλης μέσα», ένα θεατρικό έργο που είναι βασισμένο στις περίφημες αόρατες πόλεις του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Ιταλο Καλβίνο. Επισκηνής ο αυτοκράτορας των Μογγόλων, Κουμπλάι Χαν, συνομιλεί με τον ταξιδευτή και πρεσβευτή του Μάρκο Πόλο. Και εκείνος του ξετυλίγει τις αναμνήσεις του, περιγράφοντας μία προς μία τις πόλεις που συνάντησε στα ταξίδια του μέσα στην αυτοκρατορία. Η συνομιλία τους γίνεται ένας εσωτερικός εσωτερικός χάρτης όπου μπορούν να χωρέσουν όλες οι ανθρώπινες εμπειρίες, οι ατομικές αλλά και οι συλλογικές. Ο ένας χτίζει μία αυτοκρατορία πάνω στη λογική και ο άλλος μέσα από το συναίσθημα και τη διαίσθηση του αποκωδικοποιεί και του ερμηνεύει τον κόσμο που κατακτά. Το έργο ξεδιπλώνεται ως μία αλληγορική και εκβαθέων συνομιλία μεταξύ νου και καρδιάς, με κέντρο τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν, ο οποίος ρωτά, αγωνιά και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει απαντήσεις στα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής. Θα δοθούν συνολικά 6 παραστάσεις από σήμερα έως και την 5η 28 Μαΐου, εκτός Δευτέρας, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα του Διπεθέ Κομωτινής, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
6: Ο καιρός.
0: Για αύριο στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές ή και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 3 με 5, στο Αιγαίο από το βράδυ στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στα ανατολικά και τα νότια τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24, 25, ίσως και 26 και 27 ακόμα στα δυτικά.

ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μένετε συντονισμένοι αμέσως τώρα η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 3 λεπτά μετά από τις 2, αμέσως τώρα ξεκινάει η ραδιοεφημερίδα του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Χρήστος Χατζημίσης, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ρούλα Αρβανιτίδου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 για να δούμε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα και πάμε να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σφοδρή πολιτική σύγκρουση στη Βουλή για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κωνστασιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το στεγαστικό στο επίκεντρο της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup στη Λευκοσία, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η στέγαση αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Και κλείνει το μετρό την επόμενη Παρασκευή, επανέρχεται η γραμμή 1 του ΟΑΣΤ. Το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάξη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου.

Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά και να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει στη Βουλή στη συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ζητά τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Μετά από ψηφοφορία υπερψηφίστηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ότι η εξεταστική πρέπει να εγκριθεί με 151 ψήφους και όχι 120. Η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ήταν έντονη. Μίλησαν για δικονομικά τερτύπια, με τον Νίκο Ανδρουλάκη μάλιστα να εκτοξεύει τα βέλη του στον Πρωθυπουργό και το Σοκράτη Φάμελο να μιλά για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Από την διαδικασία αυτή αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Βασίλη Πεκλάρη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν, Χρήστο. Σε λίγη ώρα είναι η ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών με το Πρέταντορ αλλά και σε συνδυασμό με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και βέβαια αυτό που παραμένεται είναι να μην υπερψηφιστεί η πρόταση, καθώς από το πρωί σε κλίμα έντασης πολύ υψηλών τόνων η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να θέσει το παρεπίπτον ζήτημα, το οποίο υποστήριξε εντός της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Μάκης Βορύδης, ώστε λόγω εθνικού ζητήματος που προβλέπεται από το νόμο, δηλαδή θέματος εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, να απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι για τη σύσταση μιας τέτοιας εξεταστικής επιτροπής. Ο κύριος Βορύδης επιχειρηματολόγησε πάνω στο ζήτημα αυτό και δέχτηκε σφοδρά πειρά από όλη την αντιπολίτευση, με να τον καταγγέλει ότι ο ίδιος δεν θα έπρεπε να το κάνει ως θύμα της παρακολούθησης, ήταν ο ίδιος μέσα στα πρόσωπα που παρακολουθούνταν, αλλά και ότι είναι αντιφατικό σε σχέση με το 2022, όταν υπερψηφίστηκε και από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον δηλώθηκε παρόν και έτσι δημιουργήθηκε εξεταστική επιτροπή και πάλι για τις υποκλοπές, αλλά με 120 ψήφους. Δεν χρειαζόταν δηλαδή διευρυμένη πλειοψηφία 151. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα επιθετικός στην ομιλία του, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, είπε ότι υπεύθυνος είναι ο Πρωθυπουργός, ο Νίξον της Ελλάδας θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα, ο διδιασμός είναι εκβιαζόμενος από τον απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό και το γνωστό ανιψιό, είπε, είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μας έλεγε ότι δεν συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Ανδρουλάκης επιτέθηκε και στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, ακριβώς γιατί στην προηγούμενη διαδικασία ως προεδρεύων είχε δεχτεί να υπερψηφιστεί η πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές με 120 θετικές ψήφους και όχι 151. Σκληρό στην επίθεσή του απέναντι στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ήταν και ο Σοκράτης Φάμιλος, μίλησε και αυτός για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα του κ. Μητσοτάκη με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Πρέπει να πούμε ότι στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Βορύδη απάντησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος κατηγόρησε ότι εγκαλούν ότι ανάλογα με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης άλλες τις κρίνουν θετικές και άλλες αρνητικές, και αυτό είναι μια διακριτή στάση από πλευράς αντιπολίτευσης. Να πούμε επίσης ότι υπήρχε αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Βορύδη και τον κύριο Ανδρουλάκη σχετικά με το γνωστό ζήτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός για το τηλέφωνο και αν χτυπήσει στις 3 η ώρα. Ο κύριος Βορύδης είπε ότι δεν μπορεί να το σηκώσει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς, απευθυνόμενος ο κύριος Ανδρουλάκη, για να συλλέξει την απάντηση του κυρίου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι θα πρέπει να το σηκώσει ένας τίμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να κάνουμε, Χρήστο, στην ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πήρε το λόγο μετά τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Όλοι συλλήτευσαν την κυβέρνηση για συγκάλυψη. Το ίδιο έκανε και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει μετατραπεί υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ένα μεταλλαγμένο κόμμα, ένα μόρφωμα με ιδεολογία ποταμίσια. Και ουσιαστικά κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι έχει υλοποιήσει αυτό που είχε πει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και γι' αυτό φέρεται, είπε στον απευθυνόμενο στον Πρωθυπουργό, την απόλυτη ευθύνη. Να σου πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι στο βήμα αυτή τη στιγμή και σε λίγο αναμένεται να γίνει ψηφοφορία, η οποία, όπως έχουμε πει, Χρήστο, δεν πρόκειται να ψηφίσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και να δεχτεί δηλαδή το αίτημα που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.
0: Βασίλη, σε λίγο θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις σχετικά με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και όλες τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα αυτές τις ημέρες. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στον λαό με τον Πρωθυπουργό να έχει ξεκινήσει τις περιοδίες του και να διαμηνύει φυσικά ότι επιδιώκει πάντα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και συνειδητά επιλέγει να μην παρακολουθεί την τοξικότητα από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
2: Και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Χρήστο, τον Παύλο Μαρινάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio, να κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επέλεξαν τις φωνές, την αποχώρηση και τη φυγή αντί της πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι πολίτες επιλέγουν βουλευτές για να δίνουν τις μάχες με την παρουσία τους και όχι αποχωρώντας, κάνοντας λόγο για παροχημένες πρακτικές που, όπως είπε, δεν αγγίζουν την κοινωνία. Αναφερόμενο στη συζήτηση για την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 ψήφων, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η σημερινή περίπτωση διαφέρει από εκείνη του 2022, καθώς ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν είχε καταψηφίσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή, αλλά είχε ψηφίσει παρόν, ενώ δεν είχε τεθεί αντίστοιχο παρεπίμπτον ζήτημα. Παράλληλα, σημείωσε ότι από το 2022 μέχρι σήμερα η υπόθεση των υποκλοπών έχει ερευνηθεί εκτενώς από τη δικαιοσύνη, η οποία έχει εκδώσει αποφάσεις και διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο σχετικά με την ενδεχόμενη εμπλοκή κρατικών λειτουργών, ενώ έχει υπάρξει και πρωτόδικη απόφαση για 4 ιδιώτες. Τώρα, η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας. Το έκανε και ο Πρωθυπουργός χθες από τον Μηθρά. Στην ίδια γραμμή, στο ίδιο μήκος κύματος, κυμαίνονται και τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη, με την κυβέρνηση Χρήστο να διαβεβαιώνει ότι θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας, όπως ανέφερε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Και είναι χαρακτηριστική η αναφορά του ότι ο ίδιος έχει κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντιέται στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να προσπαθεί κάθε μέρα να κάνει τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερη. Για να προσθέσει ότι μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζει.
0: Χριστό, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ αμέσως τώρα από την συνάδελφο, την κυρία Τσουκαλά.
3: Εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως οι δύο πρώην υπουργοί και νυν βουλευτές, οι κύριοι Τσιάρας και Μηταράκης, με την πεποίθηση, όπως είπαν, πως θα αποδειχθεί η αθωότητά τους. Εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στην δικαιοσύνη, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επέμειναν ότι όλες οι ενέργειές τους ήταν απόλυτα νόμιμες και τόνισαν ότι δεν προέκυψε καμία ζημία. Μάλιστα, ο συνήγορός τους, ο κύριος Δημητρακόπουλος, είπε ότι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται έκθεση που έχει συντάξει η κυρία Τιχεροπούλου, η πρώην διευθύντρια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έκανε τους ελέγχους, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτει το ύψος της ζημίας που καταλογίστηκε ακόμη και στην κυρία Παπακώστα, η οποία φέρεται να ελέγχεται για κακούργημα. 11 βουλευτές λοιπόν σήμερα έχουν κληθεί για να δώσουν εξηγήσεις, 11 νυν αλλά και 5 πρώην. Η διαδικασία ξεκίνησε χθες με τα μη πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Μελάς. Έχουν ζητήσει όλη προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις στις 5 Ιουνίου. Εφόσον ολοκληρωθεί ο κύκλος των έγγραφων εξηγήσεων, τότε οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς, η κυρία Παπανδρέου και ο κύριος Μουζάκης, θα μελετήσουν τα στοιχεία προκειμένου να κρίνουν αν θα προχωρήσουν στην άσκηση ποινικών διώξεων ή θα θέσουν την υπόθεση στο αρχείο.
0: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς. Κινητικότητα καταγράφεται, διεργασίες και αναταράξεις έχουμε τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Αριστερά, κυρίως από την ανακοίνωση του νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη, ενώ και το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε χθες την συμπαράταξη με το κίνημα 29 προσωπικότητων. Τώρα, ελπίδα για τη δημοκρατία είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού χθες από την Θεσσαλονίκη. Ο Βασίλης Πεκλάρης και πάλι μαζί μας για τις λεπτομέρειες. Βασίλη.
1: Ναι, Χριστό, ελπίζω και τη δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού, για την ακρίβεια, θα έχει και το όνομα της επικεφαλής του κόμματος αυτού. Είναι το κίνημα των πολιτών, το οποίο έκανε τα αποκαλυπτήριά του χθες στην πλατεία Αριστοτέλους στο Ολύμπιον, σε μια γεμάτη αίθουσα και δεκάδες άτομα απ' έξω να παρακολουθούν τη γιγαντοθόνη, την όλη εκδήλωση, όχι μόνο δηλαδή την ομιλία της Μαρίας Καριστιανού που ίδρυσε το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία, αλλά και τις ομιλίες που προηγήθηκαν με παρουσιαστές τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό και την ηθοποιό Κατερίνα Μουτσάτσου. Δύο άνθρωποι που προέρχονται από την Ομογένεια, πολλά χρόνια στη Ρωσία, που ζούσε ο Θανάσης Αυγερινός, έζησε και σε περιοχές άλλες, πόλεμες, κυρίως η Κατερίνα Μουτσάτσου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το γνωστό βίντεο του 2012 «Είμαι Ελληνίδα». Προβλήθηκαν μηνύματα από Έλληνες, ειδικά της Ομογένειας, ανάμεσά τους και ο κ. Σουρδάκης, ο οποίος έχει πρωταγωνιστεί στις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, αλλά και πολλούς άλλους, ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, αλλά και από αγρότες, από νέους και από διάφορες άλλες ομάδες, επίσης και ο πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης. Στην ομιλία της η κυρία Καρυφιανού παρουσίασε τις 20 θέσεις, στόχους του προγράμματος, του κόμματος, του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που μεταξύ άλλων είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών, η στήριξη της οικογένειας, η ανασυγκρότηση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, η πρόνοια για την τρίτη ηλικία, η ανασυγκρότηση του εθνικού συστήματος υγείας, η υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος, ένα κράτος δικαίου πραγματικό, έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων, διαφάνεια στην λειτουργία των τραπεζών, εθνική κυριαρχία της χώρας, παραγωγική ανασυγκρότηση, καταπολέμηση των καρτέλ, χάραξη εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή και δευτερογενή τρομέα, προστασία του φυσικού πλούτου, ασφάλεια των πολιτών στις μεταφορές, ιδιαίτερη αναφορά και στα ΤΕΜΠΗ, πραγμός στην υποβάθμιση της ελεύθερης ενημέρωσης, αναφορά σαφή στα μέσα ενημέρωσης, ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας, ανασυγκρότηση των αθλητικών σωματείων και ενίσχυσή τους, ανάταξη της ελληνικής υπαίθρου και προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Έκανε, όπως είπαμε, ιδιαίτερη αναφορά στα ΤΕΜΠΗ, αλλά και στο κράτος δικαίου και στους πολιτικούς, για τους οποίους πρέπει να υπάρχει έλεγχος και λογοδοσία. Και όπως είπε στην αρχή της εκδήλωσης, κάνοντας μια παραπομπή στο έγκλημα και τιμωρία, το γνωστό έργο του Τολστόι, ο κύριος Αυγερινός, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι όσοι έχουν εγκληματίσει θα πρέπει να τιμωρηθούν, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Αυγερινός. Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε εκεί, κάποιοι από αυτούς υπέγραψαν και την ιδρυτική διακήρυξη, τονίζοντας, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την στήριξή τους στην κυρία Καρυφιανού. Όπως είπες και εσύ, υπήρξαν αντιδράσεις, κυρίως από στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά και άλλοι που αναφέρθηκαν τόσο στην ομιλία της κυρίας Καρυφιανού και την απουσία προγράμματος συγκεκριμένου, όσο και βέβαια στην παρουσία πολιτών διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων, όχι όμως κάποιους επώνυμους ιδιαίτερα να βρίσκονται στις πρώτες σειρές των κατημάτων του Ολύμπιων χθες. Να πούμε ότι η κυρία Καρυφιανού αναμένεται να καταθέσει, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, το φάκελο με τα στοιχεία και τις υπογραφές για τη δημιουργία του κόμματος στον Άριο Πάγο, ενδεχομένως αυτό να γίνει εντός ημέρας ή το αργότερο την Δευτέρα. Και όπως εκτιμάται, μετά από την πολύ θετική που αποτιμούν χθεσινή πρώτη ημέρα, από εδώ και πέρα θα έχει συχνή παρουσίαση κάποιων στελεχών που θα την πλαισιώνουν, και συχνή και συνεχή παρουσία, αλλά και περιοδίες σε διάφορες πόλεις, ομιλίες σε διάφορες πόλεις της χώρας, καθώς, όπως είπε η ίδια σε δηλώσεις της κρίσης έξω από το Ολύμπιον, στόχος είναι η εξουσία, στόχος είναι να βγει πρώτο κόμμα και να κυβερνήσει το κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία, και ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα άλλο κόμμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις και κυρίως στο μέτωπο του πολέμου. Σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ Αμερικής-Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Εξωτερικών, αν και δεν διαφαίνονται σημάδια για την πολυπόθητη συμφωνία. Ο Μάρκο Ρουμπίο παίρνει μέρος στη σύνοδο ομολόγων του στο ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στη Σουηδία, σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι στέλνει 5.000 επιπλέον στρατιώτες στην Πολωνία. Βίκυ Καλιάκου.
4: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος. Έχουμε πρόοδο, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, ενώ στην Τεχεράνη ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών συναντήθηκε με τον Ιρανό υπέξ Αραχτή. Τώρα, όπως αναφέρει το Al Arabiya, το νέο σχέδιο προβλέπει άμεση ανεφόρον κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και ελεύθερη διέλευση από τα στενά. Τα Εμιράτα δίνουν 50-50 πιθανότητες για συμφωνία στα στενά. Συγγνώμη. Υπάρχει όμως μία διαρροή ότι δεν προβλέπει κάτι συμφωνία για τα πυρηνικά. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως θέλει να τα πάρει για να τα καταστρέψει, ο Πούτιν επίσης προσφέρθηκε να τα πάρει για να τα αποθηκεύσει, όπως σύμφωνα με το Reuters, ο Μοντζάμπα Χαμενέι έδωσε διαταγή το εμπλουτισμένο ουράνιο να μείνει στο Ιράν. Πάντως, η ΣΕΝΚΟΜ ανακοίνωσε ότι είναι σε μέγιστη ετοιμότητα, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι ανέβαλαν ξανά ψηφοφορία των Δημοκρατικών που θα υποχρέουν τον Τραμπ να αποσυρθεί από τον πόλεμο, επειδή όπως εκτιμάται ήξεραν ότι θα περνούσε. Στο νότιο Λίβανο, ο IDF σκότωσε 6 άτομα κοντά στα σύνορα, ενώ στο νοσοκομείο της Τεμπντίν, το τελευταίο που λειτουργούσε πλήρως, είχαμε 9 τραυματίες, κάτι που ο Λιβανέζος βουλευτής χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου. Στην Τύρο σκοτώθηκε ένας διασώστης και τραυματίστηκαν 4. Η Χεζμπόλα τώρα ανέλαβε την ευθύνη για 16 επιθέσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν 10 εκατομμύρια δολάρια ως αμοιβή για πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση Χριστό.
0: Τώρα, επικαλούμενος στη φιλική σχέση με τον Πολωνό Πρόεδρο Ναυρότσκι, αλλά και μετά από καθυστέρηση, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, σε μια συγκυρία μάλιστα που συνεδριάζει το ΝΑΤΟ, όπως είπαμε, στη Σουηδία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους επειδή η συμμαχία δεν βοηθάει αρκετά στον πόλεμο του Ιράν, έχοντας προαναγγείλει ήδη και απόσυρση Αμερικανών στρατιωτών από την Ευρώπη και ειδικά βέβαια τη Γερμανία, Βίκη.
4: Ακριβώς, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, είναι κάτι που αναμενόταν οι υπογραμματές του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο Πολωνός Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη φιλία του, ενώ ο Πρωθυπουργός Τούσκ είπε ότι οι Αμερικανοί πρέπει να καταλάβουν πόσο σημαντικά είναι τα στρατεύματά τους για την ασφάλεια της Πολωνίας, της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της παγκόσμιας τάξης. Σήμερα στην Πολωνία σταθμεύουν 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες εκ περιτροπής και δεν είναι σαφές αν η νέα δύναμη θα έχει μόνιμο χαρακτήρα ή αν έχει σχέση και με τη δήλωση Τραμπ να αποσύρει 5.000 από τη Γερμανία. Το Βερολίνο πάντως αποφάσισε να μετάσχει σε αποστολή υπό βρετανική ομπρέλα στα στενά, η Σουηδία υπό νατοϊκή ομπρέλα, νεοευρωπαϊκές χώρες αξιολογούν τη στάση τους. Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι ο Τραμπ είναι απογοητευμένος από χώρες που δεν έδωσαν τις βάσεις τους, κάνοντας αναφορά στην Ισπανία, ενώ η Ουάσιγκτον αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα μείωση της συνεισφοράς της σε αυτό που λέμε υπηκό του ΝΑΤΟ, δηλαδή δυνάμεις που μπορούν να δράσουν σε λιγότερο από 3 μήνες, Χριστό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. 5η κατά σειρά αίτηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για υφόρων απόλυση από τις φυλακές, δεδομένου ότι η σχετική εισαγγελική πρόταση ήταν αντίθετη. Η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκο της 5ης κατά σειρά αίτησης, όπως είπαμε, που έχει υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε ήδη παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, τον κύριο Λογοθέτη, να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε εχθές ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, να το μελετήσει, προκειμένου να αποφασίσει άμεσα αν συντρέχουν λόγοι άσκησης εισαγγελικής ανέρεσης. Σε μία τέτοια περίπτωση, η υπόθεση θα αξιολογηθεί από τον Άριο Πάγο και σε περίπτωση θετικής απόφασης του Αρείου Πάγου, εάν δηλαδή γίνει δεκτή η εισαγγελική ανέρεση, τότε θα πρέπει να σταλεί και πάλι πίσω στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, προκειμένου να υπάρξει νέα κρίση. Επί της ουσίας αποφυλακίζεται ένα χρόνο πριν εκτίσει τα 25 χρόνια πραγματικό χρόνο έκτησης, όπως είναι το ανώτατο όριο έκτησης, ακόμα και για πολυεισοβήτες, όπως είναι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Είχε υποβάλει 5 αιτήματα αποφυλάκησης, είχαν όλα απορριφθεί. Το τελευταίο το είχε υποβάλει τον Οκτώβριο του 25. Αρχικός στο Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά είχε πει και πάλι όχι στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Αυτός έκανε ένσταση. Η υπόθεση πήγε στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και εκεί ο εισαγγελέας ήταν αρνητικός. Είχε την άποψη ότι θα πρέπει να απορριφθεί το αίτημα αποφυλάκησης. Ωστόσο, οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με ένα σκεπτικό, έχει να κάνει με την ηλικία του Αλέξανδρου Γεωργιωτόπουλου, σήμερα είναι 82. Έχει κάποια προβλήματα υγείας, τα οποία και ο ίδιος επικαλείται στην αίτηση αποφυλάκησης. Και κατά το νόμο φαίνεται ότι έχει δείξει καλή διαγωγή μέσα στη φυλακή, υπό την έννοια ότι έχει συνεχίσει ενώ ήταν κρατούμενος τις μεταπτυχιακές του σπουδές. Θα δούμε βεβαίως ποια θα είναι η εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. Μέχρι τότε είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Από το 22 έχει λάβει, όπως πληροφορούμαστε, τουλάχιστον 2 άδειες με περιοριστικούς όρους, αφού είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια που ζητάει ο νόμος έκτησης ποινής πριν κάποιος πολυσοβίτης μπορέσει να πάρει άδεια από την φυλακή. Έως τότε, αυτοί που μένουν κρατούμενοι για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη είναι ο καταδικασμένος σε 11 φορές ισόβια Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας και ο Χριστόδουλος Ξηρός.
0: Ήταν η Άννα Βλαχοπαναγιώτη στο ρεπορτάζ. Και τώρα στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού στις 12 στην πύλη του λιμανιού έδωσαν κάτοικοι της περιοχής του Δήμου Θερμαϊκού με το σύνθημα «Ο Θερμαϊκός δεν είναι λατομείο» και διαμαρτυρήθηκαν για την αμοληψία από την περιοχή τους που θα χρησιμοποιηθεί η άμμος για την επέκταση του έκτου προβλήτα Τίμου. Φακαλή, καλησπέρα. Οι κάτοικοι λοιπόν κάνουν λόγο για οικολογική και τουριστική καταστροφή.
6: Έτσι ακριβώς, Χρήστο, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καρώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της αμοληψίας, για περίπου μία ώρα πολίτες από την Πανομή βρέθηκαν μπροστά από την πρώτη προβλήτα και πέδωσαν και ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας στον ΟΛΦ, παρόν και ο Δήμαρχος Θερμαϊκού. Αυτό που τονίζουν οι κάτοικοι είναι ότι επίκειται μια αμοληψία 4 εκατομμύριων κυβικών μέτρων σε μια έκταση 3.500 στρεμμάτων του βυθού. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει ο βυθός 1-2 μέτρα ο πυθμένας. Και αυτό που τονίζουν και φοβούνται είναι ότι υπάρχει κίνδυνος είτε για διάβρωση των ακτών είτε για αλλίωση του χαρακτήρα της περιοχής. Τώρα ήδη έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Δήμος Θερμαϊκού στο Τμήμα Περιβάλλοντος και θα εκδικαστεί η υπόθεση το προσεχή Σεπτέμβριο, ενώ ήδη έχει καταθέσει και ασφαλιστικά μέτρα τα οποία θα εκδικαστούν τις επόμενες μέρες. Από την πλευρά του, ο ΟΛΘ, αυτό που τονίζουν οι πηγές από τον ΟΛΘ είναι ότι όλες οι διαδικασίες έχουν γίνει με βάση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Και η όποια αμοληψία θα γίνει εκτός περιοχής Νατούρα και εκτός των λιβαδιών των Ποσειδονίων στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τίμο. Για το θέμα αυτό μίλησε πριν από λίγο στον 102 FM ο Νίκος Τσιούλας, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι δεν θα μπορεί να κάνει ο κόσμος μπάνιο, ενώ θα καταστραφεί και η αλιεία.
7: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει σίγουρα θολερότητα στη θάλασσα, σκάβουνε, που σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια θολερότητα η οποία θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια, γιατί τα έργα αυτά θα είναι, η σύμβαση νομίζω είναι 7 ετίας, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θα γίνονται αυτές οι αμοληψίες εκεί. Άρα δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Η αλιεία επίσης, το δεύτερο, θα καταστραφεί. Αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Ειδικά τώρα, ας πούμε, π.χ. τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές γαρίδες και οι ψαράδες κατάφεραν τουλάχιστον λίγο να έχουν ένα εισόδημα, να ανακάμψουν κάπως. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα καταστραφεί όλη αυτή η θαλάσσια ζωή. Είναι λογικό. Άρα η παράκτη αλιεία θα αφανιστεί. Το βάθος αυτό που θα δημιουργηθεί, ο βυθοκόρος που θα αντλήσει όλη αυτή την άμμο, μετά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη λακκούβα. Αυτή δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια θα μπορέσει η θάλασσα να ανακάμψει, οπότε να έρθει κάπως στα ίσια του. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από το παλιό κάμικ του ΕΟΤ στην Επανομή υπάρχει ήδη μια τέτοια μεγάλη λακκούβα, η οποία δημιουργήθηκε το 1970, όταν η βυθοκόρος τότε, επί δικτατορίας, τραβούσε άμμο και έριχνε στο κάμπινγκ άμμο για να σηκωθεί ψηλά. Αυτή δεν έχει κλείσει ακόμη και μιλάμε από το 1970. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή αν υπάρξει μια λακκούβα η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη?
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Παράταση του Εξοικονομώ 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 ζητεί το ΤΕΕ, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, με επιστολή που έστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προειδοποιεί με κίνδυνο απένταξης χιλιάδων οικοκυριών. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επεξεργάζεται νέο πολυνομοσχέδιο, φέρνοντας ένα ευρύ πακέτο μέτρων συνολικού δημοσιονομικού κόστους 800 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις στην αγορά κατοικίας και ειδικά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Το στεγαστικό ζήτημα βρίσκεται και στο επίκεντρο συνεδρίασης του Eurogroup στη Λευκοσία, προεδρεύοντος του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη.
9: Το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025 και η λήξη του στις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, δηλαδή σε λιγότερο από 40 ημέρες, προβληματίζει βαθιά και αγχώνει πιεστικά χιλιάδες πολίτες και εκατοντάδες μηχανικούς για την ολοκλήρωση των έργων που έχουν ενταχθεί σε αυτό. Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο κλείνει οριστικά στο τέλος Αυγούστου. Ωστόσο, σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα Εξοικονομώ, τα οποία είχαν περιθώριο υλοποίησης από 12 έως 17 μήνες, τα αντίστοιχα χρονικά περιθώρια για το Οικονομώ 2025 είναι από μόλις 3 έως 6 μήνες. Ως απόρρια όλων αυτών, το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος έστειλε υπόμνημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο ζητά να δοθεί παράταση για την ολοκλήρωση του Εξοικονομώ 2025 έως το τέλος του 2026. Σύμφωνα με το ΤΕΕ, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, η μη χορήγηση επαρκούς παράτασης ενδέχεται να οδηγήσει σε μαζικές απεντάξεις έργων, απώλεια σημαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη δεσμευθεί από τους ωφελούμενους, οικονομική επιβάρυνση και απογοήτευση των πολιτών, καθώς και σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του κλάδου. Η πίεση αυξάνεται και από το γεγονός ότι η ίδια καταληκτική ημερομηνία της 30 Ιουνίου 2026 ισχύει και για τα προηγούμενα τρία προγράμματα, Εξοικονομώ 2021, 2023 και το Εξοικονομώ Ανακαινίζω για Νέους. Στο μεταξύ, στην τελική φάση επεξεργασίας βρίσκεται το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο αναμένεται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, φέρνοντας ένα ευρύ πακέτο μέτρων συνολικού δημοσιονομικού κόστους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Κεντρικός άξονας του νομοσχεδίου είναι οι παρεμβάσεις στην αγορά κατοικίας και ειδικά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, παγώνει η έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μισθώσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εκτείναξη των ενοικίων και η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η υπερσυγκέντρωση Airbnb έχει επιβαρύνει σημαντικά τη στεγαστική αγορά, ειδικά σε περιοχές υψηλής ζήτησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Προβλέπεται επιστροφή 2 ενοικίων για γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές της περιφέρειας, με στόχο να μειωθεί το αυξημένο κόστος στέγασης που αντιμετωπίζουν σε τουριστικές και ακριβές περιοχές. Το πακέτο κοινωνικών παρεμβάσεων περιλαμβάνει ακόμα έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί για περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες, αύξηση της ενίσχυσης συνταξιούχων από 250 σε 300 ευρώ, αλλά και διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση των επιδομάτων. Συγκεκριμένα, για τους συνταξιούχους άνω των 60 ετών, το εισοδηματικό όριο για τους άγαμους αυξάνεται στις 25.000 ευρώ από 14.000 ευρώ που ήταν. Το επίδομα για τους έγκαμους φτάνει τις 35.000 ευρώ από 26.000 ευρώ μέχρι σήμερα. Παράλληλα, αυξάνονται και τα όρια ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ και 400.000 ευρώ αντίστοιχα. Στους δικαιούχους εντάσσονται πλέον και χείρες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας. Αναπροσαρμόζονται τα όρια για την επιστροφή ενοικίου, με το ανώτατο εισόδημα να αυξάνεται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για οικογένειες, ενώ για μονογονεϊκά νοικοκυριά το όριο φτάνει έως τις 39.000 ευρώ με επιπλέον προσάυξηση ανά παιδί. Τα μέτρα επεκτείνονται και στη στήριξη της αγοράς. Κλείνοντας, να αναφέρουμε πως η έβρεση προσιτής στέγασης, δεδομένη της στεγαστικής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρεθεί στο επίκεντρο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στη Λευκοσία, όπου θα προεδρεύσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Εκεί θα παρουσιαστούν τα επιτυχημένα μοντέλα που εφαρμόστηκαν σε Ισπανία, Κροατία και Ιρλανδία και που συνδυάζουν κυρίως την επιβολή φόρου για κλειστά ακίνητα, κοινωνική κατοικία, επιδοτήσεις και πολιτικές αύξησης της προσφοράς και περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μειώσεις.
0: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ της Ελένης Ιατρού για τις παρεμβάσεις στην αγορά κατοικίας αλλά και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, και θα μείνουμε στον τουρισμό τώρα. Γιατί? Για τη φετινή σεζόν στη Χαλκιδική και το κατά πόσον έχει επηρεάσει τις κρατήσεις ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μίλησε στον 102 FM ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, ο Γιάννης Κουφίδης. Να ακούσουμε τι μας είπε.
10: Δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που περιμέναμε και βλέπαμε το χειμώνα. Γιατί μέσα από τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις τουρισμού, μέσα από τις προκρατήσεις, βλέπαμε ότι πηγαίναμε για μια πολύ καλή σεζόν. Δυστυχώς, με την έναρξη του πολέμου αλλάξαν τα πράγματα. Στην αρχή υπήρχε μια παγωμάρα. Δεν γινότανε κρατήσεις, αλλά μετά μας ήρθαν και ακυρώσεις. Ο Μάιος που τρέχει είναι πολύ κακός, με πολλές ακυρώσεις. Υπάρχει, ισχύει ακόμα η παγωμάρα για τις προκρατήσεις για το επόμενο τη σεζόν. Όλοι περιμένουμε το last minute. Ήδη υπάρχουν φορείς που μιλάνε για μια πτώση 8 σε μερικές περιπτώσεις και 10% σε σχέση με πέρσι. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί δυστυχώς συνεχίζεται και δεν τελειώνει. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Εν τω μεταξύ, σήμερα και μάλιστα το απόγευμα αναμένεται να εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026. Οι φετινές αιτήσεις συγκέντρωσαν μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολίτες. 800.000 αιτήσεις κατατέθηκαν, ενώ θα χορηγηθούν μόλις 300.000 vouchers. Αυτό σημαίνει ότι από τα οριστικά αποτελέσματα για τους τελικούς δικαιούχους θα μείνουν εκτός προγράμματος σχεδόν 500.000 πολίτες που είχαν καταθέσει αίτηση. Οι ωφελούμενοι, μόλις βγουν τα αποτελέσματα του προγράμματος, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες, οι οποίοι θα αναρτηθούν φυσικά στο site της ΔΥΠΑ. Προσωρινά, εκτός επιβατικής λειτουργίας, θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών. Προκειμένου φυσικά να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κενού. Επανέρχεται λοιπόν η γραμμή Μ1. Στο πλούσιο αστυνομικό μας δελτίο σήμερα θα ξεκινήσουμε με την Κρήτη, όπου με τον πλέον τραγικό τρόπο γράφτηκε η αυλαία στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλου νοσοκομείου, τα ίχνη το οποίο είχαν χαθεί πριν από 6 μήνες. Η ισορρός του εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε προχωρημένη αποσύνθεση σε αγροτική περιοχή στα Χανιά. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει το ρεπορτάζ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
11: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι έτσι με το πιο τραγικό και μακάβριο τρόπο έληξε αυτό το θρίλερ μηνών, καθώς ο 33χρονος γιατρός με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη από τις 7 Δεκεμβρίου 2025 αγνοούνταν. Και βέβαια, από ό,τι φαίνεται και από την κατάσταση που βρέθηκε η σωρός του σε ένα δύσβατο σημείο μεταξύ των χωριών Φρές και Διτζιφές, ήταν από τις πρώτες πιθανότητα μέρες της εξαφάνισης ήδη νεκρός στο σημείο που βρέθηκε. Τυχαία, ένας περιβατητής που περνούσε από το μέρος διέκρινε κάτι περίεργο, πλησίασε και είδε δυστυχώς την σε προχωρημένη αποσύνθεση σωρό του 33χρονου στο σημείο, το οποίο, παρότι είχαν ξεκινήσει έρευνες τους προηγούμενους μήνες και πολύ εντατικές μάλιστα, δεν κατάφερε να βρεθεί, καθώς εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε και τώρα είναι ένα σημείο αρκετά απόκριμνο. Δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση εύκολα, πρέπει να ξέρεις ακριβώς που κατευθύνεσαι, και τόσο από αέρος που είχαν βγει τα drones όσο και σε χερσαίες έρευνες ήταν εξαιρετικά απίθανο να βρεθεί. Η βλάστηση ήταν πυκνή και εντός της χειμερινής περίοδου και απέκρυπτε ουσιαστικά το ακριβές μέρος που βρέθηκε και ισορρός τελικά, ενώ φως για τα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία, νεκροτομή, με τις αστυνομικές αρχές ωστόσο να αποκλείουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να υπήρξε εγκληματική ενέργεια σε βάρος του γιατρού. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να έχουμε και μια ακριβή εικόνα από την νεκροψία, νεκροτομή που είναι σε εξέλιξη, για να λήξει και τελικά το δύσκολο αυτό σενάριο της εξεφάνισης.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και παραμένουμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, διότι 3χρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι από χτυπήματα. Οι συνθήκες τραυματισμού του είναι υπό διερεύνηση, ενώ έχει συλληφθεί η μητέρα, όπως θα μας πει αμέσως τώρα η Κατερίνα Πολίζου. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
12: Καλό μεσημέρι. Το αποχτυπήμα το βάζουμε σε μία παρένθεση, εισαγωγικά μάλλον. Δεν ξέρουμε εάν πρόκειται για εσκεμμένα χτυπήματα ή για χτυπήματα λόγω πτώσης. Το παιδάκι το πήγε στο νοσοκομείο Φανίων χθες το βράδυ, εσπευμένα η μητέρα του, ενώ ήταν σε παιδική χαρά. Έφερε κακώσεις στο κεφάλι,
13: όπως επίσης και υποσκλήδιο αμάτωμα, ενώ είχε και παλαιότερες μελανίες στο σωματάκι του. Επειδή πρόκειται για μια πολυμελή οικογένεια που ζει σε περιορισμένο χώρο, τίποτα δεν αποκλείει να υπάρχουν αυτές οι μελανίες που γίνονται μεταξύ των παιδιών όταν συνοστίζονται. Η μητέρα προς το παρόν κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτή είναι η κατηγορία. Το παιδί εξετάζαν οι γιατροί στα ΤΕΠ του νοσοκομείου Χανίων, υποβλήθηκε σε αξιολογική τομογραφία και έγινε η εκτίμηση ότι πρέπει εστασμένα την ίδια στιγμή να μεταφερθεί στο τμήμα παιδών, τη ΜΕΘ παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπως και έγινε, και είναι υπό τη στενή παρακολούθηση των γιατρών που δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Ο πατέρας του παιδιού είναι από το Πακιστάν και η μητέρα του είναι Ρωμά.
0: Καθερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Στην Κρήτη και πάλι, διότι νέα εγκληματική οργάνωση στην οποία εμπλέκονται μέλη τριών οικογενειών και αφορά από την περιοχή του Μυλοποτάμου στην Κρήτη κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών, κατασχέσεις όπλων, χρήματα, ναρκωτικές ουσίες, οι αστυνομικές αρχές εξάρθρωσαν αυτήν την εγκληματική οργάνωση και στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα, κάποιοι εκ των οποίων φέρεται ότι έχουν επίσης και εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Μαζί μας ο Γιώργος Λαμπράκης για τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ηρακλείου, εδώ που έχουν μεταφερθεί οι 16 συνολικά συλληφθέντες από τις εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις. Πραγματοποιήθηκαν χθες σε τρεις νομούς της Κρήτης. Και είναι 16 οι

0: αν και προβλέπεται να πάρουν τις σχετικές προθεσμίες για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Όμως πρόκειται για μια ογκοδέστατη δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται 77 συνολικά άτομα. Πέρα από τους συλληφθέντες λοιπόν και οι υπόλοιποι που είναι στη δικογραφία, θα κληθούν τις επόμενες ημέρες να καταθέσουν και αυτοί. Εδώ λοιπόν τώρα στα δικαστήρια είναι οι συνήγοροι τους. Αυτή την ώρα εξετάζεται η δικογραφία, την οποία τη μετέφεραν εδώ. Χαρακτηριστικά σας μεταφέρω την εικόνα, σε μια μεγάλη χαρτόκουτα ήταν η δικογραφία, η οποία αριθμεί αρκετές σελίδες, πολλές σελίδες, και αναμένει τη διαδικασία αυτή να διαρκέσει μέχρι το απόγευμα και θα πάρουν προθεσμία προφανώς για να απολογηθούν τα επόμενα 24 ώρα. Παράλληλα με τις δύο εγκληματικές ομάδες, στις οποίες συνδετικός κρίκος ήταν σύμφωνα με πληροφορίες ένας 29χρονος, ο οποίος επίσης συλληφθεί, και οι οποίες κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαίνης, χασίς, ενώ εντοπίστηκαν όπλα, πυρομαχικά και άλλα τεκμήρια, υπάρχει από τις νόμιμες επισυνδέσεις η αποκάλυψη ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία ακόμα υπόθεση εξαπάτησης στο ΠΚΠ, καθώς το ζευγάρι από τα Ζωνιανά φέρεται να προσπάθησε μέσω δανεικών ζώων να καλύψει τον αριθμό των 800 εγωπροβάτων που είχε δηλώσει ως δικά του για να παίρνει σχετική επιδότηση. Αυτό έγινε με τουλάχιστον 8 άτομα τα οποία φέρεται να τους έχουν δανείσει τα ζώα. Είναι μια παλιά ακτική αυτή, πρέπει να πούμε. Εδώ και αρκετά χρόνια το βλέπουμε αυτό σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου όταν γινόταν ο έλεγχος από τους ελεγκτές να έβρισκαν τα 800 ζώα και να έπαιρναν κανονικά την επιδότηση. Αυτά τα ζώα τώρα τα δανεικά μπορεί να πήγαιναν αργότερα σε άλλα ποινιοστάσια και να έπαιζαν τον ίδιο ρόλο. Επίσης, στη χθεσινή έρευνα της αστυνομίας βρέθηκαν μέσα σε σακιά χιλιάδες ενότια, είναι τα σκουλαρίκια που έχουν τα πρόβατα, ναι, για να υπάρχει δηλαδή η ειδική σήμανση και να τα βλέπει ο έλεγχος και να τα καταμετρά. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο καλά στημένη ήταν αυτή η υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε από τις αστυνομικές αρχές με τις επιχειρήσεις που έγιναν σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθ.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Και πάμε τώρα και πάλι στην Κρήτη, διότι ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα απολογούνται σήμερα ο θείος και δύο ανήψια που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης σε Αμάρη και Βορίζια Κρήτης, με εμπλοκή σε καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Αυτό το ρεπορτάζ θα μας το δώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης. Βασίλη.
2: Καλησπέρα από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου. Ο θείος όχι, δεν απολογείται τελικά. Είναι η τελευταία ενημέρωση αυτή που σας δίνω. Ο θείος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου έχοντας νιώσει αδιαθεσία. Αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα καρδιάς από ό,τι μάθαμε γενικότερα και δεν θα απολογηθεί σήμερα. Υπάρχει ενδεχόμενο, εφόσον είναι καλύτερα στην υγεία του αύριο, καθώς το έχει γίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, εφόσον είναι καλύτερα στην υγεία του αύριο, να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι στην ανακρίτρια. Αυτή την ώρα που μιλάμε, απολογούνται οι άλλοι δύο ουσιαστικά συλληφθέντες. Ένας ανιψιός του θείου που είπαμε πριν, 44 χρονών, και άλλος ένας ανιψιός 39 ετών, οι οποίοι ήρθαν σταδιακά στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου. Δηλαδή πρώτα ήρθε ο 44χρονος και μετά ο 39χρονος, με διαφορά μια μισή ώρα. Η απολογία είναι σε εξέλιξη. Το κατηγορητήριο που τους βαραίνει φυσικά, όπως και το θείο που δεν απολογείται σήμερα λόγω του προβλήματος υγείας, είναι πολύ βαρύ. Οπότε και η διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αρκετά έτσι χρονοβόρα. Αναμένεται πάντως η απόφαση ανακριτικής εισαγγελέα για τους δύο ανιψιούς που είπαμε μέχρι το απόγευμα τουλάχιστον, ώστε να διαπιστωθεί αν θα οδηγηθούν στην φυλακή, σε προφυλακιστέοι φυσικά, μέχρι να οριστεί φυσικά και η δικάσιμος. Και από εκεί πέρα αναμένουμε και την απόφαση της ανακρίτειας για το τι μέλη γενέστε με τον θείο που ξαναλέω ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Εκείνο που γνωρίζουμε σαν ΕΡΤ από χτες το βράδυ είναι ότι θα επικαλεστούν οι συλληφθέντες ότι υπάρχει μια σκευωρία στην όλη υπόθεση, ότι είναι υποκινούμενη η όλη υπόθεση αυτή από ανθρώπους φερόμενα θύματα των χωριών του Δήμου Αμαρίου και ότι το κατηγορητήριο, όπως λένε οι ίδιοι, θα καταρριφθεί τουλάχιστον στο μεγαλύτερο του ποσοστό σε αυτά που τους προσάπτονται. Οπότε αναμένεται να δούμε πλέον την απόφαση εισαγγελέα για να κριθεί τουλάχιστον για τους δύο μέχρι σήμερα το απόγευμα.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει για την Ταλίκα, η οποία έπεσε σε κανάλι, στη Χαλάστρα, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης. Μια εντυπωσιακή εικόνα που είδαμε σε όλα τα δελτία ειδήσεων της Earth News. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Λίγο μετά τις 11 σήμερα το πρωί, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία,

0: Λίκα συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία Μέτρα τη Μενεμένη, εξετράπη τι πορείε τη. Ήταν στο 48-26 χιλιόμετρο τη Εθνική Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκη με ρεύμα την Αθήνα. Κατέληξε στο κανάλι, εκεί στο ύψο τη Καλάστρα. Ο οδηγό βγήκε μόνο του, παρόλο που χρειάστηκε επέμβαση τη πυροσβεστική για να τον βοηθήσει. Σκαρφάλωσε στην κυριολεξία στην πόρτα του συνοδικού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, καθότι είναι απόστρατο στρατιωτικό με χτύπημα στο κεφάλι. Το φως των αιτιών του ατυχήματος θα το ρίξει ο ταχογράφος, θα ανασυρθεί ενταλίκα κάποια στιγμή τις επόμενες ώρες. Δεν θα γίνει άμεσα αυτό, θα γίνει από ιδιώτη γερανό της ασφαλιστικής εταιρείας, της μεταφορικής εταιρείας, μιας και δεν εμποδίζει την κυκλοφορία στην ΠΑΘΕ. Θα γίνει ανάκτηση της κάρτας του ταχογράφου για να δουν οι αξιωματικοί της τροχείας τα δεδομένα της κίνησης, του φορτηγού, της ταχύτητας που είχε όταν εξετράπη της πορείας του, παρόλο που σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν φαίνονται στον δρόμο από τα λάστιχα φρενάρισμα, δεν φαίνεται έντονο φρενάρισμα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, θα διακριβωθεί αν το αυτοκίνητο ήταν σε καλή κατάσταση και ποια ήταν τα αίτια τα οποία προκάλεσαν αυτό το ατύχημα. Περιμένουν οι άνδρες της τροχέας να είναι σε καλύτερη κατάσταση και ο οδηγός για να δώσει κατάθεση.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Στη Ροδόπιο, που είχαμε και πάλι κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων, σχεδόν μετά από 3 μήνες, ένα θέμα το οποίο προκαλεί νέους πονοκεφάλους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες αλλά και τους κτηνοτρόφους. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Ναι, πράγματι, μια νέα εστία ευλογιάς εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στη Ροδόπη και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η εξέλιξη οδηγεί τώρα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε διενέργεια νέων απολυμάνσεων των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξης εκμετάλλευσης, μια δράση η οποία θα επαναληφθεί σε 10 μέρες ξανά. Τώρα, η επανεμφάνιση της ζωονόσου, όπως καταλαβαίνεις και όπως πολύ σωστά είπες, πονοκεφαλιάζει τις αρμόδιες αρχές και τους κτηνοτρόφους, αφού συνιστά πισωγύρισμα, καθώς στην περιοχή δεν είχε σημειωθεί κρούσμα για σχεδόν 3 μήνες, όπως είπες, και χρειαζόταν ακόμη ένα καθαρό τρίμηνο προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου των πληγέντων των παραγωγών. Πλέον όμως το χρονόμετρο μηδενίστηκε και ξαναμετρά από την αρχή με στόχο ένα εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων της εκάστοτε πληγήσας εκμετάλλευσης, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της συγκεκριμένης, δεν περιορίζεται μόνο στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, αλλά εκτείνεται και σε τμήμα του νομού Εύρου. Χρήστο, κλείνοντας να πούμε ότι τους 2,5 τελευταίους μήνες καθαρές παραμένουν, παρά το γεγονός της νέας εμφάνισης κρούσματος στη Ροδόπη, παραμένουν καθαρές οι περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας, ενώ συνολικά για τη Ροδόπη από το 24, από τον Αύγουστο του 24, όταν πρωτοεμφανίστηκε η επιζωοτία, η Ροδόπη μετρά 187 εστίες και 47.751 θανατώσεις ζώων, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται σε 880 και τα ζώα που θανατώθηκαν σε 163.000. Χρήστο.
1: Ένα ακόμη μεγάλο πλήγμα για την κτηνοτροφία της περιοχής και την οικονομία γενικότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Η Νίκη Χατζηδημητρίου τώρα εδώ στο στούντιο για να δούμε, Νίκη, καλό μεσημέρι, τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα και να πάμε και να ξεκινήσουμε κατευθείαν από την Τουρκία, εκεί όπου έχουμε σκηνικό ακραίας πόλωσης, ειδικά στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
3: Ειδικά μετά τη δικαστική απόφαση με την οποία καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Ζουγκιούρ Οζέλ. Αυτή η υπόθεση, να πούμε ότι, Χρήστο, πάει πίσω στο 2023 και στο συνέδριο του κόμματος που είχε αναδείξει αρχηγό τον Οζέλ έναντι του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Η χθεσινή απόφαση καθαιρεί τον Οζέλ και φέρνει στην ηγεσία του κόμματος και πάλι τον Κιλιτζάρογλου, πρώην πρόεδρο και επί 13 χρόνια πρόεδρο του κόμματος. Βέβαια, η πλευρά Οζέλ έχει δικαίωμα έφεσης και έτσι μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις σε αυτό το τεταμένο σκηνικό ένταση στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Χθες, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται στα γραφεία του κόμματος, ειδικά στην Άγκυρα, εκεί όπου ο Ζέλ έδωσε μια δημόσια ομιλία. Δεν δέχτηκε να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Κιλιτζάρογλου. Σήμερα το πρωί το κόμμα της αντιπολίτευσης Τσεχαπέ μπλόκαρε με 2 πούλμαν την είσοδο προκειμένου να εμποδίσει την αστυνομία από το να εισέλθει στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Και γενικότερα να πούμε επίσης, Χρήστο, για την Τουρκία, η οποία δεν περνάει καλά γενικότερα με τον καιρό, όπου μετράει τις πληγές της από καταστροφές και πλημμύρες και κατολιστήσεις που σαρώνουν τη χώρα, ειδικά στην επαρχία της Αντιόχειας, με έναν νεκρό.
1: Και είχαμε μια έκρηξη στο Ουγγρικό Διελιστήριο Πετρελαίου σήμερα.
3: Αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι, όπως δήλωσε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ. Το περιστατικό συνέβη στην πόλη της Ουί Βάρος στη Βόρεια Ουγγαρία. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από ειδικούς, πρόσθεσε η εταιρεία, χωρίς να δώσει βέβαια περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα.
1: Στην Βόρεια Μακεδονία, σοβαρές καταγγελίες περί υποκλοπής ευαίσθητων πληροφοριών από το προεδρικό μέγαρο, μάλιστα, της χώρας και διαβίβασή τους σε μυστικές υπηρεσίες ξένης χώρας φέρνουν στο φως μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων, Νίκη.
3: Πραγματικά, ένας τεχνικός πληροφορικής, ο οποίος εργαζόταν στο γραφείο της Προέδρου της χώρας, φέρεται να, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος που είχε πρόσβαση στο σύστημα υπολογιστών του προεδρικού μεγάρου, από όπου συγκέντρωνε δεδομένα, τα κρυπτογραφούσε με ειδικούς κωδικούς και στη συνέχεια τα διοχέτευε σε υπηρεσίες πληροφοριών ξένου κράτους, το οποίο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν είναι καν μέλος του ΝΑΤΟ. Τώρα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος είχε απομακρυνθεί από τη θέση του πριν από περίπου 6 μήνες, ενώ η προκαταρκτική έρευνα ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο από την αρμόδια εισαγγελία. Περισσότερα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Πάντως, η εισαγγελία ανέφερε ότι αναμένει εδώ και σχεδόν 2 μήνες τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης για κατασχεμένους υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
1: Νίκη, σε ευχαριστώ πολύ. Να πω εγώ δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Σε ποινή φυλάξης 4 μηνών, την οποία καλείται να εκτίσει, καταδικάστηκε πρόεδρος ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού σωματείου της Θεσσαλονίκης για επεισόδιο που προκάλεσε μετά τη λήξη αναμέτρησης της ομάδας του στον χώρο των αποδυτηρίων των διαιτητών. Το περιστατικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνέβη τον Οκτώβριο του 2024 για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Μακεδονίας σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Και μία υπόθεση από την ΑΔΕ, ένα εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου και υγραερίου που εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε ολόκληρη τη χώρα. Η δράση, η οποία συντονίστηκε μέσω της κεντρικής αίθουσας επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Αθήνα, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές εισήλθαν ταυτόχρονα σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων και διενήργησαν τελωνιακό και φορολογικό έλεγχο, ενώ παράλληλα διερευνήθηκε τυχόν τέλεση οικονομικών εγκλημάτων. Μετά τους ελέγχους, προσήχθησαν στον εισαγγελέα 2 φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Επίσης, εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου και ένας άλλος χώρος όπου διαπιστώθηκε η κρυφή αποθήκευση του συγκεκριμένου καυσίμου.
4: Αθλητισμός.
1: Ο Θοδωρής Χατζηπαντελής τώρα μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Και Θοδωρή, φυσικά η πρωτεύουσα τουλάχιστον κινείται σε ρυθμούς Final Four. Από τις 6 το απόγευμα στην μάχη των ημιτελικών, ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσέ, ενώ στις 9 Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης.
5: Ακριβώς. Χρήστο, καλησπέρα. Έτσι όπως είναι, όπως τα είπες, είναι τα πράγματα με αυτούς τους δύο ημιτελικούς που ξεκινάει σήμερα το Final Four και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το βράδυ στις 9 με τον μεγάλο τελικό. Έχει καταργηθεί, θυμίζω, και πάλι από την φετινή χρονιά ο μικρός τελικός, ο οποίος γινότανε με τους δύο ηττημένους, αλλά δεν είχε κανένα νόημα. Για τον Ολυμπιακό είναι το 5ο Final Four συνεχόμενο στο οποίο πηγαίνει με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον Απάγκο η ομάδα του Ολυμπιακού και θέλει φέτος να φτάσει στην κατάκτησή του, ξεπερνώντας όμως το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσέ, η οποία είναι η περσινή κάτοχος του τροπέου και έχει έναν πάρα πολύ καλό προπονητή, τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Να πούμε ότι στο άλλο ζευγάρι θα αναμετρηθούν η Βαλένθια, η οποία έβγαλε έξω την ομάδα του Παναθηναϊκού, με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι ουσιαστικά δηλαδή μια ισπανική μονομαχία, άρα λοιπόν μια ισπανική ομάδα θα είναι σίγουρα στον μεγάλο τελικό της Κυριακής και από εκεί και πέρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ, όπως είπαμε, που είναι σίγουρα σαφέστατα και το πιο ενδιαφέρον ζευγάρι και αναλύσαμε για ποιο λόγο.
1: Θόδωρη.
5: Τα μέτρα είναι δρακόντια για τα παιχνίδια αυτά που θα γίνουν σήμερα. 4.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός στην Αθήνα και γύρω από το ΟΑΚΑ όπου θα διεξαχθούν οι δύο αγώνες και φυσικά θα πλησιάζει μόνο όποιος διαθέτει εισιτήριο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Περισσότερα αθλητικά σε λίγο στην αθλητική μας εκπομπή.
4: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
6: Τις επόμενες ώρες στην κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, ενώ οι βροχές θα επιμείνουν και το βράδυ κυρίως στις περιοχές γύρω από το Θερμαϊκό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι άστατος σε όλη τη χώρα, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες τόσο στα υπηρωτικά όσο και στα θαλάσσια τμήματα. Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι τοπικά ισχυρά και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια ανατολικά τμήματα, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς, ενώ θα ανέλθει στους 27 στα βόρεια και τα δυτικά. Την Κυριακή θα αγγίξει τοπικά στα βόρεια και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στις Κυκλάδες 6 Μποφόρ. Την Δευτέρα η αστάθεια θα περιοριστεί πάνω από τα υπηρωτικά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Σημαντική βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Τρίτη.
1: Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Από εμάς ευχές για ένα καλό απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
4: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Αυτή την ώρα η ψηφοφορία για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω Πρέταντορ. Αποχώρησαν από τη συζήτηση στη Βουλή Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή. Μίλησε για παράσταση αλαζονία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ χρησιμοποιώντας τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή είπε ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Συνεχίζεται και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ακρόαση των ελεγχόμενων βουλευτών για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκη στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως. Πινακίδα σήμανσης έπεσε στο κεφάλι γυναίκα στο πάρχο Ξαρχάκου στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό βρίσκεται στο επίκεντρο της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup στη Λευκοσία. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης δήλωσε ότι η στέγαση αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Περισσότερες ειδήσεις στις 3.30.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όλος ο κόσμος των σπορ.
4: Μαζί σας καθημερινά.
3: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
4: Εντός και εκτός συνόρων.
3: Τα ρεκόρ.
4: Τα highlights.
3: Όλων των σπορ, όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
4: Στον κόσμο των σπορ.
3: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
4: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
3: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
4: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή,
3: στις 4 το απόγευμα.
4: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
3: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος,
7: ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος,
7: ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
2: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: I still haven't found the way to get my ticket for EuroLeague Final Four.
1: Φαντάζεσαι. Όχι μόνο αυτό.
0: Ντροπή, ναι.
1: Και να έχεις πληρώσει και 4 χιλιάρικα, ας πούμε,
0: ναι,
1: για να μπεις.
0: Ναι.
1: Και τώρα,
0: ναι,
1: να είσαι, να τα κλάψω, ναι, να μην τα κλάψω, να οργιστώ, να μην οργιστώ.
0: Να τα σπάσω.
1: Να περιμένω, να μην περιμένω, μου λένε υπομονή. Και όλα αυτά, όλος παραδόξος, δεν αφορούν τους Έλληνες φιλάθλους του Ολυμπιακού. Από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Μην είσαι σίγουρος.
1: Όχι.
0: Μην είσαι απόλυτα σίγουρος, γιατί η διαδικασία της ταυτοποίησης, προφανώς έχουν την πρόσβαση στο Gov για να γίνει ταυτοποίηση και να εγκριθεί το εισιτήριο στη μεταβίβαση του εισιτήριου που είχε προηγηθεί. Το πρόβλημα είναι ασφαλώς μεγαλύτερο για τους ξένους οι οποίοι δεν είναι στο Gov και δεν έχουν λόγο
1: για να είναι στο Gov οι άνθρωποι, ας πούμε.
0: Είναι στο Gov.
1: Ο Ιμπραήμ Εχμέτ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, ας πούμε, που έχει εισιτήριο παδός της Φενέρμπαχτσε.
0: Φαντάζεσαι που είναι χρωστάς 980 ευρώ ΦΠΑ.
1: Ο κύριος Τεκμπιλέκ, ναι, για έλατε λίγο για ένα χρέος που έχετε, δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Είχατε ξανάρθει στην Ελλάδα το 2017. Είχατε παρκάρει παράνομα στην Ερμού. Ήταν 120 ευρώ η κλήση. Με τους στόχους πήγε 540. Δώστε και τα 540, αν θέλετε.
1: Δώστε
0: να ταυτοποιηθεί το εισιτήριό σας και να έχετε πρόσβαση στο γήπεδο.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Έτσι είναι αυτά.
1: Δεν είναι αστείο, αλλά είναι, όχι, μια πραγματικότητα. Βέβαια. Είναι το θέμα που κυριαρχεί εδώ και 3 ώρες, ότι είμαστε στο παραπέντε των ημιτελικών. Σε 2 ώρες και 55 λεπτά ξεκινάει το πρώτο μάτς και υπάρχει θέμα με την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο.
0: Ναι, Δημήτρη, να σου πω κάτι. Καλησπέρα στον κόσμο καταρχάς. Απλά γελάμε πριν μπούμε στο στούντιο με αυτό το οποίο συμβαίνει. Όχι βέβαια πως προκαλεί έκπληξη, γιατί αν θυμάσαι καλά είχαμε σταθεί στις εκπομπές το πώς προμοτάρει η EuroLeague τη μαύρη αγορά, δεχόμενη τις πλατφόρμες, όχι απλά μεταβίβαση του εισιτηρίου, αλλά και πώληση των εισιτηρίων σε μεγαλύτερη τιμή κρατώντας την προμήθειά της. Δεν είναι δυνατόν ένας οργανισμός αθλητικός όπως είναι η Ευρωλίγκα, όπως είναι η UEFA, η FIFA και όλοι οι μεγάλοι αθλητικοί οργανισμοί να προμοτάρουν και τη μαύρη αγορά, τους κομπογιανίτες δηλαδή, τους κογλύφους, να το πούμε πιο απλά. Αλλά είχαμε σταθεί στην όλη διαδικασία στο πώς θα μπορέσει να γίνει αυτή η ιστορία στο σύστημα το οποίο επικρατεί στην Ελλάδα, το σύστημα το ελληνικό, το οποίο εγώ δεν λέω ότι είναι κακό, όχι, σωστό είναι η ταυτοποίηση, σωστό είναι να υπάρχει ταυτοποίηση και να ξέρεις τον καθένα που μπαίνει στο γήπεδο, αλλά θα έπρεπε να το προσαρμόσεις στη συνθήκη που ήξερες ότι θα αντιμετωπίσεις.
1: Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου και να σου πω και κάτι. Προσαρμόστηκαν οι φύλαθλοι του Super 3, της θύρας 4, της θύρας 7, της θύρας 13, ναι, οι original, όλοι αυτοί έχουν προσαρμοστεί, που έχουν ως επιτοπλίστων, ναι, διαρκείας και έχουν βρει τον τρόπο, μπαίνουν με τους κωδικούς και μεταβιβάζουν το διαρκείας σε αυτόν που θέλουν να τον μεταβιβάσουν και μπαίνουν στο γήπεδο κανονικά και είναι η κατάσταση μια χαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά για μένα το πρόβλημα ξεκινάει ότι δεν γίνεται να ξεκινά τη διάθεση των εισιτηρίων για το Final Four χωρίς να είσαι σίγουρος ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν στο Final Four. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Δηλαδή, γιατί επειδή πήγα πέρσι να έχω δικαίωμα να πάρω εισιτήριο και φέτος, αν η ομάδα μου έχει περήφανα αποκλειστεί από το Final Four. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Γιατί άμα ήταν στο τελικό, αν είχαν περάσει το Final Four Real, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο, τα εισιτήρια που θα δίνανε δεν θα ήταν περισσότερα από 2.500. Και σου λέει τώρα ότι πρέπει να φροντίσουμε για να φύγουν τα εισιτήρια. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα το εξηγήσουμε. Θα πάμε σε λίγο στην Αθήνα σε περίπου 2-3 λεπτά στη συνάδελφο την Ευτυχία, την Οικονομίδου από τον Καζέτα, η οποία είναι ήδη στο ΆΚΑ και καταγράφει τις αφήξεις των φιλάθλων των δύο ομάδων σε πρώτη φάση του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε. Και είναι και να μην σε θέλει τύχη. Γιατί για ποιο λόγο το λέω αυτό, να μην σε θέλει τύχη. Επίτηδες το βάλαν το μάτς αυτό, μπας και κάποιοι φιλοθυμηθούν και μείνουν και στο Βαλένθια Ρεάλ. Γιατί αυτοί που πήγανε, κουβαλήσανε περισσότερο κόσμο βγάζοντας τον Ολυμπιακό απ' έξω είναι η Φενέρ με 4.500 εισιτήρια. Πήρανε και αυτοί έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση. Στην αρχή δεν ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός, γιατί δεν δικαιούταν η Φενέρ τόσο μεγάλο αριθμό. Αποδέσμευσαν πάρα πολλά εισιτήρια οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είχαν αγοράσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών. Αποδέσμευσαν εισιτήρια οι φίλοι της Real Madrid, όχι πολλά, γύρω στα 130. Γενικά η Real δεν κουβαλάει και πολύ κόσμο στις μπασκετικές οργανώσεις. Είναι αυθεντικά ποδοσφαιρικός σύλλογος, σας έχει πάρει ένα σωρό ευρωπαϊκά στο μπάσκετ και πήραν πολλά εισιτήρια οι Τούρκοι, οι οποίοι τώρα ψάχνουν τρόπο για να μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο και έχει ενδιαφέρον να δούμε κιόλας άμα θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Στις 6.
0: Ναι, γιατί το Champions League πέρυσι, αν θυμάσαι καλά, έχει ξεκινήσει με καθυστέρηση μισής ώρας, διότι λόγω προβλήματος, και γίνει ολόκληρο σκάνδαλο, λόγω προβλήματος στην είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο, η UEFA αναγκάστηκε να παρατείνει κατά 30 λεπτά την έναρξη του τελικού, διότι θα μπορούσαν οι φίλαθλοι οι οποίοι είχαν πρόβλημα να καταθέσουν μήνυση εναντίον της UEFA ότι εγώ πλήρωσα και δεν είδα και θέλω και αποζημίωση.
1: Και θα την κέρδιζαν κιόλας.
0: 100%.
1: Έτσι, εννοείται. 100%.
0: Γιατί δεν ήταν δική τους ευθύνη. Ήταν πάλι μια διαδικασία η οποία προφανώς όμως δεν ήταν τόσο χρονοβόρα όπως η δική μας.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε κλίμα, γιατί είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικαιρότητα και έχει να κάνει με την είσοδο των φιλάθλων στο ΆΚΑ, στο κλειστό Ολυμπιακό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Είναι η Ευτυχία Οικονομίδα από τον Καζέτα στη γραμμή να μας δώσει λίγο λεπτομέρειες το τι βλέπει η Ευτυχία και τελικώς αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι και η πυθία η Ευτυχία για να μπορέσει να μαντέψει αν τελικώς θα μπουν οι άνθρωποι στο γήπεδο. Καλησπέρα Ευτυχία.
1: Γεια σου, Ευτυχία.
2: Καλησπέρα. Τώρα μπροστά μου έχω δύο γκρουπ. Από τη μία πλευρά Ολυμπιακούς, από την άλλη πλευρά οπαδούς του Φενέρμπαχτσε, με πάρα πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δημιουργίες των ομάδων ανάμεσά τους να τους προστατεύουν και να τους χωρίζουν. Συνθήματα από τη μία πλευρά και από την άλλη. Γενικότερα είναι ειρηνικά τα πράγματα. Μην σας πω ότι είναι και λίγο χιουμοριστικά με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να φωνάζουν σε το σύνθημα Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Τζολάκης. Οπότε είναι ήρεμα τα πράγματα. Είχαμε ένα πρόβλημα στο Θησείο που ήταν το μέρος συγκέντρωσης των οπαδών της Φενέρμπαχτσε για να φτάσουν με ασφάλεια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα είχαν ραντεβού στις 12 με ώρα αναχώρησης στις 2 από τον σταθμό Θησείο. Ωστόσο υπήρχε πρόβλημα από την διοργανώτρια αρχή, τη EuroLeague, που δεν τους είχε στείλει σε όλους τα εισιτήριά τους, ενώ τα είχαν πληρώσει. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είναι και σε VIP θέσεις, επιφανείς Τούρκοι πολίτες, δηλαδή δεν μιλάμε για οργανωμένους φιλάθλους, για οικογένειες με παιδιά, γυναίκες, οι οποίοι δεν είχαν λάβει τα εισιτήριά τους και υπήρξε πρόβλημα και για το πώς θα μετακινηθούν με το σειρμό, καθώς έπρεπε να επιδείξουν και το εισιτήριό τους, αλλά και κάποιο μέσο ταυτοποίησης όπως το διαβατήριο. Και συγκεκριμένα, πρώτα αποχώρησε ο πρώτος σειρμός με όσους είχαν τα εισιτήριά τους μαζί τους. Και μετέπειτα αποφασίστηκε μέσω και της Τουρκικής Ομοσπονδίας και σε συνεννόηση με τη EuroLeague να μεταφερθούν και οι υπόλοιποι οπαδοί από το Θησείο στο Telecom Center και μην έχουν το εισιτήριό τους, απλά σημειώνοντας οι αστυνομικές αρχές τα ονόματά τους σε ένα χαρτάκι.
0: Αυτό ξέχασα να το αναφέρω, ότι υπάρχουν και φίλοι της Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει μέχρι στιγμής το εισιτήριό τους.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή πέραν ότι δεν έχει ταυτοποίηση. Ωραία πράγματα.
2: Επίσης, κάποιοι έχουν παραλάβει το εισιτήριό τους από την ομάδα από χθες προχθές και σήμερα τους ήρθε η επιβεβαίωση από τη EuroLeague που δείχνει άλλο τομέα που κάθονται.
0: Α, ωραία,
2: που
0: εντάξει.
2: Μπορεί να είναι πιο φθηνό το εισιτήριο από αυτό που έχουν πληρώσει εξ αρχής. Δηλαδή, με πιάσανε πολύ οπαδοί τη Φενέρ και μου κάνανε παράπονα.
0: Πώς το έλεγε η Μακρυπούλια, έχουν κάτι μηνύσεις, θα πες κάτι μηνύσεις.
2: Πού θα πέσει.
0: Δεν το έλεγε κάπως κάτι τέτοιο βλέπουμε.
2: Στο παραπέζι, σωστά. Συν ότι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, Αγίου Παντελεήμονα, που ήταν εκεί και επικεφαλής όλης της οργάνωσης της αποχώρησης των οπαδών της Φενέρμπαχτσε από το Θησείο στην Ειρήνη, μας μετέφερε ότι ήταν σε επικοινωνία και με τη EuroLeague αλλά και με την Τουρκική Ομοσπονδία. Και η EuroLeague είπε ότι κατά λέξη ότι δεν πρόκειται να καθυστερήσει ο πρώτος ημιτελικός, ότι στη χειρότερη απλά αυτοί που δεν έχουν λάβει το εισιτήριό τους θα μπουν στο γήπεδο.
0: Α, ωραία, εντάξει, κανένα πρόβλημα.
2: Με 3.000 ευρώ
0: σεβασμός.
2: Να έχουν πληρώσει.
1: Ξεκάθαρη η ευρώ. Και με πολύ ευγένεια κιόλας.
0: Είναι γρήγορες αποφάσεις όμως, να ξέρεις. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Αποφασίζει γρήγορα.
1: Αλλά πολύ ευγενικά κιόλας η ευρώ. Δεν θα μπει.
2: Δημοκρατικά πάντα.
0: Πάντα. Ωραία.
1: Εγώ τρέμω τον οπαδό της Φενέρμπαχτσε με το λάθος που θα βρεθεί να πρέπει να πάει στο μέσο της κερκίδας των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Γιατί το εισιτήριό του θα γράφει, ας πούμε, ότι είναι αλλούνταλου. Θα έχει αλλάξει.
0: Βηματάκια θα φύγει σιγά-σιγά.
1: Συγγνώμη, να σηκωθώ λίγο εκεί. Είναι το δικό μου συγγνώμη.
0: Μου έχει τύχει, Δημήτρη. Σιγά-σιγά.
1: Αλήθεια.
0: Σιγά-σιγά. Βηματάκια. Δεν δίνει στόχο. Λίγο μισό λεπτάκι φεύγει σιγά-σιγά και πα και κάνει τον κύκλο. Ευτυχία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά να έχει.
2: Καλημέρα.
1: Φαντάσου, α πούμε, αυτό τώρα που περιγράφει. Γράφουμε, να γινόταν σε τελικό κυπέλου Ελλάδας και να είχε την ευθύνη των εισιτηρίων η ΕΠΟ, τι είχε να γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είχε να γίνει ο κακός χαμός.
0: Ναι.
1: Καλά, η αστυνομία δεν θα έδινε ήδη, ρε παιδί μου. Ανεξαιρέτως, δεν. Θα χτυπούσε.
0: Γι' αυτό προσέχεις και δεν φοράς διακριτικά. Φοράς, ας πούμε, μια ουδέτερη μπλούζα.
1: Καλά, τι πάρα δηλαδή, φοράς ιδιαίτερη. Συγγνώμη.
0: Παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και φοράς θαλασσί μπλούζα. Σαν τη δική μου σήμερα.
1: Είναι
0: τέτοιο πράγμα.
1: Πάω τώρα, θα έρθω Final Four στην Αθήνα από την Κωνσταντινούπολη. Θα έχω πληρώσει 2.500 ευρώ το εισιτήριό μου και άλλα 2.500 της συζύγου και δεν θα φορέσω την μπλούζα της ομάδας με 5.000 μόνο το εισιτήριο.
0: Αφάς τα παπάκια σου λοιπόν για να μάθεις να φοράς την μπλουζίτσα. Λοιπόν, το πιο ωραίο είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω ισπανικά. Εντάξει, μην νομίζει ο κόσμος ότι ξέρω ισπανικά, μην παίξω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είμαι. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Ναι, από την προφορά, όποιος ακούει ξέρει ισπανικά θα πει: Καλά, ρε Μπουρτζόβλαχε, τι σου μάθανε, πού πήγες για να μάθεις ισπανικά. έχει γίνει ένα θέμα με ένα τσάρτερ της Βαλένθια, το οποίο δεν έχει. Είχε πρόβλημα το αεροσκάφος.
1: Α, και?
0: Και είναι καθυλωμένο στη Βαλένθια. Και δεν ξέρουν ακόμα τι ώρα θα πετάξουν οι άνθρωποι. Οι οποίοι έχουν ένα θέμα και με τα εισιτήρια.
1: Α, και εισιτήρια και αεροπλάνο θέμα.
0: Και δεν ξέρω αν θα προλάβουν και τον αγώνα.
1: Κοίτα, άμα υπήρχε ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Ιωαννίδης κάπου να κοιτάζει, θα τους έλεγε αφήστε το, αφήστε το παιδιά, αφήστε το, πάτε σπίτι να το δείτε, πάρτε πίτσες, μπύρες εκεί να το απολαύσετε, αφήστε το, δεν σας θέλει ρε παιδί μου.
0: Θα το επιχειρήσω. Por favor tenga paciencia, no sabemos si el avión despegará, pero tampoco sabemos si podrán entrar el estadio ver el partido. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν το αεροπλάνο θα πετάξει. Ούτως ή άλλως όμως δεν ξέρουμε αν θα μπείτε στο γήπεδο ή αν θα προλάβετε το παιχνίδι.
1: Περφέκτο, δεν ξέρω, αλλά φίλε, μου φάνηκε ότι το είπες 95%.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω ισπανικά. Ιταλικά λίγο, λίγα ιταλικά. Ιταλικά. Μέχρι που με έδιωξε ο δάσκαλος. Ξέρεις, αυτό τώρα είναι μια πολύ ωραία ιστορία, η οποία δεν κρατάει περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα. Με έχει φάει η γυναίκα μου να πάω να μάθουμε ιταλικά. Να πάμε, λέει, μαζί. Τη λέω: κοίτα να δεις, δεν είμαι ο καταλληλότερος για να κάνεις μάθημα, γιατί δεν θα κάτσω να διαβάσω ποτέ, δεν προλαβαίνω και λόγω δουλειάς. Ξεκινάει λοιπόν η όλη διαδικασία με έναν καθηγητή, ο οποίος μάλιστα αναγνωρισμένη αξία στον τομέα του, ιταλική φιλολογία κτλ. Και θεωρούν και οι δύο, οι άγλαοι, ότι θα με επηρεάσει η ευγενία και εγώ
1: θα διαβάζω. Ναι.
0: Εγώ έχω μάθει περισσότερα ιταλικά από την ευγενία. Φαντάζομαι. Την παρέσει.

0: σου ζητήσω πρόβλεψη. Τι βλέπεις για το μάτς? Έχεις δει πολύ Ευρωλίγκα φέτος για να σε αφήσω να ξεφύγεις. Θέλω όχι απλά πρόβλεψη, έτσι απλή, των 15 δευτερολέπτων. Θέλω και σκεπτικό.
1: Σκεπτικό.
0: Σκεπτικό, ναι.
1: Διάβασα ένα άρθρο τώρα πριν. Καταρχάς έχουμε τον Κώστα Κιουμουτζόγλου κατά τις 4 παρά 20 να μας κάνει μια ανάλυση τεχνική, τακτική κτλ. Διάβασα ένα κείμενο του Σκουντή, του Βασίλη, έτσι πριν μπούμε στο στούντιο, ο οποίος έγραψε το αυτονόητο, ότι αυτό που έχει κάνει φέτος ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, η φυσική του εξέλιξη είναι να πάρει και την Ευρωλίγκα. Πρώτος στην κανονική διάρκεια. Καλύτερη επίθεση, τρίτη καλύτερη άμυνα. Ο MVP της διοργάνωσης δικός του, ο πρώτος σκόρερ δικός του, ο πρώτος στα τρίποντα δικός του, δεύτερη καλύτερη ομάδα στις assist. Τι άλλο να κάνει δηλαδή, έχει πιάσει όλες σχεδόν τις πρωτιές. Αλλά είναι άλλα παιχνίδια. Δεν επιδιώκω να... Δεν θέλω να φύγω και να απο... Δηλαδή, μάλλον αποφύγω να κάνω πρόβλεψη. Αλλά έχω την άποψη και το είπα και το πρωί, ότι δεν είναι τόσο απλό το πράγμα όσο νομίζουν κάποιοι. Ότι επειδή ο Ολυμπιακός έκανε όλα αυτά στην κανονική διάρκεια, θα περάσει και στον τελικό και θα το κατακτήσει. Πιστεύω ότι όποιος περάσει από το Ολυμπιακός Φενέρ θα πάρει την Ευρωλίγκα. Ή Ολυμπιακός ή Φενέρ. Νομίζω ότι υπάρχει διαφορά των δύο από Βαλένθια και Ρεάλ. Ένα πράγμα το οποίο είναι άξιο προβληματισμού είναι πως η Φενέρ είναι τσαμπουκαλεμένη ομάδα. Να σου το πω έτσι απλά. Mm-hmm. Θα πάει να παίξει ξύλο. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Άρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το τι κριτήρια θα επιτρέψουν οι διαιτητές. Αν οι διαιτητές αποφασίσουν να δώσουν τις επαφές, θα έχει πρόβλημα. Η Φενέρ δεν έχει καθαρό σέντερ. Παίζει με πεντάρι το Μέλι και το Γκέμ Μπίρτς. Άρα αυτό τι μπορεί να προκαλέσει τον Ολυμπιακό? Μπορεί να του δώσει ένα ασύντονα να κουμπάει την μπάλα στο Μιλουτίνο στο καλάθι, αλλά και ένα μείον όταν τραβεί το Μέλι έξω για να σουτάρει. Η Φενέρ στην περιφέρεια θεωρώ ότι είναι πιο ικανή από τον Ολυμπιακό. Είναι θέμα μέρας. Δηλαδή δεν είναι ότι να αποφύγεις, να δεν θες να προβλέψεις.
0: Αυτά που λένε διάφοροι συνάδελφοι, ας πούμε, παρουσιάζοντας το δικό του σκεπτικό, ότι αν το σκορ μείνει χαμηλά, αν το σκορ πάει ψηλά, τότε έχει πλεονέκτημα ο τάδε, ναι, τότε έχει πλεονέκτημα ο άλλος. Κάτι τέτοιο βλέπεις, ας πούμε? Δηλαδή αν κρατηθεί ένα σκορ, ας πούμε, στα χαμηλά, δεν πάει run and gun, πάει λαου-λαου, ας πούμε.
1: Άλλο
0: έχει πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός ή δεν έχει?
1: Εγώ άλλο θα έλεγα, δεν θα πω αυτό. Όχι, γιατί η Φενέρ μπορεί να ακολουθήσει. Μπορεί να ακολουθήσει η Φενέρ τον Ολυμπιακό. Έχει επιθετικούς παίκτες. Έχει τον Μπάλντουιν, έχει τον Χολ, έχει τον Χόρτον Τάκερ. Έχει πάρα πολλούς. Έχει τον Μπιμπέροβιτς, έχει πάρα πολλούς παίκτες. Αυτό είναι νομίζω ανοησία. Το Άμψι δεν παίζει λιμός του Μάλκοβιτς. Έχει αλλάξει τον μπάσκετ. Αυτό που θεωρώ ότι αν πάμε στο 38 και το σκορ είναι 77 όλα, τα λεφτά μου τα βάζα στη Φενέρ. Στα τελευταία δύο λεπτά να είναι 77 όλα, γιατί θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερο άγχος από τη Φενέρ. Mm-hmm. Η Φενέρ, και μην ξεχνάμε ότι είναι κάτοχος κιόλας, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί θα νιώθει ότι είναι η μεγάλη μου ευκαιρία, και αυτό έχει περάσει τον Ολυμπιακό, ότι είναι η μεγάλη του ευκαιρία. Και θα σου πω ένα παράδειγμα για ποιο λόγο θέλω, είναι λίγο μαζεμένο στις προβλέψεις. Πέρσι στο Αμπου Ντάμπι, ποιος περίμενε ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα βγαίνανε εκτός και θα παίζανε το μικρό τελικό που φέτος δεν υπάρχει μικρός τελικός.
0: Κανένας.
1: Ακυρώθηκε.
0: Αλλά είχα την αίσθηση.
1: Εκοφαντικά χάσαν κιόλας.
0: Αλλά έχω την αίσθηση ότι τους έφαγε και τους δύο η έπαρσή τους. Και ενδεχομένως ο περίγυρος που ασχολιόταν με τον πρώτο στην ιστορία τελικό δύο ελληνικών ομάδων.
1: Έλα,
0: ο οποίος δεν έγινε
1: παίχτη,
0: ποτέ.
1: Όχι.
0: Τι, για τον.
1: Για τον παίχτη αυτό το πράγμα ούτε καν μετράει. Δεν ασχολείται ο παίκτης να γράψει
0: ο
1: Βλακόπουλος,
0: όχι, ο Κουλούς. Αλλά ο Ολυμπιακός ασχολιόταν με τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό πριν να διασταυρωθούν μεταξύ τους στον τελικό.
1: Δεν επηρεάζει αυτό το παίκτη.
0: Με αποτέλεσμα να οργιάσει ο Σπανούλης, προπονητικά πάντα, και ο Γιασικεβίτσιος.
1: Δεν επηρεάζει αυτό το πράγμα τον αθλητή. Αυτό που λέμε πολλές φορές επηρεάστηκαν και από την ατμόσφαιρα. Όχι, τώρα είμαστε το 2026. Αυτό συνέβαινε παλιά, δεκαετία 90, δεκαετία 80. Ο παίκτης τώρα είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένος. Είναι θέμα μέρας. Ο Ολυμπιακός είχε σπάσει τα καλάθια. Ήταν τραγικός. Δεν ξέρεις αν μπορεί σήμερα να μπει στο παιχνίδι και να του κολλήσει 4-5 τρίποντα σερί ο Ντόρση με τον Βεζέγκοφ και να απελευθερωθεί, να πάρει διαφορά. Μπορεί να συμβεί το αντίθετο, γιατί έχει τέτοιους παίκτες η Φενέρ, με τον Ντεκολό, με τον Χολ, με τον Μπιμπέροβιτς, με τον Γιαν Τούνεν. Έχει πολλούς παίκτες τέτοιους. Είναι τακτικά, τεχνικά θα μας τα πει ο coach, αλλά το 25% δεν νομίζω ότι είναι 25. Δηλαδή θεωρώ ότι ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός Φενέρμπαξε θα μπει στο τελικό με ένα 70% σε σχέση με όποια ομάδα αντιμετωπίσει εκ των δύο, ή τη Βαλένθια ή τη Ρεάλ. Όπως εκτιμώ ταυτοχρόνως, το Βαλένθια Ρεάλ, παρότι η Ρεάλ παίζει χωρίς την κορμοστασιά της, το κυπαρίσι της, τον Ταβάρες, που καλύπτει όλη τη ρακέτα, επειδή δεν έχει ψηλό η Βαλένθια, δεν έχει τον κλασικό ψηλό που θα μπει μέσα και θα κάνει τη διαφορά, τη ταιριάζει πάρα πολύ της Ρεάλ η Βαλένθια συγκριτικά με κάθε άλλη ομάδα, ούτως ώστε να διεκδικήσει θέση στον τελικό. Και τη Ρεάλ την έχουν όλοι υποβαθμισμένη, λες και είναι κολοπετινίτσα. Επειδή δεν παίζει ο Ταβάρες, δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο, μάλλον είχε μια αστάθεια αγωνιστική στη διάρκεια της σεζόν, όλοι λένε εντάξει μωρέ, ποια Ρεάλ, Ολυμπιακός φαινάει τη Βαλένθια. Σου ήρθε μετά η Ρεάλ, 14, πώς έχει πάρει.
0: Πώς έχει πάρει.
1: 14, πώς έχει πάρει.
0: Η Ρεάλ είναι η στην κορυφή.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Ωραία φίλε.
1: Εννοείται. Αυτό θέλω να σου πω, ότι είναι πολύ ρισκαδόρικο. Σε μια σειρά αγώνων κερδίζει η καλύτερη ομάδα. Στη σειρά αγώνων έπεσα έξω μόνο στη Ζαλγκύρης. Όλα τα άλλα σου βρήκα και τις νίκες ακριβώς. Στη Ζαλγκύρης πίστευα ότι θα πήγαινε η Ζαλγκύρης αντί της Φενέρ με 3-1. Και έπεσα έξω, το πήρε η Φενέρ 3-1. Στα άλλα σου είπα και τις νίκες. Για ποιο λόγο? Γιατί στη σειρά αγώνων είναι δύσκολο να μην περάσει η καλύτερη ομάδα. Στο ένα παιχνίδι
0: γίνονται τα πάντα,
1: δεν το ξέρεις, φίλε. Πάοκ Μπενετών, ας πούμε, που λέμε πολλές φορές τα δικά μας. Πάοκ Μπενετών. Ο Πάοκ είχε πάει και ήταν δροσοτήρας. Και αποκλείστηκε. Άρης Μακάμπι. Κερδίζει ο Άρης 9 πόντους στο παιχνίδι στο Μόναχο το 88. Ναι, 89. Κερδίζει ο Άρης 9 πόντους, το μάτς έχει σβήσει και το πηγαίνει λάου. Γιατί ήταν και αργός ο ρυθμός τότε, δεν γυρνάει το μάτς με τίποτα. Πλακώθηκε με το Μαγκίο Γιαννάκης, έγινε κάτι, γύρισε το μάτς, πέρασε η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Δεν πέρασε ο Άρης που ήταν η καλύτερη ομάδα τότε. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, αν μια φάση μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία του αγώνα, μπορεί ένας παίκτης να τα βάζει όλα. ΑΕΚ με τη Ρήτα, στον τελικό του BCL.
0: Καλά, αυτό είναι case study.
1: Ξαφνικά ξύπνησε ένας παίκτης που είχε 0 πόντους στον ημιτελικό και έκανε 7 στα 7 τρίποντα. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι πολύ απρόβλεπτο και είναι και πολύ γρήγορο το άθλημα, και τις προβλέψεις τις κάνουμε για να τις κάνουμε. Και δεν σημαίνει, μπορεί, επειδή είναι το αντικείμενό μας, να ξέρουμε κάτι παραπάνω από τους άλλους. Επειδή είναι το αντικείμενό μας. Δεν σημαίνει ότι είμαστε και εύστοχοι. Διαφορά το ένα με το άλλο. Sorry, I met you, darling. Πώς θέλω να το κλείσουμε. Είμαστε με τη Βίλα βασικά. Εντάξει. Τι έγινε? Από τότε που είπες ότι ξαναχάνει η Λίβερπουλ, δεν έχει ξανακερδίσει η Λίβερπουλ. Δεν σε ξεχνάμε. Έχουμε πολλά θεματάκια βασικά. Έχουμε και το.
0: Κάνα παίκτη θα πάρουμε.
1: Νωρίς είναι ακόμα, ρε φίλε.
0: Αυτό είναι το ερώτημα που θα σου απευθύνω σχεδόν σε κάθε εκπομπή.
1: Νωρίς είναι ακόμα. Έχουμε το αντίο του Γουαρδιόλα. Στη City έχουμε δουλίτσες στο Μουντιάλ που γίνονται. Έχουμε τις καταπληκτικές, τις φοβερές, τις ανεπανάληπτες φωτογραφίες του Χέις Ντέιβις από την Ισλανδία με τις μάσκες περιποίησης προσώπου. Χέις, μαζί σου είμαστε. Να ξέρεις, εμείς σε στηρίζουμε. Άσε τους άλλους τι λένε. Καλά κάνεις και μετά τον πρώτο τελικό και στην Ιρλανδία. Να πας και στην Ιρλανδία. Μην την αφήσεις την Ιρλανδία στεναχωρημένη.
0: Κάτσε μισό λεπτό, τώρα είναι εκεί.
1: Όχι, γύρισε.
0: Ήταν μετά τον αποκλεισμό, πήγε για face τέτοιο.
1: Όχι, beauty spasting. Όχι. Αυτό την Κυριακή παίξαν στη Μύκονο, κάθισε στη Μύκονο μια μισή μέρα. Μετά πετάχθηκε μέχρι την Ισλανδία. Πήγε ο άνθρωπος κάτι βουνά, έκανε κάτι σε κάτι θερμενόμενες πισίνες, τι είναι αυτά, ξέρω εγώ. Έκανε κάτι μάσκες περιποίησης προσώπου, έβγαλε τις φωτογραφίες στα social media για να δείξει το πώς απόλαυσε το ταξίδι αυτό. Όλα υπέροχα.
0: Με όλο το σεβασμό στον ευτύχη Μπλέτσα, έτσι, δηλαδή θα πρέπει να γνωριστούν αυτοί οι δύο. Έτσι. Νομίζω ότι θα ταιριάξουν πάρα πολύ ο Happy Traveler, ο αληθινός, με την αθλητική έκδοση του ευτύχη.
1: Με ιδιωτικές πτήσεις, εντάξει, να ξέρεις. Ιδιωτικές πτήσεις για μην.
0: Δεν πειράζει. Πώς. Και εκεί χωράει, και στην ιδιωτική πτήση μπορεί να υπάρχει τοποθέτηση προϊόντος. Δηλαδή. Δεν θα τα χαλάσουμε, δηλαδή.
1: Πάμε τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ, απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ απόν ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή, μίλησε για παράσταση αλαζονία στο συνέδριο, ενώ χρησιμοποιώντας τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, είπε ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Συνεχίζεται και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους βουλευτές για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστα Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που προβλέπει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως. Το στεγαστικό βρίσκεται στο επίκεντρο της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup στη Λευκωσία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η στέγαση αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 4.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, αυτό που μας είπε νωρίτερα η ευτυχία Οικονομίδου, το βλέπω τώρα, έχει γίνει θέμα. Η ελληνική αστυνομία κρατάει ονόματα οπαδών της Φενέρμπαξέ σε χαρτί, τα σημειώνει δηλαδή. Φατίχ Τερίμ, τέτοιο. Αμπντού, γιατί άλλα ονόματα έχει.
1: Ομάρ Φαρούκ.
0: Ναι, και δίνει το OK για επιβίβαση χωρίς εισιτήρια. Καλά, δεν φταίνουν οι άνθρωποι, μην παρεξηγηθούμε. Δεν φταίνουν οι υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι κάνουν τη δουλειά τους για να καλύψουν για άλλη μια φορά την ανοργανωσιά μεταξύ Ευρωλίγκα και ελληνικού κράτους.
1: Φαντάζομαι τώρα, συγγνώμη παιδιά, εγώ θα το δω λίγο χιουμοριστικά, έτσι. Mm-hmm. Φαντάζομαι τώρα σε σύνδεσμο της Φενέρ, έτσι, να υπάρχουν δύο και να είναι ο ένας και να του λέει του άλλου: «Στο έλεγα ρε, στο έλεγα, πάμε και θα μπούμε. Και εσύ όχι μου έλεγες, δεν έχουμε εισιτήριο. Ναι, εγώ στο έλεγα ρε φίλε, να πάμε και θα μπούμε με τον Ντού. Και εσύ μου έλεγες ότι όχι. Να, δες τα τώρα, να κάτσεις να σκάσεις να το δούμε από την τηλεόραση, ας πούμε».
0: Εντάξει, δεν θα μπούνε με Ντού. Δεν θα μπούνε. Παλιά. Α, και έγινε, πότε έγινε, πρόσφατα έγινε. Έγινε και αυτό. Αλλά είναι απίθανο, δεν είναι. Λες ότι, ξέρεις, η Ευρωλίγκα παρουσιάζει την εικόνα της άρτιας διοργάνωσης.
1: Της απόλυτης οργανωμένης.
0: Της απόλυτης οργάνωσης.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά τώρα έχει βγάλει μάτι. Το πιο ενοχλητικό από όλα όμως είναι ότι ευλογεί την μεταπόληση εισιτηρίων με μεγάλο καπέλο. Δεν γίνεται η διοργανώτρια αρχή να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ας κάνει τη διαδικασία η ίδια. Δηλαδή να δίνει και επίσης να βάζει και ένα χρονικό πλαίσιο, ότι μπορείς μέχρι τότε. Όχι φίλε, παραμονή του Final Four, να θες να μου μεταβιβάσεις το εισιτήριο. Δεν γίνεται. Σε τελική ανάλυση, οι τελικοί δεν τελείωσαν προχθές. Συγγνώμη, τα πλοία δεν τελείωσαν προχθές. Ναι. Είχες στη διάθεσή σου τόσες ημέρες για να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Να βλέπουμε παράλληλα και πλάνα.
0: Που εγώ πιστεύω θα έχει πολλές αργές θέσεις και από φίλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι δεν μεταβίβασαν. Φαντάζεσαι να έχει φίλους του Παναθηναϊκού και να είναι μαζί με τη Φενέρ. Και αυτό θα έχει. Και αυτό θα έχει.
1: Διαβάζω, λέει, κάπου χαμό στο Θησίο από οπαδούς Φενέρ. Άναψα, λέει, καπνογόνα και τραγούδισαν Χόρτο Μαγικό.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι σύνθημα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Τώρα να τραγουδάει ο φίλαθλος της Φενέρ Χόρτο Μαγικό.
0: Έτσι,
1: πού τα έμαθε τα ελληνικά.
0: Εντάξει,
1: πού το είδε το.
0: Συμβαίνει.
1: Όχι, μήπως είναι τίποτα Έλληνες φίλαθλοι της Φενέρ. Τι κάνει νιάου στα κεραμίδια.
0: Αυτό εννοεί. Εντάξει, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα, αλλά συμβαίνει αυτό. Δηλαδή να λένε συνθήματα για να πικάρουν τους οπαδούς αντίπαλης ομάδας.
1: Ωραία είναι αυτά, ωραία.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Προφανώς το θέμα της, το Final Four της EuroLeague. Στις 6 η ώρα είναι το Ολυμπιακός Φενέρμπαξέ, στις 9 η ώρα είναι Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Αύριο είναι η συναυλία των Iron Maiden, για την οποία είσαι μούγκα, δεν έχεις πει την κουβέντα. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη κόντρα μεταξύ των οπαδών των Metallica με τους οπαδούς της των Iron Maiden, η οποία έχει βγει στα social media και σκοτώνονται με την καλή έννοια, εννοώ, εντάξει.
1: Γιατί, για το ποια θα είναι η καλύτερη συναυλία,
0: ποια είναι η καλύτερη μπάντα, ποια είναι η καλύτερη συναυλία. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, εγώ δεν είμαι μεταλλάς, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, είμαι άσχετος.
1: Και εγώ είμαι βασικά χωρίς σχόλιο, no comment, διότι θα ήθελα πάρα πολύ να παραβρεθώ στη συναυλία των Iron Maiden.
0: Εσύ είσαι Iron Maiden ή με Metallica?
1: Κοίτα, στο συγκεκριμένο δίπολο,
0: ναι.
1: Θα ήμουν με τους Maiden εγώ.
0: Με Maiden θα ήσουν, ναι. Ωραία.
1: Παρόλο που νομίζω ότι η σύγκριση δεν είναι τόσο άκυρη, γιατί είναι μπάντες οι οποίες έχουν διαφορετική ιστορία, ναι, και διαφορετικό αποτύπωμα μέσα στη, ναι, δική τους πορεία. Δεν μπορείς να τους συγκρίνεις τόσο εύκολα. Αλλά αν μου πει κάποιος ότι πρέπει να τους συγκρίνεις, θα έλεγα ότι έχουν ένα μικρό προβάδισμα οι Maiden λόγω πορείας μέσα στο χρόνο, που δεν το έχουν
0: η
1: ακόμα
0: είναι
1: οι Metallica. Όχι,
0: πιο metal,
1: όχι ακριβώς.
0: Οι Maiden είναι πιο metal.
1: Ναι. Είναι αρκετά πιο metal, ειδικά οι πρώτες τους δουλειές, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και ο Bruce Dickinson είναι λίγο καλύτερος frontman από το frontman των Metallica.
0: Τι θέση παίζει?
1: Center for.
0: Α, εντάξει, ναι. Ωραία.
1: Όταν λέμε frontman, ναι, εννοούμε τέτοιο. εννοούμε όχι εκεί που πήγε το μυαλό σου με την κίνηση που
0: έχει
1: κάνω εγώ.
0: Στα social media και ήταν... Εντάξει, δεν μπορώ να το προτείνω κιόλας.
1: Ναι,
0: αλλά έτσι κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει.
1: Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι ο καλύτερος τραγουδιστής, ας πούμε, mm-hmm, μπάντας όμως τραγουδιστής, εξού και frontman όλων των εποχών, είναι ο Freddie Mercury, ας πούμε,
0: ναι,
1: τον Queen. Θεωρώ, ναι, ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε.
0: Εντάξει, για μένα συγχωρεμένος, ναι.
1: Okay.
0: Τον Doors, ναι.
1: Ναι, Morrison, εσύ, ναι. Για σένα ο Morrison.
0: Ναι.
1: Αλλά στο δίπολο θα ήμουν και εγώ Maiden. Και δεν έχω σχολιάσει γιατί ουκαν λάβεις παρά του μιέχοντος και. Είναι πανάκριβο δυστυχώς. να κατέβει κάποιος με παρέα από εδώ για να παρακολουθήσει τους
0: Maiden. Γιατί, πρώτες ιδιάσεις. Να πας Παρασκευή με τελικό Final Four, Σάββατο Iron Maiden, Κυριακή τελικό Final Four.
1: Μισό νεφρό. Θα μου πεις έχεις δύο ρε φίλε, δώσε και μισό νεφρό για ένα Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, πάμε καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι,
0: εγώ, όπως είδες, Έλιουρος, απέφυγα να πω για το αγωνιστικό, γιατί θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη παγίδα να κάνεις προβλέψεις σε ένα Final Four και το περσινό πάθημα έγινε μάθημα. Τώρα δεν θέλω να βάλω στη διαδικασία τον coach Ευθύμη Κιμουτζόγλου, αλλά μια τακτική προσέγγιση θα τη θέλαμε από τον coach, αν και όπως συνηθίζει να λέει, εσείς δημοσιογράφοι έχετε γίνει και προπονητές τώρα. Καλησπέρα, Κώστα. Τι γίνεται?
1: Καλησπέρα,
0: ευχαριστούμε πολύ για
2: την αναφορά. Καλησπέρα. Καλά, οι προπονητές πάνε μετανάστες τώρα. Δεν υπάρχει. Έχω χάσει τη θέση σου. Πέρα από αυτό.
0: Αλλά δεν λέτε ότι μας παίρνουν τη δουλειά εμάς, δημοσιογράφους, τώρα οι παίκτες και οι προπονητές.
2: Αυτό το λέτε. Δεν γίνεται, αφού τους έχετε αποκλείσει από παντού. Πάμε παρακάτω. Άστα τώρα αυτό. Λοιπόν, άκουσα την εισαγωγή ότι δεν θα κάνουμε προβλέψεις. Μα θα κάνουμε προβλέψεις, γιατί μοιραίο είναι. Ο αθλητισμός είναι η πρόβλεψη πριν και η συζήτηση μετά. Τα 40 λεπτά θα περάσουν.
0: Ναι. Λοιπόν, τι βλέπετε, φαβορί δεν νομίζω να υπάρχει. Έχω μια αίσθηση ότι όποια ομάδα
2: υπάρχει,
0: περάσει.
2: Υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Υπάρχει, τώρα, λέτε, με το τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός είναι μακράν η καλύτερη ομάδα. Mm-hmm. Από αυτές που είναι εκεί, δηλαδή. Η Ρεάλ είναι λυπής, γι' αυτό χάνει δύναμη. Η Φενέρ είναι καλή, πολύ καλή ομάδα. Έχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγα τη φετινή σεζόν. Αλλά δεν έχει την πληρότητα σε κάθε θέση. Ενώ 1, 2, 3, 4, 5 που έχει ο Ολυμπιακός. Σε κάθε θέση έχει πάνω από τρεις παίκτες πρώτης γραμμής που αν δεν παίξει ο ένας θα παίξει ο άλλος, το αποτέλεσμα θα έρθει, φαντάζομαι.
0: Και πώς μπορεί να την πατήσει ο Ολυμπιακός?
2: Άμα είναι κοιμισμένοι μέσα στο παιχνίδι. Δεν αντιλαμβάνουμε άλλον τρόπο. Πρέπει όλοι δηλαδή να είναι έξω από τον πραγματικό τους εαυτό. Όλοι όμως. Αν είναι η μισή, καλύπτεται. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, σκεφτείτε. Νούμερο 1, 4 πάρα πολύ καλούς παίκτες. Νούμερο 2, 3 πάρα πολύ καλούς παίκτες. Μπορώ να λέω και ονόματα,
0: ναι,
2: θέλετε.
0: Ναι.
2: Νούμερο 3, 2 εξαιρετικούς σκόρερς. 4 και 5, δηλαδή στους ψηλούς, μακράν πάρα πολύ καλοί. Και οι άλλοι είναι καλοί παίκτες. Δεν λέω τη Φενέρ. Έχει και εκεί πέρα τον Ντάκερ, το Μπέροβιτς, τον
0: από περιφέρεια έχει τα πάντα, και Μπόλντιν και Χολ και Ντεκολό και Μέλι Ψηλό και Γιάντουνεν και ο Μπίτσε ήταν πολύ καλό στη σειρά με τη Ζαλγκίρις που την είδα.
2: Αυτό λέω, έχει, αλλά ναι, όχι κατά την ταπεινή μου άποψη το επίπεδο των παικτών του Ολυμπιακού.
0: Από το άλλο ζευγάρι, Βαλένθια Ρεάλ, η απουσία του Ταβάρες δίνει στη Βαλένθια τον τίτλο του φαβορί.
2: Δεν ξέρω, νομίζω και ο Λέντε δεν παίζει. Δύο δεν χάνει η Ρεάλ. Αλλά η Βαλένθια έχει παίξει εξαιρετικό μπάσκετ, διαφορετικό. Ελπίζω να το παρουσιάσει και στο σημερινό παιχνίδι. Και εγώ, αν σου πω την αλήθεια, μάλλον θα ήμουν υπέρ της Βαλένθια ως ποσοστό πιθανότητος να περάσει. Και αν θα περάσει, μετά θα βρει μπροστά της, όπως φαντάζομαι, τον Ολυμπιακό και θα λύσουν τις διαφορές.
1: Τώρα, με αφορμή όλη την κουβέντα η οποία έγινε μέχρι αυτό το σημείο, η έδρα θα παίξει κάποιο ρόλο για τον Ολυμπιακό?
0: Δηλαδή,
1: το γήπεδο, το γήπεδο, ναι, το γήπεδο, ναι, θα έχει δημιουργήσει κίνητρο ή άγχος? Τι από τα
2: άγχος
1: δύο,
2: όχι,
1: το, το συγκεκριμένο γήπεδο, ότι παίζουν στην έδρα του Παναθηναϊκού.
2: Παίζουν 3 ή 4 σε διαφορετικά γήπεδα. Μπαίνουν στο αεροπλάνο, παίζουν, μπαίνουν, άγχος όχι.
1: Το συγκεκριμένο γήπεδο, ότι παίζουν στην έδρα του Παναθηναϊκού.
2: Παίζουν 3 ή 4 σε διαφορετικά γήπεδα. Μπαίνουν στο αεροπλάνο, παίζουν, μπαίνουν, πάνε στο επόμενο. Έχει περάσει αυτό το παλιό που όλοι εμείς οι παλιοί

0: Έχει ένα μικρό ποσοστό, δηλαδή οι Ολυμπιακοί ήταν στο σπίτι τους, πήγανε στο ξενοδοχείο την παραμονή, ταξιδεύουν μέσα στην Αθήνα όλα γνωστά, οι ξένοι θα έρθουν, έχουν ταξιδέψει κι αυτοί, αλλά όχι τόσο πολύ και με τόση άνεση όπως οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό μόνο ό,τι μικρό ποσοστό μπορέσει να δώσει.
1: Πηγαίνοντας στους προπονητές, ποιανού η φιλοσοφία σας ταιριάζει περισσότερο στη δική σας, αυτό που θέλετε εσείς, αυτό που σας αρέσει εσάς?
0: Εμένα μου αρέσει εκπληκτικά η Βαλένθια όπως παίζει. Είναι ένα άλλο επίπεδο μπάσκετ, δηλαδή ταχύτητα σουτ στα 6-8 δευτερόλεπτα, με παίκτες που είτε είναι ψηλοί είτε είναι κοντοί, σουτάρουν απ' έξω, μπαίνουν μέσα, καλύπτουν όλη την μπάλα στην άμυνα. Αυτό πρέπει να προσέξουν οι φίλαδοι που θα δουν το παιχνίδι. Δηλαδή όταν κάνει αντίπαλος διείζηση, 3-4 είναι γύρω από την μπάλα. Και προλαβαίνουν και την outlet pass, ας πούμε. Και το κυριέρχο που κάνουν οι παίκτες της Βαλένθια, που θέλει φαντάζομαι άπειρες ώρες προπόνησης, τώρα του Μακρόφεν κάνουμε τους σοφούς, είναι ότι δεν κάνουν φάουλ με στη ρακέτα. Πηδάνε κάθετα.
1: Ναι.
0: Αν γίνουμε αντιληπτός.
1: Ναι, βέβαια,
0: δεν
1: ναι.
0: απλώνουν χέρια, ναι. δεν απλώνουν σώμα, πηδάνε ναι. κάθετα. Έχουν αρτικότητα, επιδιθέμενος αρχίζει να δυσκολεύεται τι να κάνει την μπάλα.
1: Με κατακόρυφα άλματα.
0: Ναι, όπως λέει ο κανονισμός δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν κατεβάζουν τα χέρια. Ναι. Κατανοητό αυτό.
0: Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι πολύ πλήρης και μέχρι πρότινος και ακόμη και τώρα. Παραδεχόμουν και δεχόμουν τον Μπαρτζόκα ως κορυφαίο προπονητή που είναι. Αλλά βγήκε η Βαλένθια φέτος και είπα να και μια πολύ καλή ομάδα με καταλάβει. Χωρίς τα μεγάλα αστέρια.
1: Και για μένα η Βαλένθια μαζί με τη Ζάλγκυρης είναι οι ομάδες οι οποίες έπαιξαν μαζί με τον Ολυμπιακό το καλύτερο μπάσκετ.
0: Η Ζάλγκυρης είχε τα πάνω και τα κάτω όμως. Δεν είχε την διάρκεια και την σταθερότητα της Βαλένθια. Είχε δηλαδή και κάποια δεκαπεθήμερα που έχανε.
1: Ναι, σωστό. Ναι.
0: Πώς έχασε.
1: Ισχύει αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως η Βαλένθια έχει παίξει φέτος 5 φορές με τη Ρεάλ, έχει χάσει τις 4.
0: Καιρός να είναι. Κοίταξε όμως, ήταν πιο πλήρης η Ρεάλ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, έπαιζε και ο Ταβάρες, βέβαια, ναι. Και ο Ταβάρες και ο Γκαρούμπα ήταν μια χαρά τότε. Και τώρα επέστρεψε, αλλά επέστρεψε από τραυματισμό.
0: Μετά από τραυματισμό. Μια φορά έπαιξε καλά, μια όχι.
1: Ναι.
0: Έτσι και έτσι, ναι.
1: Τελευταία ερώτηση, οπότε έχει να κάνει με το τι θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός. Καθαρά είναι στο χέρι του στον αγώνα με τη Φενέρ και υποψιάζουμε ότι αν περάσει τη Φενέρ και στον τελικό. Έτσι δεν είναι.
0: Τι θα παρουσιάσει ήταν η ερώτηση.
1: Ναι, ότι όλα εξαρτώνται από τον Ολυμπιακό, από το ως καλύτερη ομάδα.
0: Ξεκάθαρο γιατί... για μένα, αφού από την αρχή δήλωσε ότι αντικειμενικά με τα ρόσερ και με το τι έχει παίξει τη χρονιά η κάθε ομάδα, σκέψου ότι ο Ολυμπιακός έχει σε 3-4 κατηγορίες τον πρώτο στην Ευρωλίγκα. Είτε είναι rebound, είτε είναι scorer, είτε είναι MVP, είτε είναι τρίποντα. Και σε κάθε θέση, δηλαδή αν θέλετε τρίποντα, έχει 4 παίκτες που έχουν τη δυνατότητα. Αν θέλετε για γκάρ, έχει 3-4 γκάρ που μπορούν και να πιέσουν, που είναι σημαντικό στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί η Φενέρ είναι η καλύτερη αμυντική ομάδα της Ευρωλίγκα, οπότε πρέπει να ανταπεξέλθει ο Ολυμπιακός. Όχι στην επίθεση, αλλά και στην άμυνα να πιέσει για να αλλάξει λίγο τη λογική της Φενέρ. Έχει τους καλύτερους ψηλούς. Τι να σας πω.
1: Κώστα, μια τελευταία ερώτηση, επειδή έχετε περάσει και από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αυτά που συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό, πώς τα βλέπετε, πώς τα αντιμετωπίζετε?
0: Πράγματι μου τρώνε χρόνο, τώρα οφείλει χρόνο, έστω, σκέψεις χρόνο.
1: Σκέψεις, ναι.
0: Εγώ είχα, όταν ο Παναθηναϊκός ήταν κάτω πριν να αρχίσουν τα play-offs, είχα κάνει ένα άρθρο που έλεγα μην ξεχνάτε τον Παναθηναϊκό, τα πάντα τελειώνουν όταν βγει η Χοντρή να τραγουδήσει, όπως λέει, στην όπερα, ας πούμε. Δικαιώθηκα μέχρι ένα σημείο, αλλά αισθάνθηκα τώρα στο τέλος που κάνω ταμείο ολοκληρωτικό, ότι ο Παναθηναϊκός, παρόλο ότι πλήρωσε πολλά χρήματα για να πάρει τους παίκτες, δηλαδή έχει το υψηλότερο μπάντζετ στην Ευρωλίγα, όπως διαβάζουμε, δεν έχει την αξία των παίκτων που αντανακλάσσει τις δαπάνες που έκανε. Και αν σκεφτούμε ότι κατάφερε με κάποιες κινήσεις να αδυνατήσει μέσα τη ρακέτα του. Ήταν ο Λεσορέξο, έφυγαν κανένα δυο ψηλοί, καλοί ψηλοί, και η πόντη του είναι σημαντική. Έχασε αυτό. Δεν εκμεταλλεύτηκε το σορτ, αφού το

0: πήρε.
1: Ναι.
0: Μα δεν είχε δει ποιος είναι. Δύο πράγματα κάνει ο Σόρτ. Να τρέξει την μπάλα γρήγορα, βίζεσαι και να πασαρεί έξω. Δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Σε κάνα δύο παιχνίδια που τον εκμεταλλεύτηκε και πήγε καλά η ομάδα του. Και έχασε και από άλλους παίκτες που δεν. Άρα έχω την εντύπωση ότι ήταν στο μυαλό ημών των προπονητών και ημών των δημοσιογράφων λίγο υπερτιμημένη η αντικειμενική αξία των παικτών και όχι η αξία που πλήρωσε
1: ναι,
0: ο πρόεδρος.
1: Ναι, η αξία που πληρώθηκε, ναι.
0: Τη χαλαρότητα κατά την άποψή μου σε βασικά σημεία του, χαλαρότητα το λέω με ευγενία, του προπονητή Αταμάν.
1: Εμείς το έχουμε πει χειρότερα, ναι. Το έχουμε πει, γιατί υπάρχουν πράγματα που μας κάνουν εντύπωση. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να δούμε καλούς αγώνες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, Ευθύμης Κιμουτζόγλου και για τον Παναθηναϊκό και κυρίως για το Final Four της EuroLeague. Έχουμε και την αποστολή του Ολυμπιακού για να κλείσουμε το θέμα. Είναι έξω η Λυκίνα. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση. Μαζί με Μόντε Μόρις, Μουσταφά Φαλ και Γιαννούλη Λαρετζάκη. Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι Walk-up, World. Βεζέκοφ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Ντόρσε, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Τζόουνς, Μακίση και Φουρνιέ. Δηλαδή πηγαίνει για να τα κάνουμε πενταράκια που λέει και μια ψυχή. Πάει στο ασώδιο με τον Walk-up, τον Ντόρσε, τον Τζόσεφ, αυτούς τους τρεις. Στο διαρρότριο με τον Φουρνιέ, τον Μακίσικ, τον Γουόρντ και τον Παπα-Νικολάου. Στο τεσάρι με τον Βεζένκοφ και τον Πίτερς. Και στο πέντε με Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουν. Το Μακίσικ που τον έβαλα στο τρία. Για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί το να λύσει, ας πούμε, 12 παίκτες, μπορεί άλλος να λέει, και εγώ που ξέρω, ρε φίλοι, που παίζει ο καθένας από αυτούς, μπορεί να συμβαίνει και να συμβεί και αυτό. Λοιπόν, το κλείσαμε το θέμα της Ευρωλίγκα. Τελειώσαμε, έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Κάτσε να δω τις σημειώσεις μου λίγο. Να σου πω. 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες και drones χρησιμοποιούνται μάλλον για τα μέτρα τάξης. Πολύ. Αντιθέτως, θα το συνδυάσω εδώ.
2: Κάνε μια γέφυρα.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν χρηματοδοτούν και δεν θα χρηματοδοτήσουν τις αποστολές αστυνομικών κλιμακίων των εθνικών ομάδων που θα παίξουν στο Μουντιάλ. Κάποτε χρηματοδοτούταν από την διοργανώτρια αρχή. Λένε οι Αμερικάνοι, δεν θα πληρώσουμε εμείς, φίλε, τη δικιά σου αστυνομία, θα περιοριστεί στη δική μας. Και έτσι για πρώτη φορά, σύμφωνα με την Daily Mail, θα είναι μόλις τρεις οι Βρετανοί αστυνομικοί οι οποίοι θα συνοδεύσουν την αποστολή της εθνικής ομάδας και οι οποίοι θα αποτελούν και το συνδετικό κρίκο της μάζας των Βρετανών οπαδών. Ξέρεις τώρα, καταλαβαίνεις, με την τοπική αστυνομία.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, η εκάστοτε διοργανώτρια χώρα πλήρωνε τους αστυνομικούς της εκάστοτε χώρας που συμμετείχε.
1: Στην αποστολή, ναι.
2: Δηλαδή, ας πούμε, η Αίγυπτος, παραδείγματος χάρη, ήθελε να πάρει 150 αστυνομικούς μαζί της.
1: Σου βάζε ένα όριο. Σου λέγεται ότι δεν μπορείς μεγάλες ή να κουβαλήσεις το 44 αστυνομικά τμήματα. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει ένα όριο. Αυτή τη φορά.
2: Αλλά η ασφάλειά τους εκεί θα είναι, ας πούμε, από το FBI. Από τις... θα υπάρχει
1: τώρα
2: εκεί, δεν θα τους αφήσουν ξέφραγα μπέλη.
1: Ο Φάνης θα μας πει που είναι και πράκτορας. Εμείς δεν ξέρουμε.
2: Δηλαδή θα βγαίνει ο Μέση, ας πούμε, από την Αργεντινή που θα έχουν δύο αστυνομικούς όλους
1: και όλους. Όχι, οι τρεις θα είναι για τη Βρετανία. Μπορεί η Αργεντινή να πει ότι εγώ χρειάζομαι 10 αστυνομικούς, πληρώνω 10 αστυνομικούς και φράκα, ρε φίλε.
2: Θα
1: πουλήσω 50.000 ριμπάι και θα έχω και φράγκα. Τρεις είναι οι Βρετανοί. Είναι ο μικρότερος αριθμός αστυνομικών, αστυνομικής δύναμης που θα συνοδεύσει ποτέ την Αγγλία. Και μάλιστα στις δηλώσεις που διάβασα λέει ότι δεν χρειάζονται και περισσότεροι, γιατί είναι συνειδητοποιημένοι οπαδοί. Δεν θα έχουμε το παραμικρό ζήτημα. Ας σου πω εγώ.
2: Είμαι πολύ περίεργος να δω πού παίζει η Αγγλία.
1: Πούμε τώρα. Η Αγγλία, η οποία ανακοίνωσε αποστολή. Και εκτός αποστολής είναι ο Χάρι Μαγκουάιρ, αναμενόμενο. Είναι ο Αλεξάνδερ Άρνολντ, και αυτό είναι αναμενόμενο. Είναι εκτός ο Φόντεν, ο Πάλμερ και ο Γκίμψον Γουάιτ.
2: Αλήθεια, Φόντεν,
1: ναι.
2: Εκτός.
1: Ναι, ναι.
2: Ποιος πήρε?
1: Τώρα δεν την έχω μπροστά μου. Την είδα την αποστολή. Εντάξει, πήρε και τον Έσε, πήρε παίκτες οι οποίοι πραγματικά διακρίθηκαν φέτος. Πραγματικά, δηλαδή την αποστολή και καταλαβαίνει ότι, ότι έχει θέμα στο να ξεχωρίσει ποιου να πάρει και ποιου όχι. Και επειδή το ανέφερε τώρα κιόλα και τα θυμάμαι και απ' έξω, η Αγγλία είναι στον όμιλο με την Κροατία, την Γκάνα και τον Παναμά. Έχουμε αποστολή και Βραζιλίας. Είπαμε ότι ο Νεϊμάρ είναι μέσα στην αποστολή. Απλά ο Νεϊμάρ έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. What a surprise. Μου λέει και μια ψυχή.
2: Έχω την εντύπωση, συγγνώμη τώρα που θα το πω, με όλο το σεβασμό. Αυτή θα είναι η έκφραση δικά μου της εκπομπής. Με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό, από Διοπομπέο τράγο πήρανε. Δηλαδή και τραυματίας και τον παίρνεις και ο Νεϊμάρ, δεν παίρνεις κάποιον για να τον δείχνεις σε περίπτωση που στραβώσει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ας πούμε.
1: Με όλο, με όλο το σεβασμό μου θυμίζει ένα συνάδελφο, τον οποίο τον βλέπαμε και του λέγαμε πάλι άρρωστος σε ρεφίλε.
2: Ναι, αυτό.
1: Μην ένα βράδυ σπίτι, αφού είσαι κάθε μέρα έξω. Ναι. Η Βραζιλία, η οποία είναι στον όμιλο, στον τρίτο όμιλο, με Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία. Και οι Σκοτσέζοι έχουν πολύ περιορισμένο αριθμό αστυνομικής δύναμης. Και έχουν μάζα οπαδών.
2: Καλά, έχουν μάζα σκοτσές. Γιατί έχουν και πολλοί. Εντάξει, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί Αμερικανοί οι οποίοι έχουν ρίζα, ας πούμε, από Σκωτία, Ιρλανδία, Αγγλία.
1: Ιρλανδία. Ναι. Ιρλανδία μπορεί να έχουν και άλλοι. Στη Βοστόνη, αν πας, θα έχει κάτι παιδιά τα οποία δεν θα τους κουνηθεί κανένας. Στη Βοστόνη. Συγκεκριμένα. Στη Βοστόνη. Εκεί πέρα, αν δει κάποιες ταινίες που έχουμε δει κιόλας.
2: Με τους Μποστάνι Ρέτσο,
1: όχι, εγώ άλλο λέω τίποτα. Ποια ταινία είναι εσύ στη Βοστόνη που είναι από τη μία πλευρά η Ιρλανδική μαφία, η Ιταλική μαφία.
2: Που παίζει και ο Ντάνιελ Ντέι Λούις, νομίζω.
1: Όχι.
2: Στο Gangs of New York, έχεις δίκιο.
1: Όχι. Αυτή η ταινία είναι το Equalizer. Το Equalizer είναι η ταινία. Το δεύτερο. Και είναι η Ρώσικη μαφία, η Ιταλική μαφία και η Ιρλανδική μαφία. Εντάξει. Και γίνεται χαμός. Επ' ευκαιρίας, θα πούμε και τους ομίλους. Πρώτος όμιλος είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία.
2: Μεξικό υποστηρίζουμε διοργανώτρια, έτσι.
1: Εντάξει, δεν το συμπάθω ιδιαίτερα το Μεξικό.
2: Μ' αρέσει Μεξικό.
1: Δεν το συμπάθησα.
2: Εγώ είμαι με τον Γιώργο Σάντσες.
1: Ναι.
2: Έχουμε και τέτοιο. Εντάξει. Έχουμε και συμμετοχή.
1: Ναι, αλλά καμία από τις τέσσερις ομάδες δεν μπορώ να πω ότι.
2: Πες τις λίγο πάλι.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία.
2: Εντάξει, Μεξικό.
1: Πιο πολύ την Τσεχία. Την Νότια Κορέα δεν την γουστάρω καθόλου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μεγαλύτερη σφαγή που είχε γίνει στην ιστορία του Μουντιάλ κατά της Ιταλίας για να πάει η Νότια Κορέα να περάσει στην προημιτελική φάση. Μιλάμε για την απόλυτη ντροπή του Μουντιάλ. Δεύτερος όμιλος, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία.
2: Αδιάφορος.
1: Αδιάφορος ο δεύτερος όμιλος, για τον Δοκάν. Τρίτος όμιλος, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Συμπαθώ τους Βραζιάνους πάρα πολύ και τους Σκοτσέζους. Μαρόκο και Αϊτή, εντάξει, κάτι ιδιαίτερο. Τέταρτος όμιλος, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία. Πολύ δυνατός όμιλος. Πάρα πολύ δυνατός όμιλος. Όχι κάτι μια προτίμηση.
2: Παρακολουθούμε λίγο Παραγουάη.
1: Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντιστού, η σημερινός. Το Κουρασάο, έτσι, επειδή είναι πρώτη φορά, αλλά Ακτή Ελεφαντιστού μου αρέσει αρκετά. Έκτος όμιλος, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, την Ισία. Ολλανδία, Σουηδία. Ολλανδία είναι και η ομάδα μου, στο φοβείο ούτως ή άλλως. Έβδομος όμιλος, αδιάφορος, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Όγδος όμιλος, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη.
2: Αγαπάμε
1: Ουρουγουάη. Παρά τις προσπάθειες του Παύλο Γκαρσία να την αντιπαθήσουμε. Μετά έχουμε Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Είμαστε με Γαλλία, εγώ την έχω διαχρονική αγάπη. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Είμαστε με Αργεντινή. Εντάξει, την έχουμε και αυτή η αγάπη. Μετά Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
2: Κολομβία.
1: Εννοείται. Κολομβία, ναι. Βαλτεράμα. Και Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμά. Τους Άγγλους δεν τους συμπάθησα ποτέ.
2: It's coming home.
1: Δεν τους συμπάθησα ποτέ.
2: Ποτέ. Μη σώσουν και. Καλά, εντάξει.
1: Δεν τους, όχι, δεν τους άντεξα ποτέ τους Άγγλους.
2: Και εγώ αυτό με το It's coming home κάθε φορά. Δηλαδή, ρε,
1: ναι,
2: παιδιά,
1: it's coming home. It's coming home.
2: Ναι, οκ.
1: Okay. Φτάνει. Οι Κροάτες, εξής εκείνη φουρνιά με Σούκερ, ήταν πάρα πολύ συμπαθητική ομάδα. Με Μπίλιτς που ήταν και λίγο έτσι τσεκούρι στο κέντρο της άμυνας. Με πάρα πολλούς παίκτες, εντάξει. Η Γκάνα μου αρέσει γιατί φοράει κίτρινα. Φαν. Πάμε να δελτιωθήσω.
2: Okay.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελλώδης ήταν η συνεδρίαση με κόντρες και αντιγκλήσεις, όπου όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί κατά 51 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη, Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στην Ολομέλεια παρέμεινε μόνο η Πλεύση Ελευθερίας. Βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη και από Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή μίλησε για παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ χρησιμοποιώντας τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή είπε ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις έλαβαν προθεσμία για να εξηγήσουν περισσότερα για τις 5 Ιουνίου. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση και άνευ φόρων κατάπαυση του πυρός, θερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις ντρόνς και έως 85 εναέρια αμέσα διαθέσιμα καθημερινά. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως. Το στεγαστικό βρίσκεται στο επίκεντρο της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup στη Λευκοσία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η στέγαση αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτεταμένο κύκλο μαραθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσε η ΑΔΕ μετά από ελέγχους σε όλη τη χώρα. Σε εφόδους σε επιχειρήσεις προσήχθησαν 2 άτομα στον εισαγγελέα και κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Οι αρχές εντόπισαν και παράνομους χώρους αποθήκευσης καυσίμων. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στους πελάτες των επιχειρήσεων. Τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου Κρήτης με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Κρατείται η μητέρα του παιδιού. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Απαγορεύεται πλέον η πώληση προϊόντων βιομηχανικής κάναβης σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τίθεται σε άμεση εφαρμογή το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και θα υπάρξουν εντατικοί έλεγχοι. Σε καταγγελία για περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Αλμυρού Βόλου, προχώρησε το Φιλοζωικό Σωματείο Αδέσποτο Νέας Αγχιάλου, συνυπάρχο, μέσα από δημόσια ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, για μία ακόμη φορά εντοπίστηκαν νεκρά ζώα που φέρεται να κατέληξαν από φόλες, ενώ το συνολικό μέγεθος του προβλήματος είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς σύμφωνα με το σωματείο περισσότερα από 20 ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο στην ίδια περιοχή. Στον αθλητικό χώρο, στους ρυθμούς του Final Four κινείται η Αθήνα. Στο Ολυμπιακό στάδιο απόψε θα διεξαχθούν οι 2 ημιτελικοί, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στις περιοχές όπου θα κινηθούν τόσο οι παίκτες των ομάδων όσο και οι οπαδοί, αλλά και στους γυροδρόμους από το Ολυμπιακό Στάδιο. Με αυστηρούς ελέγχους θα μπουν στο στάδιο οι φύλαθλοι. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία, πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες εκ νέου στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ύφεση θα υπάρξει από το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως και τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι προς το απόγευμα θα εκδηλωθούν εκ νέου βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Περισσότερες ειδήσεις στις 4:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γενικότερα, την ελληνική ενημέρωση και την ελληνική δημοσιογραφία, πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
4: Δεν την πολύ πιστεύω, η αλήθεια είναι. Δεν έχω πολύ καλή άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
5: Και δεν χρειάζεται και χρειάζεται.
6: Θα έλεγα ότι δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή, όλα αποσκοπούν κάπου.
7: Ναι, βάζουν τις αλτσούλες τους και λίγο παραποιούν τις ειδήσεις, θεωρώ.
8: Δεν θεωρώ ότι είναι 100% αντικειμενική.
9: Ουσιαστικά δεν την εμπιστεύομαι. Δηλαδή, ξέρω ότι από πίσω θα έχω συνέχεια back thoughts.
10: Σάββατο στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για την ελληνική ενημέρωση και για τα fake news.
11: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
0: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
11: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
0: Θα τα καταφέρεις.
12: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
14: Ναι, coach.
13: Κουγιουμτζόπουλος.
14: Ναι, coach.
13: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
14: Γιατί, coach?
13: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
15: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εν τω μεταξύ, για να είμαι ειλικρινής, καθώς μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, σύστημα 3-5-2, πάμε μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Είμαι πραγματικά ανυπομονώ να μάθω τι υπόθηκε στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάριο Λιόπουλο στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί ανακοινώθηκε ότι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνει αυτή.
1: Θα με πνίξεις, πώς θα έλεγα.
0: Του το φύλεγα για έκπληξη.
1: Προειδοποίησέ μας σε ποιο θέμα θα πας.
0: Πρέπει να πνιγεί. Πιες λίγο νεράκι. Πιες λίγο νεράκι.
1: Εντάξει, για πες, συναντήθηκαν.
0: Ναι, και έχει φωτογραφία ότι πέρασε το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ναι, κάτσε να δω στα πολιτικά.
0: Βέβαια, υποθέτω ότι έχει να κάνει με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δεν νομίζω ότι σχετίζεται με την ΑΕΚ.
1: Μπορεί να του δώσει μια φανέλα, ας πούμε, μια μπάλα υπογεγραμμένη. Ήθιστε αυτό να κάνουν τέτοια δώρα στους πρωθυπουργούς. Οκ, okay, το καταλαβαίνω
0: ναι, αυτό. Μπορεί. Μην ξεχνάμε ότι οι πρωταθλητές του NBA πηγαίνουν στον πρόεδρο της Αμερικής. Βέβαια, όταν είναι ο Τραμπ, δεν πηγαίνουν όλοι. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αρνούνται να πάνε στον Τραμπ, γιατί πολύ απλά διαφωνούν με τη φιλοσοφία του, με την κουλτούρα του, με αυτά που πρεσβεύει, με αυτά τα οποία λέει. Με πολλά. Με πάρα πολλά πράγματα. Και είναι πολλά τα παραδείγματα των αθλητών που αρνήθηκαν να πάνε στο Προεδρικό Μέγαρο. Υποψιάζομαι όμως ότι η σημερινή αυτή συνάντηση πρέπει να έχει να κάνει με τακτοπλοϊκά. Παρεπιπτόντως, παιδιά, 2.11 είναι η βενζίνη, εντάξει. 2.11. Δηλαδή, βοηθήστε. Και άκουσα, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Δεν είμαι και γνώσης εξάλλου των πολιτικών προσώπων. Τους προβεβλημένους ξέρω περισσότερο. Αλλά έτυχε να δω ένα βίντεο, ένα reel με μια πρόταση. Λέει, ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι θα κάνετε, λέει, με αυτό το θέμα της βενζίνης. Ο κόσμος δεν μπορεί να βάλει βενζίνη. Έχετε καλοκαίρι. Ο κόσμος θα ταξιδέψει. Και απαντάει πολύ όρημα. Αντί να πηγαίνει με 130, να πηγαίνει με 100 και θα εξοικονομήσει 30% βενζίνη.
1: Ποιος ήταν ο τεράστιος παράγοντας?
0: Αυτός δεν το έχω το όνομά του. Ήταν ένας κύριος, δεν ξέρω το όνομά του. Η εκπομπή είναι στο Χατζή.
1: Okay.
0: Ο δημοσιογράφος είναι ο Χατζής. Ναι, και λέει ένας.
1: Μπορούσε να δώσει 55.000 ευρώ να πάρει ένα αμυγός ηλεκτρικό και να ξοδεύει ρεύμα, ρε.
0: Ναι. Και λέει ένας, μπορεί να πάει και με 50. Και πετάγεται το βάθος να μην πάει και καθόλου. να το βγει ακόμα πιο φτηνά. Υποψιάζομαι ότι ο λόγος είναι αυτός. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Περιμένουμε την ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αλλά παιδιά, επειδή έχετε καλοκαίρι, κάντε κάτι. Μιλήστε και με τις αεροπορικές εταιρείες, μιλήστε και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, μειώστε και το φόρο από τη βενζίνη, γιατί είναι στο δικό σας χέρι να το κάνετε αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι, σωστά δεν μιλάω?
1: Σωστά,
0: είναι στο δικό σας χέρι. Αντιλαμβάνομαι ότι ο προϋπολογισμός στηρίζεται ως ένα βαθμό στα χρήματα που εξοικονομεί το κράτος μέσα από την πώληση της βενζίνης, αλλά δεν υπάρχει μία, παιδιά. 2.11 έχει πάει. Πού θα πάει, 2.30, 2.40. Χθες που πήγα έβαλα βενζίνη, γι' αυτό το έχω πρόχειρο κιόλας. Μου είπε βέβαια το γνωστό το παλικάρι και γελάσαμε μαζί.
1: Τι, πάλι?
0: Ναι, να βάλω λέει άξιο. Ναι, να βάλω λέει άξιο. Γέλασε κι αυτός.
1: Τα 118 είναι με 3 ευρώ το λίτρο.
0: Γέλασε κι αυτός, γέλασα κι εγώ. Τελειώσαμε, εντάξει, γελάσαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πού πληρώνουμε, λέω εκεί, ωραία, πάμε να πληρώσουμε.
1: Την απλή.
0: Ναι, ναι. Αλλά γελάσαμε. Γελάσαμε γενικώς. Κάντε κάτι όμως, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν βλέπω να παίζει πάντως η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ. Όχι, δεν λέω ότι δεν ισχύει. Δεν βλέπω να παίζει να αναπαράγεται ότι συζήτησαν αυτό.
0: Όχι, δεν έχουμε
1: αυτό.
0: Ακόμα ενημέρωση.
1: Ναι, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση. Αυτό
0: δεν
1: λέω.
0: Έχουμε ακόμα ενημέρωση.
1: Μπορεί να είναι προγραμματισμένη και για το απόγευμα, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για το τι έγινε, αλλά υπάρχει συνάντηση. Μπορεί να έχει να κάνει με τακτοπλοϊκά. Και ένα δεύτερο επίσης, τώρα άσχετα με το αθλητικό, γιατί κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια κάποιες φορές να εστιάσω και να επικεντρωθώ και να μην ξεφύγω από το αθλητικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Επειδή ακούω για τους μισθούς και για κακή μου τύχη πηγαίνω 2 φορές την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ και κάνω τα ψώνια του σπιτιού.
1: Okay.
0: Εντάξει. Για κακή μου τύχη είμαι αριθμομνήμων. Δηλαδή ονόματα ξεχνάω, δεν ξεχνάω αριθμούς.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δεν ξεχνάω αριθμούς. Δηλαδή υπήρχε διάστημα, πιο μικρός ήμουνα, θυμόμουν 800 τηλέφωνο, νούμερα κινητής, κινητά τηλέφωνα απ' έξω. Δεν κοιτάω, δεν κοιτούσα ποτέ την ατζέντα. Μου έλεγε ο Φάνης, εσύ έχεις τηλέφωνο του Δημήτρη, τάκ, το έλεγα απ' έξω. Τόσο πολύ. Χωρίς να χρειαστεί να τους παίρνω τηλέφωνο συνέχεια. Να τους πάω 2-3 φορές. Άρα λοιπόν θυμάμαι τις τιμές. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με την αύξηση των μισθών.
1: Ποια αύξηση των μισθών?
0: Ότι του κατώτατου μισθού.
1: Στον ιδιωτικό τομέα.
0: Στον ιδιωτικό τομέα, ναι.
1: Ναι, okay.
0: Ναι, καλό είναι λίγο να σταματήσει και η υπερπροβολή αυτής. Γιατί η αύξηση αυτή που δόθηκε στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα δεν καλύπτει ούτε το 20% των συνολικών αυξήσεων των προϊόντων. Και όταν λέω προϊόντα, εννοώ στα προϊόντα πρώτης ανάγκης.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, είτε μιλάμε για το γάλα, είτε μιλάμε για τη φέτα. Και μέσα σε αυτά δεν βάζω τη σοκολάτα, ας πούμε. Δεν βάζω σοκολάτες, μπισκότα, δεν τα βάζω καν αυτά. Μιλάμε για τα βασικά αγαθά. Είναι πολύ μεγαλύτερη η αύξηση. Από το 2023 δε, μιλάμε για αυξήσεις της τάξεως από 30 έως 40%. Και δεν καλύπτεται λοιπόν αυτή η αύξηση μέσα από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και επίσης, δεν πρέπει να είμαστε και τόσο περήφανοι που φτάσαμε στο σημείο ο κατώτατος μισθός να είναι στα τάρταρα. Δηλαδή, λίγο για το Θεό, επειδή τα ακούω αυτό το πράγμα και ξέρεις λίγο... τσατίζεσαι εκεί πέρα. Και μας ακούνε και. Όχι τίποτα άλλο.
1: Κυριολεκτικά στα τάρταρα, έτσι.
0: Όχι, μας ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και μπορεί να είχαν τον κατώτερο μισθό. Τώρα να έγινε αυτή η αύξηση. Πάλι δεν τη βγάζουν. Εντάξει, δεν τη βγάζουν. Δεν μπαίνω καν σε συνταξιούχους. Εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Επειδή νιώθεις ότι. Όταν σου παρουσιάζεται μια κατάσταση η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματική, λίγο έτσι ενοχλείσαι, δηλαδή εκνευρίζεσαι. Ναι.
1: Πάντως η πραγματικότητα, σύμφωνα με έρευνες, λένε ότι είναι σχετικά λίγοι. Σχετικά, έτσι. Σχετικά λίγοι οι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται αμιγώς και μόνο με τον κατώτατο μισθό σε σχέση, επαναλαμβάνω, με το εργατικό δυναμικό στο σύνολό του. Βεβαίως αυτό που είναι ακόμα πιο δυσάρεστο είναι ότι. Ακόμα και η μεγάλη μάζα που δεν πληρώνεται με το βασικό μισθό, αλλά έχει πάρει κάποιες αυξήσεις, ας πούμε, έτσι, και εκείνη δεν τα βγάζει πέρα. Και εκείνη βογκάει και ακόμα.
0: Δεν είναι μόνο
1: φαντάσου
0: αυτό.
1: Πόσο τι πρόβλημα έχει αυτός που
0: δεν είναι
1: πληρώνεται με
0: αυτό.
1: Το βασικό. Ένα πράγμα εγώ θα πω. Όταν σου λένε ότι για το ενίκιο πρέπει να δίνεις το 50, το 60% του εισοδήματός σου, υπάρχει θέμα.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δεν γίνεται μόνο για ένα πράγμα, για το ενίκιο, να δίνεις τα μισά λεφτά που βγάζεις το μήνα. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Δεν βγαίνει.
0: Είναι, με αυτό σου λέω ότι ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι ότι διαφορετικός ο κατώτατος μισθός σε έναν εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει κάνει ακόμα οικογένεια, δεν έχει υποχρεώσει κτλ. Και άλλο μια μικρή αύξηση. Και άλλο μια μικρή αύξηση σε έναν ο οποίος έχει οικογένεια. Δηλαδή, δεν είναι, πρέπει να τα αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι το τροχοπέδι στην προσπάθεια, δεν λέω για βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, για να κάνει το βήμα παραπάνω. Είτε μιλάμε για οικογένεια, είτε μιλάμε για παιδιά, είτε για οτιδήποτε μιλάμε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω με αφορμή τώρα και τη συνάντηση που στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό.
1: Πάντως να σου πω κάτι, επειδή το κοιτούσα λίγο χθες με αφορμή αυτό που συζητάμε τώρα μεταξύ μας για διακοπές, το να φύγουμε μια τριμελής οικογένεια από Θεσσαλονίκη για να πάμε στη Μυτιλίνη, έτσι.
0: Δεν πας στη Μυτιλίνη μεγάλη, πιο κοντά δεν μπορεί να βρεις.
1: Ναι, όχι μπορώ, απλά το έκανα.
0: Κάτσε
1: να καταλήξω τώρα κάτι να σου πω. Έτσι. Είναι πιο ακριβό το να φύγω από εδώ τρία άτομα με αυτοκίνητο, να πάω καβάλα, να πάρω το πλοίο, να φτάσω με τη Λίνη. Από το, είναι πιο ακριβό αυτό, από το να πάρω το αυτοκίνητο, να πάω οδικός μέχρι το Αϊβαλί.
0: Ναι.
1: Και να περάσω από το Αϊβαλί απέναντι. Πιο φθηνά θα μου
0: πει. Ναι, καλά, πάντα ισχύει. Αυτό ισχύει γενικά. Είναι πιο φθηνά από εκεί πέρα, ναι. Ναι, αυτό ισχύει, ναι. Όχι τώρα. Δεν συμβαίνει πότε. Αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι λογικό. Δηλαδή, εσύ το κόβεις λογικό να πρέπει να οδηγήσω 750 χιλιόμετρα αντί να οδηγήσω 100, ναι, που είναι η καβάλα, ας πούμε.
0: Δεν είναι 100, 150.
1: 150 τέλος πάντων, ναι. Και το αϊβαλί, ναι, είναι 700, θα κάψεις, ας πούμε. Όμως, εντάξει.
0: Τι βενζίνη θα κάψεις?
1: 200 ευρώ.
0: Τι 200 ευρώ, 750 χιλιόμετρα?
1: Ναι.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Γιατί ξέρεις πόσο είναι στην Τουρκία η βενζίνη?
0: Έχει την επιστροφή, θα την υπολογίσεις. Μόνο στην Ελλάδα να βάλεις βενζίνη και να φτάσεις μέχρι τα σύνορα, θες 120 ευρώ με 130.
1: Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Γιατί να φτάσεις μέχρι τα σύνορα 130 ευρώ?
0: 2,10 έχει, φίλε. 2,10 έχει.
1: Σωστά.
0: 2,10 είναι γύρω στα.
1: Έχεις δίκιο. Ναι.
0: Με πόσο θα πηγαίνεις?
1: Έχεις δίκιο.
0: Με πόσο θα πηγαίνεις?
1: Όχι, δεν πηγαίνεις, Βασίλη μου.
0: Άστο.
1: Και η σκέψη ήταν και έφυγε. Τελείωσε. Δεν πηγαίνεις.
0: Υπάρχουν μερικά σημεία μου. Επειδή το έχω κάνει το οδικό στην Τουρκία αρκετές φορές, είτε Κωνσταντινούπολη, είτε Προύσα, είτε Πάνορμο.
1: Ναι.
0: Το έχω κάνει λόγω των αγώνων κτλ. Το έχω κάνει. Υπάρχουν μερικά σημεία στον δρόμο, να ξέρεις, όπου μπορεί να βάλεις νεκρά. Εκεί, ας πούμε, πριν την καβάλα στην κατηφόρα. Βέβαια, ναι, δεν είναι τόσο καλό, γιατί νεκρά κινητοποιείται αυτοκίνητο. Δεν είναι μετά, αν θες μια γρήγορη αντίδραση, το αυτοκίνητο έχει θέμα. Δεν θα έχει τη γρήγορη αντίδραση του αυτοκινήτου. Άρα βάζει νεκρά εκεί πέρα, πας στην κατηφόρα και λίγο φρενάκι. Να μην φρενάκι. Μετά, βέβαια, όταν τελειώνει η κατηφόρα, έχει μια ανηφορίτσα που είναι και η είσοδος από την καβάλα.
1: Okay, και τα μαλλιοκεφαλά.
0: Και το κακό είναι εκεί πέρα, μετά θα μπει απότομα, θα ρίξει μπόλικη βενζίνη το μπέκ. Και μετά το κακό είναι ότι στον Εύρο είναι ευθεία. Στον Εύρο είναι ευθεία. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλει νεκρά. Για να γλιτώσει. Επίσης στο Δερβαίνι που βάζει νεκρά, εδώ, σου κατεβαίνει, στο Δερβαίνι, εκεί πέρα. Αλλά νεκρά εγώ γενικά την αποφεύγω. Γιατί ακινητοποιείται το. Πώς να το πω, το αυτοκίνητο, πότε να βάλει ταχύτητα για να κόψει και τα λοιπά. Μπορεί να χρειαστεί, ναι, να κάνει πιστάγηση. Δεν είναι κάτι που προτείνω. Και μου είχε πει, ας πούμε, και ο δάσκαλος σχολείου οδηγών πριν από κάποια χρόνια, ότι να την αποφεύγει την νεκρά.
1: Ναι, αφού είναι το γνωστό. Ας πούμε, ανεβαίνει μια ανηφόρα με Δευτέρα και με Δευτέρα θα την κατεβεί.
0: Ναι.
1: Με ό,τι ανεβαίνει, με το ίδιο
0: κατεβαίνει. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Άμα είναι κάτι φορά, εξαρτάται. Άμα κάτι φορά είναι έτσι, πα με Δευτέρα, θα βαράμε όλα. Βάλε Τρίτη.
1: Τρίτη έχει τη μεγάλη κατηφόρα επιταχύνηση όμω.
0: Να πατήσει λίγο φρενάκι. Πόσο θα πιτάχει, πα μέχρι 90, στη μεγάλη κατηφόρα, πα στα 90.
1: Το φρενάκι
0: λίγο φρενάκι.
1: Δεν πατάμε φρένο. Φοβόμαστε τα τακάκια. Δεν αλλάζουμε τα τακάκια.
0: Όχι,
1: έχουμε να αλλάξουμε τα τακάκια από τότε που ο Πάκ πήρε που φτάσαμε στον μπάσκετ τελευταία φορά.
0: Αυτό είναι. Κάνω μάθημα οδήγηση και είμαι στην κατηφόρα τη καρδία.
1: Συγγνώμη, γιατί λε κάνω μάθημα οδήγηση σαν να το έχει κάνει χθε? Μιλά τώρα πριν από 30 χρόνια κάνω μάθημα.
0: Θυμάμαι ατάκε. Θυμάμαι ατάκη.
1: Ναι, okay.
0: Και όπως κάνω το μάθημα και είμαστε στην κατηφόρα της καρδίας, εγώ πατάω γκάζι. και έχει τελαθεί ο δάσκαλος και λέει: Παλικάρι μου, στις κατηφόρες δεν πατάμε γκάζι. Το πόδι μας είναι στο φρένο. Μα πώς λέω εγώ, πάρ το πόδι σου από τον γκάζι, αγόρι μου τώρα. Βάλε στο φρένο. Εδώ μεταξύ έχουμε πάρα πολλά ευρωπαϊκά για τον Γκουαρτιόλα, θα τα πούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Δεν είπαμε ότι ο Δήμιος του Φάνη, ο άνθρωπος που θα τον κεράσει πάρα πολλές πίκρες και την επόμενη σεζόν, παραμένει στην τεχνική ηγεσία της Manchester United, και αναφέρομαι στο Μάικλ Κάρικ, ο οποίος ανανέωσε μέχρι το 2028, πυροτέχνημα κατά το Φάνη είναι ο Κάρικ, ο οποίος σε 16 αγώνες είχε 11 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Και θεωρούν στην United ότι με τον Κάρικ μπορεί να πάει καλά η ομάδα. Θα φανεί αν παραπλανήθηκαν από το πώς κύλησε η φετινή σεζόν, όπου η μισή ήταν άστα να πάνε Liverpool χάλια, Chelsea χάλια, οι ομάδες δεν ήταν καθόλου καλά. Και μια ακόμη είδηση που μου κάνει εντύπωση, αλλά πρέπει να είναι ένα πολιτικό παιχνίδι αυτό. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης φωτογραφήθηκε με ένα 50 δολάρια στο χέρι, ότι εξασφάλισε ο Δήμος Νέας Υόρκης σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία την Ποδοσφαιρική της Αμερικής και τη FIFA 1000 εισιτήρια για το Μουντιάλ αξίας 50 δολαρίων το καθένα, τα οποία θα τα προσφέρει. Δηλαδή, επειδή έχει γίνει χαμός, ξέρετε, με τις, με τις τιμές των εισιτηρίων, πρέπει να δώσεις 3 νεφρά και 2 έντερα για να μπορέσεις να πάρεις ένα εισιτήριο, είναι πανάκριβα. Έκανε αυτή την ανθρωπιστική κίνηση ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης και φυσικά φρόντισε να φωτογραφηθεί για να διαφημίσει την προσπάθειά του. Για το Διοικητικό Συμβούλιο που είπαμε για την αναδιάθρωση που μας έφαγε αρκετό χρόνο χθες στην εκπομπή, την Τετάρτη που μας έρχεται θα γίνει.
1: Τη Super League.
0: Ναι, το Διοικητικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων έχει τεθεί και αυτό το θέμα με την επιστολή των ομάδων. Και καθώς ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε την επιθυμία να εκλεγεί ο ίδιος στην προεδρία της Super League. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Έχουμε τίποτα να σχολιάσουμε σε αυτό. Για σε αυτή την επιστολή, Μπέο. Όχι για τον Αχιλλέα.
0: Την επιστολή δεν θέλω, σου είπα. Δεν, επιστολή. Δεν νομίζω να γίνει δεκτή.
1: Απλώς να σου πω, προκύπτει κάτι που δεν μου αρέσει ποτέ. Θα προκύπτει μία συνέπεια. Έτσι. Μεταξύ λόγων και πράξεων. Δηλαδή, όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες ψήφισαν υπέρ στο να τροποποιηθεί παρανόμως ο κανονισμός και να μείνει ο Παναθηναϊκός στην κατηγορία, τώρα θα ψηφίσουν διαφορετικά. Έτσι. Ναι. Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα, φαντάζομαι. Αλλά άλλο ψήφισαν πότε ήταν.
0: Το 17.
1: Το 17, άλλο ψηφίζουν. Θα μου πεις, έχουν περάσει και 10 χρόνια. Οι απόψεις αλλάζουν τώρα. Τις απόψεις αλλάζουμε σαν από κάμισα. Ναι, αλλά παιδιά, ή παπάς-παπάς, ή ζευγάς-ζευγάς τουλάχιστον, μην βγαίνετε και να πουλάτε, ας πούμε, έτσι ένα αφήγημα του στήλου ότι εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Αυτά δεν είναι για το καλό του ποδοσφαίρου. Τα κάνατε πριν 10 χρόνια.
0: Βέβαια
1: τα κάνατε. Έτσι.
0: Τα κάνατε.
1: Όλοι σας τα κάνατε πριν 10 χρόνια. Εννοείται. Οπότε καλύτερα είναι αν δεν υποστηρίζετε μια τέτοια προσπάθεια ή ησυχία.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Να πεις ότι εγώ δεν κάνω
0: ναι, αλλά ψήφισαν,
1: από το να καταγγέλεις τους άλλους σε κάτι το οποίο εσύ το έχεις κάνει πριν από 10 χρόνια.
0: Ναι, αλλά με την ίδια έννοια και αυτό μπορούν να σου πούν και οι άλλοι ότι εμείς είχαμε ψηφίσαμε όλοι υπέρ των play-offs και play-out και τώρα γιατί το γυρνάμε. Καταλαβές. Μπορούν να σου πούν και αυτό το πράγμα ότι εμείς είμαστε συνεπείς σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν το γυρνάτε. Σας ζητείτε να πάρετε μια απόφαση. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το γυρίσει.
0: Όχι, δεν θα το γυρίσει με τίποτα.
1: Δεν θα το γυρίσει με τίποτα.
0: Δεν θα αφήσει τηλεόραση κιόλα ούτω ή
1: άλλω. Ναι, οπότε απλά ναι. Θα κληθείτε να τοποθετηθείτε. Ναι. Εντάξει.
0: Και μάλιστα τότε με τον Παναθηναϊκό το είχαν δικαιολογήσει ότι θα προκαλούσε πολύ μεγάλη ζημιά στην εμπορικότητα του αθλήματος.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, όποια ομάδα θεωρείται εμπορική ή τη κάνουν τα χατήρια για, να μείνει στην κατηγορία απλά με κάποιου περιορισμού στι μεταγραφέ, και όποιο δεν είναι εμπορικό, στο πήρε το εξώτερο, α πούμε. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay. Δηλαδή τώρα πέφτει, α πούμε, η Λάρισα και οι Σέρες. Mm. Αν έπεφτε ο Ατρόμητος και η Κηφισιά, θα
0: ίδιο.
1: Ήταν.
0: Το ίδιο.
1: Θα
0: ναι.
1: Ήταν.
0: Το ίδιο. Το ίδιο. Το ίδιο. Μόνο αν έπεφτε ένα από του τέσσερι, αλλάζαν τον κανονισμό. Αφού το έχει αποδειχθεί στην πράξη αυτό το πράγμα.
1: Σωστά, έχει ήδη γίνει.
0: Έχει ήδη γίνει μια φορά. Δεν είναι. Έχει γίνει. Πραγματικά έχει γίνει. Οπότε σου δίνει την εντύπωση ότι άμα χρειαστεί θα το ξανακάνουμε.
1: Ωραία. Έτσι. Πολύ ωραία κατάσταση.
0: Μα αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ρε φίλε, αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καθένας μιλάει αναλόγως το τι το συμφέρει και σε τι κατάσταση είναι. Δηλαδή, όταν είσαι κόντρα στην ΕΠΟ, λες πόσο κακή είναι η ΕΠΟ. Όταν εσύ έχεις την ΕΠΟ, έχω εμπιστοσύνη στην ΕΠΟ. Όταν εσύ νιώθεις ότι μπορείς να αποκτήσεις δύναμη περισσότερη σε ένα πρωτάθλημα δίκως play-off, λες εγώ δεν θέλω play-off. Ο άλλος που ξέρει ότι δεν έχει δύναμη, όχι, εγώ θέλω play-off.
1: Μάλιστα.
0: Αναδιαμορφώνται οι απόψεις, αφού κατά το δοκούν γίνονται. Όλες. Ποιο είναι το καλό, το καλό του ποδοσφαίρου. Έλα, ρε φίλε. Αυτή η αντίληψη έχει εξανεμιστεί, έχει εξατμιστεί μάλλον εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Έχει μείνει μια γουλίτσα καφές ακόμα. Για να μην πνιγώ πάλι, πες μας ποια θέματα θα πάμε στο τελευταίο κομμάτι.
0: Έχουμε Γουαρδιόλα.
1: Okay,
0: έχουμε
1: εντάξει.
0: Γουαρδιόλα, έχουμε ΠΑΟΚ, έχουμε Παναθηναϊκό.
1: ΠΑΟΚ
0: έχουμε Άρη.
1: Αλλά η μπάσκετ.
0: Όχι, μπάσκετ δεν έχω πολλά. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο από μπάσκετ να πούμε. Έχει άλλες δύο μεταγραφές να κάνει. Τρεις.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν έχω κάτι το ίδιο. Άρη θα έχουμε.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Και ποδόσφαιρο, έχω και μπάσκετ. Ποδόσφαιρο έχει δεύτερο μπαν. Αλλά δεν ανισχύει κανένας. Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτός της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις για τις 5 Ιουνίου. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με την διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο με περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος και περισσότερες από 100 βάσεις drones παρουσιάστηκε σήμερα στο Μεγαρό Μαξίμου. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως. Μαζική δηλητηρίαση ζώων στον Αλμυρό Μαγνησίας. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 5.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: Λοιπόν, εγώ το έδωσα το κλικ σε
1: ναι.
0: θέμα από βόρεια.gr με τίτλο «Κοράκι επιτίθεται σε περαστικού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τρεις ελαφρά τραυματίες».
1: Άτε ρε.
0: Το έδωσα το κλικ, το είδα το βίντεο, εντάξει.
1: Πώς επιτέθηκε δηλαδή, έτσι επιτέθηκε.
0: Και παρόλο που δεν μπορεί κάποιος να βγάλει συμπέρασμα επίθεσης από το συγκεκριμένο βίντεο, διαβάζοντας το κείμενο...
1: Ναι, για κοινά.
0: Διαβάζοντας το κείμενο, καταλαβαίνει κανείς ότι. Να το, αυτό είναι. Πήραξαν το μικρό του.
1: Ναι. Α.
0: Πήραξαν τη φωλιά, πήραξαν το μικρό του.
1: Αυτοί που δέχτηκαν την επίθεση την πήραξαν. Αυτό με σκουπόξυλο.
0: Αυτό είναι ένα καταστηματάρχη, ο οποίο μάζεψε τη φωλιά που έχει πέσει μαζί με το μικρό, πήγε τη φωλιά και το μικρό σε ένα γειτονικό πάρκο. Ναι. Ξαναβρέθηκε η μαμά με το μικρό και τελείωσε το περιστατικό εκεί. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, όντω α πούμε, υπάρχει επίθεση. Αυτό είναι το τελείωμα.
1: Άρα την ώρα ουσιαστικά. Που έγινε από τον άνθρωπο, το μικρό ήταν μέσα, στη φωλιά.
0: Ναι.
1: Αυτό παγορεύεται. Εντάξει,
0: μπορεί να είναι πάρα πολύ εκνευριστικό, αλλά από τη στιγμή που καταφέρουν και φτιάχνουν φωλιές κυρίως σε μπαλκόνια και τέτοια.
1: Ναι, ρε φίλε, θα σου πω. Σε μένα στο πατρικό μου, επειδή το μπαλκόνι από κάτω έχει κάτι σαν τετραγωνάκια, ξέρεις, έχει ένα κενό,
0: ναι.
1: Πηγαίναν τα χελιδόνια και κάνανε φωλιά. Επειδή έχω σπάσει φωλιά. Εκεί κοιτούσα να μην έχει μικρά μέσα.
0: Ναι.
1: Να μην έχει μικρά μέσα.
0: Ας γίνει στο ξεκίνημα.
1: Ναι.
0: Όχι με ζωντανό, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Όχι με ζώο μέσα.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Θα με τιμήσει και φιλοζωική τώρα με αυτό που είπα. Λοιπόν, πάμε.
0: Δεν πειράζει τώρα. Στο παρελθόν γίνονται αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει στο παρόν να είμαστε ζώφιλοι.
1: Τέλος ο Γκουαρδιόλα.
0: Τέλωσε. Είναι ελεύθερος.
1: Ο οποίος λέει θα μείνει, λέει, ως παγκόσμιος πρεσβευτής του City Group. Μένει ως προπονητής και θα είναι ο παγκόσμιος πρεσβευτής τώρα. Εντάξει. Να είχαμε να λέγαμε.
0: Στο payroll δηλαδή των Σαουδαράβων.
1: Όχι μωρέ, τιμητική διάκριση.
0: Εγώ μπορώ να γίνω αυτό.
1: Όχι, δεν έχεις προσφέρει κάτι στη City εσύ.
0: Σωστό.
1: Ήρθε η ώρα, λέει, να φύγω. Μη με ρωτάτε για τους λόγους, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν. Σαν να λέει ότι, ξέρετε, δεν έχω άλλο κίνητρο να μείνω. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω με τη City. Θεωρώ ότι έκλεισε ο κύκλος μου. Είναι προτιμότερο να φύγω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Πόσα χρόνια κάθισε?
1: Ανέλαβε το 2016. 10 χρόνια έκλεισε φέτος.
0: Φτάνει. Okay.
1: Σου λέει δεν έχω άλλο κίνητρο.
0: Πού τον βλέπεις?
1: Είπανε ότι...
0: Μάλλον πού θα τον ήθελες. Πού τον βλέπεις και πού θα τον ήθελες?
1: Στον Άρη.
0: Εντάξει, ναι, όχι.
1: Πάλι γέλασες, γέλασες.
0: Ωραία, ήθελα... Μπορούμε να φτιάχνουμε το αφήγημα, ένα νέο project το οποίο...
1: Θα είναι άδικο να πω για την Μπαρτσελόνα, γιατί έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Φλικ και θα είναι άδικο να το πεις αυτό. Στη Λίβερπουλ δεν θα ήθελα να τον δω. Στη Λίβερπουλ δεν την συμπαθώ και ιδιαίτερα τη Λίβερπουλ, όπως ξέρει ο Φάνης. Θα ήθελα να το δω στη Μίλαν.
0: Και εμένα η πρώτη μου επιλογή η Ιταλία ήταν πάντως.
1: Στη Μίλαν θα ήθελα να τον δω, που έχουμε γίνει ένας απαξιωμένος αθλητικός οργανισμός.
0: Το ίδιο και η ασπρόμαυρη της Ιταλίας επίσης.
1: Δεν τη συμπαθώ πολύ του Γιουβέντους, γιατί δεν... μέσα σκάνδαλα είναι.
0: Ναι, είναι μέσα σκάνδαλα.
1: Δεν έχει αφήσει σκάνδαλο για σκάνδαλο. Από διαιτησίες θέλεις, από ντόπινγκ θέλεις, από όπου θέλεις. Δηλαδή, πώς αυτή η Γιουβέντους είναι παραμένει αρεστή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν ένα σύλλογο είναι μέσα σκάνδαλα, τα οποία σκάνδαλα οδηγούν και στην κατάκτηση τίτλων, τους οποίους στερεί από άλλους. Τώρα φαντάζομαι να έχουν αποδειχθεί μερικά, αλλά υπάρχουν. Δεν μπορεί να το συμπαθεί αυτό το σύλλογο. Έτσι το βλέπω εγώ. Ρεάλ δεν μπορεί να πάει ούτως ή άλλως, γιατί είναι Μπαρτσελόνα. Εκεί είμαστε. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά άλλου.
0: Σκέφτομαι.
1: Ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος είναι ο προπονητής που έχει ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλον σε σύλλογο.
0: Δεν θα ήθελες, ας πούμε, να... Εγώ θα ήθελα όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απεριόριστο budget και προφανώς κάνουν δουλειά, σωστές επιλογές και πάει λέγοντας.
1: Όχι, 2 δις ξόδεψε.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει και πάρα πολλές λανθασμένες επιλογές.
0: Έχει κάνει και πάρα
1: πολλές. Έχει πετάξει πολύ
0: απλά
1: χρήμα.
0: Θα τους ήθελα να τους δω σε οργανισμούς οι οποίοι δεν έχουν απεριόριστο budget.
1: Αν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Γι' αυτό λέω. Ας έρθει στον Άρη. Αυτό λέγει ο Φάνης.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσει από την Μπορούσια που είναι και κίτρινη και είστε και αδελφοποιημένοι, αν δεν κάνω λάθος, από την Ντόρτμουντ, ας πούμε, και μετά να έρθει στον Άρη. Το δέχεστε
1: όχι,
0: αυτό, ή πρέπει να ξεκινήσει από τα πολύ χαμηλά από τον Άρη?
1: Περίμενε, διατύπωσε ένα ερώτημα τώρα το οποίο.
0: Σ' αρέσει.
1: Έχει, ναι. Αν αυτοί οι προπονητές θα μπορούσαν να αποδώσουν, να έχουν τέτοιο έργο με πολύ περιορισμένα χρήματα. Δηλαδή είχα διαβάσει στον Γκουαρδιόλα, ο οποίος βέβαια πήρε και έτοιμη ομάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό, για την Μπαρτσελόνα εννοώ, ότι ξόδεψε 380 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αλλά αυτή η ομάδα είχε ήδη ένα cast πάρα πολύ, με πολύ μεγάλο ταλέντο, το οποίο ήταν και δοκιμασμένο και διαχειρίστηκε αυτή την ομάδα. Άρα δεν χρειάστηκε να ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα. Στην Μπάγκερ Μονάχου είχε επιτυχία, νομίζω, αλλά όχι την επιτυχία που προσδοκούσαν. Τώρα, επιμερών Γκουαρδιόλα, ο Γκουαρδιόλα κατέκτησε ως προπονητής της City μια φορά το Champions League, 6 φορές το πρωτάθλημα Αγγλίας, ένα Super Cup, ένα διπυρωτικό, 3 κύπελα, 5 Link Cup και 3 Super Cup Αγγλίας. Μια φορά αναδύθηκε κορυφαίος προπονητής στον κόσμο. Συνολικά ξόδεψε λίγο περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια, δηλαδή και 50 εκατομμύρια plus βάλε, 2 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτό το πράγμα. 423 νίκες, 77 ισοπαλίες, 92 ήττες σε σύνολο 592 αγώνων. Δεν ξέρω όμως αν αυτοί οι προπονητές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς τόσο μεγάλο budget. Δηλαδή να απορροφήσουν, να συμβαστούν με την αποτυχία.
0: Ψάχνω να βρω έναν, ας πούμε, και το μυαλό μου πάει μόνο σε έναν. Μόνο στον Λουίς Ενρίκε πάει το μυαλό μου, ας πούμε, και στη δουλειά που έχει κάνει στην Paris Saint-Germain, η οποία έφτασε εκεί που έφτασε όταν αποφάσισε να φτιάξει
1: ισχύει,
0: ομάδα.
1: Ισχύει. Ναι.
0: Να πάρει δηλαδή έναν άνθρωπο να του δώσει τα κλειδιά και τα χρήματα προφανώς, ναι, αλλά δεν ξόδεψε 2 δις και του είπε φτιάξε μια ομάδα.
1: Σε καμία
0: και
1: περίπτωση.
0: Έφτιαξε μια ομάδα.
1: Σε
0: κέρδισε,
1: καμία περίπτωση.
0: Έτσι.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Μόνο εκεί, δηλαδή ακόμα και πολύ αγαπημένοι όπως είναι ο Γερμανός.
1: Ο Κλοπ.
0: Ναι. Ακόμα και αυτοί είχαν από πίσω οργανισμούς οι οποίοι έδιναν.
1: Ναι.
0: Έσπροχναν.
1: Ο Ενρίκε στην Μπαρτσελόνα όταν ήταν, δεν είχε τόσο μεγάλους προϋπολογισμούς. Δεν είχε τόσα πολλά χρήματα να ξοδέψει για μεταγραφές. Το ποσό που λέμε είναι μεταγραφές. Δεν βάζουμε μέσα τα συμβόλαια των παικτών. Εντάξει, βάζουμε μόνο μεταγραφές. Το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ. Δεν ξέρεις πόσοι προπονητές από τους πλέον προβεβλημένους και επιτυχημένους θα μπορούσαν να πετύχουν σε ομάδες οι οποίες θα είχαν περιορισμένη οικονομική δυνατότητα.
0: Προκειμένου λοιπόν να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, αυτομάτως αποκτά νόημα το θέλω του συναδέλφου, του από εδώ και του από εκεί, για Pep Guardiola στον Άρη. Αυτομάτως.
1: Ναι. Ας πούμε για τον Ομπράντοβιτς.
0: Για να δούμε πόσα πίδια χωράει.
1: Λένε για τον Ομπράντοβιτς. Λένε.
0: Από εκεί. Για Pep Guardiola στον Άρη. Αυτομάτως.
1: Ας πούμε για τον Ομπράντοβιτς.
0: Για να δούμε πόσα πίδια χωράει.
1: Λένε για τον Ομπράντοβιτς. Λένε ότι να μας πει πόσους παίκτες έβγαλε ο Ομπράντοβιτς και να μας πει πώς

0: την Τσέσκα Μόσκας, όπου είχε ένα δεύτερο ρόλο, είχε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και τον προσάρμοσε ένα διαφορετικό ρόλο. Το Σπανούλι τον πήρε από το Μαρούσι, Ολύμπια Λάρισας, Μαρούσι, Παναθηναϊκός. Θέλω να σου πω, τον Καλάθη δεν τον πήρε από ομάδα του NBA, τον πήρε από το Πανεπιστήμιο και μετά πήγε στο NBA ο Καλάθης. Ο Μπατίστ ήταν όνομα, αλλά δεν ήταν από τα βασικά ονόματα σε NBA, ήταν, ξέρω εγώ, ο 200ος παίκτης στο NBA. Δηλαδή έκανε ομάδα χωρίς να πάει να δώσει τα τρελά λεφτά. Γιατί είχε, έβλεπε τον παίκτη ότι μπορεί να εξελιχθεί. Δεν λέω ότι διαχειρίστηκε 1,5 εκατομμύριο budget, εντάξει. Αλλά ό,τι παίκτη πήρε, τον τελειοποίησε.
1: Ναι, ισχύει, εντάξει, για τον Ομπράντοβιτς.
0: Λοιπόν, πάμε στον Τζόλι. Είναι εντυπωσιακά τα όσα έχει κάνει. Η Μπρις πήρε το πρωτάθλημα στο Βέλγιο, εντάξει. Ο Χρήστος Τζόλης αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να είναι μεταγραφικός στόχος και της Arsenal και της United. Μάλιστα έκανε και δηλώσεις όπου είπε ότι η Μπρις θα είναι αυτή που θα αποφασίσει και λογικό είναι. Αλλά πιο πολύ μου μένει στο μυαλό, ρε φίλε, ότι ο τύπος αυτός, τον οποίο προσωπικά τον γουστάρω πάρα πολύ τον Τζόλι, ο τρόπος που παίζει και το πώς έχει εξελιχθεί. Δηλαδή από μία κίνηση που είχε στο διάστημα που έπαιζε στον ΠΑΟ και είχε κάνει τα φοβερά παιχνίδια στα προκριματικά, το πώς είχε εξελιχθεί ως παίκτης. Στα play-off φέτος είχε 7 γκολ και 9 assist. Στα play-off του βελγικού πρωταθλήματος. Άρα πήρε την Μπρις στην πλάτη του και την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό σημαίνει αυτό. Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει για Κωνσταντέλια και Στουτγκάρδη, ότι συζητάει με τον Στουτγκάρδη για τον Κωνσταντέλια. Σήμερα έχουμε 22 Μαΐου, θα πω απλά εγώ, και θα δούμε τι θα γίνει με τον Κωνσταντέλια.

0: με τον Γιάννη Αλαφούζο και με τον Γιάννη Αλαφούζο μεταξύ άλλων, η ιδέα αποζημίωση που πρέπει να δώσει ο Παναθηναϊκός στον Μπενίτεθ ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στον Παναθηναϊκό πάνε σε αυτή τη λογική γιατί εκτιμούν ότι παρόντος του Νίστρουπ θα καταφέρουν και οι ίδιοι να αντλήσουν κεφάλαια μέσα από πωλήσεις όπως έκανε η Κοπεχάγη. Είπαμε ότι η Νίστρουπ, η Κοπεχάγη πούλησε παίκτες και τις απέφεραν 110 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, γιατί δυσανασχετείς. Δυσανασχετώ γιατί είναι διαφορετική στοχοθεσία.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή θα βγει ο κύριος Αλαφούζος στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει να πάρει πρωτάθλημα πόσα χρόνια? Για να μην πω εγώ κάποιο νούμερο. 15 χρόνια και να πει ότι ξέρετε κάτι, ο στόχος μου είναι.
0: Δεν θα το πει αυτό. Η Κοπεχάγη έπαιρνε και πρωταθλήματα ταυτόχρονα με τις πωλήσεις.
1: Ναι. Ποια είναι η προτεραιοποίηση? Θα ρίξω λεφτά να κάνω μια ομάδα η οποία θα πάρει το πρωτάθλημα και από την πρωταθληματική μου χρονιά θα πουλήσω και δύο παίκτες γιατί θα έχουμε βγει.
0: Μα θα κάνει ότι Ολυμπιακός.
1: Ή τους υπάρχοντες που είναι και πάρα πολύ 30 θα προσπαθήσω να τους εξελίξω για να πουλήσω κάποια στιγμή.
0: Θα κάνει χωρίς να έχω, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός πούλησε σήμερα τον Κοστίνια 12 εκατομμύρια ευρώ. Με τα 12 εκατομμύρια ευρώ είναι πολύ κοντά στο να πάρει τον Τζάπρα από το Λεβαδιακό και μάλιστα τώρα συζητάει πακέτο και τους δύο fullback. Και τον Τσάπρα και τον Βίχο. Γιατί θα φύγει και ο Ορτέγκα από το αριστερό άκρο και σου λέει: θα το γεμίσω με δύο Έλληνες, Τσάπρα και Βίχο. Τον Τσάπρα για να είναι και βασικός. Μη σου πω ότι μπορεί να δούμε και τον Τζιμίκα στον Ολυμπιακό.
1: Για μένα αυτό είναι το μοντέλο που πρέπει να ακολουθούν, ναι, όλες οι ελληνικές ομάδες. 3, 4, maximum 5-6 εκατομμύρια μεταγραφή και πάνω από 10 πώληση κατευθείαν.
0: Ξέρεις κάτι, αυτό το οποίο λένε οι ομάδες. Ότι ή θα αποφασίσεις να γίνεις ομάδα παραγωγικής διαδικασίας ή ομάδα στόχων, δεν ισχύει για όλους. Μπορεί να ισχύει για συγκεκριμένες ομάδες. Για κλαμπ τα οποία μπορούν να διαθέσουν πολύ μεγάλα κεφάλαια στην αγορά, όπως είναι ο Ολυμπιακός, μπορούν να το συνδυάσουν. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, πήρε πρωτάθλημα, πούλησε και τον Κοστούλα 50 εκατομμύρια. Πούλησε, μπορεί να πουλήσει τώρα τον Μουζακίτη, μπορεί να πουλήσει τον Τζολάκη και τον χρόνο πάει πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια. Ναι. Να το συνδυάσει αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πουλήσει, δεν πήρε πρωτάθλημα.
1: Έχει, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αυτή την πολυτέλεια, τελεία. Όλοι οι υπόλοιποι, σε μένα υπολείπονται.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με αυτή την πολυτέλεια. Ο ΠΑΟΚ δεν την έχει ακριβώς.
0: Όχι όπως ο Ολυμπιακός.
1: Όπως ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, δεν διαφωνώ αυτό που λες.
1: Σε πολύ μικρότερο βαθμό την έχει.
0: Ναι, δεν την έχει,
1: αλλά σε μικρότερο βαθμό.
0: Ναι, δεν την έχει.
1: Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι έχουν αυτή την πολυτέλεια ακόμα.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτά για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Για την ΑΕΚ δεν έχω κάτι να σου πω. Στον Άρη έχουμε δεύτερο μπαν μεταγραφών. Δεύτερη δηλαδή ποινή απαγόρευσης μεταγραφών. Η πρώτη ποινή ήταν τέλη Μαρτίου. Η δεύτερη ποινή επιβλήθηκε χθες από την Επιτροπή Επίλυση Οικονομικών Διαφορών, να την πω κάπως έτσι, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και αφορά το μανατζερικό γραφείο δύο παικτών. Δηλαδή ο Άρης δεν πλήρωσε την commission, την προμήθεια στο μανατζερικό γραφείο. Και το μανατζερικό γραφείο, γιατί γράφουν για δικηγόρο. Δεν είναι θέμα δικηγόρου. Και το μανατζερικό γραφείο ανέθεσε στην νομική υπηρεσία του να προχωρήσει σε καταγγελία κατά της ΠΑΕ Άρης για την μη πληρωμή της νόμιμης προμήθειας ή της προμήθειας που συμφωνήθηκε βάσει του συμβολέου. Σε αυτή την περίπτωση, όταν γίνεται η καταγγελία, σου δίνει ένα περιθώριο να το διευθετήσεις η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Διαφορετικά,
1: αφού πρώτα σε ακούσει, έτσι, προφανώς.
0: Όχι, σου δίνει ποτέ ένα περιθώριο. Σε ενημερώνει ότι κοίτα να δεις, υπάρχει αυτή η προσφυγή εναντίον σου. Εσύ έχεις το δικαίωμα να το μπορείς και το διάστημα να το διευθετήσεις και να αποσυρθεί η προσφυγή. Ορίζεται δικάσιμος. Άμα δεν ταυτόχρονα, ότι έχεις περιθώριο μέχρι, ξέρω εγώ, 20 Απριλίου. Λέω τώρα. Mm. Εσύ φτάνει 20 Απριλίου, δεν έχεις κάνει τίποτα και εκδικάζεται η υπόθεση. Μπορείς να την κερδίσεις? Όχι, αφού το έχεις υπογράψει αυτό το πράγμα. Εκδικάζεται, βγαίνει η απόφαση. Όπως βγήκε τώρα η απόφαση που σου επιβάλλει ποινή απαγόρευση μεταγραφών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει εσύ είτε να πας σε FAPAX να δώσεις το ποσό, είτε να προχωρήσεις σε διακανονισμό του ποσού με τον πιστωτή, ο οποίος μετά θα ενημερώσει τη FIFA ότι ξέρεις, τα βρήκα, συμφωνήσαμε, μπορείς να άρεις την ποινή απαγόρευση μεταγραφών. Εγώ λέω ότι όταν έχεις δύο ποινές απαγόρευση μεταγραφών, με προβληματίζει και με προβληματίζει πάρα πολύ. Λένε δεν είναι μεγάλο το ποσό. Ωραία, να το δεχτώ εγώ αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι μεγάλο το ποσό. Δεν ξέρω ποιο είναι το ποσό. Λέω όμως ότι δεν είναι μεγάλο το ποσό. Γιατί να εκτεθείς τόσο πολύ
1: για πενταροδεκάρες?
0: Δεν θα πω ότι είναι πενταροδεκάρες.

0: Ποσά.
1: Για ένα ποσό το οποίο δεν είναι μεγάλο. Για ποιο λόγο και πότε. Σε μια περίοδο κατά την οποία νιώθεις την απόλυτη αμφισβήτηση μετά από μια κακή χρονιά, σε πιέζει όλος ο κόσμος να παραχωρήσεις την εταιρεία και έχεις αυτό το πράγμα.
0: Βασίλη, να ζητήσω μια διευκρίνηση, ναι. Δεν τα ξέρω καθόλου αυτά. Το μπαν μεταγραφών είναι μόνο για προσθήκες ή ίσχυε και για τις πωλήσεις? Δεν μπορείς ούτε να πουλήσεις σε αυτό το καθεστώς όταν βρίσκεσαι?
1: Τώρα, αυτό μου είχε απασχολήσει μια άλλη περίπτωση για τον Άρη. Νομίζω είναι και στην πώληση. Δεν μπορείς να έχεις συνδιαλλαγή.
0: Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό. Γιατί αντί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έλα μωρέ, έχω 19 ενεργά συμβόλαια, έχω ένα κορμό, θα το παλέψω,
1: όχι,
0: θα τελειώσω.
1: Μπορεί, δεν μπορεί να το κάνει.
0: Εάν...
1: Θα αναγκαστεί να το πληρώσει καταρχάς.
0: Ναι, θα αναγκαστεί να το
1: αύριο.
0: Αν δεν μπορείς ούτε καν να πουλήσεις, υπάρχει θέμα.
1: Άκου τώρα να δεις. Αύριο παίζει η ομάδα του D&D τελικό για άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Ο D&D είναι δανεικό στην Άλντι Ρίγια και μάλιστα. Πέρα από το 1,5 εκατομμύριο που πήρε ο Άρης για το δανεισμό του, 1,5 εκατομμύριο, σου λέω ότι έχει πει ο Άρης, εντάξει, σε περίπτωση πώλησης του D&D θα πάρει 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ ακόμα. Επειδή το παιδί κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά, αυτό που έχει πράξει ο Άρης στη Σαουδική Αραβία είναι ότι εφόσον ανέβει η ομάδα στην πρώτη κατηγορία, αυτομάτως καταβάλουμε το ποσό και παίρνουμε τον παίχτη.
0: Θα το χρειαστούν κιόλας και ναι. Καινούργια ομάδα, πρώτη εθνική, μια χαρά.
1: Είσαι μπαν.
0: Τι γίνεται.
1: Καταλαβες. Όχι, θα το λύσεις. Δεν σου λέω κάτι. Αλλά για, επειδή θα το λύσεις ούτως ή άλλως, ούτε συμβόλαια δεν μπορείς να ανανεώσεις όταν έχεις αυτό το πρόβλημα. Για ποιο λόγο όμως να εκτίθεσαι έτσι? Είσαι που είσαι εκτεθειμένος.
0: Το κατάλαβα.
1: Εκτίθεσαι ακόμα περισσότερο. Και ούτε δέχομαι το βρεγμένο στη βροχή, δεν τη φοβάται. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Και ένα τρίτο που έχω να πω για τον Άρη έχει να κάνει με τον Μωρόν, το οποίο θέμα πλέον έχει γίνει βαρύδιο. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα επιχειρήσει να βρει αγοραστή για τον Μωρόν, αλλά πλέον θα βγει στην αγορά με μειονεκτική θέση και βρισκόμενο σε μειονεκτική θέση. Γιατί ο Μωρόν, και είναι μειονεκτική θέση για ποιο λόγο? Ο Μωρόν έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, το οποίο είναι 1 εκατομμύριο. Πολλά λεφτά για τα δεδομένα του Άρη και ειδικά για την οικονομική πολιτική λόγω έλλειψης που είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει. Όταν τον έβγαλε πρώτη φορά στην αγορά, ζητούσε ένα ποσό 5-6 εκατομμυρίων. Δεν μπόρεσε να το βρει αυτό το ποσό. Των 5-6 εκατομμυρίων έμεινε ο Μωρόν. Κατάλαβε στην πορεία ότι κακό ζήτησε τόσα λεφτά και άρχισε να παίρνει και άλλους παίκτες στην κορυφή της επίδεσης με σκοπό να αντικαταστήσει τον Μωρόν. Άρα τα λεφτά που έχασε αν τον πουλούσε τότε, συν τα λεφτά που πλήρωσε τη φετινή χρονιά που δεν του έδωσε τίποτα ο Μωρόν. Και θα τον βγάλει τώρα το καλοκαίρι στην αγορά, που τον έχει βγάλει ήδη βασικά στην αγορά, έχοντας στο μυαλό του να πάρει ένα ποσό το οποίο σίγουρα δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που ήλπιζε πριν από 2 χρόνια, και για να γλιτώσει και το εκατομμύριο του Μωρόν, που θα πάρει ως αιτήσεις απολαβές σε περίπτωση που παραμείνει.
0: Πώς θα είναι ικανοποιημένος?
1: Α, δεν ξέρω. Δεν, απλά για ποιο λόγο το λέω. Κάποτε του Μωρόν ήταν μια από τις κορυφαίες κινήσεις του Άρη με τα γραφικά. Είχε πάρει έναν παίκτη με 300.000, πληρώντας μόλις 300.000 το συμβόλαιό του, και αυτός ο παίκτης του είχε δώσει 44 γκολ σε 2 σεζόν. 300 και 300. Δηλαδή ήταν σούπερ κίνηση. Μου είχε κάνει εντύπωση τότε το πώς η Μπέτις ήθελε να τον ξεφορτωθεί το Μωρόν.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τώρα αποδεικνύεται ότι στην Πέτης κάτι ήξεραν. Ο Άρης λοιπόν αποδεικνύεται επίσης ότι θα έπρεπε maximum το περασμένο καλοκαίρι, το 2025, να είχε δώσει το Μωρό. Για να γλιτώσει 2 εκατομμύρια συνολικά, και τι μπορούσε να πάρει άλλο, 2,5 μπορούσε να πάρει. Συν 2,5 θα έβγαζε το κέρδος του, για μένα θα ήταν 4,5 εκατομμύρια. Τώρα αυτά τα 4,5 εκατομμύρια, με βάση το τι έκανε φέτος ο Μωρόν, δεν ξέρουμε για του χρόνου, με βάση το τώρα, μου φαίνεται περισσότερο η ζημία από την υπόθεση του Μωρόν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Κριστιάνο Ρονάλντο, να πούμε ότι κατέκτησε τον τίτλο στην Αραβία, 33ος τίτλος στην καριέρα του, 973 γκολ, ο στόχος του είναι να φτάσει τα 1,000. Και λένε ότι θα είναι μοναδικός. Οι Βραζιλιάνοι λένε ότι ο Πελέ έχει βάλει περισσότερα από 1,000 γκολ, απλά δεν υπήρχαν τότε σαντιστικά στοιχεία για να το επιβεβαιώνουν οι παλιοί δημοσιογράφοι στη Βραζιλία είχαν γράψει ότι ήταν περισσότερα από 1100-1200.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία.
1: Γιατί?
0: Να είστε καλά.
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Όχι τίποτα. Γιατί τι? Δευτέρα δεν θα.
1: Δευτέρα δεν θα είμαι εγώ.
0: Δευτέρα δεν θα σε
1: άλλα. Θα είμαι Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη.
0: Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη.
1: Τρίτη-Τετάρτη που λέγεται μια ψυχή. Τρίτη-Τετάρτη.
0: Θα κάνουμε την Ευρωλίγκα Σούμα την Τρίτη παρέα.
1: Ναι. Να την κάνουμε. Να την κάνουμε.
0: Κάνουμε
1: να τη δούμε πρώτα. Ναι. Να δούμε σήμερα τα ημιτελικά.
0: Σήμερα σε μια ωρίτσα ξεκινάει. Πλάκα-πλάκα. Να έφτασε η ώρα.
1: Έφτασε η ώρα.
0: Έφτασε
1: ο κόσμος δεν ξέρω αν έφτασε. Στην Βαλένθια.
0: Ακόμα περιμένει το τσάρτερ μέσα κλεισμένο στο αεροδρόμιο.
1: Τι τραβάνε οι άνθρωποι.
0: Φάνη. Σε ευχαριστούμε, Φάνη. Σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή τύχη και στη Λίβερπουλ, Φάνη. Έχει τώρα παίζει. Με ποιον παίζετε? Με την
0: Μπρέντφορντ, ναι.
1: Μελλοντικό ντέρμπι.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί είναι τέτοιο.
1: Όλοι οι Ολυμπιακοί είναι Αστον Βίλα. Να πάρει χ Αστον Βίλα με τη Σίτι, ναι. Για να πάει ένα προκριματικό γύρο Ολυμπιακός. Είναι ντέρμπι από τα παλιά αυτό με την Μπρέντφορντ, να ξέρεις. Παλιά, τότε που ήσταν 8η-9η 10η. Θα θυμάσαι. Μην κοιτάς τα τελευταία χρόνια.
0: Άστο να βρε τον άνθρωπο λίγο παρασκευιάτικα.
1: Άστο να βρε. Ας πείσα τα μαλλιά μας.
0: Χάνη, ευχαριστούμε, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Και σε όλους εσάς.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 5 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο ύψος εξόδου της Νεάπολης. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφησαν μόνο υλικές ζημιές. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με πολλή δυσκολία. Εξάλλου, το πρωί είχαμε και εκτροπή και ανατροπή νταλίκας έξω από τη Χαλάστρα, όπου και εκεί έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελώδης ήταν η συνεδρίαση με κόντρες και αντεγκλήσεις όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί η συγκεκριμένη πρόταση με 151 βουλευτές αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν από την Ολομέλεια το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στην Ολομέλεια παρέμεινε μόνο η Πλεύση Ελευθερίας. Βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή. Μίλησε για παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ χρησιμοποιώντας τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή είπε ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία μέχρι τις 5 Ιουνίου. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν με την διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ρεύση πλοία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το νέο επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις ντρόνς και 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με τα όσα είπε το πρωί στην ΕΡΤ η Νίκη Κεραμέως. Το στεγαστικό βρίσκεται στο επίκεντρο της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup στη Λευκοσία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η στέγαση αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσε η ΑΔΕ μετά από ελέγχους σε όλη τη χώρα. Σε εφόδους, σε επιχειρήσεις προσήχθησαν 2 άτομα στον εισαγγελέα και κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Οι αρχές εντόπισαν και παράνομους χώρους αποθήκευσης καυσίμων. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στους πελάτες των επιχειρήσεων. Τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Κρατείται η μητέρα του παιδιού στην αστυνομία. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή επιβλήθηκε από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στους 2 Έλληνες υπηκόους που ανέρτησαν σημαία με το βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση Ορθοδοξία ή θάνατος στις 9 Απριλίου μέσα στην Αγία Σοφία. Παρά την καταδίκη, οι 2 Έλληνες δεν παραμένουν υποκράτηση και είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την Τουρκία χωρίς περιοριστικούς όρους. Με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. σε καταγγελία για περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Αλμυρού Βόλου, προχώρησε το Φυλοζωικό Σωματείο Αδέσποτο Νέα Ακιάλου συνυπάρχο μέσα από δημόσια ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, για ακόμη μια φορά εντοπίστηκαν νεκρά ζώα που φέρεται να κατέληξαν από φόλες, ενώ το συνολικό μέγεθος του προβλήματος είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς σύμφωνα με το σωματείο περισσότερα από 20 ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο στην ίδια περιοχή. Στο διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια Λουχάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Την ώρα του πλήγματος βρισκόταν στον γειτόνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωση, καταλήγοντας για τη βάρβαρη αυτή επίθεση. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων. Και μία ακόμη είδηση από τον διεθνή χώρο. Η Ολλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να επιβάλλει απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς οικισμούς στα υποϊσραηλινή κατοχή Παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ρομπ Γιένετ. Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία, πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες εκ νέου στα ηπειρωτικά μπορούν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν βροχές πιθανόν στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5:30.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
6: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
5: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
6: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα Διπεθέ.
5: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
6: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
5: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
8: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τραγουδάω φυσικά. Verve, Love is Noise. Πάμε να κάνουμε φασαρία με την καλή πάντα έννοια εδώ στον 102.3 να σας υποδεχθούμε και σήμερα. Έχουμε καλεσμένους, γι' αυτό φορέσαμε και τα καλά μας και κερνάμε και φοντάν και την καλύτερη μουσική. Και ελάτε στην παρέα μας πολύ προσεκτικά στους δρόμους, διότι όποτε είναι έτσι ο καιρός, φέτος ο Μάιος έχει πάθει λίγο Μάρτιο, δεν ξέρω, ή Οκτώβριο. Ναι, δεν μ' αρέσει και εμένα καθόλου. Αυτή τη στιγμή βρέχει, είμαστε και με μηχανές. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Χαμός. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι δεν τη λες, αλλά Παρασκευούλα είναι σίγουρα, 22 του Μάη. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5, γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Είναι, σου λέει, ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Είναι παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας και εθνική ημέρα βανίλιας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήδη έχετε έτσι συντονιστεί. Να στείλω την πρώτη μου καλησπέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος μου ζητάει Michael Jackson, διότι είδε και την ταινία. Εννοείται ότι θα παίξω αργότερα Michael Jackson για τον Γιώργο, αλλά τώρα να τροπάρα σε αυτή την εκπομπή και ας αρχίσουν οι χοροί. Δεν είναι τυχαίο το άσμα. Μείνετε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και ας αρχίσουν οι χοροί.

0: κόκκινη βλέπετε βρε. Εδώ είμαστε Αγνάδη στον 102 της R3, απόγευμα Παρασκευής 22 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας και ας αρχίσουν οι χοροί. Και όπως προανέφερα, δεν είναι τυχαίο το άσμα, διότι θέλουμε να σας πάμε κατευθείαν σε κάτι πάρα πολύ όμορφο που θα συμβεί αυτή την Κυριακή στην πόλη μας και συγκεκριμένα του Φεγγαριού και της Ορχήστρας. Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική διαδρομή στο Δήμο Πειλέας, Χορτιάτη, με επίκεντρο την αλληλεγγύη, μια ξεχωριστή καλλιτεχνική σύμπραξη που συνδυάζει από τη μία τη μαγεία του ελληνικού τραγουδιού, από την άλλη την κοινωνική προσφορά. Αυτή την Κυριακή 24 του Μάη στις 8 η ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο Σταύρος Κούγιουμτζής, στο Δημαρχείο Πανοράματος, του Φεγγαριού και της Ορχήστρας. Μια έτσι ρομαντική διαδρομή στα μονοπάτια του τραγουδιού, μια ατμοσφαιρική παράσταση όπου λόγος, ποίηση έτσι παντρεύονται όμορφα και γλυκά. Εννοείται πίσω από όλα αυτά, ποιος άλλος θα κρύβεται, οι φίλοι μου, τη σκηνοθετική επιμέλεια, τα κείμενα και την αφήγηση υπογράφει αγαπημένη μου η Μερόπη Κόπτση, ενώ την ερμηνεία των τραγουδιών αναλαμβάνει ο Φώτης Θοδωρίδης, και έχω σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Άκου να δεις τον 102 την Μερόπη την Κόψη, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες Μερόπη μου.
1: Σε ευχαριστώ, καλώς σε βρήκα Τόνια μου.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες παραστάσεις και για όλα αυτά που παρουσιάζεις κάθε φορά με τόσο έτσι αγάπη, με τόση νοσταλγία, με τόση συγκίνηση, με τόση μαγεία, γιατί χρειαζόμαστε και λίγο μαγεία στη ζωή μας.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Λοιπόν, κατευθείαν. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς γεννήθηκε αφενός η ιδέα αυτής της παράστασης, δηλαδή από τη μία να συνδυάσεις όλη αυτή την μουσικοθεατρική διαδρομή με την αλληλεγγύη, πώς επέλεξες δηλαδή αυτά τα κομμάτια και τι τελικά θα ακούσουμε? Στα βάλω όλα μαζί σε μία ερώτηση.
1: Ναι, καλή ερώτηση, γιατί βγήκε πολύ ξαφνικά αυτό όλο το πράγμα. Ήμασταν σε ένα καφέ στη Βουλγαρία με μια παρέα μουσικών. Και θέλαμε να κάνουμε κάποια πράγματα, δηλαδή να κάνουμε μια παράσταση, να κάνουμε κάτι ρε παιδί μου, η επόμενη μας κίνηση. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, λέει ο ένας, μα εγώ ασχολούμαι μόνο με το ξένο, δεν τραγουδώ ελληνικά, ο άλλος εγώ με το ρεμπέτικο, ο άλλος εμένα μου αρέσει το παραδοσιακό. Λέω δεν γίνεται, πρέπει να κάνουμε 3-4, όχι συναυλίες, παραστάσεις. Και ξαφνικά εκεί που πίναμε το καφεδάκι μας, λέω παιδιά μου, είστε μια ιδέα. Δεν κάνουμε μια διαδρομή.
0: Μια συνδυαστική.
1: Είδα το άλλο για το. Και κάνουμε μια διαδρομή από την αρχή. Παραδοσιακό, πάμε στο ρεμπέτικο, περνάμε στο λαϊκό, στο έντεχνο, βάζουμε και μια πινελιά με ξένο τραγούδι. Δηλαδή ό,τι ακούει ο Θεσσαλονικιός και όλη η Ελλάδα βέβαια.
0: Ό,τι αγαπάμε.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι γεννήθηκε αυτό εδώ. Τώρα ο τίτλος, επειδή είναι μια ρομαντική διαδρομή, περνάμε και από το ελαφρό τραγούδι Αττικ, ξέρεις, Σοφία Βέμπο, της εποχής εκείνης, Νίκο Γούναρη. Και βγήκε ο τίτλος, δηλαδή από το πουθενά βγήκε τελικά αυτό.
0: Έτσι δημιουργούνται νομίζω οι καλύτερες ιδέες. Κάπως έτσι δημιουργούνται, έτσι πάνω σε παρέες, πάνω σε μαζόξεις, πάνω σε καφεδάκια, σε κρασάκια. Υπάρχει μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή, έτσι τώρα πάμε από το ένα στο άλλο, μία δική σου στιγμή που την ξεχωρίζεις περισσότερο μέσα στην παράσταση? Διότι καταλαβαίνω ότι θα ακούσουμε υπέροχα πράγματα και δεν θα σταθούμε σε ένα, όπως και εδώ σε αυτή την εκπομπή όλα τα μουσικά ήδη είναι καλοδεχούμενα και σε αυτή την παράσταση κάνουμε ένα ταξίδι. Υπάρχει όμως εσένα κάτι συγκεκριμένο που σου αρέσει περισσότερο μέσα στην παράσταση?
1: Εμένα προσωπικά, γιατί όλα
0: προσωπικά εσένα,
1: εμένα προσωπικά, επειδή αγαπώ πάρα πολύ την παράδοση, μ' αρέσει το κομμάτι αυτό το παραδοσιακό. Δηλαδή θα ακουστούν, ας πούμε, με Ενεξέδες και Ζουμπούλια, κάποια τραγούδια που μας γυρίζουν στις ρίζες μας. Αγαπώ πολύ την παράδοση.
0: Και πολύ καλά κάνεις και πολύ καλά μας τις υπενθυμίζεις κιόλας. Είπαμε να θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν και οι νεότεροι με όλα αυτά.
1: Και είναι πολύ αθαρρυντικό το ότι βλέπω νέα παιδιά να μαθαίνουν παραδοσιακά όργανα, να μαθαίνουν ούτι, λαούτο.
0: Θέλω να σου πω ότι ο τεχνικός που έχω σήμερα απέναντί μου, Χρήστος ο Σιδερίδης, είναι ένα πανέμορφο, πανέξυπνο και πολύ ταλαντούχο πλάσμα, το οποίο παίζει μπουζούκι και όχι μόνο, και παίζει και άλλα όργανα σε διάφορα, έτσι, σε διάφορες μουσικές σκηνές της πόλης. Πρόκειται για ένα νέο παιδί που τιμάει την παράδοση και τα... Να αυτά, τους ελληνικούς χορούς, τα ελληνικά τραγούδια. Τα λέω γιατί έχω χορέψει με τις μουσικές του, έχω γλεντήσει, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ χαίρομαι που βλέπω, γι' αυτό το λέω, νέα παιδιά να ακούνε αυτά τα τραγούδια.
1: Να ασχολούνται, ναι. Έχει γίνει μια στροφή απίστευτη τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Κάποτε έβλεπες παραδοσιακή ορχήστρα, οργανοπαίκτες, να είναι ηλικίας από 60 και πάνω. Και τώρα βλέπεις παιδιά 20 χρονών, 25 χρονών. Πολύ με συγκινεί αυτό. Επειδή αγαπάω την παραδοσιακή μουσική ίσως. Αλλά και επειδή κάνουμε μια στροφή.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μια στροφή στις ρίζες μας.
0: Έτσι πρέπει.
1: Καλό και το ξενόφερτο, αλλά μην ξεχνάμε τη ρίζα.
0: Μα άμα ξέρουμε τις ρίζες μας, προχωράμε και παρακάτω. Μαθαίνουμε και πηγαίνουμε παρακάτω στο μέλλον μας. Το συνέστημα που πιστεύεις ότι θα αφήσει αυτή η παράσταση στον θεατή, έτσι. Καλά, πολλά θα είναι τα συναισθήματα, θα είναι φαντάζομαι η συγκίνηση, θα είναι η νοσταλγία, θα είναι οι θύμησες, θα είναι η μελαγχολία ενδεχομένως, η γλυκιά μελαγχολία λέω, η αγάπη για το παλιό, για το καινούριο.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι έτσι αυτό που πιστεύεις θα του μείνει περισσότερο μετά την παράσταση αυτή την Κυριακή?
1: Πιστεύω ότι θα είναι αυτό που είπες, η συγκίνηση, αλλά και η διασκέδαση, γιατί σχεδόν κλείνουμε το πρώτο τελευταίο, είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησες. Ας κρατήσουν οι χοροί και λέω κάπου σε ένα σημείο στην αφήγηση, όσο υπάρχουν φωνές που θα τραγουδούν, ας κρατήσουν οι χοροί, τόσο η Ελλάδα θα ανασένει με τις ομορφιές της και με τις ασχήμιες της ακόμη.
0: Τώρα μου δίνεις πάσα για κάτι άλλο. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα που έχουν ένα βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα, διότι εκτός από το ότι κάνεις καταπληκτικές παραστάσεις, οφείλουμε να πούμε και φυσικά να αναφερθούμε και στο Δήμο Πηλαία Χορτιάτης, ότι έχουν βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα. Ναι. Συνδυάζεις και τη μία, το τεπνό μετά του ωφελήμου, δηλαδή η είσοδος είναι ελεύθερη. Συνδυάζουμε δηλαδή από τη μία τη μουσικοθεατρική διαδρομή με την αλληλεγγύη και θεωρείς, φαντάζομαι, ότι τέτοιες δράσεις σε συνδυασμό και με το Δήμο βοηθούν να έρθουν οι πολίτες και πιο κοντά και να αλληλοστηρίζονται και να υπενθυμίσουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη και όχι το αλληλοφάγωμα που βλέπουμε ότι μας διακρίνει έτσι λίγο τον τελευταίο καιρό.
1: Και είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου, δηλαδή φέρνουν όλοι κάτι ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Αυτό,
1: το τέλος της παράστασης, ναι, έχουμε μία στίβα ντάνες μέχρι πάνω με πράγματα για τις φτωχές οικογένειες, για ανθρώπους που αυτή τη στιγμή παίρνουν κάποια προβλήματα οικονομικά, έχουν κάποια προβλήματα οικονομικά. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, τον Αντιδήμαρχο, την Αντιδήμαρχο μάλλον, είναι η Βίκη Κανέλου, το Δήμαρχο όμως τον Ιγνάζη τον Καϊδιδίδη, που είναι πάντοτε δίπλα μας ό,τι κάνουμε, πάντοτε, εδώ και πολλά χρόνια. Και επίσης και το Σύλλογο Φίλων Μουσικής του Μελισσοχωρίου, που ανταποκρίνονται πάντοτε σε κάθε κάλεσμά μας για συνεργασία.
0: Μα έτσι πρέπει, έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό είναι και το σωστό, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι. Και όταν έχεις άτομα.
0: Ναι, ναι, όχι, πες, Ευρώπη.
1: Όταν έχεις άτομα που μπορείς να συνεργαστείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί καταλαβαίνεις μέσα σε μια ομάδα πάντοτε θα υπάρξουν οι κόντρες και χίλια δυο άλλα προβλήματα. Εμείς, δόξα τω Θεώ, πάμε πάρα πολύ καλά, πολύ ομαλά. Έχουμε γίνει φίλοι με όλα αυτά τα παιδιά, είτε είναι ηθοποί, είτε είναι μουσικοί, τραγουδιστές. Είμαστε φίλοι πρώτα απ' όλα.
0: Αυτό
1: περιμένουμε το Σάββατο να κάνουμε πρόβα και η πρόβα, ξέρω, μπορεί να πάει μέχρι τις 11. Εμείς μένουμε μέχρι 12, 12.30 τη νύχτα κάνοντας πρόβα, γιατί τη ζούμε αυτές τις στιγμές.
0: Άμα κάνεις αυτό που αγαπάς, είναι γλυκιά η κούραση, δεν τη νιώθεις και τόσο πολύ. Λοιπόν, είναι παράδειγμα προς μίμηση, το ξαναλέω, κάθε φορά η παραστάση σου, και από την άλλη για το πώς μπορούμε τελικά με απλά σχετικά μέσα να κάνουμε την αλληλεγγύη πράξη και στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, δεν ανάγκη να περιμένουμε μία παράσταση. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο και καθημερινά. Με μία απλή πράξη ο κάθε ένας από εμάς. Αυτό, λέω, είναι η υπενθύμηση μέσα σε όλο το συγκινητικό, νοσταλγικό ταξίδι που μας παρουσιάζεις. Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και συγχαρητήρια και για αυτό το κομμάτι. Πέραν του καλλιτεχνικού αποτυπώματος, έχεις ανθρώπινο αποτύπωμα και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο όλο. Θα ήθελα κάτι, Τόνια μου, να αναφερθώ στον Φώτη το Θεοδωρίτη. Αναφέρθηκε νομίζω στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αναφέρθηκε στα παιδιά που παίζουν, είναι εξαιρετική μουσική. Ο Κώστας ο Κράτης,
0: ο Γιώργος ο Μουρλίδης στα κουστά και ο Χρήστος ο Τσαϊρίδης στο μπουζούκι.
1: Μπράβο, και χορεύει ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Ανθρωπίνων Ασκαρπίας.
0: πάρα πολύ ωραία αυτή
1: με
0: την Κυριακή.
1: Με τον Δημήτρη Βελιγιάννη που είναι ο χοροδιδάσκαλός τους.
0: Επειδή είμαστε, ξέρεις, είναι ραδιοφωνικός ο χρόνος και πιέζει ο χρόνος και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να ακούμε το «Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη».
1: Ναι.
0: Εκτός από την υπέροχη αυτή, την μαγική παράσταση που είναι έτσι μια υπενθύμηση, ξανά λέω, δεν είναι μόνο μια εξαιρετική καλλιτεχνική στιγμή, αλλά είναι έτσι μια πρόσκληση αλληλεγγύης. Έχεις επόμενα σχέδια, αγαπημένη Μερόπη, μετά από αυτή την παράσταση αυτή την Κυριακή?
1: Ναι, δηλαδή θα πω ότι έχουμε την Παρασκευή 19 Ιουνίου με το Μακεδνό. Είναι ένας πολιτιστικός λαογραφικός σύλλογος του Δήμου Ρεοκάστρου. Mm-hmm. Και έχουμε στο ανοιχτό θεατράκι του Δευτέρου Γυμνασίου στο Ρεοκάστρο μια μουσικό-χορευτικό-θεατρική παράσταση, αφηγηματική επίσης. Και επίσης έχουμε στις 3 Ιουλίου πάλι με το Δήμο Πηλέας, στον ίδιο χώρο, στο ίδιο θέατρο, στο Σταύρος Κουγιμντής, στο Πανόραμα, μια μουσικοθεατρική παράσταση, Στολίδες Τείχων. Εκεί είναι μια άλλη κατάσταση, έχουμε μελοποιημένη και δραματοποιημένη ποιήση. Δηλαδή, ποίηματα που έχουν μελοποιηθεί από συνθέτες, από μουσικούς, και πήρα κάποια ποίηματα εγώ προσωπικά και έκανα δραματοποίηση. Δηλαδή
0: εννοείται ότι δεν θα σου πω καλό καλοκαίρι τώρα, γιατί θα μου τα πεις ξανά όλα αυτά ραδιοφωνικά, εννοείται.
1: Ναι.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία που είναι δεδομένη για αυτή την Κυριακή του Φεγγαριού και της Ορχήστρας, αυτή την Κυριακή 24 του Μάη, στις 8 η ώρα στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουμιουμνής, εκεί στο Δημαρχείο Πανοράματος. Καλούμε όλο τον κόσμο έτσι να σας χαρεί, γιατί είναι το μόνο σίγουρο ότι θα περάσει ωραία, αλλά φυσικά δεν ξεχνάμε και την αλληλεγγύη και την προσφορά σας. Μερόπη, να συνεχίσεις να είσαι πάντα έτσι γερή, ευλογημένη και να κάνεις όμορφα
1: και να
0: πράγματα.
1: Κάτι ακόμη, γιατί πολλοί ρωτούν μήπως έχει ζέστη γιατί είναι κλειστό το θέατρο. Κλιματίζεται, δεν υπάρχει περίπτωση να ζεσταθεί κανείς. Μπορεί να κρυώσουν, αλλά να ζεσταθούν αποκλείεται.
0: Θα ζεσταθούν από τα τραγούδια. Το Σαββατοκύριακο λίγο καιρός θα είναι δύσκολος, αλλά αυτό δεν σας πτωεί εσάς.
1: Ναι.
0: Μερόπη Κόψη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και τα ξαναλέμε. Να είσαι πάντα καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια και χαρά.
1: Ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καραμπόλα με 5 οχήματα στον περιφερειακό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο ύψος εξόδου της Νεάπολης. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία. Μεγάλο μποτιλιάρισμα και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Χαλάστρας. Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις για τις 5 Ιουνίου. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο με περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δάσο κομάντος και περισσότερες από 100 βάσεις drones παρουσιάστηκε σήμερα στο Μαξίμου. Επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού σε μέλος πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία. Μαζική δηλητηρίαση ζώων στον Αλμυρό Μαγνησίας. 4 νεκροί και 40 τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα σε Λύκειο στην περιοχή Λουχάνσκ. Η Ιταλία, η Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στην Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία και προειδοποιώντας για τις συμβάσεις κατασκευής έργων. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μικέλ Γιάσον, Μάικλ Τζάκσον, διότι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Δημήτρης. Περίμενες άλλο τραγούδι ενδεχομένως να ακούσεις, αλλά ήθελα να σου κάνω την έκπληξη. Somebody's watching me, ελπίζω να μας ακούτε, εδώ στο άκου να δεις, στον 102.3, Δημήτρη και για τον Γιώργο φυσικά. Σας έχω νέα, θα υπάρξει sequel στην ταινία Μάικλ, από ό,τι διάβαζα σήμερα κιόλας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευούλα, 22 του Μάη, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή τώρα ψιλοβρέχει, δεν βρέχει, έχει αυτό το καιρό της μούχλας, της μουνταμάρας, λίγο το δύσκολο και πάμε λίγο στα του καιρού μας. Από σήμερα σου λέει, η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα κύμα κακοκαιρίας. Ο καιρός λέει δεν είναι Μαΐου, είναι ο καιρός Οκτωβρίου, με έντονα φαινόμενα, με καταιγίδες, με κεραυνούς, με χαλάζια, επηρεάζοντας σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την αρχή της εβδομάδας που μας έρχεται και μάλιστα μας λένε ότι αυτές οι καιρικές συνθήκες θα είναι δύσκολες για να ξέρουμε να προγραμματίσουμε τις δραστηριότητές μας αναλόγως. Αύριο Σάββατο, 23 του Μάη, αναμένεται σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να είναι η μέρα της κορύφωσης, ο οποίος μας προειδοποιεί ότι μπροστά μας βρίσκεται μία πολύ δύσκολη μέρα και θέλει ιδιαίτερα λέει, προσοχή στον υπηρωτικό κορμό, διότι ενδέχεται να έχουμε και κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις και γενικότερα έντονα φαινόμενα. Την Κυριακή, 24 του Μάη, η μέρα μάλιστα και του μεγάλου τελικού του Final Four, σήμερα 6 ώρα, Ολυμπιακός Φενέρ, από ό,τι θυμάμαι, προβλέπεται πάλι διατήρηση του άστατου καιρού, ιδιαίτερα όμως μεσημέρι και απόγευμα, από το βράδυ λίγο. Τα πράγματα είναι καλύτερα. Η εβδομάδα τώρα ξεκινάει τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, με άστατο επίσης καιρό, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΡΤ. Οι μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι παρά την πρόσκαιρη υποχώρηση των φαινομένων την Τρίτη, τα τελευταία προγνωστικά όμως μοντέλα δείχνουν ότι αυτό το άστατο μοτίβο με εξάρσεις, με υφέσεις, θα μας συνοδεύσει μέχρι και τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, καθυστερώντας την έλευση των θερμών αερίων μαζών από τη Αφρική. Οπότε εσείς τι κρατάτε? Κρατάτε ομπρέλα και κρατάτε το γεγονός ότι όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα έχουμε ενδεχομένως αυτήν τη μούχλα και αυτόν τον μουντό καιρό με ίσως κάποια ανοίγματα ηλιοφάνειας. Θέλουμε τα μηνύματά σας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Στάθη για το μήνυμα που μας έστειλε. Να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Όσοι έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε γενέθλια παρέα με μια πολύ σημαντική καλλιτεχνική προσωπικότητα. Αναφέρομαι στον Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ, ευρύτερα γνωστός ως Μόρισεϊ, Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συγγραφέας, τραγουδιστής των Σμιθ από το 1982 στο 1987. Γεννήθηκε στις 22 του Μάη του 1959. Σβήνει τα 67 κεράκια και πάμε να τον απολαύσουμε σε ένα υπέροχο τραγούδι.

Κυριακή. Για μας εδώ κάθε μέρα είναι σαν Κυριακή, διότι αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Περνάμε ωραία, ελπίζουμε και εσύ το ίδιο δί μας με ύψιλον. Εδώ είμαστε άγουνα δί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα απαντήσω στο τηλέφωνο που χτυπάει σε λίγο, διότι είμαι στον αέρα. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber αν θέλετε τα μηνύματά σας, στο 6930-078-228. Να καλησπερίσω στην παρέα και το φίλο μου τον Γιώργο που τώρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Να υπενθυμίσω ότι ο καιρός θα είναι βροχερός στο Πουσουκού και ότι φυσικά έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πολύ, πολύ προσοχή για 102 στα ραδιόφωνά σας. Θα μείνω λίγο στα της κίνησης, διότι κλείνει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Εκτός λοιπόν επιβατικής λειτουργίας, προσωρινά θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προκειμένου, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών. Παράλληλα, προστίθενται κάποια νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους στο επιβατικό κοινό. Να διευκολυνθεί. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μ-Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, αλλά παράλληλα θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφοριακές γραμμές 3, οικιά νέος σιδηροδρομικός σταθμός, 31, Βούλγαρη Κτέλ και 39, Κηφισιά Δικαστήρια. Σημειώστε λοιπόν, σταματάει το μετρό προσωρινά, διακόπτεται η λειτουργία του από 29 του Μάη έως και 19 Ιουνίου. Και τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1980 5 χρυσοί δίσκοι που ανήκουν στο Jimi Hendrix και ήταν αναρτημένοι στους στίχους του στούντιο Electric Ladyland στη Νέα Υόρκη και εξαφανίζονται μυστηριωδώς σε μία νύχτα, θα ακούσουμε Jimi Hendrix για τη συνέχεια και Purple Haze.

Είπαμε σήμερα έχουμε καλεσμένους, γι' αυτό φορέσαμε και τα καλά μας. Μόνο φοντάν δεν έχουμε να σας κεράσουμε. Λοιπόν, γέμισε εδώ το στούντιο του 102, εδώ στο Άκου να δεις. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Ομορφιά, νιάτα και ταλέντα. Λοιπόν, το Open Studios Festival, εμείς συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για τα όμορφα πράγματα που λαμβάνουν χώρα εδώ στην πόλη μας. Για το τριήμερο τώρα θα πάμε από σήμερα αρχής γενομένης, Παρασκευή 22 του Μάη έως 24 Μαΐου. Open Studios Festival, Θεσσαλονίκη.

0: λαμβάνει πάνω από 10 χώρους, 40 projects, τόσο στον άνω και στα άνω και κάτω λαδάδικα, αλλά και στο Βαρδάρι, με μουσικά σχήματα, με συναυλίες, με workshops, με θεατρικές, με χορευτικές παραστάσεις, με. Και για όλα αυτά θα μου μιλήσει εδώ ο φίλος μου, ο Δημήτρης ο Πετμεζάρης, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται και διαζώσει στο στούντιο του Άκου να δεις τον 102. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ και τι όμορφη είναι αυτή η εκδήλωση και κατευθείαν θέλω να σε πάω στις προκλήσεις, τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισες και όχι μόνο εσύ και οι υπόλοιποι για το στήσιμο ενός τέτοιου project για αυτές τις τρεις ημέρες, 22 με 24 του Μάη.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν εύκολο πράγμα το να συντονίσεις άτομα με τα οποία δεν έχεις καμία απολύτως επαφή και μπορεί να μην γνωρίζεστε στο παρελθόν. Αλλά αυτό έχει και μία μορφιά, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία γνωρίσαμε κόσμο, μιλήσαμε με κόσμο και θα μιλήσουμε αυτές τις τρεις μέρες με πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι πάρα πολλά τα δρόμενα και για... Και είτε μουσικά, είτε καλλιτεχνικά.
0: Καλλιτεχνικά, ας πούμε,
1: φύσεως, δεν ήταν τόσο δύσκολο από μία άποψη, δηλαδή ανέβηκε μία αίτηση, πολλοί άνθρωποι είτε με το χώρο τους είτε με τα project τους δήλωσαν συμμετοχή. Υπήρχε λίγο σοβαρότητα στο ποιοι δήλωσαν συμμετοχή, δηλαδή δεν υπήρχαν πολλές ακυρώσεις τελευταία στιγμή, οπότε ήταν κάτι το οποίο βοήθησε τη διοργάνωση. Ναι, και μέσα σε μία εβδομάδα τρέξαμε, βρεθήκαμε, ξαναβρεθήκαμε, καήκαμε άλλα παιδιά με το πρόγραμμα, άλλα παιδιά με την επικοινωνία, αλλά στο τέλος τα καταφέραμε.
0: Μπράβο, ρε Δημήτρη. Πώς επιλέξατε τους συγκεκριμένους χώρους, δηλαδή τα Λαδάδικα και το Βαρδάρι? Εντάξει, είναι το πόσημα της Θεσσαλονίκης, το αντιλαμβάνομαι. Απλά έτσι υπήρξε κάποιο συγκεκριμένος λόγος για αυτή την επιλογή?
1: Ουσιαστικά, ο λόγος ο οποίος μας ένωσε όλους αυτούς τους χώρους μεταξύ μας είναι η γενικότερη κατάσταση η οποία επικρατεί στα Λαδάδικα, με την όλη άνοδο των Airbnb και του γενικότερου gentrification, το οποίο ουσιαστικά ξεσπιτώνει, να το πω έτσι ευγενικά, ανθρώπους από τους χώρους τους και αυτοί οι χώροι στην συνέχεια καλοποιίζονται και γίνονται χώροι για να φιλοξενήσουν.
0: Που ενδιάμεσα συγχρόνως, συγγνώμη που σε διακόπτω, τα Λαδάδικα και ο Βαρδάρης είναι η καρδιά της σύγχρονης, ας πούμε, καλλιτεχνικής δημιουργίας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα εδώ.
1: Είναι πολύ οξύμορο το σχήμα, ναι, γιατί το πλήγμα αφορά και μαγαζιά, δηλαδή είναι γενικότερα μια κατάσταση που ηρεμούν οι τόνοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και είναι κάτι το οποίο, από ό,τι έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ντόπιους, είναι κάτι το οποίο μας ξενερώνει και μας στεναχωρεί όλη αυτή η κατάσταση, γιατί
0: φυσικά,
1: δεν είμαστε εμείς αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί κάπου αλλού, το απεύχομαι, αλλά εμάς κάτι μέσα μας υπάρχει μια φλόγα η οποία μας τρώει και αυτό είναι και ο λόγος που ενωθήκαμε.
0: Αυτή
1: γιατί
0: τη φλόγα δεν θέλουμε να τη σβήσουμε με καθόλου, τίποτα. Με τίποτα. Και αυτό λέμε κάθε μέρα, μου δίνεις έτσι πάσα, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Αυτό λέω και εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, να μην σβήσουν αυτή τη φλόγα. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, αντικειμενικές, υποκειμενικές, αλλά να μην παρατάνε ποτέ το στόχο τους και να μην πτωούνται με τα εμπόδια που μας βάζει και τις τρικλοποδιές η ζωή. Συνέχισε και με συγχωρείς, απλά έτσι, γιατί έχω κι εγώ ένα γιο 20 χρονών, οπότε καταλαβαίνεις, βλέπω και από πολύ κοντά το πόσο δυσκολία έχει το να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, διότι και αυτός θέλει να ασχοληθεί με τα καλλιτεχνικά, με όλα, με τα πάντα όλα. Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε από το Open Studios Festival, έτσι, τώρα που τα λέμε αυτά?
1: Ισχύς εν τη ενώση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή να ενωθούμε, να δούμε ποιο είναι το κοινό μας πρόβλημα, να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε, να λάβουμε δράσεις, να οργανώσουμε τέτοια όμορφα τρίμερα σαν αυτό που έχουμε. Η ένωσή μας. Αυτό. Το να καταλάβουμε λίγο και να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, να γνωριστούμε. Γιατί και εμείς δεν έχουμε όλοι τις ίδιες βάσεις, δεν έχουμε έρθει από τους ίδιους.
0: Λογικό και ωραίο χώρους, και θεμητό αυτό. Ναι. Ναι.
1: Αλλά σαν ένας σύλλογος παθέντων, έτσι μου αρέσει να μας χαρακτηρίζω, γιατί ουσιαστικά είμαστε αυτοί οι οποίοι παθαίνουμε από όλη αυτή την άνοδο των Airbnb. Αλλά με έναν όμορφο τρόπο, με έναν καλλιτεχνικό τρόπο, με έναν επικοινωνιακό τρόπο, με έναν...
0: Έτσι. Άρα συγχρόνως εκτός από τον έντονο πολιτιστικό χαρακτήρα έχετε και πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα και στίγμα και θα έπρεπε να έχει τέτοιο πρόσημο αυτό το Open Festival. Να υποθέσω ότι υπάρχει κάποια βοήθεια από αρμόδιους φορείς εδώ στη Θεσσαλονίκη?
1: Δεν υπάρχει καμία βοήθεια. Όχι,
0: είναι όλα... Το περίμενα, απλά είπα να κάνω την ερώτηση.
1: Ναι. Είναι πρωτοβουλίες από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τέτοιους χώρους. Κυρίως στεγαζόμαστε, δηλαδή φιλοξενούμαστε. Είμαστε ενοικιαστές, δεν είμαστε ιδιοκτήτες των χώρων.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι, ναι.
1: Ναι.
0: Η Θεσσαλονίκη τελικά δίνει αρκετό χώρο, χρόνο, βοήθεια μέσα έτσι, σε συνέχεια της συζήτησης σε σύγχρονους νέους δημιουργούς για να κάνουν τελικά πραγματικότητα την, αν και ξέρω πάλι την απάντηση, απλά είπα να δοκιμάζω να ρωτήσω, να αναπτύξουν τις ιδέες τους, την καλλιτεχνική τους έτσι, υπόσταση, γενικά τα όνειρά τους, τους στόχους τους. Εδώ η πόλη της Θεσσαλονίκης, πέραν εντάξει είπαμε από τις τοποθεσίες, τα Λαδάδικα και το Βαρδάρι και τα λοιπά, γιατί δεν φτάνουν μόνο οι τοποθεσίες, πρέπει να βοηθάνε και οι φορείς και οι υπόλοιποι και τα λοιπά. Τελικά η Θεσσαλονίκη μας, πόλη την αγαπάμε πάρα πολύ, διότι εδώ μεγαλώνουμε, σπουδάζουμε, εργαζόμαστε, έχουμε τις οικογένειές μας, τους φίλους μας και τα λοιπά. Μας βοηθάει καθόλου, που δεν φταίει η πόλη φυσικά, ξαναλέω, οι άνθρωποι φταίνε.
1: Ναι, δεν υπάρχει βοήθεια. Πολλές φορές χρειάζεται να βγεις εσύ και να πας, ας πούμε για παράδειγμα εμείς μπήκαμε σε έναν χώρο ο οποίος ήταν για πει και τον ομορφήναμε, τον εξοπλίσαμε και καταλήξαμε οι ίδιοι να παίρνουμε τη τύχη.
0: Άρα πρέπει να σηκώσετε εσείς τα μανίκια και να δουλέψετε. Ακριβώς. Επειδή είναι, ξέρεις, ραδιόφωνο και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι έτσι λίγο πυκνός και περνάει και γρήγορα. Δύο τελευταίες πολύ σύντομες ερωτήσεις. Ιδανικά, ρε εσύ, Δημήτρη, τι θα ήθελες να περάσει μέσα από αυτό το Open Studios Festival, το οποίο είπαμε είναι Παρασκευή με Κυριακή, άνω και κάτω Λαδάδικα Μπαρδάρης, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι θα ήθελες εσύ ως Δημήτρης, γιατί εντάξει, κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό. Τι θα ήθελες να περάσει στον κόσμο?
1: Η χώρα είναι ανοιχτή, τα δρόμενα είναι πάρα πολλά και πολυπίκυλα. Θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα ο κόσμος να στηρίξει με τέτοια δράση και να πάρει μια γεύση του τι γίνεται εκ των έσω σε αυτούς τους χώρους. Η χώρα είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε, οποιαδήποτε άτομο, για να έρθει και να ακούσει, να δει, να απολαύσει όλο αυτό το οποίο έχουν ετοιμάσει καλλιτέχνες.
0: Open Studios Festival, όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για μια ανεξάρτητη, αυτοοργανωμένη, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Open Studios Festival από σήμερα, Παρασκευή 22 και την Κυριακή 24 του Μάη. Υπάρχουν κάποια επόμενα σχέδια κλείνοντας?
1: Ένα-ένα. Δηλαδή ήταν δύσκολη οργάνωση και εμείς δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Δεν το έχουμε ξανακάνει. Ξαναλέω ότι ήμασταν άνθρωποι
0: και
1: οι οποίοι.
0: Συγχαρητήρια και μπράβο σας.
1: Ναι, δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί μεταξύ μας. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δράσαμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και παράξαμε έργο. Θα δείξει.
0: Θα δείξει.
1: Άμα το στηρίξει ο κόσμος, θα το ξανακάνουμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα το στηρίξει ο κόσμος και όχι μόνο ο νέος κόσμος. Θα δεις ότι θα το στηρίξουν και μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό θέλω να πιστεύω. Και νομίζω ότι θα κάνετε πάρα πολλά πράγματα από εδώ και πέρα. Και ενδέχω να σου πω ότι είμαστε και λίγο γουρλίδες εδώ στην ΕΡΤΡΙΑ. Οπότε θα σας βοηθήσουμε.
1: Τέλεια.
0: Δεν ξέρω, κάτι μου λέει η Μαρία Βλαχοπούλου, αλλά δεν ξέρω τι μου λέει. Εγώ είμαι γουρλού. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Καλά.
0: Καλή επιτυχία και σε αυτό, στο Open Studios Festival, αλλά και στα επόμενά σας σχέδια. Έτσι, πάντα να έχετε την όρεξη, τη δύναμη, τη θέληση, τη χαρά. Γιατί ξέρετε, μόνοι σας θα πρέπει λίγο να το κάνετε αυτό. Και εμείς από δίπλα, όσο μπορούμε, θα βοηθάμε. Ο καθένας από το μετερίζει του. Εμείς εδώ από τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, οι γονείς επίσης, λέω, οι φίλοι, οι συγγενείς, οποιοδήποτε. Αλλά φυσικά δεν γίνεται να μένουμε μόνο σε τη δική μας τη βοήθεια. Χρειάζεται και περαιτέρω βοήθεια. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, εδώ δεν είμαστε ποτέ μόνοι, όπως λένε οι Heart. Πάμε με το συγκεκριμένο υπέροχο τραγούδι στις 6. Ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καραμπόλα με 5 οχήματα σημειώθηκε στην περιφερειακή το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά στο ύψος εξόδου της Νεάπολης. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφησαν μόνο υλικές ζημιές. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία. Επίσης, μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην Εθνική, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Σύνδου, λόγω πρόσκρουσης γιοταχή σε προστατευτικά κυκλειδώματα σύμφωνα με την τροχέα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι και 39 τραυματίες, αλλά ενώ και 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια Λουχάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρισκόταν στον γειτόνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας τη βάρβαρη επίθεση. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τρομακτική την επίθεση, το πλήγμα στο Λουχάνσκ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα, πρόσθεση σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, με 155 όχι. Θυελώδης ήταν η συνεδρίαση, με κόντρες, αντεγκλήσεις. Η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η συγκεκριμένη πρόταση, αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Νέα Αριστερά, η Νίκη, η Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στην Ολομέλεια παρέμεινε μόνο η Πλεύση Ελευθερίας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν στις 5 Ιουνίου. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δάσοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις ντρόνς και 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσε η ΑΔΕ μετά από ελέγχους σε όλη τη χώρα. Σε φόδους, σε επιχειρήσεις προσήχθησαν 2 άτομα στον εισαγγελέα και κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραερίου. Οι αρχές εντόπισαν και παράνομους χώρους αποθήκευσης καυσίμων. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στους πελάτες των επιχειρήσεων. Ναι, εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο σε καταγγελία για περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Αλμυρού Βόλου. Προχώρησε το Φιλοζωικό Σωματείο Αδέσποτων Νέας Αχιάλου Συνυπάρχο μετά από δημόσια ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, για μία ακόμη φορά εντοπίστηκαν νεκρά ζώα που φέρεται να κατέληξαν από φόλες, ενώ το συνολικό μέγεθος του προβλήματος είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς σύμφωνα με το σωματείο περισσότερα από 20 ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο στην ίδια περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ιταλία, Γαλλία και Βρετανία, καθώς και η Γερμανία, κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Καλούμε την Ισραηλινή κυβέρνηση να βάλει τέλος στην επέκταση των επικισμών και των διοικητικών εξουσιών της, να φροντίσει ώστε οι έπικοι που διαπράττουν βίαιο πραγίες να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και να ερευνήσει τις καταγγελίες σε βάρος Ισραηλινών δυνάμεων, αναφέρουν οι τέσσερις χώρες σε κοινό ανακοινοθέντους, στο οποίο υπενθυμίζουν επίσης ότι οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι. Την ίδια ώρα, η Ολλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να επιβάλλει απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς οικισμούς στα υποϊσραηλινής κατοχής παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ρομπ Γένετ. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Περισσότερες ειδήσεις στις 6:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δώστε μας το χέρι σας και πάμε να φύγουμε. Ζήστε τη ζωή που λέει και ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος βρίσκεται στα καλύτερά του και βρίσκεται και στην πόλη μας. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο Παρασκευοσάββατο που εμφανίζεται εδώ σε γνωστό έτσι, κατάστημα και φυσικά διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Δεν είναι και μόνος του, είναι παρέα με την Ατάσα Θοδωρίδου. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει παράταση. Σε κάθε περίπτωση τον βλέπουμε και ως αν παρουσιαστή εκεί στο σοου μεταμορφώσεων. Πολύ καλά τα πάει ο Σάκης, μπράβο του, συγχαρητήρια. Δεν τα πάμε καλά στους δρόμους της πόλης, έχουμε την κίνησή μας, διότι σας είπαμε ότι ο καιρός είναι λίγο περίεργος, είναι ροκ θα έλεγα εγώ. Δηλαδή έχεις και τη βροχή, έχεις και τα έντονα φαινόμενα μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα οποία θα συνεχίσουν μέχρι και τη Δευτέρα και μετά ξανά βλέπουμε. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Είναι η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κοντά σας έως τις 7, στα 14 λεπτά τώρα μετά τις 6. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Πάμε τώρα στα πολύ. Τώρα τι είναι όλα αυτά που βλέπουμε, ειδήσεις και τα λοιπά. Πάμε στα σημαντικά, στα ζώδια. Τρία ζώδια, αυτό είναι το επόμενο θέμα για τη φίλη μου τη Μαρία την Πλαχοπούλου. Τρία ζώδια σου λέει έρχονται σε μια δυναμική εποχή. Αφενός είναι ο Κριός. Δεν ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει έτσι, Χρήστο, όχι. Αφετέρου είναι ο Ζυγός, επίσης δεν μας ενδιαφέρει, οπότε θα μείνω στον Παρθένο, που είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, αλλά λείπει τώρα, έτσι. Δεν είναι εδώ για να ακούσει, οπότε να μην τα πω τώρα για τον Παρθένο, να τα πω σε λίγο. Οκ, θα μιλήσω για τον Παρθένο σε λίγο, λοιπόν. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber. Α, ήρθε η Μαρία Βλαχοπούλου, ωραία. 6-9-30-078-228. Λοιπόν, άκου τώρα ο Παρθένος. Θέλετε λέει να ξεκινήσετε κάτι καινούριο και η σημερινή ημέρα είναι η κατάλληλη. Ναι. Έχετε αναβάλει πολλά και πολλές φορές, πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή όμως θα το πραγματοποιήσετε. Η στιγμή ήρθε, οπότε πιάστε δουλειά, σηκώστε τα μανίκια. Συχνά λέει δυσκολεύεστε να κάνετε το πρώτο βήμα, αλλά σήμερα ακόμα και αυτό είναι εύκολο για σας. Τολμήστε το.

Ανοίγει στην κατηγορία που με θυμήθηκε τώρα. Saint Etienne, Only Love Can Break Your Heart. Σοφό ο τίτλο μάλλον του τραγουδιού. Μόνο η αγάπη, λέει, μπορεί να σου κάνει την καρδούλα σου να σπαράξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλουμε να σα κάνουμε τι καρδούλε σα να ανθίσουν. Εδώ στο Άκου να δει, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλα, 22 του Μάη. Είπαμε, είναι σαν Οκτώβρη βέβαια. Μοιάζει λίγο σαν Μάρτιο. Έτσι θα είναι και το Πουσουκού. Δεν μα πτωεί, δεν μα χαλάει τα σχέδια, Χρήστο Σιδερίδη. Εμεί εκεί, ντουγρού. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μα, αυτά θα κάνουμε, είτε θέλουμε να αποδράσουμε, είτε θέλουμε να βγούμε έξω στους δρόμους της πόλης και όχι μόνο. Στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, αν το σκέφτεστε να βγείτε, να ξέρετε ότι υπάρχει έτσι μια δυσκολία, γιατί κάθε φορά που ο καιρός χαλάει και τα μουσκεύει τα πράγματα, λίγο δυσκολεύεται εδώ το τοπίο. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και τον ευχαριστώ πολύ. Εννοείται ότι έχω παραγγελιά και εννοείται ότι ό,τι μας ζητάτε, εμείς Χατήρι, δεν χαλάμε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Πάμε να σας πούμε, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δύο πολύ όμορφες ιδέες για αυτό το Πουσουκού στην Θεσσαλονίκη, για όσους μείνετε εντός της πόλης. Αρχικά αναφέρομαι στην παράσταση του Φεγγαριού και της Ορχήστρας, μιας και μιλήσαμε με την Μερόπη Κόψη που έχει τη σκηνοθετική επιμέλεια και όχι μόνο αυτής της παράστασης. Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική διαδρομή στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη με επίκεντρο την Αλληλεγγύη αυτή την Κυριακή 24 του Μάη στις 8 η ώρα στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κούγιουμτζής, στο Δημαρχείο Πανοράματος, ελεύθερη είσοδος φυσικά με συνεισφορά. Και επίσης να πούμε και για το Open Studios Festival, το οποίο πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή 22 του Μάη, έως και την Κυριακή 24 του Μάη, περιλαμβάνει μουσικά σχήματα, συναυλίες, θεατρικές, χορευτικές παραστάσεις, workshops, ανοιχτές πρόβες, μαθήματα, εγκαταστάσεις, installations, όλα αυτά θα συμβούν και στα άνω και στα κάτω λαδάδικα αλλά και στο Βαρδάρι, μια πάρα πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία των παιδιών, ανεξάρτητη, αυτοοργανωμένη πρωτοβουλία και μακάρι να συνεχίσουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Όλα αυτά που σας λέμε είναι με ελεύθερη είσοδο για να ξέρετε να γνωρίζετε. Λοιπόν, θα κλείσω το τρίτο ημίωρο, δηλαδή το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας της εκπομπής, για να τα λέμε έτσι όλα όπως είναι, με το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Η Θεά, λέει, Αμάντα Λίρ, και δεν έχει άδικο, διότι είναι έτσι της δίσκο και μου αρέσει πάρα πολύ που με παίρνει π.χ. ένας άλλος ακροατής από τη Λάρισα και λέει: μου αρέσει πάρα πολύ ο άλλος ακροατής που σου ζητάει αυτά που σου ζητάει τα δίσκο. Επίσης, λέει ένας άλλος ακροατής: μου αρέσει ο άλλος ακροατής που σου ζητάει τα ροκ. Πάρα πολύ ωραία. Όλα τα θέλουμε εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102 της R3. Οπότε συνεχίζουμε με Amanda Lear, φτάνουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλόπες. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις για τις 5 Ιουνίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί, 39 τραυματίες και 15 αγνοούμενοι από πλήγμα ουκρανικών ντρόουνς σε ρωσικό σχολικό κατάλημα στο Λουχάνσκ. Απειλεί με αντίπεινα η Μόσχα. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μου λέει ο φίλος ακροατής στο τηλέφωνο, λέει αυτό το ζήτησε ο Βασίλης από την Καβάλα. Πλέον γι' αυτό λέω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Από τη Λάρισα ήταν ο ακροατής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εκεί έχει συννεφιά και στην Καβάλα έχει συννεφιά. Και γενικά είπαμε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεν μας κάνει τη χάρη ο καιρός. Ευελπιστούν να μας το κάνει το επόμενο που είναι και τριημεράκι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που έτσι επικοινωνείτε εσείς οι ακροατές μέσω αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε Αγουναδί στον 102 της R3, απόγευμα Παρασκευής 22 του Μάη. Εννοείται ότι θα βάλω και το τραγούδι που μου ζήτησες και θα μιλήσω, συγγνώμη, μίλησα για τον Παρθένο νωρίτερα, αλλά δεν είπα για τον Κριό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξεκινάει, λέει, μια νέα εποχή για σας, με πρωτοβουλίες, με θετική ενέργεια. Είστε γενναίοι, οι Κρύοι. Έχετε όραμα και πλέον ξέρετε ακριβώς που βαδίζετε. Συνεχίστε κοιτάζοντας μπροστά και έχοντας στο νου σας ότι η θετική σκέψη και η αισιοδοξία είναι καύσιμα, πάρα πολύ μ' αρέσουν αυτά, για να κινηθείτε προς το καλύτερο. Για τους Κριούς είναι αυτό. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Για σένα δεν ξέρω τι ζώδιο είσαι, για να σου πω. Α, είσαι δίδυμος, ναι, σαν τον άντρα μου. Πρέπει να κάνω μία στήλη ξεχωριστή σε αυτήν την εκπομπή που είναι πολύ σοβαρό και να μιλάω για τα ζώδια. Εσείς οι δίδυμοι νομίζω ότι το επόμενο διάστημα δεν θα περάσετε και πολύ καλά. Η αλήθεια είναι, έτσι είχα διαβάσει, αλλά αυτά όλα ανατρέπονται. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Το μόνο που δεν ανατρέπεται είναι το γεγονός ότι ο Τόνι Αϊόμι τον Black Sabbath θυμήθηκε από τον δήμαρχο του Μπέρμιγχαμ, ο 78χρονος κιθαρίστας, δήλωσε έκπληκτος που εξακολουθεί να λαμβάνει επένους. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε στον Τόνι Αϊόμι ότι αναγνωρίζεται ευρέως ως δημιουργός της heavy metal μουσικής σκηνής. Ο κιθαρίστας λοιπόν τον Black Sabbath τιμήθηκε, μάλιστα τιμήθηκε από τον δήμαρχο του Μπέρμιγχαμ, τον Ζάφαρ Ικμπαλ, για το έργο του ως παγκόσμιας φήμης, μουσικός, συγγραφέας, παραγωγός. Ο τιμητικός αυτός τίτλος απονέμεται σε άτομα ή ομάδες για τα εξαιρετικά τους επιτεύγματα ή την προσφορά τους στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τόνι Αϊόμι γεννήθηκε και αυτό στο Μπέρμιγχαμ, όπως και ο Όζι Όσμπορν και γενικότερα η heavy metal μουσική σκηνή. Δήλωσε έκπληκτος που πήρε αυτό έτσι το βραβείο και αυτήν την αναγνώριση, παρότι η ακμή του συγκροτήματος εκτείνεται πολλές δεκαετίες πίσω, από το 1960 έως και το 1970. Δεν μπορώ, λέει, να το πιστέψω. Συνεχίζει όλο αυτό τελικά να γίνεται, εννοεί για το ρεύμα των Black Sabbath, όλο και πιο σημαντικό. Παρευρέθηκε λοιπόν σε τελετή. Μπράβο στον Τόνι Αϊόμι. Πάμε να τον ακούσουμε τώρα σε μια σύμπραξη παρέα με τον Ρόμπι Γουίλιαμς από το τελευταίο του δίσκο που κυκλοφόρησε το 2026, Britpop. Αυτό είναι το Rocket.

Παρανοϊτ, παρανοϊκός ο καιρός. Παρανοϊτ λοιπόν και Black Sabbath εδώ στο Άγνωνα Δύση, στον 102.3. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο που ήδη ξεκίνησε παρά το άσχημο του καιρού. Λοιπόν, επιστρέφει από σήμερα Παρασκευή 22 του Μάη, το Reworks Agora, ένα τριήμερο ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και κυρίως μουσικής. Το Reworks Agora, το πρώτο διαθεματικό φόρουμ συζητήσεων στην Ελλάδα, γιορτάζει την 11η έκδοσή του. Σας προσκαλεί όλους σε ένα τριήμερο ανταλλαγής απόψεων. Από σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 του Μάη. Μάλιστα, η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίζεται από το θέμα Reasonable Doubt, ελπίζω να το είπα σωστά, A Motivating Power. Σου λέει, η σύγχρονη πραγματικότητα περιλαμβάνει ολοένα περισσότερα προσδόκητα γεγονότα. Ισχύει, που παγώνουν τις σκέψεις μας και δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή τη συγκυρία, το φετινό Reworks Agora οραματίζεται το μέλλον με αισιοδοξία, η οποία μας λείπει, ως κινητήρια δύναμη. Έτσι και σκέψεις κριτικής, αλλά και αναζητώντας τελικά να βρούμε μέσα από όλη αυτή την αναζήτηση, τελικά με πιο έτσι καθαρό μυαλό, να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και να κυρίως εγώ θα μείνω στο θέμα της αισιοδοξίας. Από τις 22 στις 24 του Μάη, η Θεσσαλονίκη λοιπόν μετατρέπεται για ακόμα μια χρονιά σε σημείο συνάντησης δημιουργικών ανθρώπων, σύγχρονων ιδεών και κυρίως, αυτό μας αρέσει και ακόμα περισσότερο, μουσικών εμπειριών. Η αρχή έγινε σήμερα στις 5, σήμερα Παρασκευή 22 του Μάη, στο σπίτι μου, δηλαδή στο εμβληματικό κυβερνείο. Χα, θα ήθελα να είναι σπίτι μου, εκεί στο Βασιλικό Παλάτι. Και αύριο υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και η αυλαία φυσικά του Reworks Agora θα κλείσει με ένα ακόμη open air event στις 5 πάλι το απόγευμα στο εμβληματικό πάλι κυβερνείο στο Βασιλικό Παλάτι. Να ξέρετε, να γνωρίσετε. Μ' αρέσει αυτό που μου στέλνει ο φίλος που μου λέει: το πιο normal άτομο, λέει, στο σπίτι μας είναι ο σκύλος. Το ίδιο ισχύει και στο δικό μας σπίτι. Συνεχίζετε για λίγο ακόμα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτό το τραγούδι μας το ζητήσατε, είπαμε εμείς, Χατήρη, δεν χαλάμε. Και ταιριάζει απόλυτα και με τον καιρό, αλλά και με το θέμα. Ακούστε και θα καταλάβετε.

Υπέροχο. Love and hate, εδώ είμαστε. Είχαμε και άλλα θέματα εδώ, η αλήθεια είναι. Πάντα έχουμε πάρα πολλά. Θέλαμε να σας μιλήσουμε για τυριά, ας πούμε, που το καλύτερο σκληρό τυρί του κόσμου, σύμφωνα με τη δεκάδα του Taste Atlas, είναι η γραβιέρα, η φημισμένη της Νάξου. Τι ωραία που είναι η γραβιέρα Νάξου, με λίγο έτσι κρασάκι και μαρμελάδα δίπλα. Μ' αρέσεις ρε εσύ, Χρήστο Σιδερίδη, στην τεχνική υποστήριξη, διότι είσαι μερακλής ρε φίλε, γι' αυτό μ' αρέσεις. Επίσης, στα 50 καλύτερα τυριά του κόσμου βρίσκονται και άλλα τυριά, και η γραβιέρα Κρήτης βρέθηκε στην τρίτη θέση, και η κεφαλογραβιέρα Υπήρου στην πέμπτη, και το Μετσοβόνε στην έκτη, και το τυρί Σαν Μιχάλη τη Σύρου, το Σαν Μιχάλη, κατοχύρωσε την 10η θέση, το λαδοτήρι Μυτιλίνη στη 14η, μας έχουμε τρέξει τα σάλια, η γραβιέρα Γράφων τη 16η και το κεφαλοτήρι στην 21η θέση. Άσε που ένα ελληνικό νησί είναι δεύτερο στη λίστα των κορυφαίων, σου λέει, μυστικών καλοκαιρινών προορισμών, και αναφέρομαι στη Δονούσα. Ήθελα λίγο να σας πάω και στην 71η διοργάνωση στις Κάνες, αλλά δεν, λίγο έτσι κόκκινο χαλί εκεί που η Πενέλοπη Κρούζ ξέσπασε σε κλάματα μετά το 20 λεπτό standing ovation. Το standing ovation, ξέρετε, είναι αυτό που στέκεις όρθιος και χειροκροτάς και ο άλλος συγκινείται και κλαίει, αχ δεν έπρεπε και τα λοιπά και τα λοιπά. Το κοινό καταχειροκρότησε την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό και τους υπόλοιπους συντελεστές στα πλαίσια της ταινίας La Bola Negra. Εκεί σου λέει φρέθηκε και η Ιωάννα Τούνη με ένα φόρεμα υπερπαραγωγή. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο όμως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση, διότι ήρθε το Bitter End που λένε και Πλασίμπο για κλείσιμο. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, να προσέχετε στους δρόμους της πόλης, να περάσετε υπέροχα ασχετά αν θα βρέχει και θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με τον καιρό. Εσείς μην πτωείστε, υγεία και χαρά. Και φυσικά εμείς ανταμώνουμε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 6 νεκροί, 39 τραυματίες, 15 άνθρωποι αγνοούμενοι από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίες από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας την επίθεση ως βάρβαρη. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουχάνσκ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο, ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα, πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφορών κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγύησεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευές έργων. Καλούμε την Ισραηλινή κυβέρνηση να βάλει τέλος στην επέκταση των επικισμών και των διοικητικών εξουσιών της, να φροντίσει ώστε οι έπικοι να μην διαπράττουν βιοπραγίες, να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και να ερευνήσει τις καταγγελίες σε βάρος των Ισραηλινών δυνάμεων, αναφέρουν οι τέσσερις χώρες σε κοινό ανακοινοθέντους, στο οποίο υπενθυμίζουν επίσης ότι οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι. Την ίδια ώρα, η Ολλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να επιβάλλει απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς οικισμούς στα υποϊσραηλινή κατοχή Παλαιστινιακή Εδάφη, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ρομπ Γιέτεν. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελλώδης ήταν η συνεδρίαση, με κόντρες και αντεγκλήσεις, όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάχθηκαν 20 χώρες από τον κόσμο κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ανάμεσά τους η Αίγυπτος, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Κίνα, η Κύπρος, ο Λίβανος, η Νιγηρία, η Τσεχία και η Τουρκία, με μια ξεκάθαρη παρέμβαση που έλεγε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι έκανε, απλώς γιατί το φρημάνι με το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι του έδωσε τη σχετική άδεια ο Σουλτάνος απλώς δεν υπάρχει. Σε καταγγελία για περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Αλμυρού Βόλου προχώρησε το Φυλοζωικό Σωματείο Αδέσποτων Νέου Αγχιάλου Συνυπάρχων μέσα από δημόσια ανάρτησή του. Όπως αναφέρει για ακόμη μια φορά, εντοπίστηκαν νεκρά ζώα που φέρεται να κατέληξαν από φόλες, ενώ το συνολικό μέγεθος του προβλήματος είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς σύμφωνα με το Σωματείο περισσότερα από 20 ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο στην ίδια περιοχή το τελευταίο διάστημα. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις προς και αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες εκ νέου στα επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες και θα εκδηλωθούν μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θα περάσει πολύς καιρός, φίλες και φίλοι, μέχρι να ξανακούσουν τα εγκλεζάκια το God Save the Queen, που μας συνοδεύει ως χαλή στην εισαγωγή μας. Από την άλλη, για σκεφτείτε για πόσο καιρό το άκουγανε. Άνθρωποι γεννήθηκαν και πέθαναν με αυτόν τον εθνικό ύμνο, που τώρα πια όμως έχει ξαναγίνει God Save the King, διότι η Αγγλία βασιλιά έχει τον Κάρολο. Και γιατί θα κάνουν καιρό για να το ξανακούσουν? Ποιος είναι διάδοχος του αγγλικού θρόνου? Μα ο πρίγκιπας Βίλιαμ. Κάποια στιγμή λοιπόν, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, ο Βίλιαμ θα γίνει βασιλιάς. Άρα το God Save the King παραμένει. Παιδιά, έχει ο πρίγκιπας Βίλιαμ με τη σύζυγό του Εκατερίνη Μίτλτον. Και βέβαια έχει. Και μάλιστα τρία. Με σειρά γέννησης είναι ο πρίγκιπας Γεώργιος της Ουαλίας, η πριγκίπισσα Καρλώτα της Ουαλίας και ο πρίγκιπας Λουδοβίκος της Ουαλίας. Μια σταλιά είναι ακόμη και τα τρία. Προσέξτε τώρα. Το λογικό είναι, διάδοχος του τωρινού πρίγκιπα Βίλιαμ, όταν και αν γίνει βασιλιάς, να είναι ο γιος του Γεώργιος. Άρα, ξανά μανά God Save the King. Εκτός κι αν ο μικρούλης τώρα Γεώργιος, επειδή το συνηθίζουν τα μέλη του βασιλικού οίκου, ερωτευτεί κάποια κοινή θνητή και αποχωρήσει από τη σειρά διαδοχής. Οπότε στο παιχνίδι μπαίνει η πριγκίπισσα Καρλώτα. Εκεί μπορεί να ξανακούσουμε το God Save the Queen. Αλλά ως τότε έχουμε πολύ καιρό. Και γιατί όλη αυτή η εισαγωγή, παρακαλώ? Διότι το κορίτσι που θα μας κλέψει σήμερα μια ολάκερη ώρα το έλεγαν Ελισάβετ.

Κάτι έκτακτο μας κράτησε μακριά, φίλες και φίλοι, χθες. Εμείς όμως σας τη χρωστούσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή και δεν υπήρχε περίπτωση να μην την φέρουμε. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε. Στην εκπομπή μια ιστορία θα σας πω, στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Χρήστος Σιδερίδης συντροφιά σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Με το Dance Little Lady ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι του 1928 του πολύ μεγάλου συμβόλου, θα έλεγε κανείς, του Βρετανικού Πενταγράμμου αλλά και του θεάτρου μιας άλλης εποχής, του Noel Coward, ο οποίος Noel Coward, φίλες και φίλοι, χρήστηκε υπότης από το ξύφος της ίδιας της Ελισάβετ στο Buckingham Palace στις 3 Φλεβάρι του 1970. Συνδυασμός πραγμάτων τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ο κοινός παρονομαστής είναι ότι όλα είναι British. Θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι χρήστηκαν υπότες, όπως ο Noel Coward. Θα δούμε βέβαια και ανθρώπους οι οποίοι έβγαλαν μια άρνηση στα πράγματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Και βέβαια ένα διαχρονικό, θα έλεγε κανείς, ταξίδι, όπως θα διαπιστώσετε. Η Ελισάβετ γεννήθηκε με κεσαρική τομή την Τετάρτη 21 Απριλίου του 1926 στις 3 παρά 20 τα ξημερώματα στο σπίτι των παππούδων της στο Λονδίνο και βαπτίστηκε στις 29 Μαΐου από τον Αρχιεπίσκοπο της Υόρκης Κόσμο Γκόρντον Λάγκ στο παρεκκλήσιο των Ανακτόρων του Buckingham. Εκεί η πριγκίπισσα Ελισάβετ διδάχθηκε ανάγνωση από τη μητέρα της. Μέχρι την ηλικία των 7 χρόνων η μόρφωσή της περιοριζόταν στην ανάγνωση και τη γραφή. Σχολείο δεν πήγε ποτέ. Ολοκλήρωσε ωστόσο την εκπαίδευσή της με κατοίκον διδασκαλία. Τα μαθήματα, αυτό είναι τύχη ρε φίλε, διαρκούσαν μόνο μια μισή ώρα, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 11, ενώ το υπόλοιπο της ημέρας ήταν αφιερωμένο σε υπαίθρια παιχνίδια, χορό και τραγούδι. Βέβαια, το Elton John δεν υπήρχε, τον οποίο έχουμε συντροφιά σε αυτό το κεφάλαιο, άλλος ένας ο οποίος έχει χρηστεί από την Ελισάβετ, αλλά είπαμε υπήρχε ο Noel Coward και όχι μόνο αυτός. Παράλληλα, η Ελισάβετ μάθαινε γαλλικά και γερμανικά. Και αυτό δεν άλλαξε ακόμη και όταν πλέον έμαθα ότι είναι η διάδοχος. Διάδοχος? Μα δεν ήμουν εγώ. Ναι, δεν ήσουν, αλλά έγινες. Τότε λοιπόν, βιαστικά έπρεπε να διδαχθεί και το σύνταγμα της χώρας. Και γιατί βιαστικά? Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του παππού της, η Ελισάβετ ήταν η τρίτη στη σειρά διαδοχής πίσω από τον θείο της Εδουάρδο, πρίγκιπα της Ουαλίας, και τον πατέρα της Αλβέρτο, δούκα της Υόρκης. Μολονότι η γέννησή της προκάλεσε δημόσιο ενδιαφέρον, δεν αναμενόταν να γίνει βασίλισσα, καθώς ο θείος της ήταν νέος και πολλοί υπέθεταν ότι θα παντρευόταν και θα αποκτούσε παιδιά. Το 1936, όταν ο παππούς της, ο Γιώργος ο Πέμπτος, πέθανε και ο θείος της τον διαδέχτηκε στο θρόνο ως Εδουάρδος ο 7ος, η Ελισάβετ πέρασε στη δεύτερη θέση στη γραμμή διαδοχής, καθώς ο πατέρας της βρισκόταν στην πρώτη. Αργότερα, τον ίδιο χρόνο, ο Εδουάρδος θα αναγκαζόταν να παραιτηθεί μετά την κρίση που επρόκειτο να ξεσπάσει, και όλα αυτά ύστερα από πρόταση γάμου που έκανε στην διαζευμένη κοινή θλητή Wallis Simpson. Κατά συνέπεια, ο πατέρας Ελισάβετ, Γεώργιος ο 6ος, έγινε βασιλιάς και εκείνη διάδοχος του θρόνου. Αν οι γονείς της αποκτούσαν γιο, κάτι που δεν έγινε, η Ελισάβετ θα έχανε την πρώτη θέση της διαδοχής. Δεν την έχασε όμως ποτέ.
μια αδελφή είχε, τη Μαργαρίτα, κατά 4 χρόνια μικρότερη. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μια μεγάλη μορφή του κοινοβουλίου, ο Ντάγκλας Χοκ, προτείνει μεταφορά των 2 πριγκιπισσών στον Καναδά, καθότι η γερμανική Luftwaffe σκόρπιζε τον τρόμο στους αγγλικούς εθέρες. Η πρόταση, φίλες και φίλοι, απορρίφθηκε από τη μητέρα της Ελισάβετ, που είπε επί λέξη: «Τα παιδιά δεν φεύγουν χωρίς εμένα. Εγώ δεν φεύγω χωρίς το βασιλιά. Και ο βασιλιάς δεν εγκαταλείπει το λαό του». Πω, Βρετανίο στο κόκαλο, ρε φίλε. Στο κάστρο του Windsor, οι μικρές πριγκίπισσες ανέβαζαν έργα παντομήμα στα Χριστούγεννα, προκειμένου να βοηθήσουν οικονομικά το έργο της μητέρας τους, η οποία είχε ιδρύσει έναν οργανισμό για τη δημιουργία στρατιωτικών ενδυμασιών. Το 1940, η 14χρονη πλέον Ελισάβετ έκανε την πρώτη της ραδιοφωνική εκφώνηση στο BBC, μέσω του οποίου μίλησε σε άλλα παιδιά τα οποία είχαν απομακρυνθεί από τις πόλεις τους λόγω των γερμανικών βομβαρδισμών. Θα γίνει μέλος του Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση ανικανότητας ή απουσίας του πατέρα της στο εξωτερικό, μπορούσε να αναλάβει επίσημα καθήκοντα. Το Φλεβάρι του 1945 εντάχθηκε στη Βοηθητική Υπηρεσία Γυναικών ως επίτιμη ανθυπολοχαγός και εκπαιδεύτηκε ως οδηγός και μηχανικός. Εκεί να δείτε πώς λέρωσε τα χέρια της. Μέχρι λοχαγός έφτασε. Πάντα επίτιμη. Και την ημέρα που ανακοινώθηκε η λήξη του πολέμου, χώθηκε γεμάτη χαρά με την αδελφή της ανάμεσα στο πλήθος για να γιορτάσει. Το κορίτσι του επόμενου τραγουδιού είναι ένα κορίτσι το οποίο το έχουμε ακούσει ουκολίγες φορές και θα μου πείτε, φίλες και φίλοι, εδώ το ακούνε έναν αιώνα και οι Άγγλοι. Εμείς δεν θα το έχουμε ακούσει. Και είναι ένα κορίτσι το οποίο, κακά τα ψέματα, σαν τη δικιά μας τη Σοφία Βέμπο, συνέδεσε το όνομά της με μια σειρά από τραγούδια τα οποία συντρόφευσαν όχι μόνο τους Βρετανούς στρατιώτες στο μέτωπο, αλλά και όλους όσοι είχαν μείνει στα μετόπιστεν. Είναι η Βέρα Λίν. Το τραγούδι, το «We'll Meet Again» του 1939, ήταν το τραγούδι το οποίο ξεπροβόδιζε τους Βρετανούς στρατιώτες και έδινε την υπόσχεση να ξανανταμώσουμε κάποια στιγμή. Κρατήστε τον τίτλο, διότι κάποια στιγμή η Ελισάβετ θα τον χρησιμοποιήσει.

σε μια εκπομπή, είπαμε φίλες και φίλοι, τόσο British έστω και ως μουσικό χαλί, δεν επρόκειτο να λείπουν οι Rolling Stones. Έχει τελειώσει πια και ο πόλεμος, τι άλλο θέλουμε. Και πρέπει να πάμε και σε γάμο, πρέπει, διότι ως γνωστόν οι πριγκίπισσες, πόσο δε μάλλον οι διάδοχοι του θρόνου, καλό είναι να παντρεύονται. Η Ελισάβετ συνάντησε το μελλοντικό σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο της Ελλάδας και της Δανίας, μία φορά το 1934 και μία φορά το 1937. Και όταν της το σύστησαν για πρώτη φορά, της είπαν ότι είναι ο τρίτος εξάδελφός σου. Μετά από άλλη μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1939 στο Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο του Dartmouth, η Ελισάβετ, αν και μόλις 13 χρόνων, πήγε και δήλωσε στους δικούς της ότι «έχω ερωτευτεί τον Φίλιππο». Καλό αυτό, αν σκεφτείτε ότι ως επιτοπλίστων τέτοιου είδους γάμι είναι γάμι συνοικισίου, κακά τα ψέματα. Τα παιδιά ξεκίνησαν να ανταλλάσσουν επιστολές, κάτι που συνεχίστηκε για τα επόμενα 7 χρόνια. Ο αραβόνας τους ανακοινώθηκε επίσημα στις 9 Ιουλίου του 1947, αλλά να ξέρετε, εύκολο δεν ήταν. Ο Φίλιππος δεν είχε οικονομική ισχύ. Ήταν γεννημένος σε άλλη χώρα και είχε αδελφές που είχαν παντρευτεί Γερμανούς ευγενείς με ναζιστικές διασυνδέσεις. Πω! Αφήστε που ο πατέρας του Φίλιππου, ο πρίγκιπας Ανδρέας της Ελλάδας, είχε κριθεί ένοχος από στρατοδικείο της χώρας μας για ανυπακοή σε διαταγή κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Η γκουβερνάντα της Ελισάβετ, η Μάριον Κρόφο, έγραψε στα απομνημονεύματά της. Μερικοί από τους συμβούλους του βασιλιά δεν τον θεωρούν αρκετά καλό για εκείνη. Ήταν ένας πρίγκιπας χωρίς σπίτι ή βασίλειο. Πέρα από χαρούμενες, εκείνες οι φθινοπορεινές ημέρες πρέπει να ήταν για τη Λίλιμπετ, χαϊδευτικό της Ελισάβετ αυτό, γεμάτες από αμφιβολίες, γεμάτες από αμηχανίες, αβεβαιότητες, αλλά και λύπες. Η δε μητέρα της Ελισάβετ είχε αναφέρει σε μετέπειτα βιογραφίες της ότι είχε αντιταχθεί σε αυτό το γάμο, αρχικά τουλάχιστον, ενώ είχε δώσει στο Φίλιππο τον τίτλο «Ο Ούνος». Μετέπειτα, όμως, είπε στο βιογράφο Tim Held ότι ο Φίλιππος ήταν ένας Άγγλος gentleman. Θέλουν δε θέλουν θα μας βάλουν βέρες, φίλες και φίλοι, λέει, ένα λαϊκό άσμα της χώρας μας, και έτσι ο γάμος έγινε στις 20 Νοεμβρίου του 1947, αφού ο Φίλιππος αποποιήθηκε τους ελληνικούς και δανέζικους τίτλους ευγενίας που κατήχε. Προσιλητίστηκε στον αγγλικανισμό από την Ορθοδοξία. 4 τέκνα απέκτησαν, τον Κάρολο τον Τρίτο, την Άννα, τον Ανδρέα και τον Εδουάρδο. Πάμε σε παλαιούς δανδίδες, φίλες και φίλοι, τριγυρνούσαν στους δρόμους του Λονδίνου με τα φουλάρια τους και τα μαύρα δερμάτινά τους, ενίοτε και καφέ, τις μπότες τους, μεγάλες μορφές. Οι πατριάρχες, θα έλεγε κανείς, του βρετανικού ροκ, οι Who. Τους ακούμε στο My Generation του 1965 και προσέξτε, ο Roger Daltrey κάποια στιγμή έγινε και αυτός υπότης, απλά τον έχρισε ο Williams.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Απών και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί, 39 τραυματίες και 15 αγνοούμενοι από πλήγμα ουκρανικών ντρόουν σε ρωσικό σχολικό κατάλημα στο Λουχάνσκ. Απειλεί με αντίπεινα η Μόσχα. Η Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Στη Γαλλία, έφοδος ανακριτών για οικονομικά εγκλήματα στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Νεότερη ενημέρωση στις 8.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε μια μεγάλη μορφή του θεσμού της μοναρχίας, στη μεγαλύτερη, την Ελισάβετ. It's only a saying. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη παρέα μας και σήμερα, την καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Παναγιώτα, στην αγαπημένη μας την Πατρίτσια, στο φίλο μας τον Άκη, ο οποίος πιστός στις επάλξεις της Ολυμπιακής οικογένειας παρακολουθεί αυτήν την ώρα τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Άντε, Άκη μου, λίγο ακόμα να μπει η ομάδα στον τελικό. Την καλησπέρα μας στον Κωνσταντίνο και στη Μαρία, αγωνία και ο Κωνσταντίνος. Στον φίλο μας το Στέλιο, στην Πατρίτσια, στην Αμαλία. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Seems so essential. I bought you mail order. Κατά τη διάρκεια του 1951 η υγεία του Γεωργίου είχε επιδεινωθεί και η Ελισάβετ συχνά τον αντικαθιστούσε σε δημόσιες εκδηλώσεις. Όταν εκείνη περιόδευσε στον Καναδά και έπειτα επισκέφθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν στην Ουάσιγκτον τον Οκτώβριο του 1951, ο ιδιωτικός γραμματέας της Μάρτιν Τσάρτρις έφερε μαζί του μια πρόχειρη διακήρυξη ανόδου στο θρόνο της Ελισάβετ σε περίπτωση που ο βασιλιάς πέθαινε ενώ εκείνη βρισκόταν σε περιοδεία. Στις αρχές του 1952 η Ελισάβετ και ο Φίλιππος σχεδίαζαν περιοδεία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ενώ βρίσκονταν ακόμη στην Κένια. Στις 6 Φλεβάρι του 1952 και ενώ ήταν ακόμη στην Κένια διαδόθηκε η είδηση για το θάνατο του βασιλιά. Ο Φίλιππος ήταν αυτός που μετέφερε τα νέα στην νέα βασίλισσα. Ο Μάρτιν Τσάρτρις τη ζήτησε να επιλέξει όνομα για τη βασιλεία της, εκείνη όμως επέλεξε να κρατήσει το Ελισάβετ. Λίγο αργότερα ανακηρύχθηκε βασίλισσα, ενώ πλέον η επίσημη κατοικία της θα ήταν τα ανάκτορα του Μπάκιχαμ. Φίλες και φίλοι, μακροβιότερη μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκινά την πορεία της. I blew up your body. Ο Τσόρτσιλ της έλεγε στην εθρόνησή σου να μην φέρεις κάμερες, όμως εκείνη έφερε. Και ο λόγος ήταν απλός. Είχε καταλάβει ότι ο κόσμος άλλαζε με κεκτημένη ταχύτητα και έτσι η Ελισάβετ σκέφτηκε πως για να σώσεις αυτόν τον κόσμο έπρεπε να τον δείξεις στον κόσμο. Και τον έδειξε. Η βασιλεία της ταυτίστηκε με τη συρρήκνωση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και τη γέννηση της Κοινοπολιτείας, την οποία η ίδια υπερασπίστηκε με πάθος απέναντι σε συντηρητικούς κύκλους. Κατά τη διάρκεια των 70 χρόνων της στο θρόνο, συνεργάστηκε με 15 πρωθυπουργούς, από τον Πατρικό προς αυτήν Τσόρτσιλ μέχρι τον Χάρολντ Ουίλσον, που την έβλεπε ως ισότιμη συνομιλήτρια, και από την νεοφιλελεύθερη Μάργαρετ Θάτσερ, την οποία δεν έδειξε να τη χωνεύει, μέχρι τον Τόνι Μπλερ. Η πορεία όμως είχε και σκιές, μια από τις μεγαλύτερες, η Κύπρος. Εκεί όπου χαμόγελο δεν είδε ποτέ από τους κατοίκους, πλην εκείνο των επισήμων στις επισκέψεις της. Η αιτία της αντίδρασης, οι απαγχωνισμοί των αγωνιστών της ΕΟΚΑ το 1957. Οι απόψεις, φίλες και φίλοι, ακόμη διήστανται για το κατά πόσο η Ελισάβετ είχε την νομική ισχύ και την ευκαιρία να δώσει χάρη στον 17χρονο τότε Ευαγόρα Παλικαρίδη και τους άλλους 8 συναγωνιστές του που πάλευαν για την ανεξαρτησία της νήσου απέναντι στην Βρετανική αποικιοκρατία. Δεν το έκανε. Και ο ανήλικος Παλικαρίδης μαζί με τους συντρόφους του οδηγήθηκαν στην κρεμάλα. Το 1966 θα έρθει μια άλλη σκιά, η κατολίσθηση στο ορυχείο του Άμπερφαν στην Ουαλία, που στήχησε τη ζωή σε 116 ανθρώπους, έφερε στο δημόσιο διάλογο τη συναισθηματική απόστασή της από το λαό. Η απόφασή της να περιμένει 8 μέρες πριν επισκεφθεί τον τόπο της τραγωδίας εκλήφθηκε ως ψυχρότητα και αποστασιοποίηση. Δεκαετίες αργότερα, πρώην γραφειοκράτες του παλατιού επιβεβαίωναν πως η βασίλισσα μετάνιωνε για χρόνια για εκείνο το λάθος. Βέβαια, η πραγματική δοκιμασία για το θέμα ήρθε τη δεκαετία του 90. Μάλιστα, η ίδια η Ελισάβετ χαρακτήρισε το 1992 ως άνους χορύμπηλης, φρικτό έτος δηλαδή, σε ομιλία της το Νοέμβρη της χρονιάς εκείνης.
το διαζύγιο του Καρόλου από την Νταϊάννα, αλλά και εκείνα της πριγκίπισσας Άννας και του πρίγκιπα Άντριου, ήταν μόνο μερικές από τις ενδοοικογενειακές κρίσεις τις οποίες η βασίλισσα διαχειρίστηκε χωρίς να απομυθοποιήσει το στέμα. Ο κίτρινος τύπος, που στην Αγγλία είναι θεσμός, έκανε πάρτι και η βασιλική οικογένεια είδε την εικόνα που τόσο η Ελισάβετ προστάτευε να πληγώνονται. Τα πράγματα θα γίνονταν ακόμη χειρότερα με το θάνατο της Νταϊάννα στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα του Παρισιού στις 31 Αυγούστου του 1997. Η Βρετανική κοινωνία, βυθισμένη σε ένα πρωτοφανές πάνδημο πένθος, απαιτούσε από την Ελισάβετ να εκφράσει δημόσια τον πόνο της. Ναι, ο Θεός σώζει τη βασίλισσα, κατά τον παλαιό εθνικό ύμνο «God save the Queen». Κάποιοι όμως είχαν εντελώς αντίθετη άποψη, τόσο στο κατά πόσο ο Θεός τη σώζει, όσο και κατά πόσο χρειαζόταν μια βασίλισσα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ποιοι ήταν αυτοί? Οι θρυλικοί Sex Pistols, που γράφουν το δικό τους «God Save the Queen» το 1977.

Έτσι με μια παλιά ηχογράφηση ξεκινάει το τραγούδι που έχουμε συντροφιά, φίλες και φίλοι, ως μουσικό χαλί σε αυτό το κεφάλαιο. Το τραγούδι των Smiths, The Queen is Dead, της ίδιας παρέας και οι Smith, φίλες και φίλοι, με τους Sex Pistols. Είχαν πολλούς και συγκεκριμένους λόγους για τον οποίο δεν αγαπούσαν τη βασίλισσα τα παιδιά εκείνα. Μια ολάκερη κοινωνία λοιπόν, βυθισμένη στο πένθος, απαιτεί από την Ελισάβετ να εκφραστεί δημοσίως. Η Ελισάβετ όμως είναι μια παλιά στον κόσμο της μοναρχίας και παραμένει πιστή στο δόγμα εκείνων των παλαιών γενεών που επέβαλε στοικότητα και κρυφά δάκρυα. Έτσι λοιπόν παρέμεινε οχυρωμένη στον πύργο της, το Balmoral της Σκωτίας, εστιάζοντας στην προστασία των εγγονών της, του Βίλιαμ και του Χάρη. Τότε αναγκάστηκε ο τότε πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ να μεταβεί ως εκεί για να την πείσει, ταυτόχρονα βέβαια με την καταγραφή των εφημερίδων που κυκλοφορούσαν με τον τίτλο «Where is our Queen?», που είναι η βασίλισσά μας δηλαδή. Και έτσι επέστρεψε στο Λονδίνο. Ουσιαστικά χρειάστηκαν 10 ημέρες και η πίεση του Τόνι Μπλερ προκειμένου η βασίλισσα να απευθύνει διάγγελμα προς τον βρετανικό λαό που θρηνούσε την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Κατάφερε να σώσει την παρτίδα με εκείνη την θρυλική υπόκλησή της μπροστά στο φέρετρο της Νταϊάννα σε συνδυασμό με ένα τηλεοπτικό διάγγελμα στο οποίο μίλησε ως βασίλισσα αλλά και ως γιαγιά. Εκείνο που σύμφωνα με πολλούς αναλυτές έκανε την Ελισάβετ μοναδική στην παγκόσμια ιστορία ήταν η επικοινωνιακή της ιδιοφία, η οποία, όπως είδαμε μέχρι τώρα, βασιζόταν στη σιωπή. Παρότι έμεινε για 70 χρόνια στο θρόνο, δεν παραχώρησε ποτέ ούτε μία τηλεοπτική συνέντευξη, ούτε μία. Κανείς δεν έμαθε ποτέ τι ψήφιζε, τι πίστευε για το Brexit, όταν κάποια στιγμή μπήκαν τα διλήμματα στο βρετανικό λαό, ή πώς έκρινε την πολιτική κατεύθυνση της χώρας. Μπορεί βέβαια να μην έλεγε πολλά με το στόμα, όμως ο τρόπος που χρησιμοποιούσε τη σημειολογία παραμένει μνημειώδης. Ακόμα και η περίφημη γκαρνταρόμπα της δεν υπαγορευόταν μόνο από τη μόδα, αλλά και από το καθήκον. Και μιας και αναφερθήκαμε στην γκαρνταρόμπα της, αν κάποιος επισκεφθεί την Μεγάλη Βρετανία, μπορεί να δει την έκθεση «Her Life in Style», η οποία φιλοξενείται στο Buckingham Palace επ' ευκαιρία της εκατονταετηρίδας από τη γέννηση. Μεγάλη Βρετανία μπορεί να δει την έκθεση

Ήταν ένας μυστικός κώδικας εκείνη η τσάντα. Δεν ήταν απλώς ένα αξεσουάρ. Και μάλιστα ήταν ένας μυστικός κώδικας για το προσωπικό της. Προσέξτε. Αν για παράδειγμα την τοποθετούσε πάνω στο τραπέζι κατά τη διάρκεια ενός γεύματος, σήμαινε ότι αυτό το γεύμα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στα επόμενα 5 λεπτά.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής της η Ελισάβετ, η μακροβιότερη στη Βρετανική ιστορία, θα ζήσει την αναγέννηση της δημοτικότητάς της. Από αυστηρή και σιδερένια μονάρχης όπως κυριαρχούσε, θα γίνει η αγαπημένη γιαγιά ενός έθνους. Και από χιούμορ το έβγαλε, πίνοντας τσάι με τον Αρκούδο Πάντικτον στο Πλατινένιο Ιωβιλέο, αλλά και πέφτοντας, εντός εισαγωγικών αυτό, με αλεξίπτωτο αγκαλιά με το θηλυκό James Bond στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Οκ, κασκαντέρ έβαλαν οι Άγγλοι. Σιγά μην πέταγαν τη Βασίλισσα από αεροπλάνο. Αλλά και κατά ψέματα, εκείνη έδωσε τη συγκατάθεσή της για κάτι τέτοιο. Το 2012 όμως ήταν η χρονιά του πιο μεγάλου στοιχήματος της ιστορίας της. Συμπληρωνόταν 60 χρόνια από την ενθρόνησή της. Και άπαντες οι πιστοί του θέματος περίμεναν τις εκδηλώσεις του Ιωβιλαίου, που μεταξύ άλλων περιλάμβαναν επισκέψεις της Βασίλισσας σε όλα της τα εδάφη. Προσέξτε, εγώ μπορώ να φανταστώ την έκφραση της Ελισάβετ όταν ο υπεύθυνος των εκδηλώσεων της έφερε μπρος στα μάτια της το χάρτη των επισκέψεων. Κυρίως μπορώ να φανταστώ την έκφρασή της όταν είδε μέσα στις πρωτεύουσες και την εξής πόλη: Belfast. Σαν πόσα χάπια λέτε να πήρε, σαν σκέφτηκε πως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βορείου Ιρλανδίας ήταν πλέον ο Μάρτιν Μαγκίνες, ο πιο σκληροτράχυλος αντάρτης του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, επικεφαλής της δολοφονίας του εξαδέλφου της Λόρδου Λούις Μαουντμπάντον πριν από πάρα πολλά χρόνια. Για δεκαετίες βασιλιάς ή βασίλισσα δεν πατούσε το πόδι στο πράσινο νησί, το οποίο κάποτε ο Κρόμγουελ είχε κάψει από τη μια άκρη ως την άλλη. Όμως, στις 27 Ιουνίου του 2012 η Ελισάβετ τόλμησε να πάει, τόλμησε να σφίξει το χέρι του Μάρτιν Μαγκίνες και να συνυπάρξει για λίγη ώρα μαζί του σε μια συνάντηση κατά την οποία δεν μάθαμε ακόμη τι υπόθηκε. Περήφανος ως το τέλος, ο David Bowie, ένας άνθρωπος αρχών, αρνήθηκε τις προτάσεις που του έγιναν προκειμένου να υποκληθεί μπροστά στη Βασίλισσα και να χρηστεί υπό της. Πάνω απ' όλα, άλλο ένα, ενδεχομένως το μεγαλύτερο βρετανικό σύμβολο σε ό,τι αφορά τη μουσική. Θα τον απολαύσουμε σε ένα τραγούδι της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα του 1983. Let's Dance.

Dreaming of the Queen, φίλες και φίλοι, το τραγούδι το οποίο μας συντροφεύει στον επιλογό μας από τους Pet Shop Boys. Έχουν ένα θέμα οι Άγγλοι. Συχνά ονειρεύονται τη βασίλισσά τους. Δεν ξέρω αν είναι εφιάλτης ή όχι. Όπως επίσης ονειρεύονται και πάρα πολύ συχνά ότι τρέχουν γυμνοί στα πάρκα. Και κάποια στιγμή κορονοϊός. Εδώ σε θέλω, my queen. Δεν φοβήθηκε. Βγαίνει στις κάμερες και λέει εκείνο το We'll meet again. Το τραγούδι, θυμάστε τον τίτλο. Με το που ουσιαστικά τι έκανε. Συνέδεσε το χθες με το σήμερα. Φροντίζοντας να υπενθυμίσει σε έναν ολάκερο λαό που έχει αποδείξει πόσο ανθεκτικός είναι, το πόσο ανθεκτικός είναι. Αλλά ο θάνατος του συζύγου της, πρίγκιπα Φίλιππ, που τον Απρίλιο του 2021 απέδειξε αυτό που πάντα γνωρίζουμε, φίλες και φίλοι, και το έχουμε δει πολλάκις από εδώ πέρα. Ο έρος μπορεί να σε μετατρέψει σε κάτι αδύναμο, ειδικά αν τον χάσεις για πάντα. Το τέλος της γράφτηκε ξαφνικά για τον κόσμο που είχε πιστέψει πως The Queen ενσάρκωνε ένα σύμβολο που θα υπήρχε για πάντα. Το εύκολο είναι να πεις πως έφυγε γαλήνια στις 8 Σεπτέμβριου του 22 στο κάστρο του Balmoral στη Σκωτία. Αλλά μόνο αυτός που φεύγει ξέρει πως φεύγει. Ο θάνατός της έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της επιχείρησης Bridge of London, δηλαδή τη διαδοχή της. Στα 96 της, με το αντίο, η Ελισάβετ σφράγιζε το κλείσιμο της πόρτας του 20ου αιώνα. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το This is my life. Αυτή είναι η ζωή μου, του 1968, με την υπέροχη Shirley Bassey.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ανακοινώθηκαν πριν από λίγο αλλαγές στην αίθουσα του τριμελούς εφετείου κακουργήματων Λάρισας, με το συνολικό εμβανδόν να διαμορφώνεται σε 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνευρίαση στις 23 Μαρτίου. Η αλλαγή αναρτήθηκε στον ιστότοπο του εφετείου Λάρισας με δημοσιοποίηση της νέας κάτωψης της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γεώπολης. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδρίαση για το ακροατήριο θα χρησιμοποιηθεί χώρος του συνεδριακού κέντρου 110 τετραγωνικών μέτρων, όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες. Την συμπληρωματική πράξη υπογράφει η διευθύνουσα το εφετείο Λάρισας, πρόεδρος εφετών Μαρία Λιάνου. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγματα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουγάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίες από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, μιλώντας για βάρβαρη επίθεση. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τρομοκρατική την επίθεση, το πλήγμα στο Λουγάνσκ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα, πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές στο Αλαραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση και ανεφορών κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Την ίδια ώρα η Ολλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να επιβάλλει απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς οικισμούς στα υποϊσραηλινή κατοχή Παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ρομπ Γιέτεν. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελόβησταν η συνεδρίαση με κόντρες και αντεγκλήσεις όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στην Ολομέλεια παρέμεινε η πλευσή ελευθερίας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάχθηκαν 20 χώρες από όλο τον κόσμο κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ανάμεσά τους η Αίγυπτος, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Κίνα, η Κύπρος, ο Λίβανος, η Νιγηρία, η Τσεχία και η Τουρκία, με μια ξεκάθαρη παρέμβαση που έλεγε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι έκανε, απλώς γιατί το θυρμάνι με το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι του έδωσε τη σχετική άδεια ο Σουλτάνος απλώς δεν υπάρχει. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα επαναληφθούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Ύφεση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Τίτλοι ειδήσεων στις 8:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γενικότερα, την ελληνική ενημέρωση και την ελληνική δημοσιογραφία πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
4: Δεν την πολύ πιστεύω, η αλήθεια είναι. Δεν έχω πολύ καλή άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
5: Και δεν χρειάζεται και χρειάζεται.
6: Θα έλεγα ότι δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή όλα αποσκοπούν κάπου.
7: Ναι, βάζουν τις αλτσούλες τους και λίγο παραποιούν τις ειδήσεις, θεωρώ.
8: Δεν θεωρώ ότι είναι 100% αντικειμενική.
9: Ουσιαστικά δεν την εμπιστεύουμε. Δηλαδή ξέρω ότι από πίσω θα έχω συνέχεια back thoughts.
10: Σάββατο στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για την ελληνική ενημέρωση και για τα fake news.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
2: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
3: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Παρασκευής 22 Μαΐου και είμαστε στον 102. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 με τον εορτάζοντα χθες Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην συντεχνική, να πω, συντεχνική επιμέλεια, λοιπόν. Και πριν από λίγο ο Ολυμπιακός στο πρώτο βήμα για το Final Four της EuroLeague ποδοπάτησε την Φενέρβαξε 79-61, την έπνιξε με την άμυνά του στην ουσία. Έκανε λοιπόν το πρώτο βήμα αυτό που χρειαζότανε και σχετικά άνετα στο τέλος, χωρίς να ανησυχήσει. Αύριο περιμένει να αντιμετωπίσει τον νικητή του επόμενου αγώνα που γίνεται στις 9 και είναι Real Valencia. Θα δούμε λοιπόν, δεν θα έχει μικρό τελικό φέτος η EuroLeague. Όποιος νικήσει από τους δύο θα βρεθεί στο τελικό μαζί με τον Ολυμπιακό την Κυριακή το βράδυ. Και όπως έλεγε και ο Ευθύμης Κουμουρτζόγλου σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή με τον Βασίλη Βλαχόπουλο και τον Δημήτρη Κουγιουντζόπουλο, ο Ολυμπιακός μπορεί να χάσει αυτή την κούπα μόνο από δικό του λάθος και από κανέναν άλλον, γιατί θεωρεί ότι είναι το μεγάλο φαβορί και έχει τόση πληρότητα σε όλες τις θέσεις που δεν μπορεί να απειληθεί από καμία άλλη ομάδα. Θα το δούμε το βράδυ της Κυριακής. Περιμένουμε μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Κωνσταντίνος Μανουσάκης περιμένει με πονηριά στο βλέμμα για κάτι. Πες το, ακούμε. Περιμένεις με για κάτι. Εκεί. Είσαι έτοιμος για κάτι τώρα.

με μια μέρα καθυστέρηση επειδή έλειπε, κατάλαβες. Οπότε και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω, Κωνσταντίνε Μανουσάκη, και μείνετε μαζί μας, ως τις 10 θα είμαστε εδώ.

Ο καιρός τρελάθηκε, έλεγε νωρίτερα η Τόνια Σουφλέρη στην εκπομπή εδώ στην 102. Άκου να δεις. Και για να επιβεβαιωθεί απόλυτα, πριν από 2 ώρες έρχνε καρέκλες εκεί στα Μάλγαρα, στην περιοχή των Μαλγάρων. Υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο που το αποδεικνύουν. Οι οδηγοί κινούνταν με δυσκολία και η ορατότητα ήταν περιορισμένη. Γενικά υπάρχει μια συννεφιά και γενικά και το Σαββατοκύριακο ο καιρός δεν θα είναι καλός. Μέχρι τη Δευτέρα θα μας απασχολήσει ο καιρός με βροχές, συννεφιές, καταιγίδες, κυρίως γύρω-γύρω αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Επίσης, πριν από λίγο η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι η συναυλία που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή το βράδυ αναβάλλεται. Η ανακοίνωση γράφει ότι λόγω των προβλεπόμενων επικείμενων δυσμενών καιρικών συνθήκων η προγραμματισμένη συναυλία για την Κυριακή στις 9 στο Θέατρο Δάσους με τίτλο «Η ζωή μου άλλος αναβάλλεται», η διεξαγωγή της μετατίθεται σε νέα ημερομηνία και διαφορετικό χώρο. Θα πραγματοποιηθεί την 5η 4 Ιουνίου την ίδια ώρα στο Θέατρο Γης. Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια συνεχίζουν να ισχύουν και οι κάτοχοί τους θα μπαίνουν κανονικά στο χώρο της συναυλίας. Επίσης, επειδή μπορεί να θέλετε Σαββατοκύριακο έρχεται να κάνετε καμιά βόλτα, έχετε το νου σας ότι αν πάτε προς δυτικά, την Κυριακή από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από το ύψος του κόμβου της Γέφυρας έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Και για τα φορτηγά και για τα μικρά αυτοκίνητα, απλώς όσον αφορά τις ρυθμίσεις, από αλλού θα βγαίνουν τα φορτηγά και από αλλού τα αυτοκίνητα και αλλού θα εισέρχονται και πάλι στο δρόμο. Θα υπάρχουν εκεί τροχονόμοι και σήματα που θα σας καθοδηγούν. Έχετε το νου σας και γι' αυτό, γιατί αν βρέχει μπορεί να έχουμε επικίνδυνες καταστάσεις.

0: χάσεις, θα γευτείς όλα τα περασμένα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Παρασκευάρα λοιπόν σήμερα, και όσοι δεν είστε έξω για ποτό, για φαγητό, για βόλτες, έστω και με αυτόν τον καιρό το ανάστατο, η Παρασκευή επιβάλλεται να πάτε για βόλτες, πρέπει ή μάλλον επιβάλλεται να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, μήνυμα, καταγγελίες, εδώ θα το μεταδώσουμε. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για περισσότερο Fade Out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τουλάχιστον 6 νεκροί, 39 τραυματίες και 15 αγνοούμενοι από πλήγμα ουκρανικών ντρόουν σε ρωσικό σχολικό κατάλημα στο Λουχάνσκ, απειλεί με αντίπεινα η Μόσχα. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ακτιβιστές του στολίσκου με βοήθεια για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινά κρατητήρια υπέστησαν κακοποίηση, λένε οι διοργανωτές, με αρκετούς ακτιβιστές να νοσηλεύονται με τραυματισμούς και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τη δημοσιολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αραμπίγια. Στη Γαλλία, έφοδος ανακριτών για οικονομικά εγκλήματα στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Με 79-61 εναντί της Φενέρ Μπαχτσέ στο τελικό της Ευρωλίγκα η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Νεότερη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη. Και έξω ξανά άρχισε να βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε, άμα στη Μυτιλίνη έχει ήλιο θα την προτιμήσουμε. Εδώ ξανά άρχισε να βρέχει. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε κάτι να κάνετε το Σαββατοκύριακο και αναρωτιέστε τι, θα σας πούμε εμείς. Πηγαίνετε στα Ινωπία. Είναι 23 και 24 Μαΐου. Περιμένουν τα Ινωπία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ανοιχτές πόρτες», θα είναι ανοιχτά σε όλη την Ελλάδα. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι στους δρόμους της κρασιού της Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Νάουσα, Δράμα, Ιωάννινα, Καστοριά, Ήπειρος, όπου θέλετε και είστε κοντά μπορείτε να πάτε να απολαύσετε κρασιά, γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις σε κελάρια, δοκιμές νέων ποικιλιών, δρόμενα που αφορούν το κρασί ή και που δεν το αφορούν, να γνωρίσετε τον κόσμο του κρασιού, να σας ξεναγήσουν σε διάφορες περιοχές εκεί, γιατί τα αμπέλια συνήθως είναι σε κάτι απίστευτα σημεία που μπορείς να δεις όλη την περιοχή την οποία πας, δίπλα σε λίμνες ή σε βουνά. Και επίσης να πάρετε και μέρος σε ένα διαγωνισμό που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ινωπιών Βόρειας Ελλάδας, διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Πιάσε το μάι στο ποτήρι και έπαθλο από τρεις φιάλες κρασί στους 5 πρώτους νικητές». Οι συμμετέχοντες καλούνται να φωτογραφίσουν και να δημοσιεύσουν υλικό στο Instagram, στο Facebook, παντού, κατά την επίσκεψή τους στα Ινωπία, στους δρόμους του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας. Θα υπάρχει και κλήρωση δώρων κρασιών σε 29 τυχερούς. Πηγαίνετε, μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο περισσότερες πληροφορίες. Από τις 11 και μετά τα Ινωπία θα είναι όλα ανοιχτά. Να τα απολαύσετε, να γνωρίσετε τον κόσμο του κρασιού και γιατί όχι να αρχίσετε να μοιήσετε και σε αυτόν. Έλληνες παραγωγοί τα φτιάχνουν, στην Ελλάδα γίνονται, ελληνικό προϊόν που και εξάγεται, γιατί όχι να στηρίξουμε και αυτόν τον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.

Καλησπέρα και στην ευτυχία. Επιτέλους Παρασκευή. Καλό και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Και όταν σκέφτομαι τι έχω να κάνω το Σαββατοκύριακο, λέω πότε θα έρθει η Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ, ευτυχία, για το μήνυμα και για την ακρόαση στο 693-0078-228. 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Και όπως ανακοινώθηκε και επισήμως, από την ερχόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου, Μετρό Θεσσαλονίκης, τέλος. Θα το αποχαιρετήσουμε για άλλη μια φορά και θα το στερηθούμε έως και την Παρασκευή 19 Μαΐου, αν μετράω σωστά είναι 22 μέρες αυτές. Επί 22 μέρες λοιπόν η μία και μοναδική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα λειτουργεί, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε να συνδεθεί και η επέκταση της Καλαμαριάς στο δίκτυο που υπάρχει και εξυπηρετεί τους κατοίκους της πόλης. Για να μην έχουμε προβλήματα ή μάλλον για να έχουμε λιγότερα, γιατί όσα λεωφορεία και να μπουν δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους που εξυπηρετεί το μετρό, λειτουργεί και πάλι η Mi Express γραμμή Mi 1, που είχε λειτουργήσει και στην προηγούμενη διακοπή του Μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία θα ξεκινά από Νέα Ελβετία και θα πηγαίνει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, στο νοητό άξονα που είχε και το μετρό. Δεν θα περνά όμως από Δελφόν, θα περνά από την Κωνσταντίνου Γαραμαλή και την Εγνατία, μόνο μια ευθεία δηλαδή θα κάνει, προκειμένου να εξυπηρετήσει όσους μπορεί από τους επιβάτες που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα το μετρό. Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία και θα υπολογίζεται ότι η μέση συχνότητα διέλευσης θα είναι τα 7 λεπτά από τις 5 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα κάθε μέρα. Ελπίζουμε να κάνετε υπομονή και να τα καταφέρετε. 22 μέρες είναι αυτές θα περάσουν. Επίσης θα ενισχυθούν και τα δρομολόγια, με πρόσθετα δρομολόγια και οι γραμμές 3 που πάει η ΚΕΑ στο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βούλγαρη ΚΤΕΛ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια, όλες δηλαδή που πηγαίνουν έρχονται περίπου πάνω κάτω στη διαδρομή του μετρό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα, ας ελπίσουμε ότι τα αυτοκίνητα δεν θα αυξηθούν, αυτό είναι το ζητούμενο στο κέντρο της πόλης, και όταν με το καλό επανέλθει το μετρό, ας δούμε πότε θα έρθει και η επέκταση στην Καλαμαριά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δώδεκα έδειχνεν η ώρα, μεσονύχτη όπως και τώρα, κι ήμουν βυθισμένος ώρα σε βιβλία αλωτινά. Όχι, δεν θα σας μάθουμε ποιήση σε αυτή την εκπομπή, ούτε θα αρχίσουμε να απαγγέλουμε κατά πώς έκανε ο ποιητής φανφάρα στην ταινία «Ξύπνα Βασίλη». Αλλά είναι μια καλή αφορμή η στίχη από το κοράκι του Edgar Allan Poe για αυτό που βίωσαν οι περαστικοί σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Ιασονίδου και Εγνατίας. Τρεις άνθρωποι περνώντας από εκεί και χωρίς να το έχουν καταλάβει, άρχισαν να δέχονται, να έχουν καταλάβει το λόγο,

άρχισαν να δέχονται επίθεση από δύο κουρούνες. Τους χτύπησαν με το ράμφος στο κεφάλι και κλήθηκε ο ιδρυτής της ομάδας διάσωσης και υπεράσπισης άγριας ζωής Τέλειος Γερονιμάκης για να δει τι συμβαίνει. Και τα τρία άτομα τραυματίστηκαν, όπως είπε, ελαφρά στο κεφάλι και πήγαν στο... χρειάστηκε να δεχθούν τις πρώτες βοήθησες. Δέχτηκαν τις επιθέσεις από τα πτηνά, αφού πρώτα ειδοποίησαν την αστυνομία, αφού μετά ειδοποίησαν την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι τα δύο αυτά πτηνά προσπαθούσαν να υπερασπιστούν ένα νεοσό που ήταν εκεί κοντά στη φωλιά και θεώρησαν ότι όσοι περνούσαν από δίπλα είχαν σκοπό να επιτεθούν στο μωρό. Ο κύριος Γερονιμάκης εξήγησε ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι ιδιαίτερα συχνές την περίοδο αναπαραγωγής των πτηνών, καθώς οι γονείς λειτουργούν έντονα προστατευτικά απέναντι στους νεοσούς. Ειδικά οι κουρούνες, λέει, ότι είναι εξαιρετικά προστατευτικές με τα μικρά τους, και όταν ένας νεοσός βρεθεί στο έδαφος, οι γονείς αντιλαμβάνονται οποιονδήποτε πλησιάζει ως πιθανή απειλή και αντιδρούν αμυντικά, επιχειρώντας να τον απομακρύνουν, εξού και οι επιθέσεις στους περαστικούς. Θεώρησαν ως απειλή όποιον πλησίαζε εκεί και τους επιτέθηκαν, στέλνοντας τρία άτομα στις πρώτες βοήθειες. Γι' αυτό δεν είναι μόνο η ανησυχία που είχαν οι γαλάτες, μη τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, ούτε εμείς που νομίζαμε ότι θα μας πέσει καμιά κουτσουλιά ή άντε κανένα σοβάς από κανένα μπαλκόνι. Τώρα έχουμε να ανησυχούμε και για τους κουρούνες.

Καλησπέρα στην Έφη που μας λέει ότι είναι συντονισμένη σταθερά και εμείς και τα πέτ μας και τα πέτ τους. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε πολύ. Το μήνυμα συνοδεύεται από μια φωτογραφία με τη γάτα της και δίπλα με το παιχνίδι της γάτας που είναι ένα ζωάκι. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκίρμπα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ανακοινώθηκαν αλλαγές στην αίθουσα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, με το συνολικό εμβαδόν να διαμορφώνεται πλέον στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου. Η αλλαγή αναρτήθηκε στον ιστότοπο του εφετείου Λάρισας με δημοσιοποίηση της νέας κάτοψης της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γεώπολης. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδρίασης για το ακροατήριο θα χρησιμοποιηθεί χώρος του Συνεδριακού Κέντρου 110 τετραγωνικών μέτρων, όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες. Τη συμπληρωματική πράξη υπογράφει η διευθύνουσα στο εφετείο Λάρισας, πρόεδρος εφετών Μαρία Λιάνου. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελώδης ήταν η συνεδρίαση με κόντρες και ανεγκλήσεις όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στην Ολομέλεια παρέμεινε η πλεύση ελευθερίας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην Υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέβησαν υπόμνημα, αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, όπου την χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουχάνσκ. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση και ανεφορών καταβάφηση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ακτιβιστές του Στολίσκου και με βοήθεια για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινά κρατητήρια υπέστησαν κακοποίηση, λένε οι διοργανωτές, με αρκετούς ακτιβιστές να νοσηλεύονται με τραυματισμούς και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Το Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευές έργων. Υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάχθηκαν 20 χώρες από τον κόσμο κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ανάμεσά τους η Αίγυπτος, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Κίνα, η Κύπρος, ο Λίβανος, η Νιγηρία, η Τσεχία και η Τουρκία. Με μια ξεκάθαρη παρέμβαση που έλεγε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι έκανε, απλώς γιατί το φρημάνι με το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι του έδωσε τη σχετική άδεια ο Σουλτάνος απλώς δεν υπάρχει. Στην αθλητική επικαιρότητα, το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει μεθαύριο Κυριακή η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα. Καθώς οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στον ημιτελικό με 79-61 την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ Μπαχτσέ. Αντίπαλος της ομάδας θα είναι η νικήτρια του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα επαναληφθούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Ύφεση αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30.
2: πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
6: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανιψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
1: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην Ατάσα που μας στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα. Στη Ζαχαρένια που λέει ότι μπορεί να δουλεύουμε, αλλά ακούγοντας η δουλειά γίνεται πιο υποφερτή. Και στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει ένα βίντεο ανεβαίνοντας στο Πήλιο και νύχτα ο Βόλος απέναντι φωτισμένος μαζί με την καλησπέρα της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την παρέα, για το κουράγιο που μας δίνετε. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο 693-078-228 και σε πείσμα του καιρού που δεν λέει να πιστέψει ότι είναι Μάιος. Εμείς θα σας πάμε σε καλοκαίρι και στη μάχη της ξαπλώστρας που ξεκινά τουλάχιστον όσον αφορά τη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η σεζόν φέτος θα πάει πιο αργά, αφού υπολόγιζαν οι καταστηματάρχες ότι αυτή περίπου θα ήταν η περίοδος που θα ξεκινούσε η κίνηση, αλλά λόγω του καιρού δεν έχει ξεκινήσει. Σε κάθε περίπτωση από πέρσι το έχουμε δει σε πολύ έντονο βαθμό, οπότε θα το δούμε και φέτος να υπάρχουν οι κρατήσεις και η ελάχιστη κατανάλωση για μια ξαπλώστρα σε beach bar δίπλα στη θάλασσα. Οι τιμές κυμαίνονται αναλόγως την περιοχή και το beach bar, δηλαδή μπορεί να βρεις κάποιο που να χρεώνει μόνο ό,τι πάρεις και να παραχωρεί δωρεάν την ξαπλώστρα και την ομπρέλα. Υπάρχουν κι άλλα που μπορεί να πληρώσεις μέχρι και 120 ευρώ για να βρεις ξαπλώστρα και ομπρέλα, εντάξει, σε προνομιακή θέση μπροστά στη θάλασσα. Σύμφωνα με τους παράγοντες του τουρισμού που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα, ότι λένε ότι αν πέρσι ένα σετ ξαπλώστρες άγγιζε τα 50 με 60 ευρώ μέση τιμή σε καλά εντός εισαγωγικών beach bar της Χαλκιδικής, φέτος θα φτάσει στα 70 με 80 ευρώ, λέει. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το ποσό μπορεί να το πληρώσει κάποιος για να πάει να κάνει μια βουτιά μία ημέρα. Την ίδια στιγμή στην γειτονική Περαιά, που υπάρχουν πολλά καταστήματα όπως λέει ο πρόεδρος, που δεν χρεώνουν τίποτα περισσότερο παρά την κατανάλωση και έχει αρχίσει ήδη να έρχεται κόσμος από Βαλκάνια κυρίως για να κάνουν τις πρώτες βουτιές, υπάρχει κίνηση, έστω και υποτονική, ακόμα και για αυτή την εποχή. Το θέμα είναι πάντως ότι με τα καύσιμα στο Θεό και με ένα φουλάρισμα να κάνει κάνα κατοστάρικο περίπου, η Περαία μια χαρά ιδανικός προορισμός ακούγεται, γιατί για να πας Χαλκιδική και να γυρίσεις σε μια μέρα με μποτιλιάρισμα, φουλάρισμα και με πληρωμή σε σετ ξαπλώστρες, δύσκολο.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας έρχεται. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και επειδή είμαστε πια σε καλοκαιρινή διάθεση και δεν πάει να βρέχει έξω, θα σας πάμε στο ελληνικό νησί που είναι δεύτερο στη λίστα των κορυφαίων μυστικών καλοκαιρινών προορισμών της Ευρώπης. Σύμφωνα με αφιέρωμα γερμανικής ιστοσελίδας, αυτή είναι η Δονούσα, τις Μικρές Κυκλάδες, και είναι προορισμός που εξακολουθεί να διατηρεί τη γνησιότητά του και να προσφέρει ποιοτικές εμπειρίες διακοπών χωρίς συνθήκες υπερτουρισμού. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Δονούσα διατηρεί τον αναλύωτο κυκλαδίτικο χαρακτήρα, ηρεμία, ανεπιτίδευτη ομορφιά, γαλαζοπράσινα νερά και ανεξερεύνητες παραλίες, γραφικά μονοπάτια και αργό ανθρώπινο ρυθμό ζωής. Αν δηλαδή είναι αυτά που θα θέλατε να απολαύσετε, η Δονούσα είναι ένας πάρα πολύ ωραίος προορισμός. Το κακό με τη Θεσσαλονίκη είναι ότι από εδώ δεν υπάρχει πλοίο για την ώρα που να πηγαίνει στη Δονούσα. Θαρώ. Εκτός από τη Δονούσα, στις 5 πρώτες θέσεις είναι στην πρώτη το Βαλντοβίνιο της Ισπανίας, στη δεύτερη το Πούι Εβενιούκ της Γαλλίας, η Μπρισιέλα της Ιταλίας και η ιστορική πόλη Τομάρ της Πορτογαλίας. Δεν ξέρω ούτε ένα. Λογικό είναι, αφού είναι μυστικοί οι προορισμοί, πού θα τους ξέρουμε.

λάβει το βλέμμα της απ' την ασθένεια. Σαν πως να λιώνουνε χέρια και ρένια. Στα σαρκαμάγουλα πως έχει μείνει

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ήρεμων διακοπών συνέχεια και υπάρχει μια έρευνα όσον αφορά τα ελληνικά νησιά. Πού να πάτε, 5 προορισμοί για να περάσετε ήρεμες διακοπές, χωρίς πατήσεις με πατώσε, χωρίς νταμπαντούμπα, χωρίς πολύ κόσμο και να ξεκουραστείτε πραγματικά. Σύμφωνα λοιπόν με αυτοί οι προορισμοί για τέτοιες διακοπές είναι η Κύθνος, ένα νησί που πολλοί προσπερνάν για να πάνε κάπου πιο γνωστά. Και αυτό είναι το δυνατό χαρτί της. Είναι η Σίκινος, που είναι μικρή, αυθεντική, σχεδόν θεραπευτική όπως περιγράφεται. Η Σάμος, που συνδυάζει κατά πράσινα τοπία, όμορφες παραλίες και χαλαρούς ρυθμούς χωρίς να νιώθεις αποκομμένος. Η Κέα είναι η απόδειξη ότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις ώρες για να νιώσεις ότι ξέφυγες από όλα. Και τέλος, η Σκύρος είναι από τα νησιά που κρατούν ακόμη το χαρακτήρα της ανέπαφο, χωρίς να προσπαθεί να γίνει της μόδας, με όμορφες παραλίες και χαλαρή ατμόσφαιρα. Πάντως, όπως μας λέει ο Ντάνος Κουτσουμπέλης, αφήστε τους κρυφούς φοβερούς προορισμούς και ελάτε στην Καβάλα, υπέροχες παραλίες. Όσον αφορά για χαλαρούς προορισμούς, προτείνει την Ικαρία, στην οποία πέρασε χαλαρά. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον Ντάνο και για τις προτάσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η αλλαγή από 120 σε 150 ψήφους από την κυβερνητική πλειοψηφία χαρακτηρίστηκε ως κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν από τη Βουλή. Υπόμνημα με τους ισχυρισμούς τους κατέβεσαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ακτιβιστές του Στολίσκου με βοήθεια για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινά κρατητήρια υπέστησαν κακοποίηση, λένε οι διοργανωτές. 6 Λιβανέζοι διασώστες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Με 79-61 έναντι της Φενέρ Μπαχτσέ στο τελικό της Ευρωλίγκα η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Νεότερη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι οι καλύτερες διακοπές είναι αυτές που δεν ήρθαν ακόμη. Ωραία, γιατί η αναμονή είναι πολύ ευχάριστη, ειδικά όταν ξέρεις ότι έχεις κάτι προγραμματισμένο στο μέλλον που σε περιμένει. Λοιπόν, ο Βρετανός αλπινιστής Κέντον Κουλ ανέβηκε σήμερα στην κορυφή του Everest και αυτό δεν λέει κάτι από τη στιγμή που την κορυφή του Everest την έχουν ανέβει περίπου 7.650 διαφορετικά άτομα. Λέει όμως ότι είναι η 20η φορά που έφτασε στην κορυφή του Everest, την ψηλότερη κορυφή του κόσμου, καταρρύπτοντας το δικό του ρεκόρ για περισσότερες αναβάσεις στην υψηλότερη κορυφή του Everest. Από την έναρξη της αιαρινής αναρχιδικής περίοδου, Απρίλιος έως Ιούνιος, περισσότεροι από 600 ορειβάτες έχουν φτάσει ως εκεί, στην κορυφή του κόσμου, 8.849 μέτρα. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να περπατήσουμε μέχρι απέναντι να πάρουμε καφέ, ας πούμε, και αυτός έχει ανέβει 20 φορές μέχρι το κορυφή του κόσμου. Πρώτη φορά ανέβηκε στην κορυφή των Ιμαλαΐων το 2004 και από τότε το επαναλαμβάνει σχεδόν κάθε χρόνο. Είχε υποστεί ένα σοβαρό ατύχημα στη διάρκεια ορειβασίας το 1996 και πίστευε ότι δεν θα περπατούσε ποτέ ξανά χωρίς βοήθεια, αφού είχε κατάγματα και στις δύο φτέρνες, αλλά τελικά τα κατάφερε και μάλιστα σε μια συνέντευξή του το 2022 δήλωσε ότι το ρεκόρ που είχε εκείνη τη χρονιά δεν ήταν και τόσο εντυπωσιακό σε σχέση με τα επιτεύγματα των Νεπαλέζων ορειβατών. Τι εννοεί? Τουλάχιστον 7 από τους Νεπαλέζους ορειβάτες έχουν κατακτήσει την κορυφή του κόσμου περισσότερες από 20 φορές. Ο δε Νεπαλέζος αλπινιστής Κάμι Ρίτα Σέρπα, 56 ετών παρακαλώ, με το παρατσούκλι ο άνθρωπος του Everest, έχει φτάσει στην κορυφή 32 φορές, τελευταία στις 17 Μαΐου, τώρα καταρρύπτοντας το προηγούμενο δικό του ρεκόρ. Τι να πούμε, τίποτα. Μη μιλάς καθόλου.

chilling.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Πωλείται η κόλαση και μάλιστα σε τιμή ευκαιρίας. Μόλις 500.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά και παράξενα τουριστικά αξιοθέατα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ιδιοκτήτης της, που έχει φτάσει τα 80, αποφάσισε ότι πρέπει να βγει στη σύνταξη και αποφάσισε να την πουλήσει. Πρόκειται για την Κωμόπολη Χέλ στο Μίσιγκαν, γνωστή για τη σατυρική και διαβολική της θεματολογία, η οποία βγαίνει προς πώληση στην τιμή των 539.000 ευρώ. Είναι σε 7 στρέμματα η ιδιοκτησία και έχει διάφορα αξιοθέατα, όπως το παγωτατζίδικο The Crematory, γήπεδο mini golf με θέμα το διάβολο και παρεκκλήση που προσελκύει επισκέπτες από όλη τη χώρα. Ο ιδιοκτήτης το διαχειρίζεται το 1998, λέει ότι είναι πάρα πολύ κερδοφόρα επιχείρηση, αλλά ο ίδιος πια δεν μπορεί να τη δουλέψει. Στο παρεκκλήσι μάλιστα λέει ότι γίνονται και γάμοι και πολύ κερδοφόρα επιχείρηση, αλλά ο ίδιος πια δεν μπορεί να τη δουλέψει. Στο παρεκκλήσι μάλιστα λέει ότι γίνονται και γάμοι και στην επίσημη ιστοσελίδα αυτής της περίεργης πόλης αναφέρεται πως ένας γάμος

παγώνει κυριολεκτικά η κόλαση. Στην περιοχή λειτουργεί και σαλούν με εστιατόριο που φιλοξενεί ζωντανές εμφανίσεις. Ο επίσημος τουριστικός ιστότοπος της πολιτείας χαρακτηρίζει την πόλη ως έναν ιδιόρυθμο προορισμό που ξεχωρίζει για το διαβολικό του χιούμορ και τα αξιοθέατά του, προσελκύοντας ταξιδιώτες που θέλουν να μπορούν να πούν ότι πήγαν στην κόλαση και γύρισαν, και μάλιστα ζωντανοί.

Λοιπόν, στις 16 Ιουλίου αναμένεται να βγει στις αίθουσες η πολυαναμενόμενη ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, με μέρος των γυρισμάτων να έχει γίνει και στην Ελλάδα

στην Μεσσηνία με τον πρωταγωνιστικό ρόλο να τον έχει ο Ματ Ντέιμον και να είναι αυτός που πρωταγωνίστησε στα γυρίσματα που έγιναν στη Μεσσηνία. Η ταινία αναμένεται να έχει διάρκεια 2 ώρες και 52 λεπτά. Κάποιοι διαφωνούν με τον μεγάλο χρόνο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα αν η ταινία είναι ωραία. Ο Νόλαν έχει ξαναφτάσει περίπου αυτή τη διάρκεια ταινίας με το Oppenheimer, το οποίο διαρκούσε 3 ώρες ακριβώς, αλλά και με άλλες ταινίες, το Interstellar, το The Dark Knight Rises και διάφορα άλλα. Προϋπολογισμός 250 εκατομμύρια δολάρια και είναι μια από τις πολύ αναμενόμενες ταινίες του καλοκαιριού. Και μιλώντας για αυτή την ταινία, ο Ματ Ντέιμον είπε ότι κλήθηκε μάλλον να σχολιάσει τη Σαρλίζ Θέρον και την επαγγελματικότητά της, την οποία εξήρε όσον αφορά τα γυρίσματα. Περιέγραψε διάφορες σκηνές στις οποίες η διάσημη ηθοποιός ήταν υποδειγματική επαγγελματίας, αλλά αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις είναι ότι μίλησε για την ηλικία τους και λέει: «Δεν ξέρω γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δυο μας βλέποντάς την απέναντί μου. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αυτή να παραμένει όπως ήταν πριν από χρόνια και να έχω γεράσει μόνο εγώ». Εκείνη κέρδισε το γονιδιακό λαχείο, φαίνεται. Αυτά δήλωσε και αν δει κανείς τη Σαρλίζ Θέρον δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει μαζί του.

been so bad for a million years. Watch our brother be alone.

Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το fade out τελείωσε και αυτό της Παρασκευής. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ραδιοσκηνοθεσία επί δύο ολόκληρες ώρες. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποτροπιασμό προκαλούν οι μαρτυρίες ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, οι οποίοι επιστρέφουν σταδιακά στις χώρες τους έπειτα από την κράτησή τους στο Ισραήλ. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βίαιη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Μεταξύ των 19 Ελλήνων που επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, στην ΕΡΤ μίλησε ο Παντελής που περιέγραψε την εμπειρία του ως τη σκληρότερη που έχει βιώσει. Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα, έχουμε μόλοπες, πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά, πολλοί δεν μπορούν να περπατήσουν. Μετά από αυτό, μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο αεροδρόμιο εξάλλου Φιουμιτσίνο της Ρώμης, συγγενείς και φίλοι υποδέχθηκαν σήμερα το πρωί 15 Ιταλούς ακτιβιστές που επέστρεψαν από το Ισραήλ και οι οποίοι περιέγραψαν επίσης εικόνες κακοποίησης και εξευτελιστικής μεταχείρισης. Την ίδια ώρα η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Την ίδια ώρα επίσης 6 Λιβανέζοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ανακοινώθηκαν αλλαγές στην αίθουσα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, με το συνολικό εμβαδόν να διαμορφώνεται πλέον σε 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου. Η αλλαγή αναρτήθηκε στον ιστότοπο του εφετείου Λάρισας με δημοσιοποίηση της νέας κάτωψης της αίθουσας του συνεδριακού

0: κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γεώπολης. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδρίασης και το ακροατήριο θα χρησιμοποιηθεί χώρος του συνεδριακού κέντρου 110 τετραγωνικών μέτρων, όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνης. Την συμπληρωματική πράξη υπογράφει η διευθύνουσα το εφετείο Λάρισας, πρόεδρος εφετών Μαρία Λιάνου. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελώδης ήταν η συνεδρίαση, με κόντρες και αντεγκλήσεις, όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό, θεσμική εκτροπή και κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα, αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Σε ανακοίνωσή του καταγγέλει βάρβαρη επίθεση, όπου την χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουχάνσκ. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάχθηκαν 20 χώρες από όλο τον κόσμο κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ανάμεσά τους και η Τουρκία, με μια ξεκάθαρη παρέμβαση που έλεγε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι έκανε, απλώς γιατί το θρημάνι με το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι του έδωσε τη σχετική άδεια ο Σουλτάνος, απλώς δεν υπάρχει. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει μεθαύριο Κυριακή η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στον ημιτελικό με 79-61 την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα επαναληφθούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Ύφεση αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Τίτλοι ειδήσεων στις 10:30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Διαβάζω εδώ τα μηνύματα που μάλλον στείλατε στους Fade Out, στον Παναγιώτη Τωμανή. Μου αρέσει που μερικοί το χρησιμοποιείτε το Viber σαν τηλεγράφημα. Βλέπουμε τα ονόματά σας, δεν χρειάζεται να τα γράφετε. Μερικοί έχουν στείλει μήνυμα και από κάτω υπογράφουν με το όνομα τεπώνυμο τους. Μου αρέσει που κάποιοι διατηρούν κάποιες συνήθειες που είχαμε παλιά. Λοιπόν, τα καταφέραμε, φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή 22 Μαΐου. Όταν τελειώσει σε δύο ώρες η νυχτερινή βάρδια, θα ξεκινήσει Σαββατοκύριακο. Ένα βροχερό Σαββατοκύριακο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά ακόμα και αν βρέχει, είναι μια καλή ευκαιρία να κάνετε κάτι διαφορετικό, να ξεφύγετε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, διάλεξα τραγούδια για σήμερα, μάζεψα όσα έγιναν μέσα στην ημέρα και παρέα με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη σήμερα στον ήχο θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Ξεκινάμε.

Βλέπω εδώ τώρα στο Earth News μια εκπομπή που έχει αυτή την ώρα και λέει ότι οι γλώσσες φτωχαίνουν. Χρησιμοποιούμε όλο και λιγότερες λέξεις. Η νέα γενιά χρησιμοποιεί περίπου 25% λιγότερο λεξιλόγιο από ό,τι χρησιμοποιούσαμε εμείς, η προηγούμενη γενιά. Και αυτό είναι ολέθριο, οι συνέπειες θα τις βρούμε μπροστά μας, αλλά πώς να αντιμετωπιστούν όλα αυτά όταν υπάρχουν τόσα εκατοντάδες προβλήματα μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων που δεν αφήνουν χώρο να ασχοληθούμε με πράγματα πολύ σημαντικά που ναι μεν δεν είναι πρώτης προτεραιότητας, αλλά έχουν πραγματικά ολέθριες συνέπειες. Το βλέπετε κι εσείς, αν προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε με τη νέα γενιά θα καταλάβετε ότι το λεξιλόγιο τους είναι αρκετά φτωχότερο από των προηγούμενων γενιών. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια πολύ ευχάριστη έκπληξη που είχαμε από τους γείτονές μας, τους Τούρκους. Πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Την αμέριστη στήριξή τους στο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα εξέφρασε η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, οι εργασίες στις οποίες ολοκληρώθηκαν σήμερα. Μεταξύ αυτών και η Τουρκία, που συμμετείχε ως κράτος παρατηρητής, η οποία κατέριψε για μία ακόμη φορά το βασικό αίτημα των Βρετανών, δηλώνοντας ευθαρσώς πως δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτησή τους από τον Λόρδο Έλγιν. Απίστευτο. Ποιος να μας το έλεγε και από ποιον να το περιμέναμε. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως το τελικό κείμενο της σύστασης που υιοθετήθηκε, η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO αναγνωρίζει για πρώτη φορά το βασικό επιχείρημα της Ελλάδας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Αυτοί που ξέρουν και παρακολουθούν το ζήτημα είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι εντός 2 ετών θα έχουμε τρομερές εξελίξεις σε αυτό το θέμα και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψουν επιτέλους τα γλυπτά του Παρθενώνα εκεί που ανήκουν.

Συνεχίζουμε με την πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα στην Ολυμπιάδος 3 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ένας λίγο περισσότερο, όταν δέχτηκαν επίθεση από ένα κοράκι. Το πτηνό επιχειρούσε απλά να προστατεύσει το μικρό του, που κάτω από άγνωστες συνθήκες είχε βρεθεί στο πεζοδρόμιο της οδού Ολυμπιάδος. Τα τραύματα προήλθαν από τα νύχια του πουλιού, που όταν έβλεπε κάποιον να πλησιάζει και να αισθάνεται απειλή για το μικρό του, τους έκανε επίθεση. Και θα μου πεις, είναι αυτό είδηση? Δεν το λέω για το κοράκι και τους ελαφρά τραυματισμένους, αλλά δείτε τώρα γαϊτανάκι ευθυνών που έγινε όταν οι κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα. Οι περαστικοί λοιπόν ειδοποίησαν την αστυνομία για να έρθουν να μαζέψουν το κοράκι. Αυτοί είπαν ότι δεν είναι δικιά τους αρμοδιότητα. Καλέσανε στο Δήμο, απάντησαν ότι δεν είναι δική τους ευθύνη και οι υπάλληλοι του Δήμου. Τους είπαν να απευθυνθούν σε κάποια φιλοζωική. Δεν απαντούσε καμία, δεν βρέθηκε δηλαδή κάποια λύση, κάποιος που να μπορεί να βοηθήσει το πρόβλημα. Και τελικά ένας καταστηματάρχης από την περιοχή φόρεσε ένα κράνος μοτοσυκλέτας, πήρε μια σκούπα, περισυνέλεξε σε ένα χαρτοκιβώτιο το μικρό και το κοράκι που ήταν επιθετικό, το πήγε σε ένα γειτονικό πάρκο και όλα τελειώσανε ήρεμα και ωραία. Κυκλοφορεί και ένα βίντεο στο διαδίκτυο, μπορείτε να το δείτε. Έχει την πλάκα του το βίντεο. Το λέμε έτσι γιατί δεν τραυματίστηκε και κανένα σοβαρά. Είναι αστείο το βίντεο. Το λέω για εσάς που όταν βλέπετε κάποια πουλιά εγκλωβισμένα ή φοβισμένα, μην προσπαθήσετε να τα προσεγγίσετε. Γίνονται επιθετικά από φόβο, όχι επειδή είναι από τη φύση τους επιθετικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφτασαν πριν από λίγη ώρα στην Ελλάδα με μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και οι 19 Έλληνες πολίτες ακτιβιστές οι οποίοι συμμετείχαν στον Στολίσκο Global Summit Flotilla. Οι 19 προσγειώθηκαν στην Αθήνα στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση. Όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακτιβιστές του Στολίσκου υπέστησαν κακοποίηση, λένε οι διοργανωτές, με αρκετούς ακτιβιστές να νοσηλεύονται με τραυματισμούς και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις. Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η αλλαγή από 120 σε 150 ψήφους από την κυβερνητική πλειοψηφία χαρακτηρίστηκε ως κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν από τη Βουλή. Σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εντός των επόμενων ωρών το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Στη Γαλλία έφοδος ανακριτών για οικονομικά εγκλήματα στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Νεότερη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

Επειδή θα πω καλά λόγια τώρα για το Δήμο Θεσσαλονίκης, να κάνω πριν μια παράκληση. Αν μας ακούει κάποιος από το Δήμο Θεσσαλονίκης, επισπεύστε λίγο τα πεζοδρόμια, ειδικά στην οδό Ολύμπου και στις γύρω περιοχές, γιατί νομίζουμε ότι περπατάμε σε εμπόλεμη ζώνη. Πραγματικά κινδυνεύουμε. Επειδή δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, βγαίνουμε στον δρόμο, οι οδηγοί μας βρίζουν. Τα βράδια δεν υπάρχει φωτισμός, γιατί έχει διακοπεί σε κάποιες λάμπες φωτισμού η ηλεκτρική παροχή και θα γίνει κανένα ατύχημα και είναι κρίμα πραγματικά. Παρ' όλα αυτά όμως, σήμερα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμο για τα αντανακλαστικά του. Μια 40χρονη γυναίκα στην περιοχή της Χάνθ, έξω από τη Χάνθ, τραυματίστηκε όταν έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα. Όμως, πριν βιαστείτε να πείτε ότι φταίει ο Δήμος γιατί δεν έλεγξε τις πινακίδες του, το βράδυ ένα γιοταχή φέρεται ότι ανέβηκε παράνομα στο πεζοδρόμιο, χτύπησε την ταμπέλα με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στην ταμπέλα και τελικά να πέσει στο κεφάλι της γυναίκας το πρωί της Πέμπτης. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παραχθούν οι πρώτες βοήθειες και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Τραυματίστηκε σοβαρά, έχει ράματα στο κεφάλι της. Έκανε και κάποιες δηλώσεις η γυναίκα. Η πινακίδα με έκοψε πίσω στο κεφάλι, έκανα ράματα, έπεσα κάτω και τραντάχτηκα, πονούσε όλο μου το σώμα, αλλά ευτυχώς οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν κάτι. Μέσα στην ατυχία μου είμαι τυχερή γιατί δεν έγινε κάτι χειρότερο. Νομίζω ότι ζω από θαύμα, σκεφτείτε στη θέση μου να ήταν ένα παιδάκι, κατέληξε. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έκανε μήνυση κατά αγνώστων. Φυσικά από τα βίντεο της περιοχής, από τις κάμερες που θα πάρει στα χέρια της ελληνική αστυνομία, θα βρεθεί το γιοταχή που προκάλεσε τη ζημιά στην ταμπέλα. Και να πούμε ένα ακόμη μπράβο, γιατί απευθείας αντικαταστάθηκε η πινακίδα και πλέον δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Γενικά όμως, νομίζω ότι κάποια συνεργεία του Δήμου πρέπει να βγουν στον δρόμο και να ελέγξουν την κατάσταση σε κάποιες κολόνες, πινακίδες, ταμπέλες, για να είμαστε σίγουροι, γιατί κάποια ατυχήματα συμβαίνουν αρκετά συχνά και κυκλοφορεί και πάρα πολλοί κόσμος. Ειδικά τώρα που έρχονται και οι τουρίστες, όσο φτιάχνει ο καιρός, είναι κρίμα να γίνουμε ρεζίλοι και διεθνώς.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας πω μια ιστορία που του χρόνου θα μάθουμε αν θα έχει μια κατάληξη που μπορεί να γίνει άνετα ταινία. Λοιπόν, στην Αμερικανική πολιτεία Τενεσί, σήμερα ήταν να πραγματοποιηθεί μια θανατική ποινή με ένεση. Συγκεκριμένα ο Τόνι Καρούδερς, ο οποίος έχει καταδικαστεί για το θάνατο τριών ανθρώπων, μιας μάνας, του συντρόφου της και του γιού της, το 1994, τον καταδίκασαν σε θανατική ποινή, σήμερα θα την εκτελούσανε. Πήγε λοιπόν, έκατσε στην καρέκλα που κάθονται, πήγε η νοσοκόμα να του κάνει την ένεση και δεν έβρισκε φλέβα. Έτσι λοιπόν ακυρώθηκε η θανατική ποινή, η εκτέλεσή της, για τουλάχιστον ένα χρόνο. Και γιατί λέω ότι μπορεί να γίνει ταινία, γιατί ο συγκεκριμένος καταδικασμένος υποστηρίζει ότι είναι αθώος και έχει ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια μια προσπάθεια να ξανανοίξει η δίκη και είναι πάρα πολύ κοντά στο να ξανανοίξει η δίκη και να παρουσιαστούν νέα στοιχεία που δείχνουν την αθωότητά του. Αν είναι όντως αθώος και γλίτωσε το θάνατο από μια απίστευτη κατάσταση του να μην βρίσκει ο νοσοκόμος μια φλέβα για να σου κάνει ένεση, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει όντως ταινία. Είναι άμα σε θέλει μερικές φορές. Αν πάλι όμως δεν ανοίξει ξανά η δίκη και δεν αλλάξει κάτι στην ποινή, του χρόνου θα εκτελεστεί η ποινή. Να πούμε ότι 14 θανατικές ποινές έχουν εκτελεστεί φέτος στις ΗΠΑ, περισσότερες από εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και μια δεκαετία είναι περισσότερες. Και αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο αριθμός, καθώς από τότε που βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζονται και εκτελούνται οι ποινές με ρυθμό. Θα σας πάω και στο Μαυροβούνιο, όπου ο Ρίκι Μάρτιν είπε να πάει να δώσει μια συναυλία ο καημένος. Ανέβηκε σκηνή, ξεκίνησε να χορεύει, να τραγουδάει, ξέρετε τα show που κάνει ο Ρίκι Μάρτιν, και ένας από το κοινό τι έκανε, πέταξε δακρυγόνο πάνω σκηνή. Διακόπη φυσικά η συναυλία, φυγαδέσαν τον τραγουδιστή, κενώθηκε και σιγά σιγά το γήπεδο γιατί κινδύνευε ο κόσμος από αναπνευστικά προβλήματα, και έτσι από έναν που πέταξε ένα δακρυγόνο χάλασε ολόκληρη συναυλία.

Αν σας πει ο φίλος σας ή φίλη σας ότι βγαίνω, πάω για ψώνια, καλό θα είναι να το ρωτάτε τι θα ψωνίσει, γιατί σήμερα ένας Γάλλος έφυγε το πρωί από το σπίτι του και πήγε να ψωνίσει κάτι και γύρισε με 14 σκαλοπάτια από τον πύργο του Άιφελ, τα οποία αγόρασε για 450.000 ευρώ, συγκεκριμένα 450.160 ευρώ. Ο Γάλλος συλλέκτης λοιπόν πήρε μέρος στη δημοπρασία από τον Eco Art Curial. Αγόρασε 2,75 μέτρα μιας ελικοειδής σκάλας από τον πύργο του Άιφελ. Δεν είναι η πρώτη φορά που πουλιάται κομμάτι από τον πύργο του Άιφελ. Συγκεκριμένα το 2016 ένα άλλο τμήμα του βγήκε στο Σφυρί από τον ίδιο οίκο δημοπρασιών και το πήραν για 523.000 ευρώ. Άρα κοψοχρονιά το πήρε ο συγκεκριμένος κύριος το κομμάτι της σκάλας. Αρκετά κομμάτια από τον πύργο του Άιφελ έχουν μεταφερθεί σε γνωστά σημεία σε όλο τον κόσμο. Ένα από αυτά τοποθετήθηκε στους κήπους του Ιδρύματος Γιώση στο Γιαμανάσι της Ιαπωνίας, ένα άλλο κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη και ένα ακόμη στην Disneyland. Άλλα ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. Με αυτόν τον τρόπο το γαλλικό κράτος κατά καιρούς μαζεύει αρκετά χρήματα. Μην ξεχνάτε ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε μεταδώσει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σκέφτονται να πουλήσουν κομμάτια από το Άγαλμα της Ελευθερίας. Ελπίζω να μην μπουν ιδέες και στους δικούς μας κυβερνώντες και αρχίζουν να πουλάνε το λευκό τον πύργο.

Σπουδαία βραδιά σήμερα για το ελληνικό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός, έπαιξε καταπληκτικό παιχνίδι, κυρίως στην άμυνα. Στην άμυνα κρίθηκαν όλα. Κέρδισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης την περσινή, τη Φενέρμπαχτσε, με 79-61. Παρακολουθώ μπάσκετ από τότε που άρχισα να στέκομαι όρθιος. Πραγματικά ο Ολυμπιακός έπαιξε τόσο καλή άμυνα που δεν έχω ξαναδεί για πάρα πολλά χρόνια. Θύμιζε τον Ολυμπιακό του Ιβκοβιτς. Χάλασε εντελώς το παιχνίδι της τουρκικής ομάδας. Παρακολουθήσατε το παιχνίδι, οι παίχτες από ένα σημείο και μετά φοβόταν να σουτάρουν. Γυρνούσαν την μπάλα μέχρι που τελείωνε η επίθεση και όποιος καημένος είχε την μπάλα έπρεπε να τη ρίξει προς το καλάθι και αυτή δεν έμπαινε με τίποτα μέσα. 61 πόντι. Αυτό τα λέει όλα. Θα αντιμετωπίσει, εκτός αν γίνει κάποιο θαύμα, γιατί μένει λιγότερο από ένα λεπτό και προηγείται η Ρεάλ της Βαλένθια με 99-88, θα αντιμετωπίσει λοιπόν τη Βασίλισσα της Ευρώπης, τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα σας έλεγα ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πάρα πολύ εύκολα τον τελικό. Τώρα που είναι η Ρεάλ, που την έχουμε δει να κερδίζει από το πουθενά και να ανατρέπει κάτι διαφορές 20 πόντων, είμαι επιφυλακτικός. Αυτή τη στιγμή όμως ο Ολυμπιακός είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή που δεν κάνει σχεδόν κανείς λάθος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πραγματικά είναι από τις καλύτερες ομάδες που έχουν φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια. Έρχονται οι ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποτροπιασμό προκαλούν οι μαρτυρίες ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, οι οποίοι επιστρέφουν σταδιακά στις χώρες τους έπειτα από την κράτησή τους στο Ισραήλ. Έφτασαν εξάλλου στην Ελλάδα με μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και οι 19 Έλληνες πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit Flotilla. Οι 19 προσγειώθηκαν στην Αθήνα στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση. Όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βίαιη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Μεταξύ των 19 Ελλήνων που επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, στην ΕΡΤ μίλησε ο Παντελής που περιέγραψε την εμπειρία του ως τη σκληρότερη που έχει βιώσει. Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα, έχουμε μόλοπες, πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά, πολλοί δεν μπορούν να περπατήσουν. Μετά από αυτό μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, εξάλλου, συγγενείς και φίλοι υποδέχθηκαν σήμερα το πρωί 15 Ιταλούς ακτιβιστές που επέστρεψαν από το Ισραήλ και οι οποίοι περιέγραψαν εικόνες κακοποίησης και εξευτελιστικής μεταχείρισης. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία στο μεταξύ κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ανακοινώθηκαν αλλαγές στην αίθουσα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, με το συνολικό εμβαδόν να διαμορφώνεται πλέον σε 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της 23 Μαρτίου. Η αλλαγή αναρτήθηκε στον ιστότοπο του εφετείου Λάρισας με δημοσιοποίηση της νέας κάτοψης της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γεώπολης. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδρίασης για το ακροατήριο θα χρησιμοποιηθεί χώρος του Συνεδριακού Κέντρου 110 τετραγωνικών μέτρων, όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες. Την συμπληρωματική πράξη υπογράφει διευθύνουσα το εφετείο Λάρισας πρόεδρος εφετών Μαρία Λιάνου. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελώδης ήταν η συνεδρίαση με κόντρες και αντεγκλήσεις όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές και πάνω η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα, αρνήθηκαν οποιοδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή. Δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κυτρώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουγκάνσκ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάβαση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει μεθαύριο Κυριακή η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στον ημιτελικό με 79-61 την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ Μπαχτσέ. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα επαναληφθούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Ύφεση αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Τίτλοι ειδήσεων στις 11:30.
2: Δέκατα πέμπτα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
3: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
2: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
3: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
2: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
3: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
2: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας, τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Η Δάφνη μας λέει ότι αντί να έχει καλό καιρό να πάνε για κανένα μπάνιο, πάλι βρέχει, πάλι περιμένουμε βροχές, αν και όταν ερχόμουν είχε ένα ψηλό βροχό. Και το τραγούδι που ακούσαμε ξύπνησε μνήμες στη Δέσποινα, που λέει ότι αυτό το τραγούδι το άκουγε στο γυμνάσιο, λέει, συνέχεια. Το κατέβαζε παράνομα. Έκανε δύο μέρες για να το κατεβάσει. Όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη φάση που κατεβάζαμε ένα τραγούδι, ήμασταν στο ελάχιστο πριν κατεβεί και η μάνα μας μιλούσε με μια θεία από το χωριό, την έπαιρνε εκείνη την ώρα τηλέφωνο και ξαναξεκινούσαμε από την αρχή. Ωραίες εποχές. Τότε περιμέναμε για κάτι, δεν το είχαμε άμεσα διαθέσιμο και γι' αυτό του δίναμε μεγαλύτερη αξία. Πριν στα αθλητικά, δεν σας είπα ότι από τον Παναθηναϊκό είναι παρελθόν ο Μπενίτεθ, ο σπουδαίος προπονητής με την πλούσια καριέρα. Δεν στεναχωρήθηκε, γιατί από ό,τι βλέπω θα πάρει του χρόνου, αν δεν δουλέψει, ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να του καταβάλει 4 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Και θα κάθεται και θα πάρει και 4 εκατομμύρια ευρώ. Και να θυμίσω ότι τη Δευτέρα, εδώ στη δικιά μας πραγματικότητα, για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, ο ΙΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη για να μάθουμε ποια θα είναι η τέταρτη και τελευταία ομάδα που θα αγωνιστούν στα τελικά playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, αν και οι πληροφορίες μου λένε ότι είστε όλοι έξω.

Ο φίλος εκπομπής ο Στάθης μας λέει: δεν είμαστε όλοι έξω, είμαστε και εμείς που μόλις σχολάσαμε και μας ακούει από το αμάξι, γυρίζοντας σπίτι από τη δουλειά. Στα λόγια μου έρχεσαι, έξω είσαι. Δεν είσαι κάπου κλεισμένος, όπως είμαστε εγώ και ο Κώστας, σε ένα στούντιο και δεν ξέρουμε αν βρέχει ή αν φυσάει έξω. Οπότε μην παραπονιέσαι. Και από τον παραπονιάρι του Στάθη θα σας πάω στον Εμπαπέ, ο οποίος εδώ και 4 μήνες θα διατηρεί σχέση με την Έστερ Εσποσίτο, μια πανέμορφη Ισπανίδα ηθοποιό. Οι περισσότεροι θα την ξέρετε από μια σειρά νεανική, το Elite. Από εκεί έγινε γνωστή. Μάλιστα ο Εμπαπέ τα είχε παράλληλα και με την Εσποσίτο, αλλά και με μια influencer, τη Μαρία Μπραν. Ο Εμπαπέ που φέτος δεν μπορεί να περηφανεύεται ότι ήταν και πάρα πολύ καλός με τη Real Madrid. Μάλιστα ακούγονται πάρα πολλές φωνές που λένε ότι πρέπει να φύγει από την ομάδα γιατί κοστίζει πάρα πολλά και δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Και γιατί μιλάμε για τον Εμπαπέ και την Έστερ Εσποσίτο? Γιατί είπε η Έστερ να πάει στο Φεστιβάλ Κανών, έβαλε το φόρεμά της, τα παπούτσια της, χτενίστηκε, βάφτηκε και τη λέει: πού πας έτσι ο Εμπαπέ, δεν θα βάλεις ένα κόσμημα? Και της φόρεσε ένα κολλιέ στο λαιμό, το οποίο κοστίζει μόλις 1.100.000 ευρώ. Αυτό ήταν το δώρο του προς την Ισπανίδα ηθοποιό. Δηλώνει τρελά ερωτευμένος μαζί της. Βγήκανε 8 ραντεβού μέχρι να πει το πολυπόθητο ναι η Έστερ. Την κυνηγούσε μέσω social media, λένε οι πληροφορίες. Και μάλιστα είχε βάλει γνωστούς να βρούνε το τηλέφωνό της και δεν τα κατάφερνε και είχε πέσει σε κατάθλιψη. Ίσως και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπόρεσε φέτος να σκοράρει πάρα πολλές φορές.

Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για ένα τραγικό δυστύχημα στην περιοχή του Κορδελιού. Τρένο φαίνεται να παρέσυρε αυτοκίνητο και μάλλον ο οδηγός έχει βρει τραγικό θάνατο. Θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες και θα σας μεταδώσουμε τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφτασαν στην Ελλάδα με μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και οι 19 Έλληνες πολίτες ακτιβιστές οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit Flotilla. Οι 19 προσγειώθηκαν στην Αθήνα στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση. Όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακτιβιστές του Στολίσκου υπέστησαν κακοποίηση, λένε οι διοργανωτές, με αρκετούς ακτιβιστές να νοσηλεύονται με τραυματισμούς και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις από τους Ισραηλινούς. Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποχώρηση αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό, θεσμική εκτροπή και κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας νεαρός άντρας στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ όταν παρασύρθηκε από τρένο στην περιοχή του Κορδελιού. 6 Λιβανέζοι διασώστες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Νεότερη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Θερμή παράκληση όσοι πρόκειται να παντρευτούν αυτό το καλοκαίρι, μην μπαίνετε με αυτό το τραγούδι, μην κάνετε είσοδο με αυτό το τραγούδι, μας το έχετε καταστρέψει, μας το έχετε στοιχειώσει. Όλοι με αυτό μπαίνετε. Βρείτε κάτι άλλο, έχουμε τόσα ωραία ελληνικά τραγούδια. Μην μας το χαλάτε κι αυτό. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έρχεται και εγώ θα σας δώσω μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε. Θα ξεκινήσουμε με το Θέατρο Κήπου το Σάββατο, ελπίζουμε ο καιρός να το επιτρέψει. Ο Αλέξανδρος Τρίγας σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του Μενέλα Λουντέμι, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα. Μια υπέροχη, συγκινητική και διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στο μυαλό και στις ψυχές. Είναι ένας ύμνος στην παιδική αθωότητα. Θα συνεχίσουμε με θέατρο. Στο Θέατρο Αριστοτέλειων συνεχίζεται η παράσταση «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και πρωταγωνιστεί ο Άκης Ακελαρίου. Η παράσταση αφηγείται την ιστορία ενός δασκάλου που διδάσκει στους μαθητές του να ακολουθούν το πάθος τους και να βλέπουν πέρα από τις προκαταλήψεις της κοινωνίας. Βασίζεται στην πολύ γνωστή ταινία που έπαιζε και ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Στη σκηνή του Θεάτρου Αυλαία, ο Γιώργος Γαλίτης και ο Θανάσης Κουρλαμπάς πρωταγωνιστούν στο μεγαλειώδες έργο του Τολστόη, Ο Θάνατος του Ιβάν Ήλιτς. Επιστρέφει, είχε έρθει και πέρσι αυτό το έργο και είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Από σινεμά, σας είπα και χθες, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε την νέα ταινία του Γκας Βον Σαντ, «Η Ομοιρία». Βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Νιώθοντας εξαπατημένος από έναν χρηματοδοτικό όμιλο, ο Τόνι μπαίνει στις 8 Φεβρουαρίου του 1977 οπλισμένος στα γραφεία του και παίρνει όμηρο το γιο του πρόεδρου του. Απαιτεί από τον τελευταίο 5 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση και μια δημόσια συγγνώμη. Ό,τι και αν κάνετε όμως, τη Δευτέρα θέλω να πάτε στο Σινέα Πόλων γιατί παίζει ένα καταπληκτικό έργο. Είναι ακροβατή μεταξύ του έπους, του κινηματογραφικού έπους και του cult. Μιλάω για το αριστούργημα του John Carpenter, το «Απόδραση από το Los Angeles», που προβάλλεται στο Σινέα Πόλων. Ο Kurt Russell στα καλύτερα του, απολαυστικός πραγματικά. Το story είναι ο Snake, μπαίνει κρυφά στο Los Angeles του 2013, που έχει μεταβληθεί σε απομονωμένο χώρο για εγκληματίες και εξόριστους, για να αποτρέψει τα σχέδια ενός επικίνδυνου τρομοκράτη. Η ταινία είναι των 80's, και τότε πιστεύανε ότι το 2013 θα έχει ερημωθεί η νέα το Λος Άντζελες και θα έχουν εγκατασταθεί, θα κυβερνάνε τρομοκράτες και τύρανοι.

Καταλαβαίνω ότι εκεί στο Hollywood έχουν στερέψει από καλά σενάρια, αλλά ελπίζω οι παραγωγοί να πάρουν πίσω την απόφασή τους να γυρίσουν μια νέα συνέχεια. Καταλαβαίνω ότι εκεί στο Hollywood έχουν στερέψει από καλά σενάρια, αλλά ελπίζω οι παραγωγοί να πάρουν πίσω την απόφασή τους να γυρίσουν μια νέα συνέχεια της θρυλικής κινηματογραφικής σειράς ταινιών «Ο Νονός»,

δεν δέχτηκε να σκηνοθετήσει την καινούργια ταινία που θα γυριστεί, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι μετά τη μεγάλη αποτυχία του Μεγαλόπολης, όχι μόνο την εισπρακτική αποτυχία αλλά και τις κριτικές που δέχτηκε, ο Francis Ford Coppola έχει αποφασίσει ότι δεν θα ξανασκηνοθετήσει. Το πήρε τόσο βαριά. Η νέα ταινία θα βασιστεί στο επερχόμενο μυθιστόρημα Connie, το οποίο υπογράφει η πολύ πετυχημένη κατά τα άλλα Ιταλοαμερικανίδα συγγραφέας Αντριάννα Τριτζιάνι. Έχει πάρει την έγκριση από τον Μάριο Πούζο, το δημιουργό του αρχικού νονού. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα μπουν στο στούντιο περίπου το φθινόπωρο του 2027. Το πρόβλημα είναι ποιοι θα εμφανίζονται, καθώς οι περισσότεροι που έχουν παίξει σε αυτή την ταινία έχουν πεθάνει, αλλά και αυτοί που δεν έχουν πεθάνει, ας πούμε ο Αλ Πατσίνο, τώρα είναι 88. Αν ξεκινήσει το 2027 θα είναι 87. Πώς μπορεί να αποδώσει σε ένα τόσο απαιτητικό έργο? Ξαναλέω, ελπίζουμε να μην βάλουν στο μπροστά την ανάγκη τους και τη δίψα τους για χρήματα και να αφήσουν ήσυχη αυτή την ιερή ταινία. Ας βρουν κάτι άλλο, ας κάνουν ένα sequel από μια άλλη ταινία. No fighting.

Η Σακύρα που έχει πάρει αντιπαροχή όλα τα Μουντιάλ, τραγουδάει και το καινούργιο τραγούδι από το Μουντιάλ που θα γίνει στις ΗΠΑ και στο Μεξικό και στον Καναδά. Δυστυχώς οι πληροφορίες που είχαμε λίγο πριν ότι ένας άντρας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου του, μετά από παράσυρση από άμαξοστοιχεία.

είναι αληθής. Το ύψος του κορδελιού έγινε το ατύχημα λίγο μετά τις 9. Μεγάλη προσοχή στο δρόμο, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη. Έρχεται Σαββατοκυριακό. Αν θέλετε να ξεκουραστείτε, να ξεκουραστείτε. Δεν έχετε υποχρεώσει σε κανέναν. Αν θέλετε να βγείτε, να βγείτε. Ακόμα και αν βρέχει. Να κάνετε πράγματα που δεν προλαβαίνετε να κάνετε μέσα στην εβδομάδα και δεν σας αφήνει η εργασία σας. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε τη Δευτέρα το πρωί, θέλω να είστε με ένα πλατή χαμόγελο. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Μανουσάκη που μετέφερε τον ήχο στους δέκτες σας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποτροπιασμό προκαλούν οι μαρτυρίες ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, οι οποίοι επιστρέφουν σταδιακά στις χώρες τους έπειτα από την κράτησή τους στο Ισραήλ. Έφτασαν στην Ελλάδα εξάλλου με μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και οι 19 Έλληνες πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit Flotilla. Οι 19 προσγειώθηκαν στην Αθήνα στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση. Όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βίαιη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Μεταξύ των 19 Ελλήνων, στην ΕΡΤ μίλησε ο Παντελής, που περιέγραψε την εμπειρία του ως τη σκληρότερη που έχει βιώσει. Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα. Έχουμε μόλοπες, πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά, πολλοί δεν μπορούν να περπατήσουν. Μετά από αυτό μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Επίσης, στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, συγγενείς και φίλοι υποδέχθηκαν το πρωί σήμερα 15 Ιταλούς ακτιβιστές που επέστρεψαν από το Ισραήλ και οι οποίοι περιέγραψαν επίσης εικόνες κακοποίησης και εξευτελιστικής μεταχείρισης. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άντρας νεαρής ηλικίας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής, καθώς παρασύρθηκε στις Ράγες στην περιοχή του Κορδελιού από διερχόμενη αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου περιστατικού, οι οποίες ερευνώνται από τις αρχές. Λόγω του συμβάντος, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, προκαλώντας και καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ανακοινώθηκαν αλλαγές στην αίθουσα του τριμελούς εφετείου κακουργήματων Λάρισσας, με το συνολικό εμβαδόν να διαμορφώνεται σε 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου. Η αλλαγή αναρτήθηκε στον ιστότοπο του εφετείου Λάρισσας. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελλώδης πάντως ήταν η συνεδρίαση με κόντρες και εντεγκλήσεις, όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό, θεσμική εκτροπή και κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα, αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. 6 Λιβανέζοι διασώστες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινές πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αλλά και μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγμα ουκρανικών μη επαδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ, η οποία είναι υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας τη βάρβαρη επίθεση. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουγκάνσκ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάχθηκαν 20 χώρες από όλο τον κόσμο κατά τη συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής της UNESCO. Ανάμεσά τους και η Τουρκία, με μια ξεκάθαρη παρέμβαση που έλεγε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι έκανε, απλώς γιατί το φιρμάνι με το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι του έδωσε τη σχετική άδεια ο Σουλτάνος, απλώς δεν υπάρχει. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει μεθαύριο Κυριακή η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στον ημιτελικό με 79-61 την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε. Αντίπαλος της ομάδας θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, που νίκησε τη Βαλένθια. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα επαναληφθούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Η ύφεση αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Ouais.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.